0: ο κακοφόρμισμός και πάνω απ' όλα η αλητεία των συγκεκριμένων εντεταγμένων δημοσιογράφων στο σύστημα. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αντικσότητες για να μπορέσουμε να είμαστε ένα περήφανο εθνικό ραδιόφωνο που θα εκφράζει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, εκτός από τους εκβιασμούς που δέχεται η ανώτατη δικαστική ηγεσία από τους ανθρώπους του υποκόσμου, της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε μία διαδρομή σε αυτό που αποκαλούμε φαμίλια Μητσοτάκηδων. Από πού κρατάει σκούφια τους. Θα ακούσετε πολλές απόψεις. Ένα όμως είναι σημαντικό. Ότι αυτή η οικογένεια δεν έκανε ποτέ τη δική της πολιτική διαδρομή εάν, κυρίες και κύριοι, δεν συναλλασσόταν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό θα σας πείσει ότι ουδέποτε είπαμε ψέματα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχω εγώ καμιά φυσική αντιπάθεια σε μια οικογένεια πολιτικών? Για ποιο λόγο? Αν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνούσαν τη χώρα μου με τον δέοντα σεβασμό, τη δέουσα προσοχή, με τη διάβια, την καθαρότητα, θα είχα κανένα λόγο να τις αντιπαλεύομαι? Αλλά όταν είναι συνομολογημένη η διαδρομή τους με το δρόμο της μαφίας, είμαστε τόσο τρελοί να μην τα αποκαλύψουμε. Κρατάω την κουβέντα ενός φίλου που μου είπε νωρίτερα, για να μπορέσεις να έχεις πηγές μέσα στο οργανωμένο έγκλημα πρέπει ένας αδαμάτινος χαρακτήρας, βεβαίως, και θα σε φάει βούρκος. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχουν γίνει 3-4 συλλήψεις από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους παραβατικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει συλληφθεί ένα δεύτερο άτομο στη Γερμανία. Το πρώτο άτομο συνελήφθη προχτές ως αυτός ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του λαθρέμπορου καυσίμων και τσιγάρων δεξιού χεριού ολιγάρχη του τόπου, Βαγγέλη Τζαμπούνη. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι στο Παλαιό Φάλιρο έχει συλληφθεί ένας ακόμα. Το κατηγορούν για άμεση σχέση με τη μαφία, την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία συνελήφθη ένα ακόμα πρώτο παλίκαρο, έτσι το λέει η αστυνομία. Δεν το υιοθετώ. Του κατοίκων περιοριστέντος στο Ντουμπάι του γνωστού Έντικ. Θα παρακολουθήσουμε τις υποθέσεις για να δούμε πώς μπορεί να γίνει η έκδοσή τους στην Ελλάδα, γιατί αυτοί έχουν συλληφθεί στη Γερμανία. Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σκαφτούρου, τη δολοφονία του Ζαμπούνη, τη δολοφονία του Ρουμπέτη, τη δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου Κουμπάρου του Ρουμπέτη και γενικότερα για πολλές ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια. Το ερώτημα είναι αληθή τα στοιχεία που τους δένουν? Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγες ώρες έφεραν στην Ελλάδα μία 48χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται βάσει της δικογραφίας για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η γνωστή ξανθιά με την αλογοούρα. Όμως ο δικηγόρος, ο κ. Παπαδάκης, ισχυρίζεται ότι τη γυναίκα αυτή την είχαν ξανακαλέσει το 2022. Αυτό που δεν το ξέραμε, μας το είπε η αστυνομία αυτό. Και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Επιμένει δηλαδή ο δικηγόρος 48χρονης ότι η γυναίκα αυτή δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια, εκτελέστηκε το έντελμα σύλληψης. Ήρθε στην Ελλάδα. Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μην επικαλεστεί τους ελαφρυντικούς κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας για να δημιουργήσει προσκόμματα στην έκδοσή της, ήρθε στη χώρα και θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στον ανακριτή. Θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να ξέρετε ότι θα πρέπει να κρατάμε στα πολλά κεράσια μικρό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν η σχέση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει σχέση της οικογένειας Μητσοτάκης με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
1: 11 Μαρτίου 1992, ήταν η ημέρα που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας Αγέτη Ηρακλής στην κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η επισημοποίηση των δεσμών της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Σισιγιάννικη μαφία. Είναι η πώληση σκάνδαλος σε σεσημασμένο αρχιμαφιόζο, δείχνοντας τη ροπή του Μητσοτάκη. Ρυθμούς μαφίας. Η Αγέτη Ηρακλής αποτελούσε έναν από τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και αποτέλεσε σημείο καμπής για την ιστορία των ελληνικών ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των σκανδάλων. Ο τότε πρωθυπουργός εξηγούσε με υπερηφάνεια στο κοινοβούλιο ότι έφερε τη Morgan Stanley για να επιβλέπει την αγοραπολισία έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφεύγοντας όμως να πει ότι ο όμιλος Φερούτσι, στον οποίο θα κατέληγε η Αγέτη μέσω της ιταλικής τσιμεντοβιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, βρισκόταν από χρόνια στα πρόθυρα πτώχευσης. Όπως όμως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ο λεγόμενος συμμετάνθρωπος της Καλτσεστρούτσι, Λορέντζο Πανσαβόλτα, συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, λάδωνε και στην Αθήνα? Ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε. Η Ιταλία πάντως σε αντίθεση με την Ελλάδα κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Πανσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολώνια στο Παλέρμο, ενώ ο Ραούλ Καρντίνι, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της Αγέτ, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών.

δύο μακελάριδες. Στεντόρια φωνή της αλήθειας. 2-17-18.000. Σήμερα ανοίγω και το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα τα ανοίγω. Έχω τις καλές μου. Να βγείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτά που ακούτε. Ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη? Τι έχει προσθέσει στον τόπο? 2-17-18.000. Μια κυρία εδώ διαμαρτύρεται για τη μουσική. Δεν το κατάλαβα. Δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια μας? Γιατί δεν σ' αρέσουν? Θα ακούσεις κι άλλα αργότερα και θα φτιάχτεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν σ' αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές? Αυτό δεν σας αρέσει?

Ένας φίλος σήμερα βρέθηκε, σήμερα Σάββατο εννοώ, βρέθηκε ένα πτώμα στο Λυκαβητό. Απλά ήθελα να το πω σαν είδηση, να την ξέρω την είδηση. Και τι να πάω να κάνω τώρα, φίλε, να πάτε να στήσω. Θα γίνει ατροδικαστική μελέτη. Το περίεργο της υπόθεσης, εδώ είναι το περίεργο, ότι βρέθηκε μέσα στο βράχο των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μοναστήρι και ένας παπάς. Είναι και ο Μητσοτάξης εκεί με τη Μαρέβα. Και ένα βανεκεριά. Να μπορέσει λέει να το καταπραίνει από τα πολλά νεύρα που είχε. Έτσι είχα μάθει. Τα σπαζε όλα σπίτι, τον πήγε εκεί να του βγάλει τους δαιμόνους. Τους έβγαλε, πού να ξέρω.

0: Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθε ο αγώνας στο κοινοβούλιο για να μπορέσουν οι δύο σημερινοί μονομάχοι της πολιτικής ζωής του τόπου να λύσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα στο κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά μια απολαυστική στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα με το μακελιό στη μασχάλη. Ακούστε για να καταλάβετε πόσο κακό παιδί είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, η εφημερίδα Μακελιό, με δικές μας αποκαλύψεις των δημοσιογράφων, είχε κυριολεκτικά ξεζουμίσει τον Τσίπρα και του είχε κατεβάσει τα παντελόνια. Είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, τις εργολαβικές σχέσεις με τη Χούντα, πόσο διαβρωμένο ήταν το γενεαλογικό δέντρο των Τσιπραίων, διότι και ο πατέρας και ο αδερφός του είχαν γίνει πάμπλουτοι από τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό, τον Μαρκεζίνη και τον Ασλανίδη. Από αυτούς είχαν γίνει πλούσιοι. Στην Ελληνική Βουλή τότε προσπαθούσε να αποκαλύψει ο Μητσοτάκης, έκανε αντιπολίτευση με τα θέματα της εφημερίδας μας. Ο Μητσοτάκης βγήκε από... Πίσω γορίλα, που λένε και στα πανηγύρια. Πίσω γορίλα. Με τη δική μας την αντιπολίτευση κάνατε. Με τη δική μας την αντιπολίτευση γίνατε πρωθυπουργοί, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και εσύ έπαιρνες το μακελιό και το βάλες στην αμασχάλη, στην κολότσεπη. Και πήγαινε στη Βουλή και έκανε τον έξυπνο. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά όταν μιλάω. Τσιμουδιά. Και όχι μόνο αυτό. Μετά επιδίωξε να την κλείσει την εφημερίδα που σε βοήθησε στην αντιπολίτευση. Αφού είχε αναγκαστεί ο Τσίπρα στη Βουλή να τον πίστευαν ο χείο τη πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας και έκανε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αυτό γινότανε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Ακούστε το ηχητικό.
1: Κύριε Τσίπρα, το ποιος έχει καθορίσει εδώ και 3,5 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος?
0: Είναι η εποχή που ο Μητσοτάκης είναι στην αντιπολίτευση. Που το μακελιό κυκλοφορεί στα περίπτερα και βγάζει τα άπλυτα του Τσίπρα στη φόρα. Ακούστε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε.
1: Τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου, γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά. Και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά...
2: Παρακαλώ.
1: Την φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε. Πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει. Γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Αλλά εγώ κατανοώ το δικό σας...
2: Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
1: Το δικό
2: κύριε
1: σας
2: Θηδαίο, κύριε Θηδαίο, γυρίστε μπροστά.
1: Την έντονη αμηχανία σας...
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί το ζήτημα... της ιδιωτικότητας, κύριε Τσίπρα, και της δημόσιας ζωής ενός πολιτικού προσώπου είναι πράγματι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Εάν θέλατε και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Παναγοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο.
2: Κάντε ησυχία.
1: Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Αλλά πάρα τα αυτά. πάρα τα αυτά, με την αλαζονία ενός ανθρώπου, κύριε Τσίπρα, νομίζετε ότι επειδή είστε πρώτη φορά αριστερά, όλοι σας χρωστάνε. Δεν σας χρωστάνε όλοι, κύριε Τσίπρα, με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Κρινόμαστε κι εμείς και κρίνεστε κι εσείς. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχετε χτίσει ένα αφήγημα ολόκληρο για τις δίθεν διαχωριστικές γραμμές που έχετε τραβήξει με τη διαπλοκή, την παλιά, τη νέα διαπλοκή. Ας μην μπούμε στην κουβέντα του ποιος μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και με ποιος ο κύριος Λαμπουράρης συναντιέται κάθε τρεις και λίγο από τους γνωστούς επιχειρηματίες και τους δίθεν διαπλεκόμενους και σε ποιους κάνετε ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ κάνετε.
0: Ω, Τσίπρας, ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ωραία πράγματα λέγονταν τότε. Μόνο που τα έβγαζε το μακελιό, κύριε Μητσοτάκη.
1: Τα έχετε μπλέξει. Δεν είναι κουμπάρος μου, τι να κάνουμε. Δεν είναι κουμπάρος μου.
0: Κουμπάρος μου δεν είναι πάντως. Είναι.
1: Κουμπάρος μου δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης. Ούτε σας κάφει του μπέλο.
0: Είναι.
2: Παρακαλώ.
0: Σ' αδερφή σου.
1: Έχει μια διαφορά με εμάς, κύριε Τσίπρα. Πράγματι. Προερχόμαστε από...
0: Με το μακελιό στην κολότσι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζει τίποτα από αυτά. Εμείς τα βγάζαμε.
1: Την τύχη, την ατυχία,
0: έκανα την πολίτη στον Τσίπρα με ξενακόλυβα. Και μετά τι έκανε, σαν κακό παιδί που είναι. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα θα σου βάλω. Θα σου βάλω καμιά κολοφωτιά. Από αυτές που είπα προχτές. Απόρρισαν όλοι. Ποια είναι η κολοφωτιά, ρε, τι γίνεται.
1: Εξορίστηκε στη Χούντα. Άλλοι έκαναν δουλίτσες στη Χούντα.
0: Λοιπόν, έτσι. Έτσι. Αντιπολίτευση μακελιού. Ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά πήγε να μας κλείσει την εφημερίδα.
1: Και απομυθοποίησα.
0: Κακό παιδί. Και μετά ήρθα κάτω από το σπίτι μου.
1: Εσείς την
0: ανακαλύψατε. Οι συγγενείς του κυρίου Μητσοτάκη. Να πάτε στην Γαδά να διαβάσετε την κατάθεσή μου. Γιατί δεν πάτε.
1: Δεν
0: στην κατάθεσή μου, στην Γαδά, τους έχω δώσει όλους. Θα συμφέρει, ε.
2: Μισό λεπτό.
0: Αφήστε τον το Τσίπρα. Ας τον Τσίπρα, Αλεξανδρέ μου, ας τον αγόρι μου. Ένα στίχος του Αναγνωστάκη, λέει. Ο κύριος Τσίπρας, αυτή είναι η απάντησή του. Και έρχεται σήμερα. Όταν κάνουμε κομπή σας πάει να, ε. Γιατί δεν ξέρετε τι θα βγάλουμε. Γιατί σας ξεπροστιάζουμε, σας ξεφτιλίζουμε. Γιατί είστε ανάξιοι να αναλάβετε νέο πρωθυπουργικό αξίωμα. Γιατί μια ζωή ήσασταν παράσιτα. Παρασιτούσατε. Γιατί αν οι πατεράδες σας του ενός ο εφιάλτης της Αποστασίας του 65 και ο άλλος ο συνεργάτης της Χούντας της 21ης Απριλίου του 67 ο κύριος Τσίπρας, καλά ήθελα να ξέρα εσείς οι ολιγάρχες που το στηρίζετε, πώς μπορείτε δημοκράτες άνθρωποι, προοδευτικοί, πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, να στηρίζετε το γιο του εργολάβου της Χούντας. Ακούσατε την πενωρίτερα ο Μητσοτάκης, αυτά που είχε διαβάσει το μακελιό. Ότι κάνανε κολεγές με τον ΟΠΑΠ. Σε ποιον ανήκει ο ΟΠΑΠ τότε, σε μένα? Όχι, δεν ανήκε στους Βέλγους, ούτε στους Ολλανδούς. Ανήκε σε κορυφαίο ολιγάρχη του τόπου, ο οποίος ο ΠΑΠ είχε μπλακεί και με το μεγάλο κτίριο που ήθελε να τους πασάρει ο Σικελίδης, ο βιομήχανος, ο

και βγαίνει ο άλλος, έκανε τον καμπόσο. Το μάγκα. Το μάγκα με ένα κατοστάρικο στην τσέπη όμως. Και άλλα τόσα που έχουμε βγάλει αυτές τις ημέρες. Αλήθεια. Τι έγινε με την κηδεία δημοσία δαπάνη του από άλλο μέταλλο πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη? Τι έγινε, παιδάκια? Δημοσία δαπάνη, έγινε κηδεία? Ή τα πλήρωσε τα λεφτά η οικογένεια Βαρβιτσιώτη? Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους Έλληνες πολιτικούς πληρώνουμε την κηδεία τους. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να γίνει δημοσία κηδεία? Γιατί να γίνει δημοσία η κηδεία, δημοσία δαπάνη? Να την πληρώσει ο Βαρβιτσιώτης από την τσέπη του. Ακόμα δεν έχει βγει το πώς έγινε, γιατί βγαίνει ένα στο διάβγεια. Ο εργολάβος κηδιών, λέει, θα μου κόψει τιμολόγιο ο Μιλτιάδης. Οι πηγές μας ισχυρίζονται ότι έγινε δημοσία δαπάνη. Και για να την πάρει την κηδεία ο εργολάβος, ένας αρουραίος υπάλληλος του Υπουργείου χρηματίστηκε για να τη σπρώξει το συγκεκριμένο γραφείο κηδιών. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Βρωμοδουλειές πάνω από τους τάφους. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Απόγευμα Σαββάτου, για όσα ακούνε την εκπομπή, σε επανάληψη να κρατήσετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και επειδή μας αρέσει να λέμε τους τίτλους των τραγουδιών, είναι προσωπικές μου επιλογές. Σε όποιον αρέσουν, σε όποιον δεν αρέσουν, θα αλλάξει μπάντα. Τι κάνω εγώ τώρα. Αυτά τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος. Αυτά ακούω. Ήτανε το τραγούδι «Μπορεί» του 1968, Μπάμπης Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη. Σε στίχη του αξεπέραστου ποιητή Κώστα Βίρβου και σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη. Ωραία τραγούδια. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Μου λέει ο Βαγγέλης εδώ πέρα, στο Μελισανίδη λέει ανήκε. Τότε. Σε αυτό που πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Σωστό ή λάθος, λέει, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας παίξω σε λίγο το τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας, για να καταλάβετε ότι αυτοί σκοτώνονται στη Βουλή για τα λεφτά. Για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μαρίνος από Ήλιον. Θα ήθελα να σας πω για το... και το κύριο Μητσοτάκη, τον παππού, τον Κώστα.
0: Α, τον Κωστή, τον Κωστή.
1: Ναι, τον Κωστή, ναι, ναι. Που κάποτε δούλευε και κάποια εφημερίδα εκτός από το, αυτό, από αυτή που έχουμε εμείς, δούλευε και τη λέγανε Αυριανή. Θυμάστε, πρωτοσέλιδο, πώς τον έβγαζανε στη φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, είχαν πει ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν ψεύτικη. Όχι, γιατί ένας από τους δύο Γερμανούς ζούσε και είπε ότι ήμουνα εγώ μαζί με το Μητσοτάκη και με έναν δικό μου.
0: Ναι, αλλά είχαν πει τότε για αυτή τη φωτογραφία που είχε βγάλει η Αυριανή παραμονές εκλογών του 1985, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα η Αυριανή να πουλήσει 500.000 φύλλα και να αλλάξει και το ρου της εκλογικής αναμέτρησης, ναι, που έχασε πάλι τις εκλογές ο Μητσοτάκης, ότι οι δύο αυτοί οι Γερμανοί ήταν αντιφρονούντες, δεν ήτανε...
1: Μπράβο, ήτανε το καιρό που και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας έλεγανε για χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Να τα κύριε Χίο, εσείς κάποτε φωνάζατε, αλλά να τα χρυσά κουτάλια που έχουμε καταντήσει. Να είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα. Να καίγεται η μισή δυτική περιοχή, να τους δίνουν 6.000. Με 6.000 τόσοι κόποι που φτιάχναν τα σπίτια τους. Είναι σωστό.
0: Αυτό το βλέπετε εσείς και το συσχετίζετε
1: το
0: με αυτά που
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ το βλέπω και το ξέρω. Καιρό. Το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό μόνο ένα κόμμα θα ψηφίσω. Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, παρανόμως ο κύριος Μητσοτάκης Κούλης έχει αφορευτεί και από τον παπά. Και ο κύριος Κούλης έτρωγε με τον κύριο Ιερεών... Ναι, με το μεγάλο το τέτοιο. Αλλά άμα ζούσε ο Χριστόδουλος, ούτε ταυτότητες αλλάζαμε, ούτε τίποτε. Αλλά τον εφάγανε τα πασούκια. Τον εφάγανε.
0: Να είσαι καλά. Άνθρωπο. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Εδώ μπορούμε να λέμε καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει, να πούμε. Πάμε στην επόμενη. Τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μου ακούτε?
0: Είσαι ό και λέγεσαι.
2: Λέγομαι Ευγένιος, εργάζομαι στην Νίκαια, είμαι από ένα χωριό της Αμφιλογίας.
0: Γεια σου,
2: τι ρε Αμφιλογία, κύριε Στέφανα.
0: Γίγαντα, βέβαια έχω περάσει.
2: Υπάρχει,
0: υπάρχει και τραγούδι.
2: Ναι. Του...
0: του Λοχία.
2: Ο Σταμούλης ο Λοχίας.
0: Ο Σταμούλης ο Λοχίας κάτω στην Αμφιλογία.
2: Ακούω την εκπομπή σας, αλλά αυτό που θαυμάζω σε εσάς, αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί...
2: Ακούω την εκπομπή σου Κυριακή 10 ως 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αλλά τώρα εγώ είμαι 72 ετών. Έχω ένα τραγούδι τώρα του Μπάμπη Τσετίνη.
0: Μπάμπη Τσετίνης, δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη.
2: μεγάλη δύναμη.
0: Ο συγχωρεμένος ήταν το κάτι άλλο.
2: Και έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, την έχω κι εγώ, στον Υπουργό Κώστα Βύργο.
0: Στον Κώστα Βύργο έχω μεγάλη προτίμηση, διότι ήταν σπουδαίος υπουργός. Σπουδαίος υπουργός. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, δεν με πειράζει αυτό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ήταν ένας καταξιωμένος μεγάλος ποιητής. Δεν ήταν σιγουρός, ήταν ποιητής ο Βύργος. Έτσι.
2: Και πριν 5 χρόνια πάω στον περίπτερο μια Κυριακή, παίρνω το μακελιό. Είχε ένα CD, το έχω το CD. Τραγούδια λαϊκά της εποχής εκείνης με στίχους του Δημήτρη Γκούτη.
0: Του Δημήτρη Γκούτη, ναι, τι μου θύμισε τώρα.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να είσαι καλά, πατριώτη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Και έχεις τέτοια μουσική παιδεία. Ναι, ναι, είναι τραγούδια που έχουν χαράξει τη ζωή μας. Δημήτρης Γκούτης, ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, Περιστεριώτης, ο οποίος έκανε παρέα με τον Ζαγοραίο, τον Καζατζίδη και τους έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Συνεχίζεται βεβαίως. Τώρα προβάλλουμε κάποιες επαναληπτικές εκπομπές, όμως στη νέα σεζόν θα επανέλθουμε. Ήδη ετοιμάζω μια πολύ ωραία εκπομπή. Του Βασιλιάδη, του στιχουργού Βασιλιάδη, του λεγόμενου και Τσάντα. Του Τσάντα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο μας, φίλη μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα, την έχουν καταστρέψει. Η οικογένεια αυτή και όχι μόνο αυτή η οικογένεια, μετά τη μεταπολίτευση, οι περισσότερες κυβερνήσεις με τις επικεφαλής πρωθυπουργούς δουλεύουν για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι για την ανάπτυξη. Και ξέρουν πάρα πολύ, δηλαδή το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Επειδή τους λέμε ανίκανος και ανίκανος, για τη δουλειά που προορίζονται δεν είναι καθόλου ανίκανοι.
0: Πείτε μου κάτι, πόσο ετών είστε?
3: 70.
0: 70. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.
3: Ναι.
0: Πώς σας φαίνεται?
3: Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Ναι. Όχι μόνο αυτός, όλοι. Κοίταξε να, η γνώμη μου, ότι αυτοί που κατέρευσαν στην Ελλάδα και τη χρέωσαν και την υποθήκευσαν και έχουν ένα χρέος 400 δις και το ιδιωτικό, άλλο τόσο το ιδιωτικό, δεν πρέπει να δικαιούνται να κατέβουν σε εκλογές. Δηλαδή, με ποια επιχειρήματα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι θα κατέβουν να λάβουν μέρος σε εκλογές? Με ποια επιχειρήματα? Ότι σας καταστρέψαμε.
0: Και όμως έχουν το θράσος.
3: Ναι, έχουν το θράσος, αλλά. Δεν ξέρω τι προβλέπετε από τον νόμο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό που συνέβη τώρα με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάφα.
0: Είναι όχι κακούργημα. Για μένα ηλεκτρική καρέκλα.
3: Ηλεκτρική καρέκλα.
0: Η ηλεκτρική καρέκλα, αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών και το μόνο που έπαθαν ήταν να προφυλακιστούν. Αλλά θέλω εσύ που είσαι ένας έντιμος πολίτης να μου πεις το εξής. Παρατήρησα έξω από τα δικαστήρια της Θήβας. Είχαν μαζευτεί 10-15 άτομα. Μπράβο. Και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο Στυλίδος. Μπράβο, Δήμαρχε. Πες τα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας έκαψες, Δήμαρχε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
3: Αυτοί είναι πληρωμένοι. Όπως και τα τρολάκια που σου στέλνουν μηνύματα και στέλνουν μηνύματα σε διάφορες εκπομπές, είναι πληρωμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είπαν ότι υπεύθυνο είναι ο Δήμαρχος Στυλίδος, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες, το πράγμα το οποίο.
0: Μαζί με το Σταϊκούρα. Μαζί με το Σταϊκούρα τη έχει.
3: Μαζί με το Σταϊκούρα.
0: Ναι.
3: Από ότι πληροφορητικά απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι
3: απαγορεύεται.
0: Εννοείται ότι απαγορεύεται και όχι μόνο αυτό. Να έχει εταιρείες εξωχώριες και να είσαι άρχον τη τοπική αυτοδιοίκηση. Απαγορεύεται να κάνει και να παίρνει δουλειές από το δημόσιο.
3: Από το δημόσιο, αυτό λέω. Λοιπόν. Είπαν ότι έγινε ταλάντωση των καλογιδίων, να ακουμπήσαν τα καλώδια μεταξύ τους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλεκτρικό τόξο το οποίο έβαλε φωτιά στα χόρτα. Καταρχήν τα χόρτα δεν τα είχε κουρέψει ο Δήμος.
0: Όχι.
3: Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο Δήμος. Δεύτερον, όταν για να γίνει ένα αέριο έργο, πώς το λένε, υψηλή τάση, από ό,τι λένε με τις πυλώνες υψηλή τάση, γιατί περνάγανε και από το σπίτι μου αυτοί οι πυλώνες, τώρα έχουν γίνει υπόγειοι, πρέπει να βάλει υπογραφή ο μηχανικός της ΔΕΗ. Ο μηχανικός της ΔΕΗ, ο οποίος νομίζω είναι του Πολυτεχνείου. Ο ηλεκτρολόγος δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν βάζει υπογραφή αν το σχέδιο, αν το έργο δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα, ότι αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει πάει φωτογραφία, δεν την έχω δει, είναι πλαστή, είναι από AI και άλλη μια πληροφορία. Εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω στην πύλη, στα Δερβενοχώρια και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Έχω πάει σε τόσες, είναι 150 αρυναμογεννήτριες γύρω-γύρω από το Ροπέδιο. Ροπέδιο είναι τα δερμανοχωριά. Είναι τέσσερα χωριά. Επίλη, Στεφάνη, τα Σκούρδα και και άλλο ένα, το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Πουθενά δεν έχω δει καλώδια. Ούτε πώς μεταφέρεται. Έχω δει ένα, όπως φτάνουν στο πάρκο της Βιωτίας, είναι τα όρια εκεί του Δήμου της Αττικής και της Βιωτίας. Μόλις φτάνει πάνω στο διάθελο, έχει μια γραμμή και λέει βιομηχανική περιοχή Βιωτίας. Λοιπόν, δεξιά έχει ένα υποσταθμό, η ΔΕΗ, ο οποίος και σπίθα να βγάλει, δεν παίρνει, γιατί γύρω-γύρω έχει πέτρες. Δεν έχει ούτε ένα στάχι. Και ο δρόμος είναι χωματόδρομος, με 15 μέτρα πλάτος. Ακόμα και από εκεί να φύγει, που δεν φεύγει από εκεί σπίθα. Λοιπόν, μη λένε παραμύθια στον κόσμο. Έχει δει κανένας καλώδια, ρε παιδιά, στον αμογεννήτριες.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
4: Έλα.
0: Έλα, μεγάλε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
4: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε.
4: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
4: Άκου να δεις, αγόρι μου γλυκό, να σου πω ένα πράγμα, πρέπει να το ξέρεις. Όταν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, υπόρανε κάτι μπλοκάκια που όπου πήγαινε ο Μητσοτάκης, δίνανε δεκάρικα ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Αυτά τα μπλοκάκια που είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει η Ριγίλης.
0: Αυτά
4: με διάφορες τοπικές.
0: Ψεύτηκα.
4: Και μαζέψανε πολύ χρήμα.
0: Ήτανε
4: για πολύ,
0: ναι,
4: για πολύ χρήμα.
0: Προχρονολογημένα ήταν.
4: Ορίζε.
0: Προχρονολογημένα, άκυρα ήταν. Τα, βάζε, τα λεφτά τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Α, μπράβο. μαζί με το Σημειοφορίδη που ήταν στο πειθαρχικό. Αυτοί τα φάγαν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά των συνδρομών στο κόμμα ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μπράβο, αυτό θα βάζε. Αλλά θα σας πω και ένα άλλο πράγμα, κύριε Χίου. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που να λένε ο Χίου καλό παιδί όλοι τους. Από μια εφημερίδα να πάρετε ρε καρτίκια όλα σας. Να αγοράζετε μια εφημερίδα. Είναι τροπή να λέτε το Χίου, Χίου. Καλώς αγοράζε και μια εφημερίδα ρε. Ένα ευρώ κάνει. Με κατάλαβες.
0: Δεν βαριέσαι ρε πατριώτη. Τι να κάνουμε. Δεν βαριέσαι.
4: Κατάλαβες αγόρι μου γλυκό. Και αυτοί που είναι τώρα στα κόμματα που λένε τα λέει καλά. Ας δώσουν μια εντολή στα μέλη τους. Να παίρνουν μια εφημερίδα.
0: Σώθηκαν. Σώθηκαν. Έχουμε. Πλουτίσαμε από τις συνδρομές. Πλουτίσαμε.
4: Φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλά να είσαι πατριώτη.
4: Γεια σας.
0: Αυτό πραγματικά το έχω παράπονο. Λένε κάποιοι πατριώτες. Αυτά που είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να κάνω συζήτηση πάνω στο όνομά μου, ξέρετε πότε το έχω κάνει. Μια συνδρομή ρε κερατάδες, γιατί δεν κάνετε. Μια συνδρομή. Όλοι πατριώτες είστε. Δυστυχώς όμως το Σεπτέμβριο θα κατέβουν τα ρολά. Θα κατέβουν. Δεν βγαίνουμε. Σήμερα δέχτηκα παράπονα από φίλους που λένε το κλείνετε, λέει το μαγαζί. Ναι, το κλείνουμε το μαγαζί. Το κλείνουμε. Μέχρι τις 20 Αυγούστου δεν ξαναβγάζουμε φίλο. Γιατί να βγάλουμε. Τα σημεία πώλησης του Άργους είναι ισοπεδωμένα. Όλα κλειστά θα είναι. Ποιος θα αγοράσει εφημερίδα. Από πού θα αγοράσει εφημερίδα. Θα πηγαίνει άλλο 30 χιλιόμετρα για να ψάχνει αυρή εφημερίδα. Την κλείνουμε λοιπόν και την ξανανοίγουμε στις 20 Αυγούστου. Για να κάνουμε τι, να χτυπάμε μύγες. Για να συντηρήσει σήμερα μια εφημερίδα πολύ ακριβό σπορ. Χαρτί, εκτυπωτικά, μισθή, σακούλες, φορτηγά. Ποιος θα πληρώσει αυτά. Θεωρείτε ότι μας δίνει κανένα από το κράτος. Ούτε ένα πενταράκι δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση. Πάλι καλά που υπάρχουν φίλοι ιδιώτες οι οποίοι δίνουν κάποιες διαφημίσεις στην εφημερίδα μας για να βγαίνουμε. Δεν κλέβουμε από κανέναν. Ούτε εκβιάζουμε, ούτε καθυβρίζουμε κάποιον να του πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι μεγάλο το παράπονο, διότι τέλος Σεπτέμβρη δεν αντέξουμε, θα κλείσουμε. Που κανένας Έλληνας πατριώτης από αυτούς φωνάζουν. Πες τα αρχείο, χτυπάνε τα χέρια τους. Σπάσατε τα χέρια σας, ρε, από τα παλαμάκια. Αλλά ένα 20 δεν δίνεται για να πάνε να πάρετε μια εφημερίδα την ημέρα. Και να ενισχύσετε. Κανένας. Γι' αυτό και εμείς την κλείνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέφανε.
0: Έλα.
5: Ηλίας από Ραφίδα είμαι.
0: Γεια σου, ρε. Τι γίνεται εκεί στην
5: Ραφίδα? Αυτό τον Αβραμόπουλο. Τι,
0: τώρα, άσε με, τι γίνεται? Έλα, ρε, κάτσε, ρε. Στην Ραφίδα τι γίνεται? Και έχει τουρισμό?
5: Όχι, έχει, έχει. Περνάνε και φεύγουν. Αφήνουν τη σαβούρα του και φεύγουν απέναντι.
0: Ο Καραμαλής τι κάνει? Θεάθηκε εκεί?
5: Ο Καραμαλής όχι, έχει, δεν τρέχει τώρα στους δρόμους. Το έχει κόψει. Έχει εξαφανιστεί, μάλλον έξω πρέπει να είναι.
0: Φοβάται, φοβάται.
5: Όχι, τι να φοβηθεί αυτός, δεν του δίνει σημασία κανένα, δε. Ακούς, θέλω να κάνει μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Είναι κουστούμαρισμένος, είναι ο άνθρωπος, κατάλαβες, ασαλάκωτος, τον πάω με χίλια.
0: Και εγώ.
5: Εγώ τους γουστάρω κάτι τέτοιους ανθρώπους.
0: Και εγώ, και εγώ.
5: Να του κάνει μια ωραία αφιέρωση, ένα τραγούδι του πολύ μεγάλου Βαγγέλη Περφινιάδη, του οποίου πρέπει να... Να του κάνετε και αυτού μια αφιέρωση.
0: Βεβαίως, ποιο τραγούδι?
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Αυτό είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αβραμόπουλο.
0: Ρες τώρα, Αλέξανδρα, το βάλουμε. Από τη μεγάλη φτώχεια.
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Βαγγέλης Περπινιάδης.
0: Βαγγέλης Περπινιάδης. Εσύ τι είσαι, λάτρης λαϊκής μουσικής ή του ροκ?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταζηδικός και έτσι.
0: Α, κατάλαβα, δικός μας, εντάξει.
5: Δεν είμαι ο παλιατζής ο Ηλίας, μωρέ, που
0: ναι,
5: σε πάρω.
0: Ναι, Ηλία, ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε.
5: Θέλω να σε πάρω να σου πω για το μάτι, ρε φιλαράκο, καμιά μέρα.
0: Να με πάρεις, ρε φίλε, να με πάρεις.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί εκεί είχε τουλάχιστον άλλους 20 νεκρούς παραπάνω.
0: Εννοείται, 124 άτομα
5: του λίγου. Ναι, είδανε κάτι Ινδύ, κάτι Ινδύ.
0: Ναι, ναι.
5: Ινδύ αυτοί. Τα μία δεκαπενταριά. Τους οποίους καρζιλίκωνα εγώ και μου φέσανε κανένα σύνταγμα. Δεν δουλεύανε σε πλουσιόσπιτα.
0: Αυτοί εξαφανίστηκαν μετά.
5: Αυτοί εξαφανιστήκανε την άλλη, από την άλλη μέρα εξαφανιστήκανε.
0: Καήκανε.
5: Και 4-5 Αλβανοί. Εγώ τους ξέρω όλους εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μέσα δουλεύω.
0: Καήκανε αυτοί όλοι.
5: Αυτοί πάνε, χαθήκανε.
0: Τους έκαψε.
5: Δεν τους είπε κανένας για ποτέ για τίποτα για αυτούς.
0: Τους έκαψε ο Τσίπρας και αυτούς.
5: Ναι. Ο Τσίπρας θα πάνε να ψηφίσουν πάλι.
0: Να πάνε.
5: Εδώ κλείσανε και το μαγαζί το Τσιπρέικο προχθές, πήγα πήρα τα σίδερα, τις καρέκλες και αυτά. Τα, το κλείσανε, το, τους, τα πετάξαν έξω ο κόσμος.
0: Ποιο μαγαζί?
5: Δεν πληρώνανε νίκη, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα γραφεία?
5: Ναι, ναι, τους τα πετάξαν έξω.
0: Δεν πειράζει, θα αναλάβει ο Πολάκης τώρα.
5: Ναι, θα αναλάβει η Δούρου, η Δούρου.
0: Η Δούρου με τα, η, ο Πολάκης, η με, Δούρου. Με τα μαύρα ταμεία.
5: Ναι, η Δούρου πρέπει να ήταν εσόδια κανονικά τώρα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να χαρακτηρίζω δικαστικές αποφάσεις.
5: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φιλέ,
0: αγάπη στο καλό. Στο καλό.
5: Εγώ παρόλο τη φτώχεια μου την παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα.
0: Να σε καλά, αγάντα. Αγάντα.
5: Τι να κάνουμε.
0: Αγάντα.
5: Γεια σου, Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλοι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Παναγιώτης, σε παίρνω το Κατεχάκι.
0: Από, από.
6: Κατεχάκι.
0: Α, Κατεχάκι, Κατεχάκι, ναι.
6: Είμαι οδηγός στην E-Food, διανομέας μου το μηχανάκι μου.
0: Α, δεν είσαι στην Κατεχάκη μέσα, νόμιζα ότι με παίρνεις από τα ψηλά πατώματα εκεί.
6: Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω μεγάλη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες για εμάς τους διανομείς.
0: Εννοείται.
6: Και να ανταποδώσω, αδερφέ μου, κράτα γερά, αγοράστε παιδιά την εφημερίδα, δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης που έχουμε, το ραδιόφωνο, η ιστοσελίδα και η εφημερίδα μας.
0: Ξέρεις ποιο,
6: όλα αυτά, παρακαλώ.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
6: Πες μου, Στεφανέ.
0: Με εσάς τους διανομείς.
6: Πες μου, πες μου.
0: Έχουν λυσάξει γιατί βγάζετε καλό μεροκάματο.
6: Μπορώ να σου απαντήσω μα θες.
0: Άκουσέ με λίγο. Το θεωρώ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στους δρόμους για να μας ταΐσουν με χιόνια, με βροχή και με ζέστη, θέλουν να παίρνουν 20 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλος ξεφτυλισμένος. Να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα επειδή εσύ μπορεί να βγάζεις και 50 και 70 και 100 ευρώ μεροκάματο. Μα δουλεύεις, δεν κάθεσαι.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανέ μου.
0: Λέει τις Volt. Τις Volt λέει, βγάζουν λεφτά. Μα βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι γιατί όλη την ημέρα είναι στον δρόμο.
6: Είναι ένα επάγγελμα που οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα οικονομήσαμε τα θεωρείται οικονομάμε. Τα πράγματα έτσι δεν είναι. Όταν εμάς μας δίνανε 3 ευρώ την ώρα και μας βάζανε με το ζόρι να υπογράψουμε θανατόχαρτα, οπότε ό,τι πάθουμε στον δρόμο φταίμε εμείς, τότε κανείς δεν υπήρχε από όλους αυτούς που φωνάζανε. Αλλά όλα αυτά αυτούς και σήμερα και περνάνε. Στέφανέ μου, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κράτα δυνατά, παιδιά. Αγοράστε, κάντε μια προσπάθεια, αγοράστε την εφημερίδα, είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Στέφανέ μου, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σου.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι, φίλε. Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
7: Εγώ.
0: Εσείς.
7: Είμαι ο Άγγελος, Στέφανε. Από την Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου, Άγγελε.
7: Ήθελα να σε παρακαλώ να σου πω. Αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, 1,99. Ο επαγγελματίας που έχει ένα φορτηγάκι να κάνει μεταφορές ή να πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, πώς θα το πληρώσει?
0: Δεν μπορεί.
7: Πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι στα ύψη? Και σου λένε τα πρώτα 150 κιλοβάτ και μετά τα σου έρθει ο κούκος αηδόνι.
0: Εσύ την πληρώνεις τη ΔΕΗ σπίτι σου?
7: Εγώ? 80 ευρώ.
0: Μόνο?
7: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα. Τι να κάνω?
0: 80 ευρώ. 80 ευρώ μόνο.
7: Ναι, μα κάνω οικονομία τα πάντα και έχω και ένα συμβόλαιο από πέρυσι τον Νοέμβρη, αλλά τώρα θα το αλλάξω.
0: Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι?
7: 80.
0: 80 τετραγωνικά, ναι.
7: Ναι, δεν κάνω οικονομία τα πάντα.
0: Δεν είναι και μικρό, εντάξει.
7: Όταν πάω, ναι. Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν παίρνω. Παίρνω μισό καρπουζάκι, μισό. Τι να κάνω, δεν βγαίνω. Και είμαι 76, κάνω και λίγο δίαιτα γιατί είμαι λίγο φοντρούλης. Αλλά είναι πανάκριβα όλα αυτά.
0: Σύνταξη τι παίρνεις?
7: 903.
0: Πώς?
7: 903.
0: Τι είναι αυτή, η ΚΑ?
7: Είναι, όχι, είναι ταμείο εμπόρων. Ήταν για 1700 και πήρα 903.
0: Εφάπαξ πήρες?
7: Όχι καλέ, αφού ταμείο εμπόρων ήμουν.
0: Ταμείο εμπόρων.
7: Μου λέγα ξεκαυσόξυλα που λέγα.
0: Ταμείο εμπόρων, μάλιστα.
7: Ναι, τέτοια καυσόξυλα είχα, μποράκο.
0: Μάντρα.
7: Και μου κάνανε μετά από 5 χρόνια, ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να κάνουμε, λέει, κλείσιμο λογαριασμού, κλείσιμο από την εφορία τα παλιά χρόνια. Και μας κατακλέβανε, άστα το, αν τα ψάξεις.
0: Άσε καλά.
7: Αλλά αυτό το πετρέλαιο, ρε μανάρι μου.
0: Ναι, είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά, έδωσε ο άλλος 10-15 λεπτά.
7: Τα οποία σωθήκαμε.
0: Τα απορρόφησε όλα η ανατίμηση που έγινε στο πετρέλαιο και ούτε.
7: Ναι, αλλά το πετρέλαιο που φέρνει τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί, αυτό είναι που κοστίζει και ανεβάζουν τις τιμές. Λέω εγώ με το μυαλό μου το λίγο.
0: Τις τιμές τις ανεβάζουν τα δηληστήρια.
7: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είναι οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες.
7: Πότε μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν να ρίξουν τις τιμές, παιδιά?
0: Ποτέ. Το μόνο που του ενδιαφέρει.
7: Τι
0: είναι...
7: να κάνει ο κόσμος,
0: δεν
7: τους
0: ενδιαφέρει.
7: Το 800 και 900 που παίρνω
0: εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος, πρέπει να το καταλάβεις. Δεν τους ενδιαφέρει.
7: Εγώ 380 ενίκιο έχω. 380 ενίκιο. Και 80. Τι να κάνω, πες με εσύ.
0: Είσαι μόνος στην οικογένεια?
7: Μόνος είμαι, ναι. Και εδώ είναι στο γεμί υπόγειο, είσαι σαν γεμί υπόγειο.
0: Εργένης είσαι.
7: Εργένης.
0: Δεν παντρεύτηκες ποτέ?
7: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
7: Τι να κάνω.
0: Τι εντάξει, δεν παντρεύτηκες ποτέ, Εργένη?
7: Παντρεύτηκα, παιδί μου, και χώρισα πριν.
0: Παντρεύτηκες και καζάντησες που λένε, ε?
7: Ναι, παντρεύτηκα και βρήκα τον πελά μου, άστα χέστα με τον κουμπάρο. Άντε, θα τα πούμε.
0: Έχεις παιδιά?
7: Δεν έχω, όχι.
0: Καλύτερα, αδερφέ.
7: Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κι εγώ.
7: Να σε καλά,
0: Στέφανε. Για να σου πω τώρα, μπακούρι, δηλαδή, είσαι μπακούρι?
7: Μπακούρι, ναι.
0: Και πώς τη βγάζεις?
7: Εντάξει, κανένα δύο-τρεις γριούλες βγαίνω εκεί στην Πεντέλη, τρώω καραπαϊδάκι.
0: Γεια σου, ρε Άρχοντα.
7: Άντε, ρε Στέφανε, να είσαι καλά και δύναμη. Γεια σου.
0: Τρώει καραπαϊδάκι, λέει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μιας και ανοίξαμε τώρα το κέντρο. Λοιπόν, επόμενος φίλος, φίλοι. Ορίστε, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
8: Εγώ είμαι ο Μπακούνιν. Τι κάνετε, πώς την κυριαρχείο?
0: Ο Μπακούνιν.
8: Ο Μπακούνιν.
0: Μάλιστα.
8: Ο Ρώσος φιλόσοφος. Πώς είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
8: Λοιπόν, κάτι για την εφημερίδα θέλω να πω. Αν μπορείτε, κύριοι, 6 ευρώ την εβδομάδα είναι. 24 ευρώ το μήνα. Δεν είναι τίποτα. Αν μπορείτε, στηρίχτε. Αυτό και κάτι άλλο για τον κύριο που είπε για τη Δούρου να μπει φυλακή που είπε. Πρέπει να μπουν και αυτοί που ψηφίσανε τη Δούρου όμως. Πρέπει να αλλάξει και λίγο καμιά φορά ο νόμος. Και να προσέχουν ποιοι επιχειρηματίες τρώνε παραμονή εκλογών για να τους κάνουν τα χατήρια και τραβάνε τον κόσμο αυτά που τραβάγανε εκεί πέρα μετά. Απόψη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλά να είστε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τις διανομές που μου λέει και ο Δημήτρης ο Αθανασίου. Αυτά δεν έκαναν και στην κρίση οι Έλληνες. Κόψτε τους τα δώρα, κόψτε τους μισθούς. Σχετικά με αυτούς που έκαψε ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε αυτούς που έπνιξε στη Μάντρα και πόσοι αλλοδαποί δεν τους αναζήτησαν επειδή ήταν παράνομοι. Ο Έλληνας έχει μνήμη. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πω για τους διανομείς ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά με χαιρετάνε την ημέρα. Γιατί εγώ το αριστερό τζάμι του οδηγού ειδικά όταν πλησιάζω στα φανάρια κίνηση κλπ. Το ανοίγω και μιλάω με τον κόσμο. Δεν κρύβομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με τους διανομείς, γιατί είναι στο δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Για μένα πρέπει να βγάζουν 150 ευρώ με ροκάματο την ημέρα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν ήμουν αρχηγός του κράτους, έλεγα 150 ευρώ με ροκάματο την ημέρα στους διανομείς. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και σε αυτούς που κάνουν δύσκολες εργασίες. Δεν το πιάσα. Γιατί δηλαδή να μην βγάζει ο διανομέας. Μα μας ταΐζουνε, μας ποτίζουνε. Ό,τι ώρα μας μην πω, τους καλούμε στο σπίτι μας. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν λεφτά. Τι είναι αυτοί δηλαδή. Δεν τους γέννησε μάνα. Και δεν κάνω λαϊκισμό. Διανομείς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, άνθρωποι του μεροκάματου, στα ξενύχτια, στις βροχές, στην υγρασία, στους επικίνδυνους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν παντού. Παντού για να μας λείψει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Αυτοί και δεν πρέπει να καλοπληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα χρωστάγαμε στο Μητσοτάκι. Όχι. Μας έχουν κατακλέψει. Και έρχεται πάλι ο Τσίπρας να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνήτη του τόπου. Μούτζα! Μούτζα! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία.
9: Καλησπέρα. Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα, κυρία.
9: Πριν από 40 και χρόνια, καθαρά Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί ήταν και μια φιλική οικογένεια, τυχαία συναντηθήκαμε, που είχε δύο αστυνομικούς στην οικογένεια και κρατούσαν ένα τοπογραφικό και ψάχναν τα οικόπεδα. Είχαν δοθεί σε αστυνομικούς οικόπεδα, 200-300 οικόπεδα έναντι τίποτα συμβολικού τμήματος. Και του λέω, πού θα τα βρείτε τα οικόπεδα μέσα στα Πεύκα. Βολοδέρναν μέσα στα Πεύκα εκεί, τέλος πάντων βρήκανε. Σε κάθε γωνία του τετραγώνου που καθόριζε το οικόπεδο ήταν μια μεγάλη πέτρα και είχε πάνω έναν αριθμό με λαδομπογιά, κόκκινο θυμάμαι πολύ. Και αυτό ήταν πολλά κομμάτια μέσα. Ψάχναν αυτή η ώρα να βρουν το δικό τους. Και απόρρισα εγώ πώς πουλήθηκε το δάσος σε οικόπεδα αριθμημένα. Για πότε, λέω πότε θα φτιάξετε σπίτια εδώ. Λέει δεν ξέρουμε, λέει θα δούμε, θα. Αυτό μου έμεινε από τότε. Ένα. Και δεύτερον, για ψάξτε πίσω τον προηγούμενο από τον Κωστή Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κωστή Μητσοτάκη, να βρείτε ποιος ήταν και πού μεγάλωσε.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
9: Ναι, ένας παππούς. Υπέργυρος κριτικός είχε πει κάποτε ότι το Μητσοτάκη βγαίνει από το Μικιό, το μικρό δηλαδή, Μικιό Τάκης, που ήταν παιδί κάπου.
0: Παιδί Εβραίων, δεν είναι το σύστημα.
9: Όχι, ναι, κάτι, να το πω δεν ξέρω, Χαρεμιού, στο Χαρέμι.
0: Α, ναι. Στο Χαρέμι μας.
9: Στο Χαρέμι, ναι, το Μικιό Τάκης, αυτά αφού τα κρατούσαν κάμποσο καιρό, όταν πήγαιναν 10 χρονών δεν τους άρεσαν πια, τους έδιναν ένα μπουγκί με χρήματα, βρίσκανε και μια οικογένεια και τα δίνανε εκεί και μετά τα πάντρευαν, ξέρω, τα φρόντιζαν δηλαδή.
0: Δηλαδή Γιουσουφάκη ήταν.
9: Μα μου έκανε εντύπωση ο παππούς αυτός που βγήκε και το είπε. Μικιό Τάκης.
0: Μάλιστα.
9: Και είπε και κάτι άλλο πριν από αυτό, ήταν τότε Αντώνης ή Ντόρα που παραμονές της εκλογής αυτής και έβγαζε ο Μιλωνάκης σε ένα δευτεροκάναλο τότε, έκανε δικό του δημοψήφισμα ας πούμε και βγαίναν όλοι και λέγανε όλοι για το Σαμαρά, λέει παιδιά συγγνώμη δεν είναι στημένο, ας πει κανείς και για την Τώρα. Και βγαίνει ένας κριτικός και του λέει ποια Τώρα, του λέει του λέει από εδώ είσαι, δεν ξέρεις τι έγινε στο σε μια περιοχή εκεί που κατασφάχτηκαν όλοι. Στην Κρήτη, τι μου λες τώρα, όλοι το ξέρουν. Και ρωτάω εγώ κάποιο κριτικό. Του λέω αφού τα ξέρετε όλα αυτά και τους ψέλνετε κάθε μέρα και αυτά, γιατί τους ψηφίζετε. Μου λέει να σου πω, αν βρεθείς στη μεγάλη πλατεία στην Κρήτη και από κάποιο σημείο εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι και συνοστίζονται ποιος θα του πρωτοφυλίσει στο χέρι. Ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι με ρωτάς μου λέει.
0: Ραπέμπει σε ιταλικά χωριά της μαφίας αυτό έτσι.
9: Ναι, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, Στέφανε, κράτα καλά. Η χώρα είναι πουλημένη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα απαλλαγούν, πώς θα αλλάξουμε αυτό όλο το πράγμα που υπάρχει. Γιατί στήθηκε μεθοδικά και πάρα πολύ καιρό, με μεγάλη ευλάβεια συντηρούσαν όλοι όσοι ανέβηκαν πάνω το σχέδιο. Το σχέδιο είναι, γιατί τσακώνομαι μερικές φορές με κάποιες φίλες μου που μου λένε να πέσει αυτός, να πέσει. Παιδιά, να πέσει και να χαθεί το σχέδιο. Δεν είναι αυτός ή εκείνος. Το είδαμε ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Άρα υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση από πολλούς σταθμούς, γιατί ψάχνω να ακούσω διάφορα. Όταν μιλάνε για αντιπολίτευση στη Βουλή, ποτέ δεν αναφέρουν τον Βελόπουλο, που τουλάχιστον είναι εκεί συνεχώς και κάνει αντιπολίτευση. Αυτόν δεν τον αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Και όταν κάποιος τον αναφέρει συγκεκριμένος, ο Πορτοσάλτε να το πω, λέει ποιος ο επιστολές, με ηρωνικό ύφος ας πούμε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω κάποια, πιστεύω άλλα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία. Αν μου πεις που το γνωρίζεις, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα. Αλλά το ξέρω, είναι γαλαξιακή αποικία. Χτίστηκε στα παμπάλια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά έγινε αυτό το θαύμα εδώ. Επιτηρείται. Κάθε πολλές χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτά που λέμε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και τα λοιπά και καταστροφές, και ξαναρχίζει από την αρχή. Έπειτα υπάρχει κάτι άλλο. Ο παππούς μας ο Ισίωδος, ένας από τους δύο μεγάλους ποιητές, ο Όμηρος και ο Ισίωδος, ο Ισίωδος περιγράφει την εποχή μας και λέει ότι θα είναι τέτοια η διαφθορά, τέτοια η ασυδοσία των πάντων, λέει, που οι δύο μεγάλες θεές που έμειναν πίσω, η Εδώς και η Δίκη, που ήταν πάρευοι του Διός, θα πάρουν τα πέπλα τους και θα φύγουν για τον Όλυμπο και θα μείνουν οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος των κακών. Και το βλέπουμε σήμερα. Ποια δικαιοσύνη? Είναι τρομερό. Τουλάχιστον να λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ήταν ένα αποκούμπι. Βλέπουμε γιατί οι πυλώνες ήταν η δικαιοσύνη, η θρησκεία, το σχολείο, οι δάσκαλοι, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να μιλάμε. Συνάντησα μια κυρία που μιλούσαμε, λέγαμε κάτι και μου λέει «Α, αυτό μου το είπε η μαμά μου που είναι φιλόλογος». Λέω «Τι άλλο σου είπε η μαμά σου που είναι φιλόλογος?» Δεν μου λέγε. Λέω «Πες τη μαμά σου που είναι φιλόλογος να μιλάει, να μιλάμε». Αφήναμε όλους να μιλάνε, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να γράφουν, όλοι να εκπέμπουν και δεν μίλαγε αυτός που έπρεπε να μιλήσει. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα και πήγα στον πολύ Λεωνίδα Γεωργιάδη να μου τα εκδώσει, χωρίς να του λέω αν θα τον πληρώσω ή όχι, να μου τα εκδώσει. Χρόνια, πολλά πίσω. Έριξε μια ματιά μου, λέει, «Α, αυτά είναι», λέει, «δεν μπορώ». Του λέω, «Καλά, θα σε πληρώσω». Το καλοσκέφτηκε λίγο εκείνη τη στιγμή. «Καλά», μου λέει, «να το συζητήσουμε».
0: Μάλιστα.
9: Δεν. Λοιπόν, Στέφανε,
0: να είστε καλά.
9: Ευχαριστώ.
0: Καλώς απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις.
10: Η ώρα είναι 4.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Σήμερα μιλάμε και με τον κόσμο. Ακούμε τις απόψεις τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αγαπητέ μου, κύριε Χαραλαμπίδη. Όχι τέτοια. Όχι τέτοια. Χαμήλωσε το. Πάρτε γραμμή. Πάρτε. Πάμε στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Στέφανέ μου, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις παιδί μου? Πάντα προσευχόμαστε να σε έχει ο Άγιος Παντελεήμονας γερό πάνω απ' όλα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Την εφημερίδα σου εγώ την παίρνω πολύ τακτικά, αλλά εδώ πέρα που είναι το Περιστέρι στον Άγιο Γιώργιο, έχει ένα, εκεί που είναι κοντά η στάση των λεωφορείων, δεν έχουν ποτέ την εφημερίδα σου και την παίρνω παλού. Τη ζητάω και μου λένε δεν έχουμε, τελείωσε, δεν τελείωσε. Έχουμε, τελείωσε.
0: Τελείωσε και τελείωσε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τους αγαπημένους μας τους διανομείς.
0: Ναι.
1: Που τρέχουν με τις βροχές και με τα χιόνια και με τον καύσωνα έξω. Οι μαγαζάτορες παίρνουν συνέχεια Πακιστανούς διανομής, αλλά εγώ έχω βρει ένα κόλπο τώρα και λέω, παραγγέλνω το τάδε φαγητό, λέω θέλω αυτό και αυτό και αυτό, πού είσαστε, ποια οδός μου λέει, λέω στην τάδε οδός, αλλά μην μου στείλεις κανέναν αράπη, δεν θέλω. Θέλω να μου στείλεις Έλληνα. Και μου λένε, όχι κυρία μου, ναι, θα σου στείλουμε Έλληνα. Και προτρέπουν να το κάνουν όλοι αυτό οι συνέλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω, Στεφανέ μου.
0: Καλά να είσαι.
1: Και σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλά να είσαι.
1: Πάμε και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, κύριε Χαραλαμπίδη. Στην επόμενη. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτον για την εφημερίδα σου. Ήθελα να αναφέρω κάτι. Μας ακούνε αυτοί οι πυρόπληκτοι. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Άκουσα προχθές τον υπουργό να λέει ότι τα σπίτια θα γίνει 100% αποζημίωση τον κακό του στον καιρό. Καταρχήν, όσοι έχουν καεί τα σπίτια τους, και εγώ είμαι παθούν από το μάτι, πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος. Αυτός ο φάκελος, το κόστος είναι 3.500. Μετά, η μηχανική. Ένας οικονομικά τώρα είναι μείον. Πού θα βρει αυτά τα χρήματα για να πάρει? Θα πάρει την πρώτη δόση εφόσον έχουν βγει όλα αυτά. Δηλαδή είναι να πάρει 100.000, θα πάρει τις 50. Τα χρήματα δίνονται τυματικά. Τα χρήματα με αυτά που δίνει το κράτος είναι αδύνατο να τελειώσει ένα σπίτι. Αυτά που λένε οι αρμόδιοι πολιτικοί, ότι θα τα φτιάξουμε τα σπίτια. Πού θα τα βρει τα χρήματα ο άλλος? Και το κακό ποιο είναι? Εφόσον παίρνεις μία δόση, παίρνεις δύο δόσεις, μετά δεν μπορείς να βγαίνουν τελείως στο σπίτι, άρα περνάει ο χρόνος και θα πρέπει, εφόσον δεν πάρεις την τρίτη δόση, τι σημαίνει? Ότι το σπίτι εδώ έχει τελειώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να επιστρέψεις όλα τα χρήματα πίσω στην αδέ του κύριου Πιτσιλή. Δεν σου λένε τίποτα, σου κλείνει ο φάκελος, σου λέει ο κύριος Τάδε, δεν πήρε τα χρήματα. Άρα οφείλεις ό,τι χρήματα έχεις πάρει. Αυτά είναι εγκλήματα. Και το κακό ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη. Τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να δίνονται όπως θα κάνουν οι ασφάλειες. Κάει και το σπίτι σου, η περιουσία σου, έλα εδώ, αποζημίωσε αυτή. Κάνουν τι θέλεις. Ή διαφορετικά, δεν δίνει σε κανέναν τίποτα και αν θέλεις να βοηθήσεις, χτίζεις εσύ τα σπίτια. Δεν μπορεί να σου δίνει δηλαδή το κράτος 1.000 ευρώ όταν κοστίζει 2.000 τετραγωνικά σήμερα, σύντα γύρω-γύρω. Αυτό ήθελα να πω, Στέφανε. Να ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι
0: κανονικά
2: είναι κατακαμένοι.
0: Κανονικά τα σπίτια, συμφωνώ απόλυτα, έπρεπε να τα χτίζουν πολιτική μηχανική του κράτους.
2: Βέβαια. Και να πω και κάτι, Στέφανε, το οποίο δεν έχει ακουστεί. Όταν κάει και το μάτι, υπήρχε η επιλογή αυτή, η μηχανική, θα τα ξέρουν. Ότι ποιος θέλει να φτιάξει το σπίτι το κράτος. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους. Πήγα εκεί πέρα, λέω ναι. Μετά δεν το κάναν αυτό, διότι λένε ότι δεν μαζευτήκανε πολύ. Σου δίνουν 5 δεκάρες για τα χρήματα, σας λέω, να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Και δηλαδή έρχεσαι σε ένα σημείο και λες, μακάρι να μην τα έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Αυτοί που ωφεληθήκανε, ποιοι ήτανε? Όσους καήκαν τα σπίτια, ελάχιστο. Πήραν μια αποζημίωση, φτιάξαν τα σπίτια, εντάξει. Όλοι οι άλλοι τα σπίτια πήγαινε στο μάτι να δεις τι γίνεται. Καμένη γη είναι. Και δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι με τα χρήματα που σου δίνει το κράτος. Αλλά το κακό ποιο είναι? Σου λέω, σας ζητάνε και τα χρήματα πίσω. Ωραία, είχα πάρει εγώ 50.000. Έχω φτιάξει όμως, βάσει με αυτά που λες εσύ, το σκελετό, τα αυτά κτλ. Δηλαδή τα χρήματα αυτά πού? Μου ζητάς τα χρήματα πίσω, συν τους τόκους. Αυτά είναι τα εγκληματικά λάθη που δεν ασχολείται κανένας πολιτικός. Και ο κύριος Βελόπουλος ακόμα να το πει αυτό. Να το πει. Και το ΚΚΕ. Και όλοι αυτοί οι γύρω-γύρω. Όχι να παίρνουν 5-10 χιλιάδες για να κοροϊδεύουν και να τσακώνται άντα μεταξύ τους.
0: Ας τα πούνε.
2: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπα, την παίρνω την εφημερίδα σου όσο μπορώ κι εγώ.
0: Να σε καλά.
2: Είσαι δύναμη, σ' αγαπάμε.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
3: Είμαι Πελαγία από Νίκαια.
0: Μάλιστα.
3: Μου επιτρέπεις, παιδί μου, να σε λέω, παλικάρι μου?
0: Να με πείτε όπως θέλετε.
3: Αγάπη μου, θα σου πω κάτι. Με αυτούς μην μπερδεύεσαι. Αυτοί είναι κτίνοι. Αυτοί είναι προδότες. Αυτοί είναι... Κοίτα τον εαυτό σου, αγάπη μου, και την οικογένειά σου. Δεν αλλάζει ο τόπος αυτός, μάτια μου. Δεν αλλάζει ούτε από αυτούς, ούτε από την κοινωνία. Είναι πουλημένα τομάρια όλοι. Και αυτοί και η κοινωνία μας. Λιγοστοί άνθρωποι είναι σωστοί. Εγώ στεναχωριέμαι με σένα, ναι, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι 80 ετών, έχω χάσει το παιδί μου, έχω χάσει το εγγόνι μου και το θησαυρό μου, τον άντρα μου, και μένω μόνη μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Παίρνω την εφημερίδα 3 φορές τη βδομάδα. Τώρα έχω πει να μου τη στείλουν όλη τη βδομάδα ταχυδρομικός. Αλλά πήρα τον κύριο Ανανιάδη και μου λέει μετά τις 15 Αυγούστου.
0: Α, σώθηκες τώρα, σώθηκες.
3: Δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν θέλω να την κλείσει την εφημερίδα. Mm. Δεν θέλω να την κλείσει. Τους πειράζει που βγάζει τα πράγματα όλα αυτά. Να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλά, καλά.
3: Η Παναγία να είναι κοντά σας.
0: Καλά να
3: σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους. Στο σταθμό.
0: Τόσες ευχές που έχουμε ακούσει.
3: Καλό βράδυ, παιδί μου. Την υγειά σου, τίποτα άλλο.
0: Την υγειά μας να έχουμε, εντάξει.
3: Την υγειά, παιδί μου. Ούτε πλούσιος θα γίνει, ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να γίνει.
3: Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μαζί του δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Ό,τι και να φτιάξουν. Δεν τα παίρνει μαζί του.
0: Σε μερικούς τα βάζουν μαζί του.
3: Λοιπόν, τι τα ξοδεύουνε,
0: τους τα
3: κλέβουνε και τα βρίσκουνε.
0: Τους τα κλέβουνε τη μωρίχη που πήρε στα νεκροταφεία.
3: Έλα, πουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι για τίποτα, και πολλοί τους λες, ας πούμε, πολλά τους λες. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτοί είναι παρτάκηδες όλοι τους.
0: Μάλιστα.
3: Όχι μόνο οι πολιτικοί, και ο κόσμος ο περισσότερος.
0: Δυστυχώς.
3: Κοιτάνε από που θα φάνε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
3: Άμα έχεις όχι μια ιδεολογία, άμα είσαι άνθρωπος σωστός, δεν κοιτάς να πάρεις εσύ μόνο. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει.
0: Καλά να είσαι, Ρεθιά, καλά να είσαι.
3: Πουλάκι μου, να έχεις την ευχή μου.
0: Από πού είσαι, Ρεθιά, από πού είσαι?
3: Από πού, έχω ποντιακή καταγωγή.
0: Α, ποντιακή.
3: Και από μάνα και από πεθερικά.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε άνθρωποι του σωστού, του δίκαιου. Δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι κανέναν άνθρωπο. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ. Η μάνα μου, ξέρεις, μου λέει, γιαγιέ μου, παιδί μου, αν μπορείς να κάνεις καλό, κάντο. Αν δεν μπορείς, μην κάνεις κακό. Έτσι είμαι αναφρεμένη. Και είμαι από πολύ φτωχιά οικογένεια. Αλλά πήρα τον Παναγιώτη μου, που έζησα βασίλισσα. Ένας τεχνίτης ήταν, ηλεκτροσυγκολητής. Και έζησα βασίλισσα. Είμαι πάμπλουτη εγώ με τον άνθρωπο που πήρα.
0: Τον έχασες όμως.
3: Τον έχασα το πουλάκι μου. Για μένα έφυγε 76 χρονών, αλλά έχασα ένα παλικάρι εγώ, σαν να ήταν 30 χρονών. Χάνω και το παιδί μου 52, χάνω και το εγγόνι μου 19. Το καλό ήταν ότι δεν πήρε είδηση τίποτα από τους θανάτους των παιδιών ο Παναγιώτης μου. Ζω και αναπνέω με το όνομά του και παρακαλάω τον Θεό να φύγω να τον ανταμώσω. Τέτοιον άνθρωπο δεν είναι. Δεν ήταν πλούσιος. Ήταν πόντιος με κάκαλα που λένε.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις, πουλάκι μου. Τίποτα άλλο. Ψυχή μου, μέσα από την ψυχή μου σου μιλάω. Σαν γιαό μου σε βλέπω.
0: Να σε καλά, Θεία.
3: Τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Για να μην τους πω. Πήδηξε τους όλους. Όλους πήδα τους.
0: Να τους πηδίξω.
3: Να τα και να τους πηδίξω.
0: Θα τους πηδίξω στο άλμα εις μήκος. Εντάξει.
3: Σαν το πουλάκι
0: σαν
3: μου.
0: Σαν το τεντόγλου.
3: Και καλές διακοπές να έχεις, πουλάκι μου.
0: Γεια σου, Θεία. Γεια σου, καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στεφάνε. Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και σε εσάς ειδικά που κάθεστε τώρα με τη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι να μας ενημερώσετε μπας και εξεστραβωθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Την άλλη εβδομάδα είναι το Σάββατο, σε μια εβδομάδα είναι της Μεγαλόχαρης, της Τίνου. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα ανεβάσει πίεση ο κόσμος. Με τι μούτρα, με τι θράσος θα πάει αυτός ο, τι να πω, ο γελοτοπιός, ο τσαλατάνος, να ανάψει κερί. Πού πάει, δεν ξέρω πού πάει, στην Πάρο, στην Κρήτη, στα Χανιά.
0: Μα, στην Τίνο θα πάει, στην Τίνο.
2: Ναι, πού θα πάει.
0: Στην Τίνο θα πάει.
2: Ναι, στην Τίνο τι θα πάει, να το διαβάσει ο παπάς. Δηλαδή το λέω, κύριε Στέφανε, από χριστιανικής απόψεως.
0: Τι να σου πω τώρα.
2: Κοροϊδεύει, δηλαδή δεν θέλω. Μπέχτης, κοροϊδεύει τη θρησκεία, δεν τρέπεται λίγο. Πείτε μου, ναι.
0: Τι να σου πω εγώ τώρα. Ας πάει να τον διαβάσει ο παπάς, τουλάχιστον πάει και του φύγει και ένα δαιμόνιος.
2: Προχθές γέλαγα στην εκπομπή που λέγατε για την κηδεία του αλουνού με τα 140 σπίτια.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε.
2: Και γέλαγε. Και λέτε μετά να του φέρνουν ψυχίατρο. Τι θα γίνει με αυτό, να κύριε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν και άλλοι πρωθυπουργοί. Άχρηστε, ανήκανε, αλλά τόσο χάσι δεν ήταν. Καλά, είχαμε και τον άλλο, τον Τζέφρε, με τον ποδήλατο. Τι να πω, δεν
0: τι
2: ξέρω.
0: Να σας πω, τώρα αυτός πάει στις κηδείες και γελάει. Τι να σου πω,
2: ναι, ναι. Δηλαδή, πρέπει να έρθουν οι ψυχιάτροι, να έρθουν οι ψυχοπαθολόγοι. Κάτι, Γιώργο Γεωργιάδης με το γυαλί τώρα του Ρουφιάνου, τι είναι αυτό, λέει, εγώ θα το βάζω, λέει. Επικοινωνεί και αυτός με το περιβάλλον. Όχι, δηλαδή.
0: Τι να σου πω, αυτοί προσπαθούν να μας τρελάνουν, μάλλον.
2: Έτσι. Όχι, συγγνώμη, ναι. Έχει βάλει υπουργό υγείας έναν τύπο που είχε ένα σύμπλεγμα, θα το πω, ψυχοπαθολογικής ανισόρροπης συμπεριφοράς.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, τώρα δημοσιογραφικό, αν ξέρετε, τα ξέρετε τα ρεζιλικά. Όλα τα παράστα του Sky πάνε στον Αντένα. Άκουσα η Σία, ο Άννας, ο Χιόνης, ο Χιόνης, πώς κάνω
0: αυτό.
2: Χιόνης. Χιόνης, δεν, όχι, μου λέει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, και όλος με το ο Παυλόπουλος θα γίνει νούμερο 2 Αντένα.
0: Τι να σου πω, ξέρω.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, τι ξεφτύλα, τι ρεζιλίκια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, να είστε καλά και συγχαρητήρια μέσα στο καλοκαίρι για το κουράγιο σας.
0: Καλά, να είστε κι εσείς.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Πάμε, έχουμε κανέναν άλλον, Αλέξανδρε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Πολλές γραμμές σήμερα. Θα ακούσουμε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
4: Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σας.
4: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Το παρελθόν και το βίο του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχω να αναφέρω τίποτα γιατί οι γνώσεις μου είναι χαμηλές. Τα έχεις πει όλα εσύ γενικά.
0: Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, λίγο πιο δυνατά.
4: Ναι, λέω, οι γνώσεις μου είναι ταπεινές. Δηλαδή, τι να πω κι εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων. Τα έχετε πει όλα εσείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Που με απασχολεί σοβαρά όμως. Με απασχολεί εμένα, δεν ξέρω να απασχολεί άλλο. Ακούω τον κύριο Βελόπουλο και λέει τακτικά, εγώ θέλω να κυβερνήσω, έχω πρόγραμμα, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχουμε τον τρόπο. Και θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Το ασπάζουμε, πολύ καλές τοποθετήσεις έχει ο κύριος Βελόπουλος. Γενικά θέλω να πω πώς θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το ερώτημα θέλω να κάνω εγώ στον κύριο Βελόπουλο. Πότε. Δηλαδή αν είμαι εγώ υποχρεωμένος να περάσω άλλη μια τετραετία της συνδιαπαράταξης του κατεστημένου, δεν το αντέχω σαν άνθρωπο.
0: Ναι, δεν έχει το άδικο.
4: Δεν το αντέχω. Η ουσία, Στέφανε μου, είναι έχεις σαν ηγέτης κόμματος. Το να βγεις μπροσάρις, να πας στο Μαξίμου, στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, 20.000 νοικοκυρές. Δεν μπορείς 25.000 νοικοκυρές με κατσαρόλες και κουτάλες. Να βαράνε αδιάλειπτα και συνεχώς. Και να έχονται άλλες βάρδιες να τις καντάρουν. Δηλαδή να έρθει άλλη βάρδια να βαράνε. Δεν θα βγει έξω.
0: Εντάξει, είσαι υπέρ των κινητοποιήσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων.
4: Ασφαλώς. Άμα δεν γίνεται κάτι, πολύ φοβάμαι ότι τι να λέμε τώρα, λέμε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
4: Το ξέρω ότι δεν έχω άδικο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα το δω. Ή Σεπτέμβρης είναι ή Μάρτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, Στέφανε μου. Πρέπει, θέλει μια κινητοποίηση. Όχι, τα αυγά καλά είναι, όπως λέει το κουκουέ. Α, καλά είμαστε εδώ. Να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω. Να μην τον αφήσουμε. Και κάπου θα βαρεθεί να ακούει τις κατσαρόλες. Θα βγει έξω και να τον προφυλακίσουνε και να τον πάνε, ξέρω εγώ, φτύνοντας, βρίζοντας.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος.
4: Είναι, νομίζω.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Όχι, όχι. Καλό σας βράδυ.
4: Γεια χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλε. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
5: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου.
5: Καλά που θα άκου εδώ. Ξέρεις γιατί γελάει ο φίλος μας.
0: Γιατί γελάει.
5: Ξέρεις γιατί γελάει.
0: Γιατί γελάει, πες μου.
5: Σε κάθε κηδεία που πηγαίνει,
0: ναι, ναι,
5: λέει τον έφαγα κι αυτόν. Κατάλαβες, γι' αυτό γελάει. Πάει κι αυτό. Νομίζει αυτός ότι δεν θα πεθάνει, κατάλαβες.
0: Εσύ, από πού είσαι, από πού είσαι.
5: Εγώ. Είμαι βόρεια, βόρεια.
0: Καλά, από Θάκου και βόρεια δύσκολο.
5: Ο άντρας μου ήταν από το Γήθιο.
0: Α, από το Γήθιο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Το Γήθιο.
5: Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό γελάει.
0: Εσύ πήγαινες καθόλου προς τα κάτω.
5: Όχι, όχι, δε.
0: Με τους γουστάρεις.
5: Μαύρη πέτρα και πάνω και κάτω. Φτάνει.
0: Καλά να είσαι.
5: Και εσύ να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Καλό να είσαι. Καλό βράδυ και στην φίλη μας.
5: Γεια
0: πάμε,
5: σου,
0: πάμε
5: γεια
0: στον
5: σου.
0: Επόμενο φίλο, η φίλη. Καλησπέρα.
6: Ναι, με εμένα μιλάτε.
0: Εσένα, κύριε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλά κάνεις.
6: Καλά κάνω. Λοιπόν, επειδή είπε η κυρία για ένα σχέδιο που γίνεται για την Ελλάδα και εγώ με όσο δούλευα όλα τα χρόνια που δούλευα στη δουλειά, αναρωτιόμουν με κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου μας την έχουν στημένη, αφού φαινόταν το πράγμα. Φαίνεται. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το καταλάβεις δηλαδή. Λέω τίποτα περίεργο.
0: Όχι.
6: Λοιπόν, και λέω, φύγανε αυτά που διάβασα και έμαθα, γιατί ασχολούμαι καιρό τώρα και μαθαίνω, φύγαμε δηλαδή από την τυραννία των Οθωμανών και μπήκαμε στην τυραννία των Μασόνων. Και τι περιμένουμε να γίνει στην Ελλάδα. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Όσο το ψάχνεις, τόσο βρωμάει.
0: Μάλιστα.
6: Καλά τα λέω ή δεν ξέρω τι λέω.
0: Καλά τα λες.
6: Και να σου πω και κάτι, να το έχεις υπόψη σου σαν δημοσιογράφος. Έχεις υπόψη σου την Άννη Αλεξούη.
0: Ποια?
6: Την Άννη Αλεξούη.
0: Όχι.
6: Έχει καταφύγει, έχει πάρει άσυλο στη Μόσχα, στη Ρωσία, γιατί η οικογένειά της είναι από την Κύπρο πλούσια. Είναι η οικογένεια που έβγαλε το Μακάριο. Ο πατέρας της ήταν ο πρώην, ο Ανδρέας Πεντάρας, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Κύπρου. Τα WikiLeaks τον ξεμπροστιάσανε με το Predator και τον απομακρύνανε. 33ου βαθμού μασόνος, παιδεραστής, σατανιστής. Αλλά η ίδια η κόρη του, η βιολογική του κόρη. Και μέσα σε αυτά που λέει είναι ότι η κυρία Μαρέβα έχει πάρει νοσοκομείο, έχει αγοράσει νοσοκομείο στην Κύπρο που ασχολείται με τη μεταμοσχεύση οργάνων και εμπορία οργάνων.
0: Αυτά που μου λες είναι παπατζηλίκια και παραμύθια. Έλα τώρα. Κλείστον.
6: Όχι, σου
0: έλα, έλα τώρα, μωρέ. Έλα τώρα. Κλείστον. Έλα τώρα να πούμε τώρα. Σε λίγο θα μας πείτε τώρα ότι κατέβηκαν εξωγήινοι στη γη. Τώρα σας ακούω, κάνω υπομονή, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτές τις αλλούμπες. Ότι πήρε νοσοκομείο τώρα μεταμοσχεύσεως οργάνων. Κι εγώ είμαι ο Αβραάμ Πάπας. Ελάτε τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε. Ή θα κάτσουμε να συζητήσουμε δύο πράγματα ή να κλείσω. Γι' αυτό και δεν ανοίγω το τηλεφωνικό κέντρο για να μην ακούω παρολογίες. Ο ένας πήρε εκείνο, ο άλλος πήρε το άλλο. Πώς τα λέτε αυτά. Χωρίς να τα στοιχειοθετείτε, χωρίς καν να πατάνε αυτά πάνω σε αποδείξεις. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Τραμπ είναι ο Βελζεβούλ. Πάμε στην επόμενη. Μάλλον τραγούδι, το τραγούδι του Κυρίου θέλω, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Το τραγούδι που χρωστάμε στον Κύριο για τον Πυρπινιάδη. Αν τα ακούσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8. Έχουμε ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, ακούμε τις απόψεις σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
1: Καλησπέρα Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργος από Ήλιον είμαι εγώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου.
1: Σ' ακούω άμα θυμάσαι από τους ραδιομακελάδες που έκανες στο ίντερνετ.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες καλέσει τον Καζάκη τον Δημήτρη, ήταν η πρώτη εκπομπή που έτυχε και άκουσε. Mm-hmm. Υπήρξα και καζακικό στο 2011 με τον Γιωργάκη.
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Τι?
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς. Γιωργάκη είχα ψηφίσει το 10. Δεν κρυβόμουν και μου ζωνόμουν 40 μέρες. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μου. Αυτούς έχουμε δει. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες πατριώτες. Ακούστε ράδιο, δεν θέλει να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ δεν θέλω να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ σου προτείνω κάτι. Βάλε ιντερνετική προσφορά. Πόσο κάνει ένα 20, κάνει εφημερίδα. Επί 30, πόσο βγαίνει, 36 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει ένα ποσό. Κάνε μια προσφορά 20 ευρώ. Να γίνουμε ηλεκτρονικοί συνδρομητές, σου ρε φίλε.
0: Υπάρχει ηλεκτρονική συνδρομή στην εφημερίδα μας.
1: Κάτι σε προσφορά να μπορούμε, γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος. Και εγώ δεν μπορώ και όλοι δεν μπορούν. Να κάνουμε, να συνεισφέρουμε πατριωτικά. Εδώ πληρώνουμε Spotify, άλλοι πληρώνουν τηλεόραση, άλλοι πληρώνουν συνδρομές σε μπούρτες.
0: Θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το ηλεκτρονικό, ναι.
1: Αυτό. Ρίξε και εσύ λίγο την τιμή, δηλαδή είναι 35 ευρώ. Κάντε 25 ρε φίλε, δηλαδή προσφορά. Τι να σου πω.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα, εμείς θα το ρίξουμε και 15, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Όχι 15, να πάρουν μαροκάμοντο υπάλληλοι. Αν φάγανε τόση χαρτιά, μελάνια, μεταφορικά που δεν σας στέλνουν εδώ στην Αθήνα και δεν σου στέλνουν. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Θα γλιτώσεις πολλά ρε φίλε. Και να στηρίξουμε λίγο το έργο σου γιατί, καλός ή κακός, έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει, έχεις πει αυτά που έχεις πει, δεν τα λέει κανένας, μόνο από σένα τα ακούμε. Οπότε άμα σταματήσει και η φωνή η δικιά σου, να δω από πού θα τα ακούμε. Το καταλαβες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάτι άλλο ήθελα να πω ρε φίλε, ναι. Επειδή σε ακούω χρόνια, ναι. Ήθελα να πω και δημοσίως στα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και πάει και καιρός, στον κύριο Νίνο, για το γεγονός που έγινε, και ας ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί εγώ το παρακολουθούσα τότε live.
0: Ναι.
1: Το σκηνικό αυτό, δηλαδή, φωνάζει για Κόζα Νόστρα, για μαφία. Μόνο και μόνο από αυτό το σκηνικό, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του περάσματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν ακραίο για μένα και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, για κάτι άλλο που άκουσα στην ευκαιρινή σου εκπομπή με ένα αστυνόμο εκεί που έγινε στην Μύκονο. Εσύ προσωπική φρουρά έχεις αστυνομικούς?
0: Δεν το σχολιάζω.
1: Γιατί άμα δεν έχεις, που έχεις φάει δύο σφαίρες.
0: Δεν πειράζει, ας φάω για τρίτη.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, πόσες φορές θα έχεις τον

0: Άγιο Παντελέμωνα, δίπλα σου.
1: Συνεχώς.
0: Ματώθανε. Δεν ξέρουμε πόσες φορές, αλλά να μην τυχαίνουν αυτά τα γεγονότα, δεν είναι καλό.
1: Καλά να είσαι.
0: Απλά ευχαριστώ πολύ, ρε Πατριώτη, να είσαι καλά. Και οι Έλληνες πατριώτες, κάνε διαφήμιση στο ηλεκτρονικό σου, κάνε προσφορά να σε στηρίξουμε ηλεκτρονικά. Και οι χιάδες και οι μπαρμπάδες που δεν ξέρουν να βάλουν τα εγγόνια τους, και εγώ δεν ξέρω να βάλω τα παιδιά μου. Καταλαβαίνεις.
1: Καλά να είσαι.
0: Να σε στηρίξουμε. Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χείρο, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε πάντα. Έχουμε. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο για τετριμένα πράγματα. Το θεωρώ τετριμένο. Λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα περίπου, κάλεσα στο γραφείο Δημάρχου της Αγίας Παρασκευής και είπα σχετικά με ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Δήμητρος, το οποίο ήταν οικία, κατεβαπτήσει Ιανουάριο-Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι, και τώρα έχει γίνει από τα αγριόχορτα και από, ρίχνουν και τώρα αρχίζουν και ψηλοδιακοσμούν το χώρο με μπάζα, με κάτι παλιά κουρέλια. Λοιπόν, και επικοινώνησα και τους είπα αυτό και αυτό. Και πριν από 2-3 μέρες με πήρανε από το Δήμο και μου είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, και επικοινωνήσανε και με την πυροσβεστική, αλλά επειδή είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο, περιφραγμένο, πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πυροσβεστική. Ακόμα νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε η πυροσβεστική, ούτε ο Δήμος. Λοιπόν, όταν βλέπουμε και τους είπαν, και ξέρετε, τα πέφκα γύρω-γύρω, είναι μια περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνα να μην γίνει το συνδικάτι, έστω και ένα σπίρτο να πέσει, ένα ποτσίγαρο από τα αυτοκίνητα που περνούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο. Και αν δίνουν σημασία σε αυτά που τους λέμε.
1: Ναι.
2: Επίσης, παρακαλώ, κύριε Χείο,
1: ναι,
2: παρακαλώ.
1: Είναι σοβαρό θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
2: Και πάλι έχουμε προβλήματα με την αναδιάταξη των διευθύνσεων των οδών της περιοχής που μένω. Δηλαδή, γυρίσαμε πίσω 60 χρόνια. Άλλαξαν οι κατευθύνσεις των οδών που περικλείεται στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου. Και γίνεται ένα πανδαιμόνιο.
1: Ποιος είναι ο δήμαρχος εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Ο Μιλωνάκης.
1: Τι είναι αυτός?
2: Ούτε ξέρω να σας πω την αλήθεια.
1: Τι καπνό φουμάρει αυτός?
2: Ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω καθόλου σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει. Δεν ξέρω καθόλου. Απλώς...
1: Αφήστε την παράταξη. Τους δημότες τους βοηθάει.
2: Γιατί και ο άλλος... Παραπονούμεθα.
1: Γιατί και ο άλλος στη Λίδα... Ο δήμαρχος όλης της Λίδας ήταν και τον πήγανε μέσα.
2: Ακριβώς, παραπονούμεθα όλοι οι κάτοικοι των οδών Θεμιστοκλέους, Περικλέους, Μιαούλη, η Ασημακοπούλ, καλά είναι με κεντρικότατη οδός η οποία μπαίνει από Αγίου Άνω αριστερά και βγαίνει Μεσογείων, για την Γραβιά και κατεβαίνοντας πάλι την Θεμιστοκλέους, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οδός σεισμικός, είναι κοντά στο στρατόπεδο μέχρι το δρομολόγιο του 407 που ας πούμε
1: δεν σας ακούμε.
2: Μ' ακούτε, κύριε Χρήστο?
1: Τώρα δεν σας ακούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε. Για το Δήμο Αγίας Παρασκευής θα το κοιτάξουμε, γιατί έχουμε και άλλα παράπονα.
2: Τι να σας πω τώρα, λίγο μόνο δύο λέξεις για να κλείσω, για να μιλήσουν και άλλοι συνακροατές. Ναι. Η οδός Μιαούλη, την οποία κατοικώ από το 1964 που ήταν χωματόδρομος, άλλαξε τη φορά της και δεν βγαίνει Μεσογείων και επιφορτίζεται η Θεμιστοκλέους με τρεις δρόμους οι οποίοι μπαίνουν από Μεσογείο.
1: Ακούστε, για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Δεν έχω δει τόσο ανάποδο Δήμο στους δρόμους. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
1: Δηλαδή,
2: θα σας πω και...
1: αδιέξοδα, κακές στροφές, τους κάδους των σκουπιδιών πάνω στις στροφές, στενοί οι δρόμοι, παρκάρουν
2: ακριβώς
1: όπου γουστάρουν και
2: ακριβώς,
1: ειδικά στην Αγίου Ιωάννου, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Αφήστε το.
1: Δηλαδή, δεν θα αυτό στο Δήμο Αγίας Παρασκευής είναι απαράδεκτο.
2: Μόνο απαράδεκτο. Και
1: έχει γίνει χειρότερα από την Κυψέλη.
2: Ακριβώς. Στις Θεμιστοκλέους υπάρχουν, καθώς κατεβαίνει, γιατί τώρα την έκανε κάθοδο, ενώ τότε ήταν άνοδος από
1: το μυαλό του και μια λίρα. Το μυαλό του και μια λίρα.
2: Πολύ φοβούμαι ότι έτσι συμβαίνει.
1: Δεν
2: είναι
1: ξέρει τι του γίνεται. Ο δήμαρχος στην Αγία Παρασκευή δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Το χειμώνα ίσως θα έχουμε και τραγικά περιστατικά. Μπάσετε. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω άλλη φορά. Σας ευχαριστώ
1: καλά
2: πάρα είστε. Πολύ.
1: Καλά να είστε. Αυτό που γίνεται στην Αγία Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και σας μιλάμε, δεν μένω εκεί. Αλλά δεν μπορείς να πας εκεί. Πρέπει να πας να το κόψεις με τα πόδια. Να το κόψεις με τα πόδια. Ή με το ποδήλατο. Δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο εκεί μέσα. Στα μηχανάκια τρέμει η ψυχή σου. Στο κάθε τετράγωνο, στην κάθε γωνία. Ακατάλληλη σήμανση. Η κάδη στους δρόμους. Πενταπλά παρκαρίσματα. Στην Αγίου Άνου κόλαση. Το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Να παρκάρεις δεν μπορείς. Δηλαδή, μην το συζητήσουμε. Ένας από τους χειρότερους δήμους Ελλάδος. Και ενώ είναι ωραία περιοχή. Πάμε παρακάτω. Άλλος φίλος.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Από την όμορφη Χαλκιδική, συγκεκριμένα από τη Συθωνία.
1: Από την Συθωνία.
2: Το δεύτερο πόδι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Στη Ρεχία τώρα που κάνω διακοπές, είστε καθημερινά η συντροφιά μου, έστω και σε επανάληψη. Και πήρα να σας πω πόσο συμφωνώ με αυτό που είπατε για μπατηροτουρίστες και ότι έχουμε πλέον το κατακάφια της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων.
1: Για περιγράψτε μου εκεί στη Συθωνία, τι γίνεται.
2: Δεν είναι μόνο φετινό, επειδή έχω εξοχικό 30 χρόνια εδώ και είμαστε από τους λίγους που αντισταθήκαν και δεν τα πουλήσανε σε Σκοπιανούς και Βούλγαρους για ένα κομμάτι ψωμί. Ένα μόνο 50 τετραγωνικό της δεκαετίας του 80. Πέραν τούτου, χρόνια τώρα τους βλέπω. Είναι το χειρότερο επίπεδο που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κακοποίηση στα μάτια μας. Διότι οι άνθρωποι όντως δεν καταλαλώνουν όπως είπατε. Έρχονται με τα πόρβα γκάζ γεμάτα, μέχρι και τα πατατάκια τους. Ποια σούπερ μάρκετ, μέχρι και τις εξάδες των νερών τους. Μόνο αν ξεμείνουν από κάτι θα ξοδέψουν τα ελάχιστα. Το πιο τραγικό όμως ποιο είναι. Ότι ομοεθνείς τους έχουν αγοράσει σπίτια, οι οποίοι τους φέρνουν από πάνω μέσω γνωριμιών ή μέσω Facebook. Και φυσικά το κράτος δεν εισπράττει ένα ευρώ. Είναι όλα μαύρα. Yeah. Εμάς αυτό όμως πάει. Συγκεκριμένα και στην οικοδομή που μένω, είναι ένας Σέρβος, λέει ότι ήταν πρώην αστυνομικός, έχει πάρει 6 στο χωριό. 6 ακίνητα. Πού τα βρήκε τα λεφτά, λέμε όλοι. Και εσύ τη Σάου. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Έλατε, πού τα βρήκε τα λεφτά.
2: Ναι, όλοι το απορούμε. Βέβαια, άμα το δείτε πώς κυκλοφορεί, είναι, τι να σας πω. Σαν αυτό. Με καλαμπόκια και λίγα λέω.
1: Λέτσος.
2: Και τι άλλες, να φέρει κόσμος στους Έλληνες, παίρνει μίζα 10 ευρώ.
1: Τι.
2: Κάνουν μια πολύ καλή μπίζα. Σε Έλληνες που θέλουν ενοικιαστές, που έχουν δικά τους καταλήμματα οι Έλληνες, προκειμένου να τους φέρει κόσμο, παίρνει ένα 10 ευρώ την ημέρα.
1: Τα μαγαζιά εκεί δουλεύουνε.
2: Τα μαγαζιά φέτος όχι ιδιαίτερα, όλοι γκρινιάζουνε, αλλά σε κάποια κάπως πιο κοσμοπολίτικα σημεία είναι όλα γεμάτα. Από απλώστες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει πολλούς Έλληνες, κυρίως οι αλλοδαποί καταναλώνουν και μια ξαπλώστρα για δύο άτομα με ελάχιστη κατανάλωση κάτω από 80 ευρώ δεν πέφτει. Και λέω, παιδιά, πού είμαστε στις Ελλάδες.
1: Ένα λεπτό, κάτω από 80 ευρώ.
2: Ναι, μια φορά πήγε ο γιος μου, λόγω γενεθλίων το έκανε αυτό το δώρο, σε μια πολύ ωραία παραλία της Συθωνίας και ήταν με ελάχιστη κατανάλωση δύο άτομα 80 ευρώ.
1: 80 ευρώ.
2: Δεν επιτιμολογούν
1: 80 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Βέβαια. Και τον λέω, συγγνώμη, είχε κόσμο με τέτοιες τιμές, μου λέει, μαμά, ήταν γεμάτα. Τώρα θα σας πω.
1: Τα δωμάτια πόσο παίζουν εκεί?
2: Ανάλογα την περιοχή. Εμείς που είμαστε Νικήτη, στο μέσο του ποδιού και λίγο νωρίτερα, ένα απλό θα σας πω, χωρίς ιδιαίτερες παροχές, τα 70 με τα 80 αυτή τη στιγμή θα πιάνουν. Τα ξενοδοχεία έχουν άλλη τιμολόγηση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος...
1: Έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο.
2: Οι Βαλκάνοι που έρχονται, δεν βλέπουμε ελληνικές πινακίδες. Έχει κόσμο, αλλά σας είπα τον τουρισμό αυτό που δεν τον θέλουμε. Επιβεβαιώνεστε για αυτό που είπατε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια κακοποίηση στα μάτια μας από συμπεριφορά, από βρωμιά, τα πάντα. Οι πολύ πλούσιοι θα πάνε στα πεντάστερα και δεν θα κυκλοφορήσουν έξω. Θα είναι στις μαρίνες, θα είναι σε άλλο είδους παροχές και δεν ανακατεύονται με τους υπολείπους. Άρα οι Βαλκάνοι που έρχονται όντως είναι αυτό που είπατε. Και εμείς καταντήσαμε να μην χαιρόμαστε το μέρος μας και να μένουμε στο σπίτι, γιατί δεν θέλουμε να ανακατευτούμε μαζί τους.
1: Νυχτερινή ζωή έχει εκεί.
2: Το πρώτο πόδι έχει τη θυμίζεται για την νυχτερινή ζωή. Όντως είναι φουλ, εδώ έχει ελάχιστα.
1: Μάλιστα.
2: Ιθονία.
1: Ταβέρνες αυτά δουλεύουνε.
2: Με ανθρώπους μαγκαζάτορες που μιλάω, όχι ιδιαίτερα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα αυτό που με προσφάσει μία, ούτε το 1 τρίτο δεν είναι γεμάτο και είμαστε μια ανάσα από το 15 Αύγουστο. Άλλες χρονίες δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Μάλιστα. Καλά να είστε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
2: Κι εγώ, να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ στη Συνθονία της Χαλκιδικής. Άμα σε ενημερώνει και λίγο ο κόσμος. Εντάξει, είχαμε να παίξουμε και άλλα θέματα σήμερα. Αρκετά θέματα είχαμε να παίξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να θυσιάσουμε τη σημερινή μέρα στον κόσμο και στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Έλα, μίλα, γιατί φοβάσαι.
3: Ναι, Δημήτρης, δεν μου είπαν το όνομα για αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης είμαι.
1: Έλα, Δημήτρη.
3: 94 χρονών.
1: Πόσο?
3: 94, αλλά δουλεύω ακόμα.
1: Να τα 150 εκατοστήσεις.
3: Στεφάνου, άκουσα όσο πω, είμαι σε γειτόνι εκεί.
1: Πού?
3: Στην άλλη γωνία είμαι εγώ, τα γραφεία μου. Θέλω να ακούσει ο κόσμος που υποστηρίζει αυτό το καθεστώς ότι όταν παίρνει εφημερίδα θα πηγαίνει στην καφετέρια να τη διαβάζει και θα την αφήνει εκεί. Το έχω δοκιμάσει από το που σου λέω.
1: Κι εγώ αυτό κάνω.
3: Ναι, ας μην γυμνώ εγώ.
1: Ναι,
3: όταν στο γραφείο του δουλεύουν 50 άτομα θα την παίρνει και θα την αφήνει εκεί. Ξέρεις πόσοι έχουν αρχίσει και διαβάζουν από αυτές που αφήνω εγώ καμιά 15.
1: Μακάρι.
3: Είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό.
1: Δεν μου λες κάτι.
3: Για
1: πες μου κάτι τώρα. Εσύ που είσαι στα 94, πώς μας βλέπεις από εκεί ψηλά?
3: Σας βλέπω πολύ καλά και κάθε μέρα. Το φίλο μου τον Γρηγόρη στη Θεσσαλονίκη, τον έχω ερωτευτεί.
1: Είναι καλό παιδί αυτός, ναι.
3: Καλό παιδί, μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άντρες.
1: Είναι γκαρδάσι αυτός.
3: Ναι.
1: Και δύναμη, λοιπόν, και δύναμη. Είναι και δύναμη και τσαμπουκάσι.
3: Ξέρεις τι σκέπτομαι, Στεφάνη. Αν ήμουν πλούσιος και είχα λεφτά, θα έπαιρνα από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που έχεις γύρω σου και θα τους έλεγα στον δρόμο, μέχρι να γίνουν εκλογές, όλα τα εξωτερικά μου, στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, όλη μέρα.
1: Ποιον δημοσιογράφο δεν γουστάρεις πιο πολύ από όλους?
3: Ας τον ίσως κάνει.
1: Ποιον, ναι.
3: Είναι ένας ηλίθιος και μισός.
1: Ποιον, ρε παιδί μου?
3: Τον Πορτοσάλτη.
1: Τον Πορτοσάλτη, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος, να πούμε.
3: Ναι, ναι, καλύτερο καθήκη.
1: Λοιπόν. Όχι, μην τα λες αυτά τώρα, έλα.
3: Άκου να σου πω κάτι.
1: Μην τη φάμε τώρα. Μαρτία.
3: Όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην Ελλάδα και το απαγορεύσαν τις μερίδες, ο πατέρας μου από ένα χωριό της Εύβοιας, που είναι η καταγωγή μας, έφερε εφημερίδες, 10-15 εφημερίδες, σπήρναν από την τσέπη του και τις στέλναν από την Αθήνα στις είχες στο καφενείο. Όταν τελειώσει και πέθανε ο πατέρας μου, είχε τα κοπόνια από 500 τόσες εφημερίδες. Τα οποία του λέω μια φορά να πάω να σου εισπράξω τα λεφτά, όχι, μου λέει, δεν τα θέλω.
1: Να σε καλά, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Λοιπόν, και εγώ, γεια σου και καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά. Να ενημερώσω, είναι Σάββατο 7 Παρατεταρτού και να ενημερώσω, επαναλαμβάνω, για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, όχι σε επανάληψη, έχουμε μια φωτιά στην Άξο, πυρκαγιά. Σάββατο απόγευμα προς το βράδυ 7 παρατέταρτο 6:43 έχει καταγραφεί μια πυρκαγιά στην Άξο σε εξέλιξη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα Πλάκα στο Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Να έχετε το νου σας όσοι παραθερίζεστε εκεί και όσοι μας ακούτε. Πάμε σε ένα τραγούδι, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, και για να επανέλθουμε να κάνουμε και την αποφώνηση.

δίκημο σχολείο. Δίκημο σχολείο, μεγάλη φωνή. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ξενύχτησα στην πόρτα σου. Στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος. Πρώτη εκτέλεση, η πολύ μεγάλη τραγουδίστρια δίκημο σχολείου του 1976, παιδιά. Εγώ ήμουν 6 ετών τότε. Κάποιοι ήσασταν αγέννητοι, κάποιοι ήσασταν υπεργεννημένοι.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είναι απόγευμα Σαββάτου, ζωντανά, 7 παρατέταρτο. Για όσους ακούτε την εκπομπή μας επανάληψη, σήμερα έτσι είχαμε μια πιο κεφάτη εκπομπή, πιο ελεύθερη. Ακούσαμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από τη ζωή των Μητσοτάκηδων. Θέλω να ακούσουμε και το βίντεο της Αλέξανδρε, της απάντησης που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη όταν τον κατηγόρησε. Έχει σημασία, ακούστε πώς απάντησε. Είναι κομπλεξικό το παιδί αυτό. Έχει κόμπλεξ το παιδί αυτό, διότι θεωρεί ότι το είναι αριστερός. Ποιος είναι αριστερός, ο Τσίπρας? Καλύτερα να κανχάσουμε. Αριστερός ο Τσίπρας? Σε τι είναι αριστερός? Στο ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο και πληρώνει 500 ευρώ το μήνα? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε εμάς? Που χρησιμοποιείς όλα τα μέσα του συστήματος. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Εσύ, από πού? Μ' αρέσει ιδιαίτερα το ότι έχεις μαζέψει δύο ολιγάρχες και σε υποστηρίζουν. Και έναν τρίτο κρυφό, ο οποίος θίγεται κιόλας. Παρεξηγέται, είναι και παρεξηγιάρης. Του γράψαμε δύο κουβέντες ότι μιλάει με κάποιους, με κάποια σαπάκια σπιούνου των ιστολογίων και μας έστειλε και εξώδικο. Άρα φύγε από εκεί να πούμε. Φύγε από εκεί να πούμε. Έχεις κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα. Και θες να μιλήσεις και από πάνω? Δεν χρειάζεται να πω το όνομά σου, ξέρεις καλά ποιος είσαι. Μας το παίξεις και ωσία παρθένα. Δώστε το βίντεο του κύριου Τσίπρα.
1: Και δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ
0: του ψευτολόγου
1: με τις προσωπικές επιθέσεις.
0: Με τι να ασχοληθείς?
1: Και με την αθλειότητα.
0: Ποια αθλειότητα, ότι ο πατέρας ήταν εργολάβος της Κούντας?
1: Εσείς μπορείτε
0: από εκεί να πούμε.
1: Συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο. Να υβρίζετε και να συκοφαντείτε ακόμα και νεκρούς που δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Ο πατέρας σου ήταν απατεώνας, κύριε. Τι νεκρούς? Ο νεκρός δεν δικαίωται όταν είναι απατεώνας. Που άφησε τους εργαζόμενους απλήρωτους στα ξένα εδάφη. Δεν θα μιλήσει και από πάνω. Ψευτολόγε. Είχανε καεί 130 άνθρωποι στο μάτι και το έπαιζε ανήξερος. Άντε μη σταχώσω τώρα. Σαββατιάτικα.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Ο πατέρας σας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε μια δημόσια ζωή.
0: Κοιτάξτε πώς βγάζουν τα πλυντά του στη Βόρα, ένας-ένας. Και εκεί έφταιγε το μακελιό. Γιατί εμείς τους είχαμε κάνει τούρμπο. Και φωνάζαν στη Βουλή. Με τα εξώφυλλα που είχαμε βγάλει.
1: Τώρα εσείς και έχετε... Εγώ
0: εσύ
1: δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε κάτι, καταλάβετε το αυτό, γιατί πρέπει να το κατανοήσετε. Η κατανόηση του σφάλματος είναι το μισό βήμα. Το άλλο μισό είναι να διορθωθείτε κιόλας.
0: Αλλά όταν τους τριμώχνεις, έτσι
1: ο
0: απαντούν.
1: Σας, λοιπόν, ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πρωθυπουργός. Εκείνη την εποχή που ήταν ο πρωθυπουργός, η μισή Ελλάδα σε ένα πολωμένο κλίμα, όπως και τώρα, καλή ώρα, η μισή Ελλάδα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ. Δεν έχω αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε με τα λόγια αυτά που είπα πιο πριν, ούτε προέβην ποτέ σε μια τέτοιου είδους κριτική.
0: Προέβην. Πού το έμαθες το ρήμα, ρε?
1: Ότι μάλλον εσείς δεν τιμάτε τη μνήμη του
0: τι
1: πατέρα.
0: Τι να τιμάμε, ρε? Στο ξαναλέω, ο πατέρας σου ήταν εργολάβος της Χούντας. Μπαταξής.
1: Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη,
0: έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ.
1: Περπατάτε με μια βαριά σκιά στο κεφάλι σας. Πάνω από το κεφάλι σας. Που είναι η σκιά του πατέρα σας.
0: Και οι ολιγάρχες στηρίζουν αυτόν, ναι. Το Τσίπρα. Να το ξαναφέρουνε.
1: Είμαι περήφανος.
0: Είσαι περήφανος, γιατί είσαι περήφανος? Γιατί ο πατέρας ήταν μπαταξής. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πατέρα. Θα ντρεπόμουν που παράτησε τους εργαζόμενους στη Σαουδική Αραβία απλήρωτους. Είναι μαρτυρίες, κύριε. Μαρτυρίες.
1: Συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτά.
0: Άντε, παπατζή.
1: Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση τις θέσεις και τις απόψεις μας.
0: Όχι, κύριε. Θα σε κρίνουν με βάση το παρελθόν σου. Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Τι ρίζες έχεις? Τι καταγωγή?
1: Μέρα. Για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Αμέσως να πούμε. Αμέσως. Τον είδατε πως την έκανε γυριστή. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το στηρίζουν δύο ολιγάρχες στον τόπο. Οι πιο ισχυροί. Και οι δύο σαν τα μούτρα τους. Ο ένας ο γιος του αποστάτη, του εφιόλτη της δημοκρατίας, και ο άλλος ο γιος του μπαταξί εργολάβου της Χούντας. Αλλά βέβαια, πού να πεις, αριστερέ Τσίπρα, ότι ο πατέρας σου έπαιρνε όλες τις εργολαβίες από τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, τον Πατακό και τον Ασλανίδη και τον Λαδά. Πού να τα πεις αυτά? Πού να τα πεις, κύριε, αυτά με το αριστερό ακροατήριο της πλάκας που έχεις μαζέψει όλους τους πασοξίδες? Και θέλει ο κύριος Τσίπρας να επανέλθει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ψευτολόγος που έκαψε 130 ανθρώπους στο μάτι και εκείνη τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω, γιατί την κάλυπτα δημοσιογραφικά. Καθόταν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φόμελο και όλους τους υπολείπους και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Και οι μάνες κλαίγανε. Τα παιδιά καμένα, οι πατεράδες απαλθρακωμένοι. Και θα γυρίσει τώρα να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ετοιμάζει τη νέα Ελλάδα. Ποια νέα Ελλάδα, ρε παπατζή? Απίθανε τύπε, που πήγες να μιλήσεις αγγλικά στο Ίδρυμα Κλίντον και μας ξεφτύλισες. Είναι δύο από τους χειρότερους Έλληνες πολιτικούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Μαύρη πέτρα να ρίξουμε πίσω μας. Μαύρη πέτρα. Λίτσα Διαμάντη, όποιος δει το παλικάρι. Στίχη και μουσική, Μάνος Λοΐζος. Ακούστε μια κομματάρα. Άντε. Άντε που ξέρετε και από μουσική.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τα ηθικά διδάγματα που πήραμε σήμερα είναι ότι δυστυχώς στην πολιτική, όπως έχει καταντήσει στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται παρά μόνον οι αποτυχημένοι. Οι ανεπάγγελτοι, οι ψεύτες, οι παθολογικοί αλήτες, οι οποίοι ακόμα και το πτυχίο τους το πήρανε με μέσον. Ακόμα και το πτυχίο τους. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού αποτυχημένων, λαμογιών. Και το συμπέρασμα είναι ότι στην πολιτική πια δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει που οδηγεί ο δρόμος πολιτικής τη χώρα. Είναι μία δυστυχώς ατραπός η οποία οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις για τον Έλληνα πολίτη. Η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά το μόνο που κοίταξαν είναι την καλοπέρασή τους, το μόνο που φρόντισαν είναι την προσωπική τους περιουσία και την προσωπική τους καλοπέραση. Δεν θυμάμαι κανέναν Έλληνα πολιτικό από το 1974 και μετά που να ασχολήθηκε σοβαρά με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Κανένας. Όλοι κοιτάζαν την πάρτη τους. Να περάσει καλά το σόι τους, η φαμίλια τους και όλοι να έχουν το ραχάτι τους. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει βαθύτατα. Διότι η χρονιά που έρχεται ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά που έχει περάσει ποτέ η Ελλάδα από το 1960 και μετά. Και θα το διαπιστώσετε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι περισυλλογή. Περισυλλογή και μια απόλυτη διάκριση σε αυτούς που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Παναγιά να μας φυλάει και να σκεπάζει την Ελλάδα. Γιατί στην Αθηνά και Χειρακίνη βέβαια, αλλά με αυτά που ζούμε, η βοήθεια της Παναγιάς είναι απαραίτητη για να επιβιώσουμε ως έθνος. Όχι, δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα. Δεν θα μιζεριάσουμε, γιατί δεν έγινε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Δεν έγινε κάτι το οποίο δεν το υπολογίζαμε. Εμείς τουλάχιστον εδώ στο Μάχη 99,8 FM. Εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά τι κάνει ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης και πριν καν καταλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με τον τρόπο που την κατέλαβε και την διατήρησε. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βέρα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Βαλεντίνα. Ναι, ναι, δεν θα μιζεριάσουμε, γιατί είναι ώρα για μάχη. Ώρα για μάχη, φίλες και φίλοι. Και σήμερα το καταλαβαίνουν άπαντες. Μπορεί να ήμασταν λίγοι και γραφικοί όταν φωνάζαμε πως δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός, ο μέλλον Πρωθυπουργός της Ελλάδος το 2019 πριν αναλάβει την εξουσία, να δέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Τούρκο μεγιστάνα με το ματωμένο χρήμα Ραχμί Κότς, ο οποίος ελέγχει και την τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται το βαθύ κράτος της βάρβαρης Τουρκίας στο γραφείο του. Ακολούθησε το πρώτο χτύπημα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει, να συνάπτεται αυτό το τερατούργημα που συνιστά εισβολή και κατοχή σε περιοχές ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και να μην κάνει το αυτονόητο. Να επεκτείνει την αιγαιαλίτιδα ζώνη τουλάχιστον στην Κρήτη στα 12 ναυτικά μίλια. Να υπενθυμίσουμε ότι η Κρήτη δεν ήταν στο κάζους μπέλι της Τουρκίας, άρα δεν είχε καμία δικαιολογία να μην το κάνει. Μία είναι μόνο η δικαιολογία. Να γνώριζε. Να το είχε σχεδιάσει. Όπως είχαμε πει, δεν είναι δυνατόν να μπαίνει το Oruç Reis να αλωνίζει στο Αιγαίο, το Oruç Reis συμφερόντων Κότς. Το τουρκολιβικό μνημόνιο πρόθετα συμφέροντα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Γι' αυτό έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπου από πίσω το μεγάλο κεφάλι είναι ο Ραχμί Κότς. Λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ανέχεται η Τουρκία να καταθέτει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά την κατάπτυστη επιστολή Συνειριόγλου, όπου ακροτηρίαζε το Αιγαίο στη μέση. Και όμως την κατέθεσε. Και κατέθεσε αμέσως μετά την επιστολή με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 159 νησιών, όχι βραχονησίδων, νησιών. Το κατάπια και αυτό. Και όχι μόνο το κατάπια, προσέξτε να δείτε ποιο είναι το εθνικό έγκλημα που διέπραξε. Ο Συνειριόγλου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στον ΟΗΕ, έβαλε υποψηφιότητα για Γενικός Γραμματέας του ΑΣΕ. Η Ελλάδα υποστήριξε την υποψηφιότητα Συνειριόγλου, δηλαδή ένα τέρας, τουρκικό τέρας, το οποίο κατέθεσε επιστολές στον ΟΗΕ που συνιστούν ακροτηριασμό της πατρίδας μας. Ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης τον προώθησαν για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Το καταλαβαίνετε τι έκαναν? Δηλαδή αύριο μεθαύριο, όταν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και πούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δεν ισχύουν. Δηλαδή ακροτηριασμός του Αιγαίου στη μέση κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, ξέρετε τι θα πουν οι Τούρκοι? Μα εσείς τον άνθρωπο που υπέγραφε τις συγκεκριμένες επιστολές τον προωθήσατε για αυτή την υψηλότατη θέση. Καταλαβαίνετε τι διαπράττουν? Εμείς το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες, γιατί τα οικονομικά διορθώνονται, όλα διορθώνονται, τα δάση αναδασώνονται. Η παράδοση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων πολύ δύσκολα παίρνεται πίσω, και παίρνεται πίσω μόνο με αίμα, ενώ θα αρκούσε λίγο μελάνι για να αποφύγουμε όλες αυτές τις επιθετικές τουρκικές ενέργειες.

6943635451 για τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι μόνο στο Viber και μόνο μηνύματα. 6943635451. Καλημέρα στο Σάββα, ναι ακριβώς. Κάθε μέρα είναι μέρα για μάχη με αυτούς που μπλέξαμε. Ναι, γιατί έρχονται και τα χειρότερα. Έρχονται και τα χειρότερα, φίλες και φίλοι. Τα χειρότερα, είπαμε, δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα, αλλά θα πάρουμε θέσεις μάχης. Διότι ενώ είχαν κατατεθεί το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο στον ΟΗΕ με την απόλυτη ανυπαρξία Μητσοτάκη, Σακελαροπούλου, Γεραπετρίτη, Δένδια, γιατί αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι τότε να το ανακόψουν, ενώ είχε κατατεθεί ο κατάπτυστος χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, η επιστολή που συνιστά ακροτηριασμό του Αιγαίου, ενώ είχε κατατεθεί η κατάπτυστη επιστολή που αμφισβητούσε την ελληνικότητα 159 νησιών, η κυβέρνηση τι έκανε? Έφερε τον Ερντογάν στην Αθήνα για την διαβόητη διακήρυξη των Αθηνών που άνοιξε πραγματικά την Κερκόπορτα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στον εξοπλισμό της Τουρκίας, στον επανεξοπλισμό της Τουρκίας. Αυτό το κουρελόχαρτο της διακήρυξης των Αθηνών ο Ερντογάν και η Τουρκία το έχουν κάνει σημαία για να κάμψουν τις αντιδράσεις όλων των δυτικών χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία μια χαρά τα έχουν βρει, μια χαρά εξοπλίζονται, μια χαρά γεμίζουν μπαρούτι για να το εξαπολύσουν στα κορμιά των Ελλήνων.

Σε αυτό το σημείο έχει τεράστια σημασία να αποδομήσουμε και να αποκαλύψουμε τη μειοδοτική στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία έγκυται αμέσως στην αντίδρασή της απέναντι σε κάθε τέτοια τουρκική πρόκληση. Και επειδή ήθιστε να λέμε τουρκικές προκλήσεις κάθε ελεηνή ενέργεια που κάνει η Τουρκία να τη βαφτίζουμε πρόκληση, να πούμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, οι επιστολές στον ΟΗΕ και τώρα τα θαλάσσια πάρκα δεν συνιστούν απλές προκλήσεις. Είναι οι χειρότερες προκλήσεις από το 1974. Είναι χειρότερες ακόμα και από τα Ήμια, τα οποία βάφτηκαν με το αίμα των ηρώων μας βέβαια, γιατί στα Ήμια δεν είχαν τολμήσει καν να καταθέσουν τέτοια κουρελόχαρτα. Εδώ πέρα έχουμε ανέμακτη εισβολή που μένει αναπάντητη, και όχι μόνο μένει αναπάντητη. Εδώ πέρα έχουμε την πρωτοφανή στάση της κυβέρνησης να λειτουργεί ως γραφείο τύπου της Άγκυρας. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κάθε τέτοια τουρκική πρόκληση με κορονίδα την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων στην καρδιά του Αιγαίου και την περικύκλωση του Καστελορίζου? Ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν τρέχει και μία. Δεν τρέχει μία. Την ίδια στιγμή που το ίδιο μας έλεγαν και για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και η Τουρκία επιχειρεί κανονικότατα επάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, επί του πεδίου δημιουργείται τελεσμένα. Και έχεις ένα φιντάν να πηγαίνει να βλέπει την οικογένεια Χαφτάρ, δεν τον δέχτηκε ο ίδιος ο Χαφτάρ, την οικογένεια Χαφτάρ, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις τους για να υπερψηφίσει και η Βουλή της Βεγγάζης, η λεγόμενη της Ανατολικής Λιβύης, το παράνομο αυτό μνημόνιο. Και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν κοιμάται. Κανένας δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει ότι κοιμάται. Έπειτα από τόσα ραπίσματα, δηλαδή έχει διεξάγει η Τουρκία 4 διαφορετικές εισβολές επισήμως και με τυμπανοκρουσίες, και ο Μητσοτάκης σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν τρέχει και μία. Δηλαδή φτιάχνει θαλάσσιο πάρκο στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Δεν έχει καμία. Υλοποίηση επί του πεδίου. Περικυκλώνει το Καστελόριζο. Δεν τρέχει μία, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό που νομίζετε.

Και πάμε τώρα στα σκληρά, φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε με ποιον τρόπο ο Μητσοτάκης άνοιξε την Κερκόπορτα στο Αιγαίο. Και την Κερκόπορτα για την περικύκλωση του Καστελορίζου. Στις 18 Απριλίου του 2024, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τεράστιος πολιτικός, διαβεβαίωνε ότι μέχρι τέλος του έτους, προσέξτε, μιλάμε για το 24, ότι μέχρι και το τέλος του έτους αναμένεται να αποκτήσει και νομική ισχύ το πλάνο για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Και μάλιστα υπήρχε η πρόταση για επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τον Νοέμβριο του 2024. Και έρχεται σήμερα η Τουρκία. Θυμάστε, μας έταζαν, πανηγύριζαν για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θωράκιζε την Ελλάδα. Και σήμερα ζούμε την απόλυτη τουρκική απειλή, την απόλυτη τουρκική πρόκληση, που επιμένω ότι δεν είναι πρόκληση, είναι εθνική μειοδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης που άνοιξε την Κερκόπορτα. Τα θαλάσσια, αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας επικαλύπτουν πλήρως τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως είχε παρουσιαστεί το 2025. Σας είχαμε πει ότι με τον τρόπο τον οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον περιβόητο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ήταν μόνο και μόνο για να παραμυθιάσει τους ηθαγενείς. Μόνο και μόνο για να παραμυθιάσει τους ηθαγενείς και τίποτε άλλο. Και ενώ επίκειται η επίσημη κατάθεσή του στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει ήδη θεσπίσει δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία όμως εκτείνονται εντός των χωρικών υδάτων των νησιών και νησίδων τα οποία καλύπτουν, η Τουρκία με την κίνηση αυτή υιοθετεί τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων και μένει στη χάραξη μέσης γραμμής μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Δηλαδή, προσέξτε, μιλάμε για ακροτηριασμό του Αιγαίου. Και πού πατάει η Τουρκία? Ότι τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν εντός των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων των νησιών. Καταλαβαίνετε τι κάνανε? Ανοίξαν την Κερκόπορτα και τώρα μας λένε ότι δεν τρέχει μία. Όποιος πραγματικά νομίζει ότι ο Μητσοτάκης δεν κινείται με σχέδιο, και δυστυχώς όχι σχέδιο για να προασπίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την ελληνική εθνική κυριαρχία, ακόμα δεν ξέρει τι του γίνεται. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Φάνη. Φάνη, ο Ανδρέας Καψαμπέλης και ο Γιώργος Βλάχος επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε θα κάνεις λίγο υπομονή, θα με ανεχτείς για μια εβδομάδα ακόμα. Και μετά επανερχόμαστε στην κανονικότητα.

Το μεγάλο σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είχαμε πει από τότε, από το 2025, ότι δεν είχε κατατεθεί επίσημα στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζω σήμερα στο πρώτο θέμα ότι επίκειται η επίσημη κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν το είχα παρακολουθήσει το θέμα. Είχαμε μείνει τότε ότι όντως δεν είχε κατατεθεί και μετά και εμείς το αφήσαμε, γιατί τι να πρωτοπαρακολουθήσεις από αυτούς τους αδιανόητους τύπους που κρατούν τις τύχες της Ελλάδας. Και διαβάζουμε σήμερα από το πρώτο θέμα ότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί επίσημο ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, για τον οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι λύνει τα πάντα, ότι είναι για πάσα νόσο και για να μην πω τη συνέχεια. Και ακόμα δεν τον έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, εδώ δεν μιλάμε πλέον για πλακία. Τέλος.

Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Σύφη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Να πούμε ότι ναι, ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Σύφη μου. Έπειτα από την αποστασία που οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου, στη Χούντα και στην προδοσία της Κύπρου, γιατί το θέμα της αποστασίας ήταν να φύγει ο ενοχλητικός ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε κατεβάσει τη μεραρχία στην Κύπρο και είχε μπει το τουρκικό βαθύ κράτος παρέα δυστυχώς με τα ερίσματα που είχε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να εξαφανιστεί ο γέρος της Δημοκρατίας, ειδικά από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτή ήταν η πρεμούρα τους. Όλοι, με τη δικτατορία δηλαδή, μετά το πραξικόπημα, όλοι έφευγαν στα Λονδίνα, στα Παρίσια και στις Αμερικές. Ο Μητσοτάκης έφυγε προς την Τουρκία με την προστασία προσωπικά του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Η κατάσταση είναι πολύ πιο άσχημη ακόμα και από την ασχήμια την οποία περιγράψαμε. Τα χωροταξικά, τα συγκεκριμένα θαλάσσια ψευτοπάρκα της Τουρκίας, το ένα στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο, το οποίο περικυκλώνει το Καστελόριζο και το αποκόπτει από τον ελληνικό εθνικό κορμό, δεν έγιναν τώρα. Δεν έγιναν τώρα. Έγιναν από τις 2 Αυγούστου του 2025, πριν από ένα χρόνο και πλέον δηλαδή. Πριν από ένα χρόνο και πλέον, τα δύο συγκεκριμένα πάρκα

στο γραφείο του στη Βουλή πριν γίνει πρωθυπουργός, αλλά έχουμε τα επόμενα χτυπήματα. Ότι η εταιρεία του Κότς, προσέξτε, έρχεται ο Κότς και αγοράζει μια ελληνική εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων. Και παίρνει από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επί Μητσοτάκη περί τα 290 εκατομμύρια ευρώ. Από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επί Μητσοτάκη. Και την περασμένη εβδομάδα αποκαλύψαμε το άλλο διαφαινόμενο τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο όχι μόνο έχει περάσει στα ψηλά, όχι μόνο έχουμε μείνει εμείς ως γραφικοί και φωνάζουμε και είπαμε δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα, θα πούμε αλήθειες. Θα πούμε αλήθειες γιατί είναι η ώρα της μάχης. Ώρα της μάχης, τίποτε άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας και να αποφασίσουμε εάν θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα μικρότερη. Μικρότερη Ελλάδα, ξέρετε, σημαίνει και φτωχότερη. Γιατί κάποιοι λένε, ρε παιδιά, εγώ τη σύνταξή μου να παίρνω τι με νοιάζει και αν χαθεί το Καστελόριζο. Δεν είναι έτσι μεγάλε. Το θέμα του ότι υποφέρει σήμερα είναι επειδή κάποιοι, για παράδειγμα, όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έκαναν ανακήρυξη ΑΟΣ προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σε αντίθεση με τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί τι έκαναν, έκαναν το Ταμείο Αλληλεγγύης, έριξαν όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ορυκτού του πλούτου και παίρνουν έναν σκασμό λεφτά.

Αυτό που είχαμε πει λοιπόν, φίλες και φίλοι, και κανένας, μα κανένας, μα κανένας δεν ασχολήθηκε πλην του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης, και είναι κρίμα πραγματικά, είναι θλιβερό για το πολιτικό σύστημα, είναι το έτερο σκάνδαλο με άρωμα κότς. Βγήκε η κυβέρνηση και πανηγύρισε στην, στο ανώτατο επίπεδο, έτσι, δια του αρμοδίου υπουργού, με δελτία τύπου, με τις γνωστές επικοινωνιακές πρακτικές της, για την ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που επέτυχε. Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια? Ότι θα μπορεί να ξοδέψει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προσέξτε, από τα δικά μας λεφτά, όχι από κάποιο ταμείο ανάκαμψης, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου για την ενέργεια. Πρώτον, όταν ακούτε την κυβέρνηση να εξαγγέλει ρήτρα διαφυγής για τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή για τα δικά μας τα λεφτά, να ξέρετε ότι το κάνει για να μην την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την πάτησε 1, 2, 3, τώρα έμαθε. Σου λέει, με τα λεφτά των ραγιάδων θα κάνω εγώ αυτά που είναι να κάνω, τα ταραβέρια, τα περίεργα. Άνω τελεία. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίως για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Τη χρειαζόμαστε την αποθήκευση ενέργειας? Βεβαίως και τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ που θα έπρεπε να είχε γίνει από το πρώτο ταμείο ανάκαμψης, όταν βούιζαν τα δεκάδες δισεκατομμύρια σαν μέλισσες και εν τέλει κατέληξαν σε τσέπες τις οποίες ήδη διερευνά η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Δεν έκαναν τίποτα. Έρχονται τώρα, προσέξτε, και λένε 1,5 δισεκατομμύριο ρήτρα διαφυγής πανηγυρίζοντας για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Το 2025 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Ραχμή Κότς, ναι, για τον ίδιο Κότς μιλάμε που λέγαμε και πριν, άρχιζε και αγόραζε μανιωδώς ελληνικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, οι οποίες μάλιστα είχαν αδειοδοτηθεί και είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες εταιρείες πήραν από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά, πήραν τις άδειες ως Έλληνες, ως ελληνικές εταιρείες, για να λειτουργήσουν στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας, και έρχεται ο Κότς μία νύχτα στο τέλος του 25 και τις κάνει σκούπα, τις αγοράζει όλες. Τι σημαίνει αυτό? Γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά σημαίνει ότι το 80% των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης βρίσκεται πλέον στα χέρια του Κότς. Αυτά που σας λέμε τα καταγγέλουμε εδώ και 2 εβδομάδες και δεν έχει βγει ούτε μία διάψευση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εξαγγείλει και 1,5 δισεκατομμύριο για έργα αποθήκευσης ενέργειας, τώρα που πούλησαν οι Έλληνες και πήρε ο Κότς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κότς είναι ο Αχμέτ, ο Μαχμούτ, ο Αμπτούλ και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Και το ερώτημα είναι απλό. Θα πάρουν οι εταιρείες του Κότς, θα πάρει η εταιρεία του Κότς και άλλα λεφτά από τον Έλληνα φορολογούμενο? Δηλαδή έχουμε το γεωπολιτικό, ότι καθιστούμε την Κρήτη ενεργειακό όμηρο, ενεργειακό όμηρο του Τούρκου, και από την άλλη ότι ο Κότς, δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι θα κάνει ταμείο και με τα δικά μας τα λεφτά, και εκεί έγκυται ο πανηγυρισμός για το περιβόητο κατόρθωμα της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Πάμε να ακούσουμε την εθνική μας μοναξία. Πόσο μόνοι είμαστε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Μάχη FM, φίλες και φίλοι, 998. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Και επειδή ο Βασίλης μου έστειλε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι ο Κώστας Μπούμπας, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Ερών, έκανε μία αποκάλυψη η οποία είναι εξοργιστική. Την έκανε στο Στέφανο το Δαμιανίδη στον Focus FM στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Μπούμπα στη γραμμή. Κύριε Μπούμπα, χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί μας.
1: Χρόνια πολλά, η Παναγιά πραγματικά να μας βοηθήσει με την άβρα της και την θεϊκή της δύναμη να μας προστατεύει από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Αλλά και πίστη. Πίστη και βλάβη από εμάς για να δούμε πώς θα τα υπερκεράσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του Μάχη, στην καθημερινή μάχη που δίνεται, κύριε Παπακυριακόπουλε. Μπράβο σας.
0: Κύριε Μπούμπα, ευχαριστούμε καταρχήν για την άμεση ανταπόκρισή σας. Όπως μου περιγράφουν οι αποκάλυψη που κάνατε, ότι έχουν χαθεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν να πάνε για τις εργατικές κατοικίες, όχι απλά είναι εξοργιστικοί, αλλά πείτε μας με δικά σας λόγια τι συμβαίνει. Μην καταλήξουμε εμείς σε κάποιο συμπέρασμα που πιθανόταν και αδικήσουμε την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν ξέρουμε που έχουν πάει αυτά τα χρήματα, αλλά για άλλο σκοπό ήταν. Δηλαδή, να πάμε λίγο να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συστάθηκε το 1954. Διαλύθηκε περί του μνημονίου αντί να τον διατηρήσουν και να τον ενισχύσουν και να τον διορθώσουν, γιατί ήταν πραγματικά ένας οργανισμός που ήταν η πανάκια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη από πρώτη κατοικία, μεροκαματιάριδες, με άτο καδάνι. Σταμάτησε να υφίσταται το 2012. Προσέξτε όμως τώρα, οι εργοδότες σταμάτησαν να δίνουν. Όμως οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να τους κρατάνε υπέρ του ΟΕΚ, δηλαδή με ένα μικρό ποσοστό στο μηνύο μισθό. Και εγώ ενθυμούμαι όταν δούλευα κάποια στιγμή κάποτε στα τοπογραφικά συνεργεία, θυμάμαι, υπέρ ΟΕΚ έλεγε. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, δηλαδή μην φανταστεί κάποιος πολλά λεφτά, μπορεί να τους κρατάει μέχρι 3 ευρώ το μήνα. Προσέξτε όμως, ο ΟΕΚ δεν υπήρχε, αλλά οι εισφορές των εργαζομένων συνεχιζόταν. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι του ΟΕΚ, εγώ τα ξέρω μέσα από τον ΟΕΚ αυτά, μου τα είπαν πάλι. Δεν ξέρω πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά, διότι η πρώην υπάλληλοι του ΕΚ λέει συστήστε και πάλι τον οργανισμό, διότι και λεφτά υπάρχουν και οικόπεδα υπάρχουν και μπορεί να λειτουργήσει. Και αντί λοιπόν να τον ενισχύσουν, να τον δημιουργήσουν εκ νέου, κύριε Παπακυριακόπουλε, πήγαν τον διαλύσαν, αλλά συνεχίσαν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν κανονικά με το 2012 μέχρι και σήμερα εισφορές υπέρ ΟΕΚ. Εμείς ρωτάμε ως Ελληνική Λύση, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί θα τα κάνουμε άνω κάτω στη Βουλή για αυτό, να μας πούνε πού είναι και για πού θα χρησιμοποιηθούν. Και ενώ μιλάει για το σπίτι 1, για το σπίτι 2, που δεν είναι η πανάκια, διότι μου λένε τα νέα ζευγάρια, πας στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν τους δίνουν δάνειο, πρέπει να έχουν 30% προκαταβολή στο χέρι. Παίρνουν τα ψηλά γράμματα. Ενώ ο ΕΚ έδινε άτοκα δάνεια. Τα στατιστικά στοιχεία λένε σήμερα για τον ΕΚ. 700.000 οικογένειες πήραν σπίτια, άτοκα και με κλήρωση, σε 417 διαμερίσματα στη χώρα, με πάνω από 49.000 κατοικίες. Άρα λοιπόν ο ΕΚ προσέφερε πάρα πολλά. Γιατί λοιπόν το διαλύσαν, πρώτον, για να παίρνουν οι μέτεροι εργολάβοι, προφανώς ναι, γιατί και σήμερα κάποια στρατόπεδα, όπως και στην περιοχή μου, στις Σέρες και αλλού, θα χτίσουν σπίτια. Αυτά όμως θα είναι προς χρήση με ενίκιο. Δεν θα είναι όπως ήταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, να τα πάρουν και να είναι δικό τους το κεραμίδι με χαμηλό το κοντάνιο. Λέμε λοιπόν τώρα.
0: Κύριε Μπούμπα, μία παρένθεση, επειδή ξέρετε, εγώ είμαι και λάτρης των αριθμών. 2 δισεκατομμύρια που αγνοούνται είναι, με την πιο συντηρητική πρόβλεψη, 20.000 σπίτια. 20.000 σπίτια για τους Έλληνες. Δηλαδή άφησα ξεσπιτωμένους 20.000 Έλληνες. Και έτσι εξηγείται η κατάρρευση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης, προσέξτε κύριε Μπούμπα, όχι επί μνημονίου, δηλαδή το δολοφονικό μνημόνιο από το 2010 μέχρι και το 2019 κόστησε μόλις μία μονάδα στην ιδιοκατοίκηση. Από το 75% κατεβήκαμε στο 74%. Η λέλαπα Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι το 2026 μας κατέβασε στο 69%, δηλαδή 5 φορές παραπάνω από ό,τι τα χρόνια του μνημονίου, 5 μονάδες κάτω.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί τα στατιστικά στοιχεία λέγανε ότι ένας στους 4 Έλληνες δαπανούσε το 40% του μισθού του για κατοικία, για ενοικίαση δηλαδή. Και το ποσοστό αυτό επί Μητσοτάκη τα 2 τελευταία χρόνια από 1 στους 4 πήγε 2 στους 4. Δηλαδή 2 στους 4 Έλληνες ξοδεύουν το 40% των αποδοχών τους, προφανώς για ζευγάρι μιλάει, για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης. Σε αυτό όμως δεν μπαίνουν μέσα και τα υπόλοιπα, δηλαδή κοινόχρηστα, ρεύματα, τηλέφωνα κ.ο.κ. Άρα λοιπόν μιλάμε. Λοιπόν, για να μην λέει ο κόσμος για την κοινωνική πολιτική, βγαίνει κανένας Γεωργιάδης και λέει δεν υπάρχει πρώτη κατοικία, σας δίνω άλλα στοιχεία. Στη Βιέννη, μάλλον στην Αυστρία, αυτή την ώρα ψάξτε τον κύριο Παπακυριακόπουλο, υπάρχουν 220.000 δημοτικές κατοικίες. Πάνω από τους μισούς κατοίκους μένουν σε δημοτικά διαμερίσματα, δηλαδή μια χώρα που εφαρμόζει κοινωνική πολιτική στους πολίτες. Τα στατιστικά λένε η μόνη χώρα που δεν εφαρμόζει κοινωνική πολιτική τελικά είναι η Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Για να μην λέμε ότι στην Ευρώπη τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι, η Ευρώπη ασκεί κοινωνική πολιτική. Ασκεί. Παράδειγμα είναι η Αυστρία. Τυχαία υπάρχουν. Ο ίδιος ο ΕΚΤ έχει δώσει τα στοιχεία αυτά. Αλλά ο ΕΚΤ λέει σήμερα, πρώην πάλι, ο οργανισμός μπορεί να ξανασυσταθεί διότι έχει και λεφτά, έχει και οικόπεδα. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπακυριακόπουλο, δημοσιογράφος χρόνια είστε, εμπειρότατος και ευφιέστατος και τα ξέρετε καλά.
0: Με κολλά
1: το
0: κύριε,
1: θέμα είναι ότι αυτά δεν είναι το κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά είναι από συνεισφορές εργαζομένων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν επιβαρύνει τους πολίτες.
0: Για να το αντιστρέψω εγώ, η μη αξιοποίησή τους είναι κλοπή, κύριε Μπούμπα. Η μη αξιοποίησή τους δεν είναι επιλογή, αλλά είναι κλοπή.
1: Εμείς στο πρόγραμμά μας, τι λέμε ως Ελληνική Λύση. Συστήστε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, αφήστε τα σπίτια 1, 2, 3 και του καθεξής. Πάτε σε έναν οργανισμό ο οποίος πραγματικά ήταν για το μεροκαματιάρι, φτωχό Έλληνα, ήταν για τα λαϊκά στρώματα. Ήταν ένας οργανισμός πετυχημένος. Είχε βέβαια γραφειοκρατία. Μπορεί ο άλλος να περίμενε χρόνια για να πάρει ένα σπίτι, αλλά το έπαιρνε. Εγώ έχω συγγενικό μου πρόσωπο που δούλευε εργάτρια κάποτε σε βιοτεχνία τη Θεσσαλονίκη στον Καζάζη, η οποία πήρε σπίτι από εργατική κατοικία συγγενής μου και πραγματικά σώθηκε. Πολλοί άλλοι λοιπόν σωθήκανε. Εγώ ως εργαζόμενος θυμάμαι αυτή τη μικρή εισφορά υπέρ ΟΕΚ, η οποία συνεχιζόταν. Πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά? Δηλαδή, όταν σήμερα αυτή η κυβέρνηση, μια και σας αρέσουν οι αριθμοί, και το είχαμε πει και στην εκπομπή σας, έχουμε 812.000 απευθείας αναθέσεις και έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις απευθείας αναθέσεις.
0: Αδιανόητο.
1: Πείτε μου λοιπόν τώρα, τι γίνεται.
0: Αδιανόητο. Ο πονηρεμένος ακροατής Βασίλης λέει γιατί θέλουν όλα να πάνε μέσω τραπεζών και οι τράπεζες να ωφελούνται και να έχουν και τον έλεγχο και να παίρνουν και τις προμήθειες. Κύριε Μπούμπα, είχατε κάνει και την άλλη την τρομερή αποκάλυψη αναφορικά με τις επιδοτήσεις και το σκάνδαλο των 180 εκατομμυρίων υπέρ συστημικής τράπεζας.
1: Ναι, ήταν οι τόκοι αυτούς που πληρώνουμε. Συνεχίζεται αυτό. Mm-hmm. Είναι μια τροπολογία που τα δείχνει και τα λέει όλα. Η τροπολογία αυτή τη λέει ότι δανειζόμαστε και πάλι μέσω ενός ειδικού λογαριασμού που λέγεται ΛΕΓΕΠ. Τα αρχικά σημαίνουν ειδικός λογαριασμός εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων. Βγαίνει ο εκπρόσωπος της DG Agri πριν από ένα μήνα περίπου και λέει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν κάνει τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, δηλαδή τις δηλώσεις καλλιέργειας, την ώρα τους. Γιατί το κάνει αυτό λοιπόν? Για να παίρνει δανεικά από την Τράπεζα Πειραιώς περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Θα τα κερδίζαμε αυτά τα χρήματα? Εννοείται. Αν οι δηλώσεις γινόταν στην ώρα τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπήρχαν περικοπές. Τώρα ακούει ο πολίτης της Αθήνας και λέει με ενδιαφέρει εμένα, σαφώς. Γιατί αυτά τα 180 εκατομμύρια ευρώ θα τα πληρώσει ο μαγαζάτορας, θα τα πληρώσει ο εργαζόμενος, είναι τόκοι που πρέπει να πληρωθούν. Γιατί όμως πρέπει να πληρωθούν? Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΠΚΠΕ αυτή τη στιγμή καθυστερούν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, τον τότε υπουργό κ. Τσιάρα, πριν το διαδεχθεί ο κ. Σκηνάς, ο Χαλκιδικιώτης, εδώ που είναι και κοντοχό συντοπίτης μου, λοιπόν, τι έλεγε? Υπογράψανε σύμβαση 4 ετών, το 2022 μέχρι και φέτος, ότι θα δανείζονται από την Τράπεζα Πειραιώς. Και πώς το ξέρουν ότι θα καθυστερούν οι δηλώσεις, κύριε Παπακυριακόπουλο? Μπαίνει ένα ερώτημα, το οποίο, συγγνώμη, αλλά είναι πονηρό, είναι ύποπτο. Δηλαδή, υπογράψει μια σύμβαση ότι κάθε χρόνο θα οι δηλώσεις θα καθυστερούν. Το δεύτερο κομμάτι. Επειδή θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, αλλά αυτό που με λυπεί είναι ότι στον κόσμο που συζητάω τα θεωρούν πλέον τα σκάνδαλα φυσιολογικά. Δεν είναι έτσι. Το ένα σκάνδαλο να διαδέχεται το άλλο. Να τα σπιτάκια, να τα υδρόμετρα, οι εικονικές σφαγές ζώων, οι απευθείας αναθέσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτω καθεξής. Ή τα κέντρα διαβιομάθησης. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Στέλνει ο πατέρας το παιδί του στο κέντρο διαβιομάθησης να πάρει πτυχίο ή να πάρει ένα πιστοποιητικό. Και ο κύριος Βλάσης, προσέξτε κύριε Παπακυριακόπουλο, υφυπουργός παιδείας, σε επίκυρη ερώτηση, ως βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, μου λέει το εξής. Από τα 1500, λέει, κέντρα διαβιομάθησης, τα 1170 είναι παράνομα, είναι έκνομα. Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Στέλνει ο μεροκαματιάρης στα παιδιά του στα κέντρα διαβιομάθησης να πάρουν ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα? Έξι μόνο από αυτά, στοιχεία τώρα, έξι μόνο από αυτά σε Γιάννενα, Χανιά και Αττική, έχουν φοροδιαφυγή 1,8 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι πακτολός χρημάτων και τι φοροδιαφυγή μπορεί να γίνει στα 1170.
0: Ανοίξατε πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μπούμπα. Ανοίξατε πολύ μεγάλο θέμα. Καλημέρα στο Βασίλη από τα Μάλια. Κύριε Μπούμπα, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αμέσως, μέσα σε 5 λεπτά κουβέντας, έχουμε μαζέψει 3 δις. 3 δις έχουμε μαζέψει.
1: Να μας πούνε επίσης αν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, ο οποίος στηρίχθηκε με την ψήφο του Γιώργου Παπανδρέου, της Δώρας Μπακογιάννη και του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πόσα λεφτά παίρνει. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, κύριε Παπακυριακόπουλε?
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας.
0: Όπα!
1: Ποιος ο ψήφισε τον Τσίπρα? Η Μπακογιάννη και ο Στυλιανίδης και ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ποιος ο. Τον Μπολσεβίκο, τον Αντάρτη που έρχεται να ρίξει το Μητσοτάκι, τον ψήφισαν οι Μητσοτακικοί. Τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μπούμπα?
1: Πώς ανεβαίνουν τα ποσοστά του Τσίπρα?
0: Θα πέσουν από τα σύννεφα.
1: Κόσμο, αλλά του λένε, τα πήγε καλά, λέει, με την Ευρώπη όταν κλείσαν οι τράπεζες. Τι θες να σου απαντήσει ο κόσμος μπροστά στην πτώχευση? Αν το ρωτήσουν, ο Τσίπρας είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, ποιοι το στήριξαν? Αν ρωτήσουν, ξεκίνησε ο πληστηριασμός με το χρηματιστήριο της ενέργειας επί την εποχή του και παίρναν από τον κόσμο τα σπίτια. Έχει ευθύνες για την έκθεση Κολντάμερ, για τις πυρκαγιές στο Μάτι και ούτω καθεξής. Έκανε την προδοτική συμφωνία των Σκοπίων αλλά και τα πίσω μαγειρέματα μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη για το Κωσυφοπαίδιο. Θα σας πω εγώ πόσα ποσοστά θα πάρει. Μου το λένε πολίτες. Άρα λοιπόν η ερώτηση παίζει ρόλο για τα ποσοστά ενός συστημικού πλέον κόμματος όπως έχει δημιουργηθεί. Γιατί λοιπόν, σας λέει αύριο μεθαύριο, αν οι δύο αυτοί δεν κάνουν συγκυβέρνηση.
0: Κύριε Μπούμπα,
1: αυτό πάει να γίνει.
0: Η ακροάτρια Βέρα μας γράφει ότι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το ΕΣΠΑ για τη στεγαστική πολιτική έγινε κατοικίες οι οποίες δόθηκαν σε πολίτες κατά τα πρότυπα των εργατικών κατοικιών. Ο Μητσοτάκης πήγε και έδωσε το ΕΣΠΑ στις τράπεζες μέσω των τόκων για να δώσουν δάνεια. Έτσι δημιουργήθηκε άλλη μια γενιά δαλειοληπτών, έδωσε χρήματα στις τράπεζες εμέσως και αμέσως και αύξησε τις τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα οι φίλοι του, οι κολλητοί, να τον ευχαριστούν, έτσι, και να έρχονται εδώ πέρα να κάνουν σκούπα στα ακίνητά μας κάθε καρδιάς καρύδι. Τούρκοι, Σκοπιανοί, Βούλγαροι. Τα πάντα όλα.
1: Εδώ εμείς έχουμε ξεπουλήσει όλα τα ακίνητα στους Βουλγάρους. Στη Βουλγαρία, ξέρετε, υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και για τους πολυτεκνούς. Εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα υπέρ τραπεζών. Έτσι, το ένα σκάνδαλο. Οι ίδιοι οι Βούλγαροι που έρχονται εδώ και έχουν αγοράσει ακίνητα λένε, τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή, άλλοι μιλάνε αγγλικά, άλλοι ξέρουν λίγα. Λέει, τι γίνεται? Δηλαδή, αυτοί παρακολουθούν και πραγματικά εντυπωσιάζονται από τα σκάνδαλα. Ποια? Η Βουλγαρία. Που είχε το κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν όμως τα δεδομένα εκεί. Όχι ότι εκεί είναι όλα ρόδινα, αλλά στην κοινωνική πολιτική είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ώρα, με παραδείγματα πάρα πολλά. Και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αυστρία, που σας είπα, 220.000 κατοικίες αυτή την ώρα στην Αυστρία για πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη την πρώτη κατοικία. Και εμείς εδώ βγαίνει ο καθένας και λέει, πού το είδατε εσείς για πρώτη κατοικία? Είναι πραγματικά, λοιπόν, ας μας πούνε ο Ελιαμέτ, ο σύμβουλος του εκάστοτε πρωθυπουργού, κύριε Παπακυριακόπουλε, ψάξτε το. Από πού χρηματοδοτείται ο Ελιαμέτ?
0: Όπα!
1: Χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία και από αμερικανικό φαντ. Άντε να τα πούμε. Άντε να τα πούμε και αυτά. Είναι ο μέντορας του εκάστοτε πρωθυπουργού της Ελλάδος. Ο Ελιαμέτ χρηματοδοτείται από ξένους παράγοντες.
0: Τώρα θα με τσιγκλάτε, κύριε Μπούμπα, για να επαναφέρω την προφητεία του κυρίου Θάνου Ντόκου, αυτόν που τον κάνανε ταμείο οι Ρώσοι Φαρσέρ, που τον εξεφτέλησαν διεθνώς και παραμένει στη θέση του, ο οποίος το 2020, όταν εσείς προτείνατε να γίνει άμεσα επαφή με το Χαφτάρ, και όχι απλά επαφή, συμμαχία συνεργασία, έβγαινε ο Ντόκος και έλεγε ότι ο Χαφτάρ είναι κουτσό άλογο και ότι μετράει μήνες, αν όχι ημέρες. Αυτά τα έλεγε το 2020. Και προχθές πήγε ο Φιντάν, 2026, 6 χρόνια μετά, και προσκυνούσε το Χαφτάρ προκειμένου να πάρει την εύνοιά του για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι το Ελιαμέτ.
1: Σωστό, σωστό. Και μπαίνουν τώρα με τις θαλάσσιες ζώνες εσκεμμένα μέσα οι Τούρκοι, αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Εφελόπουλος, και το κάνουν πράξη. Τι εφώναζε ο Κυριάκος Εφελόπουλος? Και εγώ δεν εμπλοκώ τα γένια. Μπορεί να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αντίθετο σε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά τι γίνεται? όταν η Νέα Δημοκρατία δεν εισακούει για τα θαλάσσια πάρκα και το περνάει στο απειρόβλητο, έρχεται ένας Ερντογάν, ο οποίος θα κάνει πράξη. Τι κάνει ο Ερντογάν αυτή την ώρα? Γιατί ο Κυριακός Εβελόπουλος έλεγε χαράξτε θαλάσσια πάρκα? Διότι σήμερα ο Ερντογάν μπαίνει σφήνα ανάμεσα στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη και στα άλλα νησιά για να χτυπήσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Και τι κάνει, μου λένε, ο Σύλλογος Αλλιέων που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ελληνικής Λύσης στην Βουλή. Μας λένε το εξής. Τα θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει ο Ερντογάν, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει, ο Ερντογάν θα έχει τους δικούς του περιβαλλοντικούς όρους, διότι δεν διέπεται υπό την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Οι Τούρκοι ψαράδες θα αλωνίζουν το Αιγαίο που έγινε Τουρκο-Αιγαίο, θα ψαρεύουν, δεν θα τους ελέγχει κανείς σε συγκεκριμένες περιόδους που η ίδια η Τουρκία στα θαλάσσια πάρκα θα ορίζει ως όρους, θα καταστρέψουν κάθε αποκλειστική οικονομική ζώνη και επέκταση ναυτικών μιλίων, γιατί θεωρούν ότι στα 6 ναυτικά μίλια είναι τα νησιά, και πάνε με τις ευλογίες σε παγκόσμιο φόρουμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που εμείς δεν τολμούμε αυτό που έλεγε ένας Κυριάκος Βελόπουλος, κάντε τα θαλάσσια πάρκα, την ημερομηνία τα κάνει πλέον ο Ερντογάν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Συρρυκνώνεται η Αλία στην Ελλάδα, αλωνίζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και παίρνουν πλέον κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Λοιπόν...
1: Οπότε αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν είναι με τις ευλογίες 4 πολυεθνικών εταιριών. Από τη μία είναι Mobil Texaco, η μία κοινοπραξία, από την άλλη είναι η Total και η Eni. Θα υπογράψει μια χαρά, γιατί όλα θα τους πάνε μέλι γάλα ο Ερντογάν με τις θαλάσσιες ζώνες για εκμετάλλευση σε δικά μας χωρικά ύδατα, και θα έρθει και ο Μητσοτάκης φαρδιά πλατιά και θα υπάρχει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Τώρα μου λέει ένας φίλος, μα λέει εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε αυτό? Μα φυσικά, όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει τα πάντα και δεν υπογράφει, αν αύριο δηλαδή η Ελληνική Λύση δεν υπέγραφε ως κυβέρνηση αυτό που πάει σαν κοοπερατσιόν, σαν συνεργασία να γίνει στο Αιγαίο, άλλαζε όλη η ισορροπία. Εδώ δηλαδή εμφανίζεται ο Μητσοτάκης υπάλληλος των 4 πολυεθνικών εταιριών που θέλουν να μπουν μέσα στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν όμως τι κάνει? Πάει και χαράσει θαλάσσια πάρκα.
0: Η base του Ερντογάν. Η base του Ερντογάν, κύριε Μπούμπα, γιατί η βόμβα που προκύπτει από όλη αυτή την περίπτωση, η οποία ήταν γνωστή από τις 2 Αυγούστου του 2025, και ο Μητσοτάκης, όπως ενημερωνόμαστε, δεν κατέθεσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο εδώ και ένα και πλέον έτος στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η βόμβα που βγαίνει. Ενημερωνόμαστε, κύριε Μπούμπα, ότι οι Τούρκοι, για να κάνουν αυτή την επιθετική ενέργεια κατά της Ελλάδας, εισβολή και κατοχή στην καρδιά του Αιγαίου και ακροτηριασμός του Καστελορίζου, πάτησαν επάνω στα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε ο Μητσοτάκης, τα οποία είναι εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή ανακήρυξε πάρκα μέσα στα 6 ναυτικά μίλια.
1: Το μεγαλύτερο κοίτασμα υπάρχει 10 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα τώρα, είναι το λεγόμενο κοίτασμα Μπάμπουρας. Αυτή τη στιγμή οι μελέτες που ξεκίνησαν επί επταετίας και συνεχίστηκαν το 2015 μιλάνε για 3,8 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όπου στη Σαουδική Αραβία τότε το πετρέλαιο, το βαρέλι κόστιζε 5,05 δολάρια, πετροδόλαρα, εκεί κοστίζει η εξόριξή του 4,98. Προσέξτε τώρα, είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Κύριε
1: που
0: Μπούμπα, πρέπει να διακόψουμε, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα το δεύτερο ξαναπούμε. Μεγάλο σκάνδαλο που έρχεται, να ξέρετε, είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή εκεί, ούτε εκεί υπάρχει χώρο ταξικό σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα και στην ιχθυοκαλλιέργεια να μας έχουν φάει οι Τούρκοι ασύστολα.
0: Κύριε Μπούμπα, θα επανέλθουμε, γιατί είστε χυμαρόδης και άκρος αποκαλυπτικός. Μαζέψαμε αμέσως 3-4 δισεκατομμύρια μέσα σε 5 λεπτά. Να που είναι τα λεφτά, αλλά είναι στα κλεφτόδεντρα και όχι στα λεφτόδεντρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Μπούμπα, βουλευτής Ελληνικής Λύσης Ερών. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Η Παναγιά μαζί σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με νέες βόμβες για το μεταναστευτικό, φίλε. Thank you.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Την Τρίτη, το πρωινό της Τρίτης, μάλλον 18 Αυγούστου του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Εδώ στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Ξημερώνουμε με 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος ο ουρανός της πόλης με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 75%. Υπάρχει και προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη σήμερα. Με 23 βαθμούς επίσης ξημερώνει και η πρωτεύουσα με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 73%. Αναμένουμε τη μέγιστη να φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ όπως βλέπω η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Γι' αυτό το λόγο να έχετε το νου σας.

Καλημέρα στο Δημοσθένη. Καλή εκπομπή, λέει. Γεια σου, Δημοσθένη μου. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ο Μητσοτάκης μαριονέτα ή έξυπνος, λέει. Μαριονέτα, άρα άλλος ή άλλοι του υπαγορεύουν για την καταστροφή των Ελλήνων. Έξυπνος, άρα είναι ανθέληνας και τουρκόσπορος, λέει. Συμπέρασμα. Πρέπει να φύγει χθες. Το ίδιο ισχύει και για τον Τσίπρα, όπως και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση που μας έχουν φέρει όλοι τους, εκτός από έναν. Μεν μαντεύεται ποιος είναι. Γεια σου, πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα, ομάδα των Focus και Μάχη. Καφέ στο χέρι, λέει, το ραδιόφωνο τέρμα και πάμε να δείξουμε στη μέρα ποιος κάνει κουμάντο. Οι άλλοι φυσικά. Εμείς δεν νομίζουμε να κάνουμε κάπου κουμάντο. Αυτοί που έχουν τα φράγκα κάνουν κουμάντο, δυστυχώς. Γεια σου, Μαρία μου. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Βασίλη από το κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες. 19,5 βαθμοί και 67% σχετική υγρασία. Πάλι, όχι, ρε υπαλληλή, τρεις φορές θα πάω για βουτιές σήμερα. Αυτά είναι τα προβλήματα, δυστυχώς, ναι. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Γεια σου, Πασχάλη μου. Καλημέρα.

ζέστη και πτώση των ανέμων περιλαμβάνει ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε αναμένουμε και σήμερα ζέστη, στα νότια ίσως κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά, αλλά γενικότερα εντάξει είναι και καλοκαίρι. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, βαδίζουμε προς το τελευταίο δεκαήμερο.

Καλημέρα Τάσο, καλό πρωινό, καλημέρα στον Σταύρο στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, που αποσκοπεί στέρηση ανάκρουση εθνικού ύμνου της Ρωσίας και έπαρση της σημαίας της τη στιγμή που η αθλήτρια τους βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο κόμπλεξ, εγώ αυτό θα πω. Στο κόμπλεξ της Ευρώπης. Πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι η κακιά Ρωσία, μην ξεχνάμε. Άμα βγαίνει κανένα Πακιστανό πρώτο, θα σηκώνανε σημαία. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά κρίμα. Κρίμα για την κοπέλα. Η κοπέλα ξέσπασε σε κλάματα, γιατί περίμενε να ακούσει την αναγγελία του εθνικού ύμνου της χώρας της, περίμενε να δει τη σημαία της χώρας της να σηκώνεται ψηλά, αλλά δυστυχώς. Τι να πω, άμα υπάρχουν κόμπλεξ από τα μεγάλα συμφέροντα, αυτά συμβαίνουν. Είπαμε, κουμάντο κάνει το χρήμα. Όλα για το χρήμα. Δυστυχώς μας κυβερνούν άνθρωποι που έχουν ως Θεό το χρήμα και γι' αυτό συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη.

Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Χρόνια σας πολλά όσοι γιορτάζετε. Δεν βλέπω να είναι Παγκόσμια ημέρα για κάτι, οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί στην άπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη έχουν σαν αντικείμενο τον Χατζ Αβάτιν και Κουσκούς Μεϊμέτιν. Σαν σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία της Toyota. Σαν σήμερα το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σαν σήμερα το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004, ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ από τους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Λίκ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή ο Ρόμαν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης, ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Σαν σήμερα το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη.

Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στη Ζήνα από την Σπάρτη. Περιμένω ένα καλό νέο, ρε παιδί μου. Μπας και αρχίσει η μέρα μου λίγο καλά. Όλα μαύρα και άραχνα, βαρέθηκα πια, λέει. Λέω να μεταναστεύσω σε άλλο πλανήτη. Γιατί όχι? Που να μην έχει Μητσοτάκη και παρατρεχάμενους καταστροφείς της πατρίδος. Προτείνεις κανέναν? Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει και το σύμπαν. Πρέπει να το ψάξω λίγο. Να έχεις δύναμη, λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες τους αληθινούς. Για τους γιαλαντζή δεν ενδιαφέρομαι. Γεια σου, Ζήνα μου. Καλημέρα στην όμορφη Σπάρτη. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στην Αφροδίτη από τη δουλειά, παρέα μαζί σας. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλή εργασία, εύχομαι να έχεις δύναμη να πιάσεις την ημέρα σου από τα μαλλιά, αρκεί να μην φοράει περούκα βέβαια και σου μείνει και στα χέρια, όχι τίποτα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

εφημερίδα Τα Νέα, γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Έρχεται φουρτούνα αλλαγή σκηνικού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπει η Αθήνα με τα διδυπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Για μισό εκατομμύριο εργαζομένους εξτρά αύξηση μισθού 10% πως οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές 950 ευρώ υψηλότερο κατώτατος μισθός το 2027. Δημόσιο χρέος όφελος 2 δισεκατομμυρίων από τις πρόορες αποπληρωμές η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Πολιτικό παρασκήνιο, χρονοδιάγραμμα με σκιές για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς μετοπικής Θεσσαλονίκη, Πασόκ και Ελλάς. Δεύτερη ζωή για τα φύκια. Τραμπ προς Σεούλ, φρένο στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο σε δήμους, Ελλάς, σχολεία, ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΛΓΑ και Λιμενικό. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην κακή βίγλα. Το Συμβουλίο της Επικρατείας έκρινε τις συνταγματικές της διατάξης του νόμου 4495 του 2017. Ποιο το σκεπτικό των δικαστών. Μπλόκος της τακτοποίησης αυθαίρετων με ακυρωθή σε οικοδομική άδεια. Σπάει ταμεία η ταινία του Spider-Man στον ιστό της αράχνησης πράξης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες. Εκτέλεση προϋπολογισμού στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα το επτάμηνο. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα απαντά με το Διεθνές Δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Δημοσίευμα Bloomberg και η Ελλάδα σχεδιάζει προώρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοιχεία ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, κατά 33,31% μειώθηκε ο κατακεφαλήν ένφια από το 2018. Εφημερίδα Καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Με ακυρωμένες άδειες φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Απειλές από την εκτροφή Σολομού για την βιοποικιλότητα. Νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατάργηση τώρα του νόμου Πιερακάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πυρκαγιές πλημμύρες και εργοδοτικά εγκλήματα. Κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και από το αντιλαϊκό κράτος. Νέοι κρίκοι στην αλυσίδα της πολεμικής κλιμάκωσης. Ντρόνς καταρρίφθησαν πάνω από Ρουμανία και Λετωνία. Ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια βαντάρει τους ομίλους ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Κυβέρνηση και διοικήσεις νοσοκομείων εκφοβίζουν τους υγειονομικούς για να τους φημώσουν. Στα ύψη το πρωτογενές πλεόνασμα χωρίς τέλος η κλοπή του λαού. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, νέα μετάλλια σε άλμα επί κοντό και κολύμβηση. Εφημερίδα Κόντρα, κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου. Νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Για την καταγραφή ακινήτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό Μητρό Ομίδα. Κέρδος 2 δισεκατομμύριων στην επταετία. Προώρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμύριων ευρώ το 2026. Η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη. Προσωπικός αριθμός ποιοι δικαιούνται ως 1.939 ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, η άλλη κόπη του μεγάλου Μαξίμου. Κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο αγνωστός Χ. Ερντογάν. Ο κ. Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη. 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Γενικό κρατικό νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη. Ελληνοτουρκικές σχέσεις στα θαλάσσια πάρκα τροφοδοτούν την ένταση. Χρέος 13 δισεκατομμύρια για πρόωρη αποπληρωμή. Τη φέρνει για την Ελλάδα αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Προοδευτική Συμμαχία. Σύφνος 3 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων απόφαση εμπαιγμός για την πυραντοχή των καθισμάτων. Ακρόπολη νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα τετελεσμένα με φόντο τη γαλάζια πατρίδα. Εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης έπειτα από την ιταμή πρόκληση Ερντογάν. Γαλλικά ντρόνς για επιτήρηση στο Αιγαίο με τουρκική όμως υπογραφή. Εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Συνταγματικό χαστούκι στο Μακρόν, άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στη Γαλλία. Σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα.
Οργή κατά των Βρυξελών. Οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρακτέρ την Ολλανδία. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομιμοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες. Σ' άλλο στη Νέα Δημοκρατία για την άτακτη φυγή των γαλάζιων από τη Σαμαρίνα. Μυστικά και

0: Λεξοτανή λόγω της κόντρας. Δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού μετά το Μαρινάκι και ο Καραμπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Αντιπολίτευση, μακάρι οι τοξικοί λαϊκιστές στο πνεύμα τη. 3 του Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα στην κολλημένη βελόνα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Political, Κώστας Κατσαφάδος, άμεσες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Πρόωρη εξόφληση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Big Deal Πιερακάκη για τη μείωση του χρέους. Οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, τα κεφάλια μέσα, πυρετός προετοιμασίες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πότε θα γίνει η πρώτη επίσημη κυβερνητική σύσκεψη. Για Λατζή τουρκική πρόκληση, ο Σουλτάνος χαράζει το Αιγαίο με θαλάσσια πάρκα. Ανάλυση, τι επιδιώκει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ισχυρές επιδόσεις, ανάπτυξη, τουρισμός και έσοδα απογείωσαν το πρωτογενές πλεόνασμα. Απεργία αλλά καρτ για τους εφοριακούς. Πώς είπε εδώ, βρήκε τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί χωρίς να χάσει το ημερομίσθιο. Εφημερίδα Εστία, διεθνής πειρατεία εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οριοθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν. Στήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον GSI από το Μάρτιο του 1987 στον Αύγουστο του 2026. Αξίζει να διαβάσετε και το Ομάν απειλεί με βομβαρδισμούς ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί την αιτία των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί πολλαπλασιαστή του κινδύνου. Ανεξέλεγκτοι Ρωμά στη Γαστούνη επετέθησαν κατά των αστυνομικών. Ώρα 0 για το μέλλον του Facebook αλλά και, του Instagram. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική Εργάνη, κλήση από κινητό για fast track προσλήψεις. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους ελεγκτές παραβατικές συμπεριφορές. Αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σε δευτερόλεπτα, δισεκατομμύρια δεδομένα αξιολογούνται από ψηφιακά άγρυπνα μάτια. ΡΑΕ, πράσινο στον ΔΕΔΙΕ για επενδύσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ντόναλντ Τραμπ ζητεί λευκή σημαία από το Ιράν. Απειλεί το Ομάν. Λιμάνι του Πειραιά, ανάσα στους προβλήτες 2 και 3 από τη διόρυγα του Σουέζ. Αργό Κίνα και ζήτηση η επόμενη μέρα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πλεονάσματα 5,725 δισεκατομμύρια υπερπαράγει έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός. Πειραιάς, προσεμπορική αξιοποίηση ο σταθμός του ΙΣΑΠ.
1: Focus FM 103,6 από την...

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Let the groove.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 του Αυγούστου του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-80-3-4-8-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να πιστεύω ότι νιώθετε έτσι πιο ανάλαφροι, πιο έτσι καλύτερα όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, καθότι η κυβέρνηση σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, το οποίο θα μας κοστίσει ούτε λίγο το πολύ 13 δισεκατομμυριάκια. Σιγά τώρα και τι έγινε. Είχαμε πρώτα την πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διμερές δάνειο που έχει πάρει η χώρα, που είναι στα 52,5 περίπου δις ευρώ. Και τώρα λέει ότι θα κάνουμε αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Στόχος, λένε, ακούστε τώρα, είναι ο περιορισμός του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Γιατί το πρόβλημά μας είναι να ξεπεράσουμε την Ιταλία, ρε παιδί μου. Και αυτό να γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Και αξιοποιώντας, τι νομίζετε, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αλλά και την υψηλή ρευστότητα, στοχεύει, λέει, να περιορίσει το δίκτυο χρέους προς τα ΕΠ στο 137% φέτος. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα τεράστια δημοσιονομικά πλεονάσματα, ξέρετε πώς βγαίνουν έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει ότι το κράτος δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα και πουθενά, παρά μόνο να πληρώνει τους ξένους. Δηλαδή, έρχονται τώρα, μας ξεσκίζουν εμάς τη φορολογία, μας έχουν ρημάξει, μας έχουν διαλύσει, μας τα παίρνουν από 10 μεριές. Θέλετε από τα σούπερ μάρκετ, θέλετε από τους παρόχους ενέργειας, θέλετε μέσα από την εφορία, θέλετε από παντού. Έτσι, παντού, όλα, παντού υπάρχει υπερφορολόγηση. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αρνείται να κατεβάσει το ΦΠΑ κτλ. Μας κλέβουν από εκεί πέρα. Και μετά έρχεται το κράτος, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής ο οποίος μπορεί να υπάρξει, και δεν πληρώνει τίποτα πουθενά. Χρωστάνε κάτι δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες, τα οποία είναι χρήματα από κτίρια που νοικιάζει το δημόσιο, από παροχές υπηρεσιών, ξέρετε όλα αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου. Δεν τους δίνει φράγκο, με αποτέλεσμα τι, να μαζεύουν λεφτά, να δημιουργείται ένα τάχα μου δήθεν πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο δεν υπάρχει πλεώνασμα, γιατί για να υπάρξει πραγματικό πρωτογενές πλεώνασμα πρέπει να έχεις εξοφλήσει όλα σου τα χρέη, να έχεις δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις σου ώστε να παράγεις κάτι για να μπορείς να έχεις χρήματα, και αυτά που σου περισσεύουν είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Η χώρα μας δυστυχώς είναι μια χώρα η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα και περιμένει από τον τουρισμό να βγάλει όσα χρήματα βγάζει, και βέβαια από την υπερφορολόγηση των πολιτών. Αυτά τα ωραία χρήματα τώρα θα τα πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αντί τουλάχιστον να κάνει επενδύσεις, γιατί έχουμε χρονικό περιθώριο, δεν ήταν ανάγκη να ξεχρεώσουμε τα δάνεια, ας πούμε, πιο μπροστά, δεν υπήρχε. Και λέει, ας πούμε, θα έχουμε, λέει, 2 δισεκατομμύρια κέρδος από αυτό το πράγμα. Θα έχουμε μία μείωση, δηλαδή, ένα κέρδος από την πρόωρη αποπληρωμή 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι λέτε, ρε παιδιά, και ξέρετε πώς τα βλέπουν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, έτσι. Λένε ότι, όπα, χρήμα για να φάμε. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια τα βάλουμε στις τσέπες μας. Θα βολευτούμε και από εκεί πέρα. Οπότε τώρα σχεδιάζουν μέχρι το τέλος του 2026 να κάνουν την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, την οποία θα την πληρώσουμε όλοι εμείς με τα δικά μας τα χρήματα, με τον τρόπο που μας κλέβει η Νέα Δημοκρατία, για να τα δώσει στους ξένους. Και ξέρετε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να βγάλει αυτοδυναμία, σου λέει ότι θα πρέπει να κάνω συγκυβέρνηση. Αυτή η συγκυβέρνηση πόσο θα κρατήσει? Δεν νομίζω να κρατήσει και πολύ, γιατί δεν θα τα βρούνε μεταξύ τους. Οπότε θα πρέπει να ζεστάνω μια καρεκλίτσα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνω τα γούστα των ξένων, τα γούστα των Ευρωπαίων. Και οι Ευρωπαίοι τι θέλουν? Θέλουν ζεστό χρήμα από την Ελλαδίτσα μας. Και παίρνουν το ωραίο το χρήμα από εδώ πέρα, το ζεστό, και το στέλνουν εκεί πέρα, μια χαρά, και δεν τρέχει και τίποτα. Μάλιστα και δεν αντιδράει και κανείς. Όμως αυτό εδώ πέρα δημιουργεί και διάφορα άλλα προβλήματα. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι άντε, πάμε, δίνουμε 13 δις ευρώ, ας πούμε, και όλα καλά. Μας χαρίζουν και 2 δισεκατομμύρια και είμαστε μια χαρά. Υπάρχουν πολλά αρνητικά μειονεκτήματα της πρόωρης αυτής αποπληρωμής χρέους.
και είναι κυρίως ευκαιριακά κόστη. Έχουμε μια μείωση ρευστότητας, έχουμε εναλλακτικές χρήσεις των πόρων, γιατί βλέπουμε ότι τα περισσότερα κυβερνητικά σχόλια τονίζουν τα ωφέλη, δηλαδή εξοικονόμηση τόκων κτλ. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κριτικές και αντικειμενικοί περιορισμοί σε όλο αυτό το πράγμα. Αρχικά, για να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή έτσι, είναι το ευκαιριακό κόστος, δηλαδή τα χρήματα δεν πηγαίνουν αλλού. Τα κεφάλαια όλα αυτά προέρχονται κυρίως από το ταμιακό, ας πούμε, μαξιλάρι και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μας έχουν κλέψει, και αυτά δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε παροχές, σε αυξήσεις μισθών, συντάξεων, κοινωνικές δαπάνες για υγεία, παιδεία, υποδομές. Γιατί η αποπληρωμή του χρέους είναι μια χρηματοοικονομική συναλλαγή. Οι παροχές είναι δημοσιονομικές και ενεργοποιούν νέους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε μειώνουν το πλεόνασμα και αυξάνουν και τον κίνδυνο κυρώσεων. Οπότε λοιπόν τα χρήματα αυτά βγαίνουν από την οικονομία της χώρας αντί να στηρίξουν μισθούς, νοσοκομεία, δρόμους, σχολεία και όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη σε συνθήκες ακρίβειας και δημοσιονομικής πίεσης. Και αυτό είναι ένα κοινωνικά ακριβό παιχνίδι το οποίο παίζει η κυβέρνηση στις πλάτες μας. Έχουμε επίσης και μείωση του ταμιακού μαξιλαριού ρευστότητα. Γιατί η πρόωρη αποπληρωμή μειώνει τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας. Αυτό ένα μαξιλάρι το οποίο έχει δημιουργηθεί ως προστασία μετά τα μνημόνια πλέον δεν υπάρχει. Λιγότερη ρευστότητα συνεπάγεται ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε μελλοντικές κρίσεις στις αγορές των ομολόγων, απότομες αυξήσεις στα επιτόκια ή πολλές οικονομικές αναταράξεις οι οποίες θα δούμε να γίνονται στο μέλλον. Και βέβαια η χώρα μας γίνεται λιγότερο ανθεκτική σε εξωτερικά έτσι σοκ, ακόμη κι αν σήμερα βλέπουμε ότι τα σπρέντς βρίσκονται χαμηλά. Βέβαια θα έχουμε και απώλεια του όφελος από τον πληθωρισμό, γιατί η πραγματική αξία του μακροπρόθεσμου χρέους, άμα το κοιτάξετε, με το χρόνο διαβρώνεται. Έτσι, πρόωρη αποπληρωμή όμως σημαίνει ότι πληρώνει σήμερα ονομαστικά ποσά που στο μέλλον μπορεί να άξιζαν λιγότερο σε πραγματικούς όρους. Άρα λοιπόν, άμα κοιτάξετε, κάποιοι οικονομολόγοι το βλέπουν ως μια μη βέλτιστη επιλογή όταν το πραγματικό επιτόκιο είναι χαμηλό ή ακόμη και αρνητικό. Και έχουμε βέβαια και εναλλακτικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις για καινοτομία, για ανθρώπινο κεφάλαιο, που ενδεχομένως θα έδιναν και υψηλότερη απόδοση μακροπρόθεσμα για την εξοικονόμηση τόκων. Αλλά δεν την ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να μπορέσουν να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο. Τους ενδιαφέρει να πάρουν το ζεστό το χρήμα και να το δώσουν απλά εκεί πέρα. Η εστίαση, αν δούμε στη μείωση χρέους σε αντιμετώπιση του brain drain, του δημογραφικού προβλήματος, της παραγωγικότητας, από ορισμένους θεωρείται ως προτεραιότητα και είναι κάτι το οποίο θα ευνοήσει τις αγορές και περισσότερο και την κοινωνία. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Θέλουν να πάρουν απλά τα χρήματα και τα δώσουν εκεί πέρα να τα στριμώξουν εκεί στους Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν, πολλοί από τους περιορισμούς που βλέπουμε δεν είναι καθαρά. Μάλλον, πολλοί από τους περιορισμούς που βλέπουμε απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Τα χρήματα λοιπόν αυτά εδώ πέρα δεν ήταν ελεύθερα διαθέσιμα για παροχές χωρίς να παραβιαστούν οι κανόνες ή να δημιουργηθούν νέα προβλήματα στο έλλειμμα ή στο χρέος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δυστυχώς τα αρνητικά είναι πολύ περισσότερα από τα θετικά. Δηλαδή το να αποπληρώσω πιο μπροστά το χρέος και να δώσω 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα τα οποία είναι ματωμένα από τον ελληνικό λαό, τα οποία τα έκλεψε στην ουσία η κυβέρνηση και τα δίνει στους ξένους για να κάνουν Μητσοτάκης τα γούστα τους, περισσότερο πρόβλημα δημιουργεί παρά να μας κάνει να νιώσουμε, ρε παιδί μου, ότι μειώνουμε το χρέος και κάτι έγινε. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, κατά τη δική μου άποψη. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν. Θα μπορούσαν να, και από τη στιγμή που επενδύεις, αυτό συνεπάγεται ότι θα σου επιστραφούν πίσω χρήματα. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία να είναι με το μέρος των Ελλήνων, με το μέρος του κόσμου. Δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι με το μέρος όλων των υπολείπων εκτός από των Ελλήνων. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μόνο το οποίο θέλει να κάνει είναι να μοιράσει λεφτά δεξιά και αριστερά. Σε όλους μπορούν να δώσουν χρήματα εκτός από τον Έλληνα. Τώρα βέβαια περιμένουμε και τη ΔΕΘ. Περιμένουμε τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα έρθει εδώ πέρα ο Μητσοτάκης για να τάξει ποιος ξέρει τι θα τάξει πάλι. Γιατί είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, είτε γίνουν μέσα στο φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη του 27, αν και κατά πάσα πιθανότητα για την άνοιξη του 27 το βλέπω.
Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όποτε και αν γίνουν, είναι η τελευταία έκθεση, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όπου θα εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός και θα πρέπει μέσα από αυτήν να πείσει τον μέσο ψηφοφόρο για τους λόγους τους οποίους πρέπει να τον ψηφίσει.

0: Πάντως, όπως βλέπω και παρακολουθώ όλα όσα γράφονται και λέγονται για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου χαρακτηρίζεται ως προεκλογική και ως ένα τεστ αξιοπιστίας, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει, λέει, αρχικά φοροελαφρύνσεις. Θα μας μειώσει, λέει, τους φόρους. Κυρίως για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις. Ναι, θα μιλήσει, λέει, για μείωση ή μάζαμα του τεκμαρτού εισοδήματος, όχι πλήρης κατάργηση, έτσι, μην τα διαλύσουμε όλα, μην το ισοπεδώσουμε όλα. Για μείωση της προκαταβολής φόρου. Ξέρετε, όταν όλοι εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που σας ζητάνε την, να πληρώσετε προκαταβολή το φόρο για έναν ολόκληρο χρόνο, για να μην φοροδιαφεύγετε, βρε χαζά, γι' αυτό το κάνουμε. Θα μειώσει, λέει, τις ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, Klein Mein. Θα πει για κατάργηση υπεραιτέρω μείωση του τέλους επιδεύματος. Και θα μιλήσει για στοχευμένες ελαφρύνσεις φόρου εισοδήματος, ιδίως για οικογένειες με παιδιά και νέους. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σας έχουν πάρει 100 και θα προσπαθήσουν να σας δώσουν πίσω 5. Για να πείτε ότι ο Μητσοτάξης, επειδή μου δίνει πίσω χρήματα. Γιατί κάπως θα πρέπει να μπορέσει να προσεγγίσει τον ψηφοφόρο και να δείξει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο. Θα του το πούνε αυτό και οι δικοί του εκεί πέρα, πώς τους λένε, μου διαφεύγει η λέξη τώρα, αυτή τέλος πάντων που του λένε τι να κάνει και πώς να τα πει, οι επικοινωνιολόγοι του, μου ήρθε η λέξη, και θα του πούνε, ρε παιδί μου, πώς να τα πει, τι να πει, για να μπορέσει να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να κερδίσει το χαμένο έδαφος, αν και εγώ το βλέπω δύσκολο. Ο κόσμος είναι τόσο πολύ αγανακτισμένος που δεν βλέπω να κερδίζει αυτοδυναμία σε καμία περίπτωση. Θα μιλήσει για αυξήσεις συντάξεων και παρεμβάσεις, λέει, στην προσωπική διαφορά. Αυτή την προσωπική διαφορά που με τον νόμο Κατρούγκαλου, ξέρετε τι είχε γίνει, θυμάστε, σας βάλανε εσάς τους συνταξιούχους, λέγανε ότι παίρνατε πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, και θα έπρεπε να παίρνετε λιγότερα, και ξαφνικά τσουπ, προσωπική διαφορά, και χρωστάτε και από πάνω και κερατάδες και δαρμένοι. Τους ξαναψηφίζετε όμως, δεν τρέπεστε λιγάκι να χαθείτε, να χάνεστε. Εμ σας κλέψανε τα χρήματα από τις συντάξεις, εμ σας ζητάνε χρήματα πίσω, τους ξαναψηφίζετε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα μιλήσουν για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Ο στόχος, λέει, είναι να πάει πάνω από τα 950 ευρώ το 2027. 950 μεικτά, έτσι το τονίζω. Αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός είναι στα 810 ευρώ καθαρά. Καθαρά είναι στα 810 αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός. Και λέει ότι θα έχει και μια μακροπρόθεσμη προοπτική υψηλότερα έως το 2030. Άρα θα περιμένετε μέχρι το 2030 για να πάει ο βασικός μισθός καθαρά 950 καθαρά μέχρι το 2030. Ακόμα έχουμε 2026, σε 4 χρόνια δηλαδή, να πάει. Έτσι θα σας κοροϊδέψει. Και μέχρι τότε και τα 1000 ευρώ θα είναι μισθός πείνα. Κάποτε λέγαμε η γενιά των 700 ευρώ, θυμάστε που το συζητούσαμε αυτό το πράγμα πριν από χρόνια, και λέγαμε η γενιά των 700 ευρώ και τα λοιπά, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούσαν την εργασία, είχαν βγει στον εργασιακό βίο. Ποια γενιά των 700 ευρώ? Κάποτε το να παίρνεις 700 ευρώ ήταν ένας αξιόλογος μισθός. Okay. Τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, τα 1000 ευρώ δυστυχώς δεν υπάρχουν για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια θα μιλήσουν και για πιθανές στοχευμένες ενισχύσεις, όπως για παράδειγμα κάρτα σύντησης, meal vouchers και όλα αυτά. Λες και είσαι ζητιάνος. Σου δίνουν κάρτα σύντησης για να πας να ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ. Σαν τον Ζητιάνο, σαν τον Επέτη, εκεί σε κατάντησαν. Και ας πας να τον ξαναψηφίσεις. Αυτούς τους αλήτες θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Θα μιλήσει όμως και για τους αγρότες, γιατί η αγροτιά έχει φάει μεγάλο πλήγμα. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι οι αγρότες θα τους ξαναψηφίσουν, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι θα μιλήσει για ένα πακέτο ενεργειακών επενδύσεων, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ ή και λίγο περισσότερο, το οποίο βέβαια θα είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια που δεν μετρά στο πλαφόν δαπανών, και έχουν και μακροπρόθεσμο όραμα. Ναι, γιατί εκεί στην κυβέρνηση βλέπουν και οράματα και είναι και μακροπρόθεσμα. και μιλάμε για την Ατζέντα 2030 αυτή τη στιγμή, όπου θα μιλήσει για έναν οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία με έμφαση σε μισθούς, δημόσιο στέγη, δημογραφικό, οικογένεια και μεταρρυθμίσεις. Ναι, γιατί κυβερνάνε ρε παιδί μου 7 χρόνια, κοντεύουν στα 8, δεν έχουν κάνει τίποτα για τους μισθούς, για το δημόσιο, για το στεγαστικό πρόβλημα, για το δημογραφικό, για τις οικογένειες. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, τα έχουν ξεσκίσει όλα. Αλλά σου λέει τώρα, δώστε μας άλλη μία τετραετία για να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Γιατί 2 τετραετίες δεν μας στάνανε, 2 τετραετίες σας ξεσκίζαμε. Δώστε μας άλλη μία τετραετία να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο. Αυτό είναι πάλι. Να ξέρετε, ό,τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Το είδαμε, το βιώσαμε, το ξαναματαείδαμε. Και αν δεν με πιστεύετε, ας σας γυρίσω μερικά χρόνια πίσω. 9 χρονάκια πίσω, το 2017. Τότε που ακόμη δεν ήταν πρωθυπουργός της χώρας ο Μητσοτάκαρος. Και τι έλεγε τότε για τις φωτιές, θυμάστε τι έλεγε? Ότι θα είμαστε, λέει, ασυγχώρητοι αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Για θαυμάστε τον.
1: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
0: Καταλάβατε, θα είναι ασυγχώρητοι. Τα έλεγε ο ίδιος. Δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος τα έλεγε το 2017 ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε ένα καλοκαίρι κάηκαν 668.000 στρέμματα δάσους. Τι έγινε, ρε Μητσοτάκη? Να σε συγχωρέσουμε, γιατί? Γιατί στην, και άμα το βάλουμε στην επταετία, από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν καταγραφεί συνολικά 4,8 εκατομμύρια καμένα στρέμματα. Είναι αστρονομικό νούμερο για τη χώρα μας. 4,8 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Είστε ασυγχώρητοι, κύριε Μητσοτάκη, ακόμη? Ή μήπως θέλετε ο λαός να σας συγχωρήσει τώρα που έρχονται εκλογές? Για να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Μέχρι στιγμής μέσα σε ένα έτος έχουν καεί σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα. 668.928 στρέμματα έχουν καεί. Δεύτερος έρχεται ο Καραμαναλής. Ο Κώστας ο Καραμαναλής, με το PlayStation. Όπου τότε κάηκαν 616.007 στρέμματα. Σε ένα έτος μέσα. Τρίτος έρχεται ο Παπανδρέου με 502.000, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, με 502.811 στρέμματα. Τέταρτος έρχεται ο μπαμπάς Μητσοτάκης με 442.748 στρέμματα. Πέμπτος, αναέτος είναι τα νούμερα τα οποία σας λέω, είναι αναέτος. Πέμπτος έρχεται ο Εβραίος, ο Σημίτης, 381.521 στρέμματα. Επικυβερνήσεως Σαμαρά, 289.827 στρέμματα. Ο άλλος ο Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, που πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και έπεσε, 209.535 στρέμματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία τώρα, εντάξει, δεν έχετε αφήσει χώρα. Και εδώ πέρα τα νούμερα, επειδή μιλάνε μόνο τους, δείχνουν ότι οι επικυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν καεί τα περισσότερα στρέμματα τα οποία θα μπορούσαν να καούν στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι καίγουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναδασώνονται. Το πρόβλημα είναι ότι γεμίζουν παντού ανεμογεννήτριες. Βουνά, λόφι, τα πάντα. Παντού βλέπουμε ανεμογεννήτριες. Και το χειρότερο σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Εκεί είναι το τραγικό του πράγματος, ότι για να μπορέσουν να κάνουν, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα όλων αυτών των ΑΠΕ, χάνονται ανθρώπινες ζωές, χάνονται δάση, χάνονται περιουσίες. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια, και ιδιαίτερα σου λέει, εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο, ρε παιδί μου, έχουμε υποσχεθεί στους ξένους ότι θα κάνουμε την Ελλάδα την μπαταρία της Ευρώπης. Πώς τα κομμάτια θέλετε να γίνει η Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης άμα δεν την κάψουμε, άμα δεν βάλουμε ανεμογεννήτριες? Δεν γίνεται, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί. Οπότε λοιπόν κάψτε τα όλα, όπως έλεγε και η Αναβίση σε ένα τραγούδι των 90's. Και μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Αυτό μας λέει, αυτή είναι η εντολή. Πάντως εγώ το ξαναλέω, επειδή θα τάξει και για εσάς τους αγρότες. κανονίστε να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Σας έχουν διαλύσει, σας έχουν κάνει να μην μπορείτε να παράξετε, σας έχουν κάνει τα παιδιά σας να μην θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό κομμάτι, να σηκώνονται, να φεύγουν, να πηγαίνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, να δουλεύουν σερβιτόροι. Είναι προτιμότερο από το να κάτσουν να ασχοληθούν με τα χωράφια και πηγαίνετε να τους ξαναψηφίσετε. Πάντε να τους ξαναψηφίσετε και μετά να βγαίνετε στα μπλόκα και να κλαίγεστε και να ταλαιπωρείτε όλους τους υπολείπους. Άντε να σας δω.

μέσα σε όλα αυτά η χώρα μας ισλαμοποιείται κιόλας, το βλέπετε. Έλεγα, το έλεγα και χθες με τους Πακιστανούς, οι οποίοι κάνανε πάρτι εκεί πέρα στην πλατεία Συντάγματος. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Πόσο τραγικό. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Μόνο ο Έλληνας τελικά δεν έχει δικαιώματα. Όλοι έχουν δικαιώματα εκτός από τον Έλληνα. Πώς έχει γίνει έτσι, πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι να μην έχουμε δικαιώματα μέσα στην ίδια μας τη χώρα, είναι απίστευτο. Να βλέπεις περιοχές να γκετοποιούνται. Εν τω μεταξύ έβλεπα χθες ένα βίντεο όπου κάτι λαθρομετανάστες πήγαν να κλέψουν μια γυναίκα η οποία βρισκόταν στο δρόμο, ήταν εν κινήσει κάπου και πήγαν να την κλέψουν και το τραβούσε με το κινητό της βίντεο. Σου λέει κάτσε μην συμβεί τίποτα, τουλάχιστον να έχω το ντοκουμέντο ποιοι ήταν, τι ήτανε.

Βιώνουμε πραγματικά τραγικές καταστάσεις και φταίμε όλοι γι' αυτό. Φταίμε όλοι γι' αυτό, ειλικρινά. Διότι με τη δικιά μας συνοχή γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αν ξυπνούσαμε λιγάκι και τους βγάζαμε από το πολιτικό παιχνίδι όλους αυτούς που μας κατέστρεψαν τα πράγματα, θα ήταν πολύ διαφορετικά για τη χώρα. Θα είχαν και το φόβο των Ιουδαίων, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, άμα δεν κάνω αυτά τα οποία λέω, θα με πετάξουν έξω από το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αλλά αυτοί έχουν την ασφάλεια ότι έχουν να κάνουν με έναν λαό ο οποίος είναι εντελώς κοιμισμένος. Εντελώς. Εδώ ο άλλος που έβγαινε στα μπλόκα με τους αγρότες, πώς τον λένε, ο Ανεστίδης, τι γύρισε και είπε ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα πάω μαζί. Δηλαδή κάθεσε, σου κάνανε τα χίλια μύρια και λες ότι θα ξαναπάω με τους προδότες. Πόσο χαζός μπορεί να είσαι, αδερφάκι μου, πόσο να μην έχεις μυαλό για να το κάνεις αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή γιατί να ξαναπάω με τους ίδιους ανθρώπους, γιατί να ξαναστηρίξω αυτούς οι οποίοι με κατέστρεψαν, γιατί. Το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει, ειλικρινά. Δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιον λόγο να στηρίξω ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από εδώ πέρα. Και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Αναστήδη, μιλάω γενικά για όλους όσοι σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί να μην δώσω ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους να μου αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν. Ούτως ή άλλως, να χάσω κάτι δεν έχω. Δεν μας έχει μείνει κάτι να χάσουμε. Τι να χάσουμε. Το μόνο που μπορεί να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν,

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα. Εσείς βρείτε μας στα social media και ακολουθήστε μας, έτσι για να μεγαλώσει η παρέα μας και να μεγαλώσει και η δική σας η φωνή. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο. Οποιαδήποτε συσκευή και να χρησιμοποιείτε μπορείτε να συγκατεβάσετε και να μας ακούτε και από εκεί. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν όλα τα νέα, όλες οι εξελίξεις, όλα τα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Τρίτη σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδος, 18 του Αυγούστου του 2026. Αρκετή ζέστη θα έχουμε και σήμερα από τη μαρτυρά του δελτίου καιρού. Οπότε κάντε λίγο υπομονή όσοι έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Όσοι συνεχίζετε τις καλοκαιρινές διακοπές, καλά να περνάτε. 69-074-83-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, ήθελα να αναφερθώ στο περιστατικό με τον Ταρίφα, εκείνο τον τζαμπουκαλεμένο που χτύπησε τον ηλικιωμένο στην Πάρο. Ναι, μετά λέει ο 79χρονος, λέει, ήρθε ο ταξιτζής και μου ζητούσε, λέει, συγγνώμη σαν τη βρεγμένη γάτα και έλεγε να μην το συνεχίσουμε το πράγμα και να τον πας, άνθρωπέ μου, μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους μπορείς να τον κλείσεις φυλακή. Κλείς τον αφυλακή τον άλλο. Κλείς τον αφυλακή και κανονικά πρέπει να το αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ταξιτζή. Πρέπει να το αφαιρεθεί διαπαντός. Τέτοιες πρακτικές, δηλαδή να βγαίνεις τώρα και να χτυπάς έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ό,τι και αν έχει γίνει έτσι. Γενικότερα, το να κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο και να χειροδικείς είναι ένα πράγμα το οποίο ειλικρινά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, έτσι. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου κυριαρχεί η τρέλα και η παράνοια. Όμως πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, όπου πήγε και τον χτύπησε. Και μετά πήγε σαν τη βρεγμένη γάτα. Είδες πόσο απολιοντάρι, ρε παιδί μου, και μάγκας μπορείς να γίνεις βρεγμένη γάτα. Να γίνεις κοτούλα ξαφνικά. Έτσι είναι. Εκείνη την ώρα λες ότι είμαι εγώ, αλλά δεν περιμένω ότι θα πάρει προφανώς τέτοια έκταση το θέμα. Δεν περιμένω ότι κάποιος θα τον βιντεοσκοπούσε και θα έβγαινε στη δημοσιότητα όλο αυτό το πράγμα. Να τον μπας, αδερφέ μου, μέχρι τέλους. Να μην τον αφήσει χλωρό κλαρί. Τέτοια αλήτες θα πρέπει να τιμωρούνται. Γιατί σήμερα ήταν αυτός, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Και πρέπει κάποια στιγμή η βία στους ελληνικούς δρόμους, τέλος πάντων, να σταματήσει. Δηλαδή, καθημερινά άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά βίας, πηγαίνουν στη δουλειά τους και γίνεται χαμός έξω στους δρόμους. Για μια παρατήρηση, για ένα κορνάρισμα, για κάτι. Όλοι είναι αρπαγμένοι. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή στο βίντεο φαίνεται ο αλυταράς αυτός να βρίζει την Παναγία. Μόνο και μόνο γι' αυτό ο εισαγγελέας. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να τον τζακώσει αυταπάγγελτα. Όποιος βρίζει την Παναγία, τον Χριστό. Το ξέρετε ότι στη χώρα μας είμαστε οι πρώτοι πανευρωπαϊκά που βρίζουμε τα θεία, έτσι. Το πινελί και στο θείο το έχουμε εύκαιρο, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Και θα έπρεπε κανονικά ο εισαγγελέας αυταπαγγέλτος να κινηθεί και να το πει, αλλά το αδερφέ, γιατί, από πού και σου. Αλλά αν έβριζε το Ισλάμ, τι θα γινότανε τότε? Αν έβριζε τον Αλλάχ, τι θα γινότανε τότε? Άστο, δεν θέλω να το σκεφτώ, αλλά ο καθένας μπορεί να βρίζει τα θεία εδώ πέρα στη χώρα μας, δυστυχώς. Κάποια στιγμή όμως το έκανε θέμα ο Κυριάκος Βελόπουλος αυτό από το Βήμα της Βουλής και είπε ο άνθρωπος ότι άμα βρίζεις τον Χριστό, την Παναγία κτλ., φυλακή, τέλος. Για να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είχε πει.
1: Συνελήφθη ένας τύπος, κακός, το καταδικάζουμε, ο οποίος έκραξε έναν ΛΟΑΤΚΙ στον δρόμο. Το συνέλαβε αστυνομία. Με τον νόμο περί ρατσισμού και ομοφοβίας. Εμείς προτείναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι πολύ απλό. Γιατί να μην υπάρχει και νόμος για χριστιανοφοβία? Γιατί να μην υπάρχει και νόμος για ελληνοφοβία? Γιατί να υπάρχει μόνο για ισλαμοφοβία και ομοφοβία? Γιατί αυτή η αλακάρτη δημοκρατική ευαισθησία όλων των κομμάτων? Κάναμε και πρώτα συνόμου. Την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γιατί λοιπόν να τιμωρούμε εγώ όταν κάνω κριτική σε κάτι που δεν θα το έκανα ποτέ μου, βέβαια, και να φοβάμαι να μιλήσω, αλλά αυτός μπορεί να βρίζει πατρίδα, να βρίζει σημαία, να βρίζει Χριστό, να βρίζει Παναγία, να βρίζει τις ήρωες, να βρίζει την Εκκλησία, να βρίζει τον Αρχιεπίσκοπο και να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι σωστά πράγματα.
0: Εντάξει, για την Ελλάδα βέβαια. Ναι, όντως, γιατί να μην υπάρχει αυτός ο νόμος, δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει. Γιατί ο άλλος να μπορεί να προσβάλλει εμένα αυτό που πιστεύω, ας πούμε, την πατρίδα μου, τη θρησκεία μου και όλα αυτά και να μην ανηγερουθούν. Αλλά αν τολμήσει κάποιος να πει κάτι για τους ομοφιλόφιλους, Κατευθείαν τον τζακώνει ο νόμος, έλα μέσα. Γιατί ρε παιδιά όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι άδικο. Δεν λέω, εντάξει, οκ. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να κρίνει κανέναν για τις προσωπικές του επιλογές, για αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει στο σώμα του, αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει στην προσωπική του ζωή. Εννοείται, ο καθένας είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους, έτσι. Αλλά δεν μπορεί, όταν θα πω κάτι άσχημο, ας πούμε, για το κάτι άσχημο, όταν θα είμαι αντίθετος, ρε παιδί μου, όλη αυτή την κατάσταση με τους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά, να έρχονται να με συλλαμβάνουν, να με περνάνε από δικαστήριο, αλλά άμα κάποιος προσβάλλει εμένα, προσβάλλει την πίστη μου, προσβάλλει την πατρίδα μου και τα λοιπά, να μην ανηγυρουθούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς μας έχουν καταντήσει έτσι. Πραγματικά πώς μας έχουν καταντήσει έτσι, δηλαδή να ανεχόμαστε να μας προσβάλλουν και να μην γίνεται τίποτα, να μην κινείται καμιά εισαγγελία, τίποτα απολύτως. Αλλά αν τολμήσεις να πεις εσύ κάτι για λαθρομετανάστη, αν τολμήσεις να πεις εσύ κάτι για ΛΟΑΤΚΙ, για ομοφιλόφιλο, για όλους αυτούς τέλος πάντων, κατευθείαν η τσιμπίδα του νόμου, γεια σας. Αυτή είναι η τραγικότητα του πράγματος, δυστυχώς, δυστυχώς, και λυπάμαι πραγματικά.

Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό με ένα ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο και έχουμε και τρεις νεκρούς δυστυχώς. Ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι και ένας απόστρατος της αεροπορίας στρατού τα θύματα του δυστυχήματος μετά από τη συντριβή του ελικόπτερου. Το ελικόπτερο ήταν τύπου Bell 206 και συνετρίβει κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και δυστυχώς προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατο των τριών επιβενώντων. Υπάρχει μάλιστα και ένα βίντεο από κάποια κάμερα ασφαλείας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τη στιγμή της πτώσης, το οποίο από ό,τι φαίνεται ενισχύει την εκδοχή της πλήρους απώλειας του ουραίου στροφείου ως αίτια της τραγωδίας. Οι τρεις νεκροί είναι ο έμπειρος χειριστής, ο Γιώργος Ράικος, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι, όπως είπα, Βρετανών, η Αλεξάνδερ Κρόμι και ο Αλεξάνδερ Κρόμι και η Μαρία Έμπερτ, οι οποίοι ταξίδευαν εκεί στο νησί. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα στο σημείο, έφεραν έναν περίεργο θόρυβο και μετά είδαν καπνούς από το ελικόπτερο, όπως λένε, λίγο πριν από την συντριβή του, ενώ βέβαια και η αρμόδια επιτροπή διερευνά τα ακριβή αίτια. Το ελικόπτερο ήταν της εταιρείας Belavia Aviation και είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο της Αττικής και λίγα λεπτά αργότερα συνετρίβει πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του, περίπου 10 λεπτά πριν προσγειωθεί. Κρίμα για τους ανθρώπους, πραγματικά, και πόσο μάλλον για το νιόπαντρο ζευγάρι που ξεκίνησε να κάνει ένα ταξίδι εδώ πέρα στην Ελλάδα και δυστυχώς αυτό το ταξίδι ήταν και το τελευταίο το οποίο κάνουμε. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

Όπως βλέπω εδώ πέρα και ο χειριστής του ελικοπτέρου ήταν παντρεμένος, πατέρας τριών ενήλικων παιδιών. Είχε μεγάλη εμπειρία όπως λένε και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Σινούκ. Και τον τελευταίο χρόνο για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου. Κρίμα πραγματικά, κρίμα. Να έρχεσαι στην Ελλάδα για την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου και να συμβαίνει αυτό το τραγικό

0: Από την άλλη βέβαια και στη Γαστούνη είχαμε Ρωμά, οι οποίοι εισέβαλαν λέει στο αστυνομικό τμήμα του Ποινιού, δέχτηκαν λέει επίθεση αστυνομική και στην Καλαμαριά. Τι γίνεται ρε παιδιά με όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Και έχει ξεφύγει λιγάκι η κατάσταση, έτσι δεν νομίζετε?
1: Ευρία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη, στον απόϊχο τη επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα Ποινίου ανήμερα του 15 Αύγουστου. Βλέπετε την Ελένη Παρασκευοπούλου και την Κάτια Νιάκαρη. Και να ξεκινήσουμε, Ελένη, από εσένα, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη.
2: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς. Μιλάμε για τραυματισμό. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας και από εκεί και πέρα τα άτομα κατάφεραν να διαφύγουν. Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεκόμενος στο επεισόδιο. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα άτομα που προχώρησαν σε όλο αυτό το επεισόδιο και για να συλληφθούν.
1: Και πάμε σε αυτό το κομμάτι, πάμε στην Κάτια Νιάκαρη να δούμε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό της επίθεσης συνεχίζονται. Τι γνωρίζουν οι αρχές και για την ταυτότητά τους και πού στρέφονται πλέον οι αναζητήσεις?
3: Χριστίνα, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος Ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία, χθες, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, όπως άκουσαμε και από τη συνάδελφο. Ωστόσο, με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα και εσένα, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο στην περιοχή του Φίνικα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Δημήτρης Χατζικότσου είναι μαζί μας να μας πει ακριβώς τι συνέβη.
4: Όλα συνέβησαν, Χριστίνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως είπες και εσύ, στην περιοχή του Φίνικα. Εκεί πέντε άνδρες ηλικίες από 27 έως και 42 ετών, χρησιμοποιώντας ισχύ, είχαν τέρμα τη μουσική. Όταν ένας 60χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ιράν τους πλησίαζε, τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, όμως αυτοί αντέδρασαν. Ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός και επίθεση σε βάρος του 60χρονου άνδρα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι άνδρες στη Σόπια, όπου προσπάθησαν να σταματήσουν και να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, όμως και αυτοί προέβαλαν αντίσταση κατά των αρχών, μάλιστα τραυμάτισαν ένα αστυνομικό, ενώ προκάλεσαν κοινωνικές ζημίες κατά υπηρεσιακού οχήματος. Μάλιστα, στην προσπάθεια οι αστυνομικοί να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, ο ένας βοήθησε κάποιον άλλον να το σκάσει και να αποφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, κατέσχεσαν και 15 φυσίγγια κυνηγητικά, τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, καθώς και το ηχείο, αλλά και τον ενισχυτή, τον οποίο χρησιμοποίησαν και αναμένονται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Αυτά τα ωραία πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Αυτά τα τόσο ωραία πράγματα. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Πήγαν οι Ρωμά, λέει, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και άλλοι επιτέθηκαν στους άλλους επειδή τους κάνανε έλεγχο. Δεν υπάρχει, δεν. Πώς μπορεί κάποιος να βάλει τάξη σε όλο αυτό το να μην πω τι? Πώς μπορούμε να βάλουμε τάξη σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά? Που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, ό,τι δεν βαριέσαι. Εν τω μεταξύ, μέσα στο καλοκαίρι, αυτή η ομάδα των ανθρώπων ως επιτοπλίστων έχουν ξεσκίσει σπίτια και μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει. Πραγματικά, δηλαδή, οι διαρρήξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνουν και δίνουν. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, ρε παιδί μου, για να προστατεύεις την περιουσία σου. Ό,τι και να κάνεις, είσαι απροστάτευτος. Βάζεις πόρτες ασφαλείας, βάζεις παράθυρα ασφαλείας, βάζεις κάγκελα στα παράθυρα, βάζεις συναγερμούς, βάζεις κάποιον και πάλι ασφαλής δεν είσαι. Δηλαδή φεύγεις για διακοπές και λες Παναγία μου να το ξαναβρω το σπίτι όπως είναι. Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά απίστευτα.

Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το εξής παράδοξο. Λίγο έξω από την πόλη έχουμε τον ποταμό Επανομής. Είναι ένα σημείο που έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα, καθαρή θάλασσα, ωραία παραλία. Όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει να πάει προς τα εκεί για να πάει να κάνει ένα μπάνιο, γιατί είναι και κοντά, είναι και καθαρά, είναι και οικονομικά, έτσι. Και κακά τα ψέματα, η περιοχή έχει γίνει ένας από τους δημοφιλέστερους κοντινούς προορισμούς και για τους Θεσσαλονίκης, αλλά και για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται την πόλη μας. Και τα καθαρά νερά, και πόσο είναι, 35-40 λεπτά από το κέντρο της πόλης, δεν είναι. Και υπάρχει μια τεράστια εκτογραμμή, η οποία προσφέρει άπλετο και ελεύθερο χώρο στους επισκέπτες. Είναι και εκεί και το αξιοθέατο το Ναυάγιο, η γνωστή μύτη στο ακροτήρι Μύτικας, ή αλλιώς Φανάρι, αν δεν κάνω λάθος το λένε. Και γενικότερα εκεί πέρα το σημείο αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό για να μπορέσει κάποιος να αποδράσει μέσα από την πόλη. Δηλαδή η εικόνα στην περιοχή πριν από μερικά χρόνια δεν είχε καμία σχέση με το σήμερα. Αλλά συμβαίνει και το εξής, ότι έχουμε ένα μεγάλο πάρτι αυθαιρεσίας και μάλιστα εκεί πέρα η περιοχή θεωρείται περιοχή Natura. Η περιοχή δηλαδή

αν στην ακτή και λειτουργώντας βοηθητικά τραβούν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν μείνει. Κάποιοι βγάζουν και μεροκάματο μάλιστα. Και αποκορύφωμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι ορισμένα οχήματα κινούνται ακόμη και στον ξηραμένο υγρότοπο της περιοχής τα καλοκαίρια. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια άναρχη κατάσταση που με τα χρόνια έχει παγιωθεί και πλέον γίνεται και απειλητική για το οικοσύστημα εκεί πέρα. Και βέβαια όλη αυτή η εικόνα σίγουρα δεν συνάδει με μια περιοχή Natura. Σκουπίδια, καταπάτηση και γενικότερα μια αυθαιρεσία. Και είναι κρίμα γιατί είναι ένα όμορφο μέρος. Είναι κρίμα να το καταστρέφουμε. Αλλά ο Έλληνας, είπαμε, λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί. Να βολευτώ εγώ, να βάλω το αυτοκίνητό μου ακόμη σε περιοχή Natura, δεν βαριέσαι. Αρκεί να είναι κοντά μου, να το βλέπω, ρε παιδί μου, και να με βλέπει, να χαιρετιόμαστε. Και όλα μια χαρά. Και μετέπειτα, αν η περιοχή εκεί πέρα καταστραφεί, μετά θα φταίνει οι άλλοι. Δεν θα φταίμε εμείς, ποτέ δεν φταίμε εμείς. Πάντα εμείς βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Είναι μόλις 35-40 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άμα δεν έχει κίνηση ιδιαίτερα τώρα, είναι και λιγότερο. Που μπορείς να πας χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Βενζίνη στο αυτοκίνητο σου θα βάλεις και θα πας να απολαύσεις την ομορφιά εκεί πέρα της θάλασσας και της παραλίας. Αλλά γιατί να πρέπει να το καταστρέψουμε και αυτό το μέρος, δηλαδή, γιατί? Πραγματικά γιατί? 7:30 σχεδόν δείχνει το ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Και εδώ είμαστε 7:35 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Τρίτης, 18 του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Καλημέρα σας και καλό πρωινό.

τώρα όσοι ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 21 Αυγούστου είναι οι αιτήσεις. Ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υποβολή αίτηση, έχουν λίγες ακόμη μέρες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές εδώ πέρα στη χώρα μας. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, φέτος το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι στις 30 του 2027 και η δεύτερη στις 31 12 του 2027. Όπως επισημαίνεται, οι δικαιούχοι της β' φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των επιλαχόντων της πρώτης φάσης, χωρίς να υπάρξει νέα κλήρωση για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση, ενώ η ημερομηνία της έναρξης της δεύτερης φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Και βέβαια, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι εδώ πέρα της Ελλάδος και έχουν υποβάλει και καθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν έχει παιδιά, το εισοδηματικό κριτήριο είναι μέχρι 21.000 ευρώ τα χρήματα τα οποία πρέπει να έχει το εκαθαριστικό του για να μπορέσει να διεκδικήσει μία θέση στο πρόγραμμα. Με ένα παιδί 22.500, με 2.24, με 3.26 και με 4.31.000 ευρώ. Από 4 παιδιά και πάνω τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ το κάθε

Βλέπω ανεβαίνει και η θερμοκρασία, τα μελτέμια υποχωρούν. Γενικότερα αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία και τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι βλέπω μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 39 βαθμούς η μέγιστη στην χώρα. Κάποιες απογευματινές μπόρες θα είναι αρκετά περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές στο υπηρετικό τμήμα της χώρας. Οπότε όσοι είστε στις παραλίες, κάντε και καμιά βουτιά για μας που είμαστε εδώ πέρα στην πόλη, δεν έχουμε φύγει ακόμη.

είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Βούλας με έναν 39χρονο μοτοσυκλετιστή να συγκρούεται με όχημα ταξί. Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν όχημα ταξί επιχείρησε ευνίδια αναστροφή και ανέκοψε βία την πορεία του αναβάτη. Αυτό έγινε χθες Δευτέρα περίπου στις 9:30. Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής κινούταν κανονικά με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα. Ενώ η πορεία του διακόπηκε απότομα, όταν ο οδηγός ταξί πραγματοποίησε τον επικίνδυνο ελιγμό, παρασύροντάς τον με σφοδρότητα και ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 39χρονο βαρύτατα τραυματισμένο στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί μέχρι και αυτή την ώρα καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά κρίσιμες για την ζωή του. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη άμεσα από τις αρχές και πλέον βρίσκεται και αντιμέτωπος με σοβαρότατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι στο αλκοτέστ το οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό. Το θέμα είναι όμως ότι από μια βλακεία, από μια ανοησία ενός επαγγελματία οδηγού, αυτό είναι το χειρότερο, ότι είναι και επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος έκανε αναστροφή και δεν ξέρω, δεν είδε τη μηχανή, ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, δεν, ή την είδε και λέει ότι εντάξει, εγώ θα στρίψω και θα προλάβω, δεν ξέρω ειλικρινά. Γι' αυτό όσοι οδηγείτε μηχανές, το νου σας, το νου σας, δεν ξέρετε πότε θα γίνει το κακό. Δηλαδή και να μην φταίτε εσείς, εσείς θα την πληρώσετε γιατί είστε από παντού ακάλυπτοι. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 1014 μάλλον, με τον κάθε έναν που έχει πιάσει τιμόνι στα χέρια του και βγαίνει έξω στο δρόμο και δυστυχώς βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Να ευχηθούμε περαστικά στο παλικάρι, μακάρι να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και να βγει από το νοσοκομείο και να είναι υγιής, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην καθημερινότητά του. Είναι δυστυχώς στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα παίρνουν και δίνουν. Παίρνουν και δίνουν συνέχεια. Είναι τραγικό το πώς οδηγάμε, είναι τραγικό το πώς συμπεριφερόμαστε. Δεν υπάρχουμε ειλικρινά, δηλαδή. Πιάνουμε τιμόνι στα χέρια μας και νομίζουμε ότι ο δρόμος και το δίκτυο μας ανήκουν, ότι είναι όλα δικά μας και ότι είμαστε άτρωτοι, ρε παιδί μου, και πάμε να σκοτώσουμε τους πάντες και τα πάντα.

Εν τω μεταξύ είδα και αυτό με την Δόμνα τη Μιχαηλίδου. 945 ευρώ λέει κοστίζουν τα παπούτσια και το τζιν το οποίο φοράει. 945 ευρώ. Εσύ που με ακούς τώρα, 945 ευρώ βγάζεις δεν βγάζεις το μήνα? Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, η κυρία Μιχαηλίδου, εμφανίστηκε σε ένα καλοκαιρινό έτσι βίντεο, μιλάει για βιβλία, για διακοπές. Μόνο που πέρα από τις προτάσεις τις οποίες μας έκανε για το τι να διαβάσουμε, την προσοχή τραβά και το κόστος το οποίο έχει η εμφάνισή της. Τα παπούτσια τα οποία φορά είναι μιας πανάκριβης εταιρείας και πωλούνται αυτή την περίοδο στα 720 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο το οποίο θα πάρει κάποιος. Εδώ υπάρχουν και εκδοχές των οποίων η τιμή φτάνει ακόμη και τα 850 ευρώ το ζευγάρι, αλλά τι ανάγκη έχει, κυρία Μιχαηλίδου? Αντίστοιχα βλέπω και το τζιν το οποίο φοράει, είναι έτσι ένα αρκετά ακριβό παντελόνι, η αγορά του είναι γύρω στα 225 ευρώ, οπότε λοιπόν φτάνουμε στα 945 περίπου ευρώ μόνο για παπούτσια και τζιν της κυρίας Μιχαηλίδου, και μάλιστα όπως βλέπω τα συγκεκριμένα μοντέλα με τα οποία εμφανίστηκε να παραδίδει μαθήματα στην ελληνική οικογένεια, η οποία καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα, μπορεί και λιγότερα. Καταλάβατε, η κυρία Μιχαηλίδου. Έτσι, για να ξέρετε ποιοι έχουν πάρει τα ηνία της χώρας στα χέρια της. Που έχετε δώσει την... τη διακυβέρνηση της χώρας σε ποιους ανθρώπους. Αυτοί φοράνε 1000 ευρώ ρούχα και εσείς με 1000 ευρώ παλεύετε να ταΐσετε δύο παιδιά, να πληρώσετε ενίκια, να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Και περιμένετε, ο Σεπτέμβριος έρχεται. Θα αρχίσουν πάλι τα σχολικά, τα φροντιστήρια, οι δραστηριότητες, εκείνα δεις. Θα περάσουμε ωραία και φέτος.

Λοιπόν, πάμε στο Viber 69-0-7-4-83-4-84. Καλημέρα στον Χάρη από τα κοκκινόγια της Δράμας. Να τα δώσει πιο νωρίς, λέει, να ξεχρεώνουμε, θα πει ο Μπάρμπας πάλι, που λέει τι να κάνει άλλο ο Μητσοτάκης, αλλά 2 ευρώ στο εγγόνι του δεν έχει να δώσει. Μιλάς για τα 13 δισεκατομμύρια τα οποία ετοιμάζεται να χαρίσει η κυβέρνηση για να δώσουμε, να αποπληρώσουμε πιο μπροστά το χρέος. Γιατί τον Έλληνα, ρε παιδί μου, αυτό τον ενδιαφέρει, το πότε θα αποπληρώσει η χώρα το χρέος. Ένα πλασματικό χρέος που επί της ουσίας δεν χρωστάμε. Αλλά εντάξει, η κυβέρνηση θέλει να δώσει πιο μπροστά χρήματα, ρε παιδί, αντί να τα επενδύσει αυτά τα χρήματα, αντί να πάνε σε μισθούς, σε συντάξεις, σε παροχές, στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Προτιμάνε να τα δώσουν στους ξένους. Είπαμε, γιατί ο Μητσοτάκης ζεσταίνει καρέκλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μετά το φεύγιό του από την εξουσία θα πρέπει κάπου να πάει, κάτι να κάνει. Άρα λοιπόν σου λέει, κάτσε να τους έχω ευχαριστημένους αυτούς εκεί πέρα. Ας γονατίσω τους Έλληνες με τα υπερπλεονάσματα τα οποία βγάζω, που δεν υπάρχουν πλεονάσματα στην ουσία. Γιατί και εγώ στο σπίτι μου, άμα δεν πληρώσω ρεύμα, δεν πληρώσω νερό, δεν πληρώσω τηλέφωνο, δεν πληρώσω σούπερ μάρκετ, δεν πληρώσω τίποτα, ναι, υπερπλεόνασμα θα έχω, οκ. Και άμα είμαι στην πείνα έναν ολόκληρο μήνα, να δεις τι ωραία βγάζω πλεόνασμα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι βγάζει τα πλεονάσματα. Κάνει φοροαφέμαξη από τους φτωχούς. Τους έχει πιει και το μεδούλι. Δεν πληρώνει τίποτα. Χρωστάνε δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ προς τους ιδιώτες. Που κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, να νοικιάσει το μαγαζί μου, το κτίριό μου, ξέρω εγώ, το ελληνικό δημόσιο, να παίρνω τουλάχιστον σίγουρα χρήματα. Δεν, πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο μεγαλύτερος μπαταχτσής πλέον είναι το ελληνικό δημόσιο. Και κάπως έτσι μαζεύει λεφτά ο Μητσοτάκης για να τα δίνει στους ξένους. Ξαναψηφίστε τον εσείς, ξαναψηφίστε τον. Να δείτε μετά τι ωραία θα περάσουμε. Καλημέρα στον Βασίλη από τη Λάρισα. Και όμως λέει, μη σου φανεί παράξενο αν βγει, γιατί κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους εξαιτίας τους λένε πως αν μας ξαναδώσει χαμένο εισόδημα, γιατί να μην τον ψηφίσω. Θα τα είχα αλλιώς, λέει, και τρελαίνομαι, θα γίνω φωνή. Τι να πω, άμα σας τάξει τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τίποτα ψίχουλα εσάς τους κτηνοτρόφους που σας θανάτωσε τα ζώα σας και θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε, μετά μην βγαίνετε και κλαίγεστε, μην βγαίνετε και κλαίγεστε πραγματικά, γιατί όλοι εσείς οι αγρότες, αυτούς ψηφίσατε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών Μητσοτάκη ήθελε. Και μετά βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Δικαίως διαμαρτύρεστε, δεν αντιλέγω, αλλά άμα είναι να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτούς εδώ πέρα που σας καταστρέφουν και μετά να βγαίνετε και να κλείνετε τους δρόμους, όχι, να καθίσετε εκεί που είστε και να το απολαύσετε. Ναι, δηλαδή δεν είναι, δικιά σας επιλογή είναι αυτό το πράγμα. Και των συνταξιούχων. Και οι συνταξιούχοι, μα τους κόψαν τις συντάξεις, μα τους κόψαν τους βάλανε να πληρώνουν προσωπική διαφορά, μα πάλι τους ίδιους ψηφίζουν. Καμία πρόοδο σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια, ειλικρινά. Τον Γιώργο, καλημέρα στην Αθήνα. Οι Πακιστανοί, λέει, σηκώσανε σημαία με τον ύμνο τους. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Εσείς το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καταλαβαίνετε ότι η χώρα ισλαμοποιείται? Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να σηκώσει τη σημαία της χώρας του από όπου και αν έχει προέρθει, ακόμη και αν έχει έρθει παράνομα μέσα εδώ πέρα, και να κάνει ό,τι θέλει? Και εσύ, άμα σηκώσει την ελληνική σημαία, να σε πούνε ότι είσαι φασίστας? Εξαιτίας της Χρυσής Αυγής έχει γίνει αυτό το πράγμα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Να σας θεωρούν εσάς φασίστες και αυτοί να μπορούν να είναι προοδευτικοί? Όσοι σηκώνουν τη σημαία του Πακιστάν, του Αφγανιστάν, του δεν ξέρω εγώ τι, όσοι κάνουν θρησκευτικές τελετές στο κέντρο των Αθηνών, θυμάστε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πόσους μήνες έχει που είχαν βγει πάλι οι Πακιστανοί και μαστιγώνονταν εκεί στην στην πλατεία Ομονίας? Πόσο καιρό έχει που έγινε αυτό το πράγμα? Πάνε στη χώρα τους εσύ να κάνεις το σταυρό σου, να σε δω. Σου πάρουν το κεφάλι εκείνη την ώρα. Αλλά εδώ πέρα ο Πακιστανός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο Έλληνας όμως όχι. Ο Έλληνας, άμα βγει και διαμαρτυρηθεί για όλη αυτή την κατάσταση, θα πέσουν από πάνω του όλοι και θα λένε: α, είστε ρατσιστές, είστε εθνικιστές, είστε δεν ξέρω εγώ τι άλλο είστε. Ναι, είμαι εθνικιστής, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην αγαπώ το έθνος μου, να μην αγαπώ την πατρίδα μου? Δηλαδή, επιτρέπεται όλοι οι υπόλοιποι λαοί να αγαπούν την πατρίδα τους και εγώ να μην μπορώ να αγαπήσω την πατρίδα μου, γιατί θα με θεωρήσουν ρατσιστή? Πού τα είδατε αυτά τα πράγματα? Μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα στην Πόπη. Ο Ραγιάς λέει, δεν αλλάζει, κομματόσκυλο πεινασμένο θα πεθάνει. Δες το βίντεο να φτιάξει λίγο η μέρα σου. Δεν παίζει το βίντεο για κάποιο λόγο, αλλά είσαι στην Αφπακτο.
Ρε, τι ωραία, πήγα πέρσι, πολύ όμορφα είναι. Ναύπακτος, Ναύπλιο. Τι ωραία μέρη έχει κάτω η Πελοπόννησος. Δηλαδή, πραγματικά λέω δόξα τω Θεώ που κατάφερα και τα είδα τουλάχιστον αυτά τα μέρη. Ωραία είναι, ωραία είναι. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ομορφιές. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις χαρούμε. Πού να τις χαρείς, όταν δεν φτάνουν τα μισθά, δεν μπορείς να πας από Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Πού να κατέβεις κάτω Πελοπόννησο. Θες 100 ευρώ βενζίνης και 200 ευρώ διόδια. Αυξάνονται και τα διόδια. Ρε, τι έχουμε να περάσουμε. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Γιατί τα δέντρα, λέει, αγαπούν τα τσεκούρια? Επειδή έχουν ξύλινη λαβή. Γι' αυτό είμαστε, λέει, σε αυτή την κατάσταση. Ωραίο αυτό που είπε. Ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, απαίδευτος και ημιμαθής. Το μόνο που θυμάται είναι το. Αυτό δεν μπορώ να το πω τι θυμάται. Πάντως αυτό που θυμάται το είδε, λέει, στο OnlyFans. Αυτό με το OnlyFans δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ, ρε παιδί. Ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Δηλαδή κάθεσαι σε μία οθόνη μπροστά, έτσι. Πληρώνεις την άλλη, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Πληρώνεις την άλλη για να σου δείχνει φωτογραφίες της ή βίντεο και εσύ να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη και να... πόσο ανόητος μπορεί να είσαι. Πλήρωσε μία, φέρνει στο σπίτι σου, κάνει τη δουλειά σου τουλάχιστον. Άμα τόσο πολύ γκαϊλέ, το έχεις να το ευχαριστηθείς κιόλας. Αλλά να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη και... ποτέ δεν την έχω καταλάβει αυτή τη βλακία. Μα το Θεό δηλαδή. Πώς έχουμε γίνει έτσι άνθρωποι, ρε παιδί. Ναι. Χαζέψαμε εντελώς. Γεια σου, Βέρα μου, καλημέρα. Ό,τι μου δώσει θα το πάρω και θα ακούω, λέει, το φέρτο όποιος ψηφίσει Μητσοτάκη για να πάρει κάτι και όχι τη ζωή του πίσω. Θα είναι ένοχος για αυτά που θα μας συμβούν στη χώρα και τις νέες γενιές. Ας σκεφτούμε ότι δεν είμαστε πουλημένα προϊόντα, αλλά πολίτες που καθορίζουν το μέλλον και την επανάληψη της χώρας. Ειδικά όποιος έχει παιδιά, πρέπει να σκεφτεί αυτή τη φορά. Θα σκεφτεί το ρουσφέτη. Ποιος θα βοηθήσει το παιδί μου, ποιος θα βάλει το παιδί μου σε μια θέση εργασίας, η οποία θέση εργασίας μπορεί να μην είναι για το παιδί μου, αλλά επειδή έχω γνωστό τον βουλευτή, τον υπουργό κτλ., θα με βοηθήσει να το βάλω εκεί. Αναξιοκρατία υπάρχει στη χώρα, δεν μπορώ να πω. Και το ρουσφέτη παίρνει και δίνει. Τα λέει και ο Άδωνης άλλωστε. Να μην κάνω ρουσφέτη, σου λέει. Μια φίλη μου ήταν την άλλη φορά, ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό με τις διαφημίσεις. Γιατί να μην το κάνω? Για όνομα του Θεού. Στη Μαρία από τις Οικίες, καλημέρα. Πόσο σίγουρος ήταν από το 2017 ότι θα καεί η Ελλάδα και θα ήταν ασυγχώρητος αν δεν τις αντιμετωπίσει? Το πρόγραμμά του ήταν αυτό από τότε, να κάψει, να διαλύσει και να παραδώσει την Ελλάδα και Έλληνες στους Τούρκους. Πόσο κακόψυχος, θλιβερός, μοχθηρός προδότης είναι. Ναι, γιατί το 2027 έλεγε ότι είναι απαράδεκτο, σας έβαλα προηγουμένως στο ηχητικό, είναι απαράδεκτο, λέει, να ξέρουμε πώς έχει κατάσταση και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και έχει καεί η μισή Ελλάδα και παραπάνω αυτή τη στιγμή. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί. Και εντάξει, μωρέ, δεν βαριέσαι. Θα φυτέψουμε ανεμογεννήτρες. Αναδάσουμε ανεμογεννήτρες, γιατί όχι. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον Βασίλη από τη Λευκάδα σήμερα και καλό υπόλοιπο. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Όμορφο μέρος και η Λευκάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Κάνει διακοπάρι εκεί πέρα στη Λευκάδα. Περνάει ωραία μαζί με τη γυναίκα του. Γεια σου, Χρήστο μου, καλημέρα. Να περνάτε όμορφα. Ωραίο μέρος και η Λευκάδα. Ωραίο μέρος. Εξαιρετικό μέρος. Εύχομαι να μπορέσετε να πάτε. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλή εκπομπή με υγεία. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά. Ο Ανδρέας, φαντάσου, λέει, αν δεν φοβούνται τους αστυνομικούς οι Ρωμά, τι τραβάμε οι πολίτες από δάφους. Εννοείται, όταν εισβάλλουν μέσα στα αστυνομικά τμήματα, τραυματίζουν αστυνομικούς και δεν γίνεται τίποτα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση μετά αυτούς, έτσι. Και δεν είμαι ρατσιστής, έχω μεγαλώσει με τέτοιους ανθρώπους στην περιοχή όπου έμενα. Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και τα βρίσκαμε μια χαρά. Ήταν οικογενειάρχες και δεν είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι. Κακά τα ψέματα δεν είναι. Αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων λειτουργούν παραβατικά. Είναι θλιβερό. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Να πει στην κυρία, λέει, από τη Σπάρτη ότι ο Λεωνίδας δεν έφυγε, αλλά έμεινε και πολέμησε τους εχθρούς και νίκησε. Ο Τουρκόσπορος εφιάλτης που τυρανά τους Έλληνες πρέπει να φύγουν. Ποιος δήμαρχος, λέει, περιφερειάρχης ή υπουργός έχουν δώσει άδεια λειτουργίας στους καταβλισμούς, οι εισαγγελείς γιατί δεν ζητούν ευθύνες? Δεν ξέρω, κανονικά ό,τι είναι παράνομο πρέπει να ξυλωθεί. Τι πάνω πει καταβλισμός και ξύλωμα. Ό,τι είναι παράνομο, ξύλωμα και γεια σου. Όπως έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη στα Τσαΐρια. Γεια σου, Ρένα μου, καλημέρα στις πανέμορφες Σπέτσες. Καλημέρα στον Πάνο από τη Ρόδο. Άλλες 5 μέρες και πίσω Γερμανία. Τι ωραίες εικόνες εκεί πέρα στη Ρόδο. Μου στέλνει φωτογραφίες ο Παναγιώτης. Πώς νιώθεις 5 μέρες και πάλι πίσω?
Για αυτές οι πέντε μέρες που θα περάσουν νερά και αυτό είναι. Δηλαδή οι μέρες μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πάρεις άδεια να σηκωθείς, να φύγεις, να έρθεις λίγο να χαλαρώσεις, να περάσεις όμορφα, περνάνε, λες είναι αιώνας ρε παιδί μου, έχει κολλήσει ο χρόνος. Και όταν είσαι διακοπές και περνάς όμορφα, νεράκι έτσι, βζιν, σαν την οικονομία της χώρας που έλεγε ο Άδωνη, θα πηγαίνει βζιν, έτσι ακριβώς περνάνε οι μέρες. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Δημήτρη. Ιούλιος 2004, αναστροφή οχήματος γεωταχής στα φανάρια του 424 πριν την Εγνατία. Ξαφνικά ο τύπος αποφάσισε να αναστρέψει προς το κέντρο. Ερχόμουν, λέει, από αριστερά με ταϊφούν 125. Και εγώ το είχα, αυτό ωραίο μηχανάκι ήταν. Διάδα, λέει, αποτέλεσμα σύγκρουσης που δεν είδα και δεν θυμάμαι τίποτα. Κάταγμα κλίδας που έμεινε εξογκωμένο κόκαλο για πάντα και δεν το είδαν. Συντυπτικό κάταγμα επιγονατίδας, κάταγμα μοιραίο και ο συνοδηγός χτύπησε κεφάλι και ήταν περίπου ένα μήνα τελικά λαβωμένη, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Σημαντικό το ότι είσαστε καλά και καλά, λες, δόξα τω Θεώ, για να πηγαίνετε και να ανάβετε και ένα κεράκι. Δυστυχώς δεν προσέχουν, δεν. Από μικράκι οδηγώ μηχανάκι. Πόσο ήμουν όταν πήρα το πρώτο μηχανάκι, 16,5-17, το είχα πάρει και κρυφά από τους γονείς μου κιόλας. Τόσο βλαμμένο ήμουν. Ένα ταϊφούνι, τότε είχαν πρωτοβγεί τα ταϊφούν. Αλλά εγώ δούλευα, ας πούμε, και μπόρεσα και πήγα και πήρα μηχανάκι, το είχα όνειρο. Και τα βλέπω όλα αυτά στους δρόμους. Έβλεπα, δυστυχώς έχασα και φίλο μου, δύο φίλους μου έχω χάσει από μηχανές. Ο ένας, όταν ήμασταν εκεί στην ηλικία των 17 ετών, όπου ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε στην οδό Λαγκαδά, εκεί που ήταν το... πώς το λέγανε και το μαγαζί, παλιά αρένα για όσους γνωρίζετε, κατέβηκε αυτοκίνητο από εκεί, πέρασε με κόκκινο το αυτοκίνητο, τον χτύπησε, τον έστειλε στο αντίθετο ρεύμα, ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από εκεί, τον ξαναχτύπησε, 17 χρονών παιδί πάει. Και δεν έφταιγε κιόλας, δηλαδή την πλήρωσε χωρίς να φταίει. Την κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Από φέτος μέχρι το 27 για να πάμε διακοπές. Εδώ δεν βγάζουμε το μήνα. Όσο πάει χειρότερα, είμαστε ο λογαριασμός της ΔΕΗ δαγκώνει. Πρώτα παίρνουμε ένα χάπι της χαράς και το ανοίγουμε. Αλλιώς την κάτσαμε τη βάρκα. Και μας τάζει, λέει, διακοπές. Αλλά αυτοί δεν κάνανε φτωχοί. Αυτοί δεν κάνανε φτωχοί, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρουν πώς είναι να ζεις με 700 ευρώ το μήνα. Το έχει πει ο Μητσοτάκη. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Τι ισχύει, λέει, για κατοίκους του εξωτερικού, ενημέρωσέ μας. Τι εννοείς για κατοίκους του εξωτερικού, τι ισχύει, για ποιο πράγμα? Στον Κυριάκο, καλημέρα. Μερικοί λένε ότι στη Δραχμή θα είμαστε καλύτερα, αλλά κανείς δεν λέει ότι πάλι οι ίδιοι πολιτικοί θα... Παιδιά, αυτή τη στιγμή στη Δραχμή δεν θα είμαστε καλύτερα. Η Δραχμή αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία απολύτως αξία. Άμα γυρίσουμε στη Δραχμή, θα πληρώνουμε 1.000.000 δραχμές ένα καρβέλι ψωμί. Δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή η Δραχμή, οπότε θα ήταν καταστροφικό να γυρίσουμε εκεί πέρα, αν το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στον Bill the Greek. Έτοιμη ατζέντα με τα ψίχουλα, λέει. Θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Θα μοιράσει μόνο ψίχουλα ο κύριος Πρωθυπουργός, ο καλύτερος Πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Έχουμε γίνει, λέει, αντινατιβιστές όπως ο Μητσοτάκης. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Αυτό που είπες για τις σημαίες ισχύει, δηλαδή όποιος θέλει σηκώνει τη σημαία του. Γιατί δεν γίνεται, δεν είδατε στο κέντρο της Αθήνας τι έγινε? Σηκώσαν τη σημαία του Πακιστάν. Γιατί όχι? Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν βρίσκομαι στα Μέγαρα, αλλά στη Βαμβακού της Λακωνίας, λέει. 970 μέτρα υψόμετρο, 16 βαθμούς δροσιά. Να περνάς όμορφα, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Ο Δημήτρης μου λέει: άμα δεν φας καμιά 20 μπεις τους, λέει, δεν γίνεσαι καλός οδηγός. Έχω κάνει κατά καιρούς κάτι τούμπες με το μηχανάκι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα και πάλι να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Περιορισμένη σε μόλις 8.500 δικαιούχους, κυρίως του δημόσιου τομέα, αποδεικνύεται η ρύθμιση για τον διπλασιασμό των συντάξεων χειρίας. Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων του ΟΓΑ, αποκλείονται από τα ευεργετήματα. Διεξάγεται έρευνα από την σύγκρουση ελικοπτέρου στην Σύφνο. Τρία άτομα, ανάμεσα τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Εράικος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος λίγο πριν από την προσγείωση. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά από την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και έναν τραγικό απολογισμό δύο νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού, τονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Οι πραγματογνώμονες αξιολογούν τα ηχητικά δεδομένα και τις καταθέσεις των διασωθέντων. Ερωτήματα προκύπτουν για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Παρά τις εξαγγελίες για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων. Η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις κοινωνικές δαπάνες και τη βιωσιμότητα της δημόσιας ρευστότητας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια αναμένεται να πλήξει τα ελληνικά νοικοκυριά το προσεχές φθινόπωρο, με την κυβέρνηση να βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής για τα ανεπαρκή μέτρα προστασίας. Η Άγκυρα προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων συνολικής έκτασης άνω των 21.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε Φετιγιά, Κάς και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντά ότι οι μονομερείς αυτές ενέργειες σε διεθνή ύδατα και ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι παράνομες. Ρεκόρ συλλήψεων πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού όσο συνεχίζεται η έρευνα για τα αεολικά πάρκα όλες τις χώρες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σοβαρά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 283 συλλήψεις μέχρι στιγμής φέτος για εμπρισμούς δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων τόσο από πρόθεση όσο και από αμέλεια. Παράλληλα, η υπηρεσία ξεκίνησε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τα αεολικά πάρκα μετά από πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ταλαντοσιαγωγών. Σοβαρή διπλωματική αντίδραση προκάλεσε χάρτης της Αμερικανικής Διοίκησης της ENCOM που απεικονίζει την Κύπρο διχοτομημένη. Η Λευκοσία και η Αθήνα ζητούν άμεσες διευκρινήσεις για το αμφιλεγόμενο οπτικό υλικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, το State Department επανέφερε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου μετά από παρέμβαση στο Κογκρέσο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Έληξε η 60ήμερη προθεσμία του Μνημονίου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό το Ομάν αν παρεμποδίσει τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί με κλιμάκωση και πέρασμα σε πλήρη στρατιωτική επίθεση. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ έδωσε τελεσίγραφο 90 ημερών στη Χαμάς για τον αφοπλισμό της Γάζας. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κλήθηκε ο Ιάπωνας πρέσβης Ακίρα Μούτο μετά τη σφοδρή διπλωματική διαμάχη για τα νησιά Κουρίλες. Η Μόσχα κατήγγειλε την αντίδραση του Τόκιο σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου στα νησιά. Σοκ προκαλεί ο θάνατος της 36χρονης ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Νότια Καρολίνα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου, περάσαμε την καρδιά του καλοκαιριού και η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Οπότε για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλεάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στις μουσικές επιλογές, τον ήχο εν γέννη, την κονσόλα που μας ρυθμίζει εδώ πέρα, το πώς αναπνέουμε, το τι λέμε, το πότε μιλάμε. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Οπότε με τη βοήθειά του ελπίζουμε να το πάμε για όσους είστε στην Αθήνα, για όσους μας ακούτε έξω από την Αθήνα, είτε από τα ραδιόφωνα, τα FM σας, είτε μέσω διαδικτύου από το www.machefm.gr. Θα το πάμε για τις επόμενες δύο ώρες, θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο και δεν είναι καθόλου λίγα αυτά που συμβαίνουν, παρά το ότι, ξέρεις, παλιά οι δημοσιογράφοι λέγανε τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, δεν έχουμε ειδήσεις. Δεν έχουμε τα παλιά τα χρόνια αυτά, πριν φτάσουμε στο σήμερα.

μαζί μας φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και εσείς. Πώς το κάνετε αυτό, πώς είστε μαζί μας επί το έργο και εσείς, με τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 6943-63-54-51. Είναι το Viber, έτσι έχουμε μία οθόνη που βλέπουμε τα μηνύματά σας που έρχεται μπροστά μας. Οπότε συμμετέχετε στη ροή της συζήτησης, συμμετέχετε κανονικότατα στη ροή της εκπομπής μαζί μας. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, να δούμε ποιοι είσαστε Αθήνα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας άκουαν στην Αθήνα, έφυγαν, πήγαν αλλού και μας ακούνε και παλού. Στέλνετε όμως και τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Κάτι που δεν συζητήσαμε, που δεν βάλαμε επιτάπητος και εσείς θέλετε να το κάνουμε. Είστε από αυτούς που λέγανε εγώ θα μείνω τον Αύγουστο στην Αθήνα να πάω να κάνω τις δουλειές μου. Θυμάσαι αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Θα μείνω Αύγουστο να κάνω τις δουλειές μου. Θα πάω στο δημόσιο, ξέρω εγώ, και δεν θα έχω προβλήματα. Μπορεί βέβαια να μείνει το δημόσιο εκεί, σαν την άλλη την καημένη με τον ΕΟΠΗ που την κλειδώσανε μέσα. Εάν λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μας στέλνετε και την καταγγελία σας ή οτιδήποτε άλλο έχετε πετύχει που σας παραξένεψε, που σας δημιούργησε πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να το δούμε, να το εξετάσουμε έτσι περαιτέρω. Στο μεταξύ, από το πρωί μου τριβελίζει το μυαλό, το διάβασα και λέω αυτός πρέπει να γίνει δικός μας. Πρέπει αυτόν τον υπουργό να τον φέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτός είναι για Ελλάδα, είναι για κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Κολομβία, τους χτύπησε ο σεισμός. Έγινε ίσωμα εκεί πέρα, 7,4 Ρίχτερ. Και ο τύπος ανέβασε, υπουργός, αυτός ήταν υπουργός στην Κολομβία. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, περαστικός, δεν ήταν τουρίστας. Και μάλιστα ήταν υπουργός στεγαστικής πολιτικής. Χάιμε Αντρές Μπελτράν λέγεται το παλικάρι, ωραίο όνομα. Και ο υπουργός στεγαστικής πολιτικής, ξέρεις, τα κτίρια, όλα αυτά. Όταν έγινε ο σεισμός, όταν κοπάνησε ο σεισμός, εκατοντάδες νεκροί και εκεί δραματική κατάσταση, πήγε για να ρίξει ένα μπανάκι και ανέβηκαν φωτογραφίες να χαλαρώνει στην παραλία με τη γη. Πάλι καλά να ήταν η γυναίκα του, έτσι, μην ήταν τίποτα άλλο, να μην ήταν το αίσθημα που λέγανε παλιά. Αυτός τώρα είναι κουτί, είναι, δηλαδή κάθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το Μητσοτάκη μας να πει, εντάξει, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στην ίδια παραλία, μπορεί να πηγαίνουν σε διαφορετικές παραλίες. This is for the guys who gon' fight to be free till the cops come around. 27.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί εκεί πέρα στην Κολομβία και ο αρμόδιος υπουργός είχε πάει να λέει, έκανε και δηλώσει, δεν πήγα να κάνω διακοπές, ήθελα να περάσω μερικές ώρες με τη σύζυγο και τα παιδιά μου, είχα να τους δω μέρες και μετά επέστρεψα αμέσως στη δουλειά. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει.

Τον καημένο τον λυπόμαστε πάρα πολύ και θα θέλαμε να τον πάρουμε μεταγραφή, να τον φέρουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα να μπει, να του κάνει ένα υπουργείο. Δεν έχει πρόβλημα με τέτοια. Έχει ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο κυβερνητικό σχήμα κατά πάσα πιθανότητα στην Ευρώπη. Με τόσους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς, οτιδήποτε θέλουμε να βάλουμε μέσα. Remember who you were, white boy. Before they tried erasing your past, told you it's bad. Να το πάρουμε το παλικάρι, να το φέρουμε εδώ. Put your kids in a mask. Θυμηθείτε το όνομα να τον ψηφίσετε άμα το κάνουν. Jaime Andrés Beltrán. Διακοπάρες, δεν ξέρω αν έχει Rolex, δεν ξέρω αν έχει τίποτα σαμπάνιες στην παραλία, αν έπινε όπως ήταν με την οικογένεια. Στο μεταξύ, πότε πρόλαβε να κουραστεί, ξέρεις, ο σεισμός έγινε, ρε παιδί μου, τρεις μέρες αφού ορκίστηκε. Ορκίστηκε, έγινε ο σεισμός, έφυγε διακοπές. Τον κούρασε η πολλή δουλειά, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Έχει περάσει, λέει, αυτό σίγουρα από το σχολείο Μητσοτάκη, λέει ο Σάβας. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Δημήτρη που στέλνει τις φωτογραφίες από την όμορφη την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Νικόλα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα και στη Σοφία που στέλνει μηνύματα.

μεταξύ, παρόμοιο σκηνικό από ό,τι φαίνεται με τον τύπο στην Κολομβία που το κλείσε το μαγαζί τον υπουργό και αποφάσισε να πάει διακοπές. Φαίνεται ότι είχαμε και στην Ψάφα. Θυμάστε εκεί πέρα που τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα. Ήτανε τα δύο ελικόπτερα, πετάγανε, δεν είδε το ένα, έπεσε πάνω στο άλλο. Κάνανε σύγκρουση, συγκρουστήκανε στον αέρα. Γιατί, επειδή δεν είχε κάποιον, δεν είχαν κάποιον να τους καθοδηγεί. Κανονικά αυτός ο κάποιος, σύμφωνα με την νομοθεσία και τα λοιπά, από όσο ξέρω, πρέπει να είναι και αυτός ελικόπτερο για να βλέπει. Να είναι πάνω και αυτός ένα άλλο ελικόπτερο. Είναι ή αεροσκάφος. Γιατί πήγαμε και αγοράσαμε αυτά τα DHC-515, πώς τα λένε, δεν θυμάμαι. 525, θυμάμαι και τους αριθμούς, τα οποία τα πήραμε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πήγαμε και τα ακριβοπληρώσαμε. Γιατί έχουν δυνατότητα με μικρό κόστος βενζίνης, ξέρω εγώ, πετρελαίου, κυροζίνης, τι βάζουν μέσα στα αεροπλάνα, δεν ξέρω. Με μικρή κατανάλωση καυσίμου να μένω για πολλές ώρες στον αέρα. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που τα πήραμε, τα αγοράσαμε, πήγε ο Μητσοτάκης, έβγαλε φωτογραφίες, δεν πετάξανε αυτά, να ξέρετε. Αράξανε. Αυτά δεν τα σηκώσαμε από το έδαφος. Η πυροσβεστική δεν τα σηκώσε. Δεν είχε μπορεί να μην είχε προσλάβει πιλότους. Μα, λογικό, έτσι. Ήτανε στο έδαφος, καθόσαντε. Και ο συντονιστής ήτανε προφανώς σε κάποιο αυτοκινητάκι, καθότανε κάπου και 15 λεπτά πριν το ατύχημα, πριν το δυστύχημα, με συγχωρείτε. Ο υψηλόβαθμος τούτος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος κατήφθηνε τα ελικόπτερα από το έδαφος, αποχώρησε από το σημείο, λέει, για να πάει σε μια άλλη, φωτιά. Να αντιμετωπίσει, λέει, αναζωπήρω σε μια άλλη περιοχή. Και τους άφησε τους ανθρώπους. Σκοτωθήκανε. Δύο νεκροί. Βέβαια, την έρευνα, όπως είπανε, όπως το διευκρίνησαν, δεν θα την αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ, που τόσο περήφανος μας έκανε στην περίπτωση των Τεμπών. Θα την αναλάβουν άλλες αρχές, οι αρχές πυρασφάλειας, οι ευρωπαϊκής πυρασφάλειας κτλ. Διότι είναι πυροσβεστικά αεροπλάνα. Τους είχαν δηλαδή τους ανθρώπους στον αέρα, χωρίς να έχουν συντονιστεί. Ο συντονιστής είχε πάρει το αμάξι του να πάει αλλού. Και αυτό είναι το καλό σενάριο, το πήρε τα μάξι του να πάει παλού. Πως είπε, παιδιά, η ώρα πήγε δύο, εγώ άλλο δεν είναι. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, ό,τι σας βοηθήσει ο Θεός. Ή πάω να πάρω ένα φρεντάκι, παιδιά, και επιστρέφω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κατηγορώ, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα στον αέρα χωρίς να ξέρω. Βγήκανε στο μεταξύ οι καταθέσεις και λένε οι πιλότοι του από πάνω ελικοπτέρου, αυτοί που γλίτωσαν προφανώς. Λένε ότι εμείς δεν καταλάβαμε τι χτυπήσαμε, νομίζαμε ότι πέσαμε σε καλώδια ρεύματος. Πού ήταν το ελικόπτερο από κάτω. Η εντολή, λέει, ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή ένα προπορευόμενο ελικόπτερο, βολή είναι να ρίξει νερό, να κάνουν εκείνη στη συνέχεια ρήψη στη φωτιά. Ωστόσο, όπως είπαν, δεν γνώριζαν ότι συμμετείχε και τρίτο ελικόπτερο. Δεν τους είχαν πει. Κοιτάζανε το ένα ελικόπτερο, έφυγε το μπροστά. Προφανώς δώσαν την ίδια εντολή. Τώρα, εγώ λέω ότι καταλαβαίνω. Δώσαν την ίδια εντολή και στα δύο ελικόπτερα. Γιατί τα έβλεπες ότι πηγαίνανε προς το ίδιο σημείο. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε με στα Τέμπη που έβαλαν στις ίδιες ράγες δύο τρένα, το έκαναν και με ελικόπτερα επί της ουσίας. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ. Είναι, λέει, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις των διασωθέντων, οι επικοινωνίες με το κέντρο επιχειρήσεων. Όταν στέλνεις στο ίδιο σημείο δύο ελικόπτερα, τρία ελικόπτερα και δεν τους λες ότι είστε τρεις, προσέχετε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, είναι φυσιολογικό να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αλλά το ζήτημα του ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά πώς έπρεπε τα αεροσκάφη τα οποία από το υστέρημα το δικό μας είχαν αγοραστεί.

Και ήταν ένας τύπος κάτω, ο οποίος ενδεχομένως θα χρειάστηκε για επιχειρησιακούς λόγους. Εγώ δεν το αμφισβητώ, δεν ξέρω. Χρειάστηκε να φύγει να πάει αλλού και τους άφησε τους ανθρώπους στα ελικόπτερα. Να όπου, ό,τι τους βρει, ό,τι έχει γραμμένο η μοίρα τους. Τι να πω, παιδιά. Γιατί τα συγκεκριμένα αυτά τα ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη ήδη από τον Νοέμβριο του 2025. Είχε πάει εκεί πέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και έβαζε φωτογραφίες μπροστά τους. Και έλεγε τότε, έκανε μίλες και μεγάλες κουβέντες τουλάχιστον, ρε αδερφέ. Έλεγε τότε για ποιοτικό άλμα στις επιχειρησιακές δυνατότητες του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί, λέει, γιατί τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη των πυρκαγιών και ότι έτσι αναβαθμίζονται, λέει, τα όπλα μας ενάντια στην κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία μας λένε, τα οποία μας πουλάνε. Η αγορά τους έγινε με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε. Τους βάλανε ωραία αυτοκόλλητα της πυροσβεστικής, άμα δεις φωτογραφίες, DA66, έτσι λέγονται τα αεροσκάφη, άμα τα δεις φωτογραφίες, τους έχουν κολλήσει κάτι αυτοκολλητάρες, κάτι στίγερ της πυροσβεστικής, τόσο απάνω. Να πετάξουνε, δεν πετάξανε όταν έπρεπε. Τραβάγανε φωτογραφίες στα κόκπιτ. Τραβάγανε φωτογραφίες στο Μητσοτάκι μπροστά στα αεροσκάφη. Έναν πιλότο, υποθέτω, που ήταν εκεί πέρα μέσα σε αυτά. Αλλά τα αεροσκάφη αυτά δεν πετούσανε. Μάλλον δεν θα του είπαν, λέει, ότι χρειάζονται και πιλότους. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. 13 δις πρωίμη αποπληρωμή χρέους. Ευτυχώς που η χώρα πάει τρένο. Ρεκόρ θανάτων σε σχέση θανάτων γεννήσεων. Αφανισμός στις πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και με επίσημα στοιχεία οι φτωχότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη. Μισθή Λετωνίας με τιμές ζυρίχη στην αγορά.

Καλημέρα, στέλνει ο Σίβης. Μακάρι να είχαμε λύσει σε έναν ηγέτη σαν τον Ερντογάν. Ενδιαφέρεται για την Τουρκία και την τσέπη του βέβαια, αλλά διεκδικεί 100 και παίρνει 40. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα και χάνουμε τα δικά μας. Και στην Κύπρο λέει είναι παράνομη κατοχή, αλλά παγιώθηκε και άντε να αλλάξει τα δεδομένα. Συντέξει τις τουρκικές σημαίες πίσω του, δημιουργώντας εντυπώσεις ισχυρού κράτους. Ενώ ο δικός μας μια σημαία και αυτή, αν είναι στο πλάνο. Την καλημέρα μας και στη Μελβούρνη. Ευχαριστούμε το Radio Greece στη Μελβούρνη που μας αναμεταδίδει.

0: Είχαμε χθες και την πτώση του άλλου του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Δεν ξέρω εκεί πέρα τι έγινε. Το πήρε ο αέρας, το κατέβασε. Πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι αυτά θα τα βλέπουμε όσο ξέρεις αυτό με τον τουρισμό, τον υπερτουρισμό. Συνεχίζεται δίχως να υπάρχει ένα σαφές και ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, είδατε τις προάλλες που προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο στο Σαρακίνικο, στη Μήλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί πέρα με τα ελικόπτερα πρέπει να γίνει ο καθένας παίρνει ένα και πάει, το κατεβάζει όπου θέλει. Πάλι καλά, σε λίγο τσακωθήκανε στην Πάρο για τις θέσεις πάρκινγκ. Αυτός με τη γουρούνα και ο άλλος ο ταξιτζής. Σε λίγο θα τσακώνονται πιλότοι ελικοπτέρων.
1: Το ζήτημα που προκύπτει είναι πόσα ελικόπτερα πρέπει να εμφανίσουν τεχνική βλάβη ή πόσα ελικόπτερα πρέπει να συγκρουστούν προκειμένου να υπάρξει η παραμικρή παρέτηση είτε αρμόδιο από την ηγεσία της πυροσβεστικής είτε γενικότερα. Και επίσης να πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο το οποίο εμφανίζεται και οφείλουν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις οι αρμόδιες αρχές. Είναι το γιατί στην περίπτωση τη σύγκρουση μεταξύ των δύο ελικόπτερων τύπου Bell στη Ψάθα δεν αναλαμβάνει την κύρια έρευνα ο Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Δυστυχημάτων, ενώ στην άλλη περίπτωση της Σύφνου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Κρίσης, η έρευνα θα γίνει από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, από τον αρμόδιο κανονικά οργανισμό. Θα πρέπει να δοθούν και αυτού του είδους οι εξηγήσεις.
0: Είπανε. Είπαν ότι δεν παίρνει ο ΔΑΣΑΜ το έρευνο, την έρευνα για το δυστύχημα στην Ψάθα που συγκρουστήκαν τα δύο ελικόπτερα και πρέπει να το παίρνει ο ΔΑΣΑΜ, διότι λέει επειδή είναι πυροσβεστικά, ανήκει σε άλλο αρμόδιο φορέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η ευθύνη για τη διερεύνηση του ατυχήματος. Πάντως, ακόμα και στην περίπτωση στην Ψάθα με τα δύο ελικόπτερα, ο χώρος αποκλείστηκε. Ένας που πήγε να μπει μέσα, τον εβουτήξανε που πήγε να πάει από κατά, δεν ξέρω τι να τραβήξει φωτογραφίες κτλ. Αντιμετώπιση εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαμε δει στα Τέμπη. Που εκεί πέρα όποιος πέρναγε, έμπαινε, ξέρω εγώ, έπαιρνε και ό,τι ήθελε μαζί του, έφευγε, άφηνε, οτιδήποτε μπορεί να ήθελε. Ή έβλεπες κόσμο να περνάει, να κάνει βόλτες κτλ.

Στο μεταξύ, έχει γίνει χαμός και με την υπόθεση της φωτιάς στη Σαλαμίνα, έτσι. Διότι γίνεται, βγαίνουν συνεχώς ρεπορτάζ, βγαίνουν συνεχώς εικόνες από την κατάσταση με τα σκουπίδια, η οποία επικρατεί στο νησί. Και είναι πραγματικά να τραβάς. Εδώ πέρα είχαμε χτες μερικά σχόλια, μας στείλατε και κάποιες φωτογραφίες και από άλλες περιοχές, όχι μόνο από τη Σαλαμίνα, αλλά στη Σαλαμίνα πρέπει ολόκληρες περιοχές του νησιού να είναι ουσιαστικά αυτοσχέδιες χωματερές, ρε παιδιά.

Βλέπω φωτογραφίες με οικόπεδα, τα οποία είναι τίγκα στο σκουπίδι. Δεν ξέρω τώρα, είναι ευθύνη του Δήμου να υποχρεώσει αυτόν που έχει το οικόπεδο να καθαρίσει το οικόπεδό του. Ή ο Δήμος απλά παίρνει τα λεφτά από τα πρόστιμα. Θέλουνε, μπορούνε να το κάνουν οι δήμαρχοι αυτό το πράγμα ή δεν το κάνουν, γιατί σου λέει εκλογές να έχουν, άμα υποχρεώνω τον κόσμο να κάνει, να μαζεύει τα οικόπεδά του, δεν θα με ψηφίσουν μετά και θα έχουμε άλλα, δεν θα βγω και αυτό θα είναι καταστροφή για κάποιον να μην βγει.

0: της περίοδου, ότι πρέπει να γίνει ο καθαρισμός, ότι πρέπει να υπάρχει η πρόληψη. Δεν κήρυξε, βλέπω εδώ ότι ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθουμε, δηλώνει. Προκειμένου να ανταποκριθείς, θα πρέπει να κηρύξεις έστω και το νησί σε κατάσταση εκτακτού ανάγκης. Ήταν τόσο δύσκολο να προβούν σε έκτακτα μέτρα.
1: Έκτακτα να πάνε, δηλαδή.
0: Έκτακτα μέτρα. Αν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να προστατεύσουν το νησί εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν, ας πούμε, για την αντιμετώπιση ή τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι αρμοδιότητα του κάθε Δήμου, τα απορρίμματα. Αν ήταν τόσο αδύνατο να ανταποκριθούν, θα έπρεπε να κηρύξουν κάτι σε κατάσταση εκτακτού ανάγκης στο νησί. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό βλέπουμε. Δικαιολογίες. Όσο έρχονται οι καταγγελίες, οι μαρτυρίες κ.ο.κ.
1: Πάντως ο Παναγόπουλος, έτσι δεν λέγεται, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας έχει πάρει πολύ καλά μαθήματα, παιδιά, από την κυβέρνηση. Έγινε αυτό που έγινε, κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι και αντί να κάτσουν να δούνε τι φταίει, τι συνέβη, πώς θα το εμποδίσουν από το... να ξαναγίνει, να αναζητηθούν οι ευθύνες, στόχος, λέει, σύμφωνα με τα όσα σχολίασε ο κύριος Παναγόπουλος, είναι να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς θα πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, κάνει μια μονοκονδυλιά, σβήνει, θέλει να σβήσει ό,τι συνέβη για να πάει στην επόμενη μέρα. Να δούμε, λέει, από εδώ και πέρα. Και ότι εμείς, λέει, είχαμε βάλει και κάτι αισθητήρες, κάτι τέτοια έλεγε. Πάντως, 15 σπίτια έχουν καεί, μπορεί να είναι και παραπάνω τα σπίτια που έχουν καεί στη Σαλαμίνα. Ο ίδιος λέει ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο του εμπρισμού, διότι λέει ότι το ένα σημείο δεν έχει σχέση με το άλλο για τις δύο εστίες πυρκαγιάς που ξεκίνησαν. Και λέει, αυτό ασφαλώς προκαλεί εντύπωση, από εκεί πέρα δεν θα ήταν υπεύθυνο να οδηγηθούμε προς το παρόν σε κάποιο συμπέρασμα. Πάντως, ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι σε όλο το νησί, λέει, υπάρχουν περισσότερο από 10.000 αδόμητα οικόπεδα. Αυτό, λέει, αυτός ο αριθμός αυξάνεται κατά πολύ, εφόσον προσθεθούν όλα τα σπίτια με τις μεγάλες αυλές, πολλά από τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, λέει, από τους ιδιοκτήτες, όπως είναι υποχρεωτικό βάσει του νόμου. Όλα αυτά αποτελούν εστίες κινδύνου πυρκαγιάς. Μπορεί να επικαλείται ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας το γεγονός ότι έχει τουρισμό η Σαλαμίνα το καλοκαίρι. Εντάξει, έχει τουρισμό η Σαλαμίνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μαζεύει 300.000 κόσμο. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι μια λεκτική υπερβολή του Δημάρχου. Μου φαίνεται υπερβολή. Αλλά έστω και να μαζεύει. Οι εικόνες που είδαμε με τα οικόπεδα τα οποία ήταν γεμάτα σκουπίδια, αυτοσχέδιες χωματερές που έβλεπες. Γιατί δεν είναι ότι κάποιος ήταν στην αυλή και είχε σκουπιδάκια στην αυλή. Εδώ πέρα είδαμε οικόπεδα περιφραγμένα, τα οποία ήταν μέχρι το λαιμό, που λένε, με σκουπίδια.

0: και το μοναδικό που βγαίνει και λέει ο Δήμαρχος, λέει ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει διαχείριση της κατάστασης στον Αστίγη, γιατί λέει ο Δήμος Σαλαμίνας ήταν ο πρώτος που χρεοκόπησε το 2015. Το 2022 λέει καταφέραμε να εξηγιάνουμε οικονομικά τον Δήμο, δεν, κρατάω, βαστάω μικρό καλάθι, μικρό καλαθάκι. Ο οποίος όμως λέει παραμένει φτωχός. Ως αποτέλεσμα είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουμε στο ζήτημα της καθαριότητας και της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης όπως απαιτεί η περίσταση. Αν λες είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουμε, αγαπητέ Δήμαρχε, κάνεις 2-3 πράγματα. Πας στον Υπουργό και του λες εγώ δεν μπορώ να το κάνω, παρετούμε. Όχι να βάλω όλο το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης νομίζω. Αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν περιμένεις να έρθει, γιατί πήγε χτες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος. Και περιμένεις να βγεις φωτογραφίες μαζί του. Αν είναι να πάτε να βγείτε φωτογραφίες με τον Υπουργό, αγαπητέ Δήμαρχε, καλό θα ήτανε. Καλό, πολύ καλό θα ήταν. Αντί να βγαίνετε φωτογραφίες σε δημαρχία, αντί να βγαίνετε φωτογραφίες σε τίποτα παραλίες του νησιού, να πάτε να βγείτε φωτογραφίες μπροστά ακριβώς σε εκείνα τα ακαθάριστα οικόπεδα, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Αλλά θα μου πεις εδώ πέρα, τι να παραιτηθεί εσύ, λες ο Δήμος τα λοιπά, όταν ο ίδιος ο υπουργός, ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός πουλάει τρέλα.
1: Θέλω να δείτε, Υφυπουργέ, αυτή είναι η εικόνα από το Πόρτο Γερμενό. Χθεσινή μας την έστειλε τηλεθεάτρια η κυρία Ζερβουδάκη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα ακριβώς στα Καμένα έχει δημιουργηθεί πάλι μία χωματερή. Δίπλα στα Καμένα.
2: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τόπος ο οποίος επλήγει πάρα πολύ.
3: Ρε παπά του, τον νοιάζει.
1: Και λίγες μέρες μετά, εκεί βλέπουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Είναι ουσιαστικά μια έφλεκτη βόμβα.
4: Να θα είναι και πάλι ο κερδισμένος. Η Νέα Δημοκρατία τα στελέχη και ο κόσμος της.
5: Απλά η κλιματική κρίση δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, ούτως ώστε να είναι δύσκολη η πυρόσβεση, η κατάσβεση των πυρκαγιών λόγω της κλιματικής κρίσης και των συνθήκων τις οποίες δημιουργεί.
6: Από τι είπε ο καλλιτεχνής.
5: Επί το πλείστον φωτιές βάζει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας. Είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Και γι' αυτό αγγίζουμε τις 300 συλλήψεις. Φέτος είναι ένα νούμερο ρεκόρ.
7: Υπάρχουν και εμπριστές που παίρνουν λεφτά.
8: Βέβαια, πώς δεν υπάρχουν.
5: Έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά δεδομένα, συλλήψεων ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται ότι είτε με δόλο είτε ακούσια έβαλαν κάποια πυρκαγιά.
9: Τώρα οι Ρωμά δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Κάθε μέρα καίνε χαλκό μέσα σε χωματερές, χωρίς να δίνουν σημασία στις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.
5: Όλοι μας έχουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε.
0: Πώς έλεγε ο Βενιζέλος, μαζί τα φάγαμε για τις πυρκαγιές. Βγαίνει, αυτό είναι ο υπουργός, παιδιά. Αυτός είναι ο υφυπουργός, εντάξει. Υφυπουργός. Okay. Βγαίνει ο αρμόδιος υφυπουργός και λέει αυτά τα πράγματα. Λέει, έχουμε όλοι μας μερίδιο ευθύνης για τις πυρκαγιές. Αυτό λέγεται διάχυση ευθύνης. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του αυτός, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω. Βγαίνει και λέει όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης και φταίει η κλιματική κρίση και φταίνε οι εμπριστές, ξέρω εγώ. Στο μεταξύ έχεις δει, λέει για 300 συλλήψεις. Τον άλλον το συλλάβανε επειδή τράκαρε τα μάξι, του βγήκε και έπιασε σπίθα και πήρε φωτιά. Όλες τις φωτιές που βλέπουμε που έχουν το ΔΔΕ, που ξεκινάνε από τα καλώδια, που ξεκινάνε από καθάριστα οικόπεδα. Εντάξει, ρε φίλε, έχω εγώ ένα οικόπεδο. Είναι υποχρέωσή μου να το καθαρίσω, αλλιώς μου ρίχνεις πρόστιμο. Μου ρίχνεις το χιλιαρικάκι, πώς είναι, 1500, πώς είναι. Μου το ρίχνεις, στην κεφάλα. Σε αυτό τον ΔΔΕ θα ρίξουνε, παραδείγματος χάρη, κανένα πρόστιμο. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, που έχουν ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται οι μισές, οι μεγάλες τουλάχιστον οι πυρκαγιές, θα ρίξουνε. Ή όχι. Αυτός πρέπει να καθαρίζει γύρω από τις κολόνες που έχει, γύρω από τους μετασχηματιστές. Το έδαφος πρέπει ή αυτό είναι μόνο για μένα? Αλλά να βγαίνει ο αρμόδιος ο υπουργός και να μιλάει έτσι γενικά και αόριστα. Είναι ο Φερετζές τώρα του τέτοιου είναι, να μην πω. Τι λέγανε το μουστάκι είναι ο Φερετζές και τα λοιπά. Η κλιματική κρίση είναι ο Φερετζές του υπουργού. Για να κρυφτούν από τις ευθύνες τους. Βρήκανε τώρα... Τι μας λέει ότι κάνει για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές ο υπουργός? Αυτό που ακούσαμε, τι μας έλεγε? Ότι πιάσανε τον άλλον που έβαζε μπαρμπεκιού, ξέρω εγώ, βγήκε να ψήσει στην αυλή του. Δεν βγαίνεις να ψήσεις αυτές τις μέρες στην Αρλή. Να είμαστε λογικοί. Δεν βγαίνεις. Δεν βάζεις μια φωτιά, πετάς σε κάρβουνα, ξέρω εγώ, και τα αφήνεις κιόλας στην πριζολίτσα σου και φεύγεις. Και λαμπαδιάζει η περιοχή. Αλλά δεν είναι η λύση, δεν είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου το να λες έχουμε κάνει 300 συλλήψεις. Ξέρετε πόσες συλλήψεις έχει στη Γαλλία?

0: Στη Γαλλία έχει περίπου 500 συλλήψεις. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις για εμπρισμούς στη Γαλλία. Ανάμεσα στους οποίους αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που ενδεχομένως να τη δούμε και στην Ελλάδα στον επόμενο χρόνο, 166, γύρω στα 170 άτομα είναι ανήλικοι που έχουν να κάνουν με challenges και τέτοια. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτραπεί, δεν μπορεί να επιτρέπεται στον αρμόδιο υπουργό να αντιμετωπίζει κατά αυτόν τον τρόπο την κατάσταση, να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις ό,τι να είναι. Εδώ πέρα του δείχνανε φωτογραφίες, αυτό το ηχητικό που ακούσαμε ήταν από το πρώτο γερμανό, κάηκε το πρώτο γερμανό, ολόκληρο, το πήρε και το σήκωσε, έτσι. Και έδειχναν, πήγαν οι άνθρωποι προφανώς να κάνουν ρεπορτάζ για τα καμένα και δίπλα στα καμένα είδανε τέτοιες αυτοσχέδιες χωματερές. Είδαν ένα τύπο ο οποίος είχε περιφράξει ένα οικόπεδο και το είχε γεμίσει σκουπίδια μέσα. Αυτό είναι μπόμπα εκεί. Αν δεν μπορεί ο Δήμος να το φροντίσει αυτό, ας το αναλάβει κάποιος άλλος. Γιατί εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να σου πει ο Δήμαρχος, κάτσε ρε φίλε, με έχεις με 5 ανθρώπους και μου ρίχνεις άλλη μια ευθύνη. Δεν χρηματοδοτείς τον Δήμαρχο, δεν δίνεις λεφτά στο Δήμο. Τι θα γίνει όμως. Τι θα γίνει. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι παίζουν αυτό το σπορ. Δηλαδή, αν υπήρχε, αν έμπαινε στους Ολυμπιακούς, θα είχαμε σαρώσει, ρε. Με τον μπαλάκι των ευθυνών. Αν ήταν ένα τένις ευθυνών, θα είχαμε πιο Τσιτσιπάς και πια, δεν ξέρω κι εγώ, Σάκαρη και πώς τον έκανε τον άλλον, το Σέρβο. Τζόκοβιτς. Τι Τζόκοβιτς. Θα βγαίνανε εδώ πέρα οι δημαρχαίοι, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και θα είχαν σαρώσει τα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα είχαν αφήσει τίποτα, παιδιά. Και το κάνουν γιατί ξέρουν ότι εντάξει, μωρέ, θα περάσει 2-3 μέρες είναι. Θα ασχοληθούν τα μέσα 2-3 μέρες. Και μετά πάμε παρακάτω, θα έρθει το άλλο μεγάλο ζήτημα, θα έρθει το επόμενο μεγάλο θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας έφαγα την ώρα της κίνησης. Ιωάννη Βασιλιάδη, δώσε μας μια εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, ποια είναι η κατάσταση, για να πάμε να ξέρει κανένας χριστιανός. Τώρα τι να γλιτώσει, θα μου πεις, περισσότεροι δρόμοι άδειοι είναι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Ακριβώς φαίνεται ότι οι ρυθμοί του Αυγούστου παραμένουν στους ίδιους ρυθμούς για αυτές τις ημέρες. Επομένως, η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στους περισσότερους οδικούς άξονες, τόσο στην Αττική Οδό όσο και στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Να το απολαύσουν οι οδηγοί που βρίσκονται. Κατά τόπους, μόνο στο Πορτοκαλί, έτσι βρίσκονται ορισμένα σημεία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην ακτή Τζελέπη. Δεν παρουσιάζονται όμως καθυστερήσεις και έντονα έτσι, προβλήματα. Λίγο υπόψη στη Λεωφόρο Σχιστού, λίγο υπόψη στις εθνικές οδούς ως προς την έξοδο Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Κατά τα άλλα, η κυκλοφορία είναι ομαλή.

Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Η εταιρεία που φροντίζει έτσι ώστε να μην πέφτετε θύματα των επιτηδίων που θέλουν να σας πουλήσουν τα ακριβότερα, τα πιο οδυνηρά για την τσέπη σας, προγράμματα για ρεύμα, φυσικό αέριο και τηλεφωνία. Η Vulcom είναι ο φυσικός σας σύμμαχος στο να προσπαθήσετε να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και κυρίως στη δική σας τσέπη. Οι κατάσκοποι της Vulcom σκανάρουν όλες τις εταιρείες που προσφέρουν ρεύμα, που προσφέρουν φυσικό αέριο, που προσφέρουν τηλεφωνία για να βρουν την καλύτερη προσφορά για εσάς. Παραδείγματος χάρη, μιας και είναι και Σεπτέμβρης, πάμε προς το Σεπτέμβρη, συγγνώμη. Έρχονται φοιτητικά σπίτια, έρχεται το ένα το άλλο. Αν έχετε σπίτι σας, αν φιλοξενείτε έστω στο σπίτι σας ένα φοιτητή, μία φοιτήτρια. Και όχι μόνο προπτυχιακά, και μεταπτυχιακό να κάνει. Υπάρχει πρόγραμμα με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή για τις 200 πρώτες κιλοβατόρες στα 0,095 λεπτά, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά βρίσκεται στα 0,16. Για να έρθετε σε επαφή με τη Vulcom, 2310-2088-08. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 2310-2088-08. Τους κάνετε ένα τηλέφωνο, τους εξηγείτε τις ανάγκες σας, τους λέτε τι χρειάζεστε, τι βαλάντιο υπάρχει και αυτοί προσπαθούν να βρουν το καλύτερο για εσάς.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα σας προκαλεί έτσι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το θέμα με η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Όπως είπα ο Κωνσταντίνος, το 87 και το 92 είχαμε 40 και 44 βαθμούς. Τότε δεν είχαμε πυρκαγιές, τώρα βρέθηκε η κλιματική κρίση. Οι φωτιές, λέει, ξεκίνησαν από τότε που κατήργησαν τη δασοφυλακή και την αγροφυλακή και έδωσαν τα δάση στην πυροσβεστική. Όλα, λέει, γίνονται βάσει σχεδίου, Σάββας. Όλο αυτό με την κλιματική κρίση είναι σίγουρα ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούν για να μας, για να κρύψουν τις ευθύνες τους. Από εκεί πέρα βεβαίως είναι πολύ παραγωγικό, έτσι σας τα έλεγα και χτες. Υπάρχουν πλέον πολύ περισσότερα δάση από ό,τι υπήρχαν τη δεκαετία του 70, από ό,τι υπήρχαν τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Γιατί και δεν είναι δάση κανονικά, είναι τελείως, ας πούμε, απλά έχει εξαπλωθεί το δασικό, οι δασικές εκτάσεις έχουν εξαπλωθεί. Έχουν εξαπλωθεί τελείως ακανόνιστα, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Γιατί? Γιατί έχουν φύγει, έχει ερημώσει η ύπαιθρος. Και στην τελευταία, τα τελευταία 40 χρόνια, λέει, μια αναδάσωση είδα στο κεφάλι. Έλα ρε παιδιά, με τον υπουργό τώρα στο κεφάλι του Άδωνη. Στα άλλα τα καμένα ανεμογεννήτρια στα μπουν, λέει. Μέσα σε αυτό λοιπόν το άναρχο τοπίο, αφού έχουν φύγει οι άνθρωποι της υπαίθρου, πάνε και αναπτύσσουν διάφορες δραστηριότητες σαν αυτές τις οποίες τις έχουμε δει, τις έχουμε συζητήσει. Περνάνε καλώδια όπως να είναι, περνάνε τα δίκτυα με δίχως προδιαγραφές σωστές και σοβαρές. Και έχουμε ως αποτέλεσμα αυτά που έχουμε.

Λοιπόν, βλέπουμε, ξεκινάμε εδώ πέρα Δημοκρατία. 945 ευρώ λέει τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Δόμνα Μιχαηλίδου. Παραδίδει, λέει, μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Και συγκεκριμένα 720 ευρώ τα παπούτσια και 225 το τζιν. Shut my eyes and I fantasize it to you. Είναι, μήπως ετοιμάζεται, έχετε δει που είναι της μόδας στο YouTube κάτι τύποι που βγαίνουν με κάτι μικρόφωνα στη Μύκονο, ξέρω εγώ, και στο Las Vegas και σε τέτοιες παραλίες και πάνε και τους λένε πόσο κοστίζει το outfit σου και κάνουν επίδειξη, λένε αυτό το μπλουζάκι κοστίζει τόσο και στην Ερμού τους έχω δει, πάνε κάτι περίεργοι. Άμα αρχίσουμε να μετράμε πόσο κάνουν τα ρούχα, είναι το λιγότερο που φοράνε οι πολιτικοί. Άντε να αρχίσεις να μετράς αξίες σε ρολόγια, ε. Αλλά να τους πιάσεις εκεί πέρα που τα φοράνε, όχι που τα βγάζουν. Όχι που τα βγάζουν όταν να μιλήσουν στις κάμερες. Ξέρεις ότι κάνουν κάτι τέτοιες γυφτίτσες. Ναι, ρε. Είναι ο άλλος με τη ρολεξάρα, πάει να κάνει δηλώσεις για την τάδε πυρκαγιά που έχουν καεί, έχουν καταστραφεί τα σπίτια. Βγάζει τα ρολόγια, μαζεύει κανένα δαχτυλίδι, ξέρω εγώ, κτλ. Ειδικά άμα είναι τίποτα περίεργα δαχτυλίδια που φοράνε κάτι τύποι. Κάτι έχει πάρει το μάτι μου, λέω εγώ τώρα. Ο ελεύθερος τύπος στη γνωστή συνταγή. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Σε δήμους Ελλάς, λέει, τώρα είναι ελληνική αστυνομία, είναι η συμπαράταξη του Τσίπρα, δεν ξέρω, έχουμε μπερδευτεί. Σχολεία, λέει, ΔΥΠΑ, ΙΠΕΞ, ΕΛΓΑ και Λιμενικό. Τα νέα, γιατί η Άγκυρα, λέει, ξεπέρασε τα ωραία. Έρχεται φουρτούνα με τα πάρκα, ασχολούνται τα νέα. Καλά, παιδιά, τώρα πρέπει να δείτε ότι έχει μια ενδεικτική, ας πούμε, ένα ενδεικτικό σχέδιο, φωτογραφία, το χάρτη, τα νέα στο εξώφυλλο, που εμείς έχουμε πάει και έχουμε κάνει τα περιβαλλοντικά πάρκα μέσα στα 6 ναυτικά μίλια. Δεν τα έχουμε κάνει πιο έξω, να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους. Και πήγανε οι Τούρκοι και κάνανε πια 6 ναυτικά μίλια, πια 12, ανοίξανε περιβαλλοντικά πάρκα παντού. Η εστία διεθνής πειρατεία, λέει, η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οροθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας, αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβέρνησης να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα δικά μας χωρικά ύδατα. Α, αυτό που σας έλεγα, ναι. Εμείς το κάναμε για να μην ευριάσουμε τον Ερντογάν. Είχαμε βγάλει πρώτα στην αρχή και εμείς κάτι μεγάλα θαλάσσια πάρκα. Γιατί δεν έχει νόημα να κάνεις θαλάσσιο πάρκο στα 6 ναυτικά μίλια. Δηλαδή δεν σταματάει το περιβάλλον το θαλάσσιο στα 6 ναυτικά μίλια. Πάει και πιο έξω. Αλλά εμείς είχαμε βγάλει στην αρχή τους πρώτους χάρτες που ήταν και εμείς με μεγάλα πάρκα. Αλλά μετά φοβηθήκαν τους Τούρκους, τα μαζέψανε, βγάλανε τα μικρά και τώρα πήγε ο Ερντογάν και τους έβγαλε τα μεγάλα. Δεν θα βγει σε καλό αυτή η ιστορία, να ξέρετε. Διότι οι Τούρκοι αυτά που δείχνουν στο χάρτη θα πάνε να τα εφαρμόσουν. Και θα έχουμε πολύ πιθανόν συλλήψεις ψαράδων Ελλήνων. Θα έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Θα το συζητήσουμε όμως και στο δεύτερο μέρος αυτό της εκπομπής. Η Εσπρέσο έχει Τζένι Ρίξτο. Έγινε, λέει, σε ένα πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Κλάρκ, λέει, εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Η εφημερίδα των συντακτών έχει η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου. Κυβέρνηση αναμένα κάρβουνα, εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλη μαλακία. Το φθινόπωρο, την άνοιξη, μετά αλλιώς καλοκαίρι και ξανά φθινόπωρο. Τι να πω. Ο Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, οι πιέσεις που δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Η Καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Τώρα εγκατέλειψε η Άγκυρα τα ήρεμα νερά. Ωρε κούνια που μας κούναγε. Η κόντρα κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Η ραγδαία φορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση.
αναφέρεται συγκεκριμένα η εφημερίδα σε δύο ονόματα, Ζαχαράκη και Τουρνάς. Ο Τουρνάς είναι πολύ επιτυχημένος υπουργός. Στο μεταξύ ήταν φάντασμα. Μιλούσαμε κάτι. Τώρα αυτό που σας λέω δεν είναι εξακριβωμένο, είναι ρεπορτάζ, είναι πληροφορία. Λέει τον Τουρνά, ο οποίος ξέρετε πόσα χρόνια είναι στη θέση του. Πόσα χρόνια παίζει υπουργός ή υφυπουργός πολιτικής προστασίας.

10 Σεπτεμβρίου 21 έως 26 Μαΐου 23 ήταν υφυπουργός, έτσι. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη για την πολιτική προστασία. Στη συνέχεια, 27 Ιουνίου ως 7 Νοεμβρίου του 25 ήταν επίσης. 26 Μαΐου ως 27 Ιουνίου 2023 υφυπουργός και ανέλαβε υπουργός στις 4 Απριλίου του 2026. Πολύ, είναι πολλά χρόνια, έτσι. Αυτός ο τύπος όμως τον έχουν για φάντασμα, ρε. Πηγαίνει και καθότανε στο γραφείο του, έτσι μου λέγανε. Ούτε ασχολείται με το Υπουργείο, ούτε δεν ήταν σε μία, σαν φάντασμα στους διαδρόμους του Υπουργείου.

Ουσιαστικά από το 21 έως το 26 ο κύριος Τσουρνάς ήταν σε θέσεις ευθύνης για την πολιτική προστασία. Σε άλλοτε λεγόταν υφυπουργός, μετά έγινε υπουργός, γενικός γραμματέας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ότι ήταν. Από το 21 υφυπουργός πολιτικής προστασίας, από το 21 υπηρεσιακός υπουργός της 26 Μαΐου, υφυπουργός ξανά από τον Ιούνιο του 23, συνεχώς. Μάλλον για να έχουμε, σύμφωνα με αυτό που διαβάσαμε, τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο, κάτι δεν πήγε και πολύ καλά. Η απογευματινή γράφει για το σκεπτικό της Ολομέλειας για τη βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Έβγαλαν τις συνταγματικές της διατάξης του νόμου που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που συζητάγαμε χθες, έχει στο εξώφυλλο τις δηλώσεις Κατσαφάδου που ακούσαμε, που είπε μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές. Από ό,τι φαίνεται, είναι σαφές ότι στο ζήτημα, αντί να πάμε στην πρόληψη των πυρκαγιών, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ρίξει το βάρος της στο να δίνει γρήγορα αποζημιώσεις μετά. Για να κρατάει ικανοποιημένους αυτούς που έχασαν το σπίτι τους. Η ελεύθερη ώρα έχει από την Αγία Σοφιά της πόλης την εκατονταπηλιανή της Πάρου, η Παναγιά ανοίγει το μυστικό των μυστικών.

με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 8 και 57 πρώτα λεπτά. Οπότε είναι ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αντισυνταγματικές εκρίνε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτηρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο επισημαίνει ότι η αυτόματη νομιμοποίηση καταστρατηγεί τις δικαστικές αποφάσεις, πλήττει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και νοθεύει το συνταγματικά επιβαλλόμενο ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Περιορισμένοι σε μόλις 8.500 δικαιούχους, κυρίως του δημοσίου τομέα, αποδεικνύεται η ρύθμιση για τον διπλασιασμό των συντάξεων κυρίας. Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων του ΟΓΑ, αποκλείονται από τα ευεργετήματα. Τρία άτομα, ανάμεσα τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Χεραϊκός, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη ΣΥΦΝΟ. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος λίγο πριν από την προσγείωση. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και έναν τραγικό απολογισμό 2 νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρισμού, εντονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Οι πραγματογνώμονες αξιολογούν τα ηχητικά δεδομένα και τις καταθέσεις των διασωθέντων. Ερωτήματα προκύπτουν για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Παρά τις εξαγγελίες για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έντος του 2026, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων. Η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις κοινωνικές δαπάνες και τη βιωσιμότητα της δημόσιας ρευστότητας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια αναμένεται να πλήξει τα ελληνικά νοικοκυριά το προσεχές φθινόπωρο. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής για ανεπαρκή μέτρα προστασίας. Η Άγκυρα προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων συνολικής έκτασης άνω των 21.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο Φετιγέ Κάς και στο Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντά ότι οι μονομερείς αυτές ενέργειες σε διεθνή ύδατα και ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι παράνομες. Ρεκόρ συλλήψεων πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού όσο συνεχίζεται η έρευνα για τα αιωλικά πάρκα. Συγκεκριμένα στη δημοσιότητα δόθηκαν σοβαρά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 283 συλλήψεις μέχρι στιγμής φέτος για εμπρισμούς δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων, τόσο από πρόθεση όσο και από αμέλεια. Παράλληλα, η υπηρεσία ξεκίνησε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τα αιωλικά πάρκα μετά από πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ταλάντωση αγωγών. Σοβαρή διπλωματική αντίδραση προκάλεσε χάρτης της Αμερικανικής Διοίκησης της ENCOM που απεικονίζει την Κύπρο διχοτομημένη. Η Λευκωσία και η Αθήνα ζητούν άμεσες διευκρινήσεις για το αμφιλεγόμενο οπτικό υλικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Παράλληλα, τόνισε ότι περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα με τα μαχητικά F-35. Το State Department επανέφερε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου μετά από παρέμβαση στο Κογκρέσο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Έληξε η 60ήμερη προθεσμία του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό του Ομάν αν παρεμποδίσει τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί με κλιμάκωση και πέρασμα στην πλήρη στρατιωτική επίθεση. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ έδωσε τελεσίγραφο 90 ημερών στη Χαμάς για τον αφοπλισμό της Γάζας. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κλήθηκε ο Ιάπωνας πρέσβης Άκυρα Μούτο μετά τη σφοδρή διπλωματική διαμάχη για τα νησιά Κουρίλες. Η Μόσχα κατήγγειλε την αντίδραση του Τόκιο σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο νησί. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι ανέμοι θα πνέουν μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Easy Story Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940 66 70 71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στο Mike FM στους 99,8. Βρίσκεστε μαζί μας, θα βρίσκεστε για την επόμενη ώρα στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στην κονσόλα είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και θα μπούμε γερά, θα μπούμε με το ζήτημα με τους χάρτες. Τα περιβαλλοντικά πάρκα, μάλλον όχι χάρτες, σταμάτησαν να είναι χάρτες και έγιναν περιβαλλοντικά πάρκα. Πάει να επιβάλλει η διοικητική δικαιοδοσία η Τουρκία. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, προκειμένου να μας δώσει μια εικόνα για το τι έγινε, αλλά και το τι θα έπρεπε, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ από την πρόσκληση. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακούγομαι καλά. Έχω μετακινηθεί. Ο χώρος που βρίσκομαι, εσείς βέβαια βρίσκεστε στις ελπάλξεις της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε ακόμα σε ένα πνεύμα δεκοπούλου. Και εδώ που είμαι δεν ξέρω αν έχω καλό σήμα.
0: Μέχρι στιγμής ακούγεστε καλά.
1: Ακούγομαι καλά, ακούγομαι καλά. Κάνατε μία εισαγωγή. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή στην εισαγωγή σας.
0: Σας ακούω. Γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2020, είναι χρόνια, έτσι, ο κύριος Γεραπετρίτης, αν θυμάστε, είπε ότι η κόκκινη μας γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Νομίζω το θυμάστε εσείς και το θυμόνται και οι αγαπητοί ακροατές. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Πρώτο. Το δεύτερο, φωνάζουμε και οριόμεθα για την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών με την οποία η Τουρκία...
0: Δώστε μου μισό λεπτό, κύριε Λουκόπουλε, να το ακούσουμε κιόλας αυτό που είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης. Δώστε μου μισό λεπτό.
2: Θέλω να δείτε, υφυπουργέ, αυτή
0: όχι,
2: είναι
0: η... λάθος έκανα εγώ, με συγχωρείτε.
3: Η κόκκινη γραμμή την οποία όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι η εθνική κυριαρχία. Όταν ομιλούμε για κυριαρχία εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
0: Αυτό. Σε αυτό αναφέρεστε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό έμεσα? Από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Το εκλαμβάνω έτσι ή όχι?
0: Ναι, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας. Τα άλλα τα συζητάμε όλα.
1: Ναι. Εκλείφθηκε λοιπόν πολύ σωστά και παρεμπιπτόντως και λίγα κάνει. Πάμε όμως στο άλλο. Με την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών, να μην εκρηγορήσω, ξεπλήθηκε η Τουρκία, δεν πήρε τίποτα η Ελλάδα, συνέχισε, πλάσαραν το μύθευμα, δεν μιλάω για αφήγημα, γιατί το αφήγημα έχει και, ας το πούμε, λιθινές βάσεις. Το μύθευμα και αφού φτάσαμε και στο 2025 και παραμάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολυετή αδράνειά μας στα θαλάσσια πάρκα, άρχισε να κινείται. Εδώ όμως τι έχουμε? Εδώ έχουμε ότι αποφασίζει σε δύο περιοχές και κυρίως δεν είναι μόνο στην περιοχή της Λίμνου, Λέσβου, κάτω από τη Σαμοθράκη, είναι το Ριγωνό, το οποίο γίνονται και ασκήσεις, γίνονται πολλά άλλα πράγματα, είναι αποκλείει δηλαδή την περιοχή όλα μετά τον 28ο μεσημβρινό, που είναι στη γωνία της Ρόδου και μέχρι εκεί έχει γίνει οριοθέτηση με την Ρόδου. Βέβαια, ποια οριοθέτηση? Η οριοθέτηση την διαλύσαμε εμείς οι ίδιοι με το που από το ένα στο άλλο, αλλά δυστυχώς είναι αλληλένετα, με την ουρά στα σκέλια στην... Τι έχουμε εδώ πέρα όμως? Εδώ έχουμε δύο προεδρικά διατάγματα, δηλαδή δύο πράξεις διοικητικής, αν θέλετε, που θα δημιουργήσουν και εσωτερικό δίκαιο. Και σωστά λέει βέβαια η κυβέρνηση ότι δεν παράγονται αποτελέσματα, αλλά το είπατε πριν εσείς, δημιουργούνται de facto διοικητικά και λειτουργικά τετελεσμένα. Άρα η Τουρκία τι κάνει? Κάνει μια κανονιστική διεκδίκηση για πρακτική άσκηση δικαιοδοσίας. Δηλαδή, ακόμα και ο Καράς δεν μπορεί να πηγαίνει εκεί, έτσι. Καταλαβαίνετε, σε διεθνή υδατά. Πέραν δηλαδή των δικών της χωρικών σύμφωνων. Άρα, σε συνδυασμό αυτό και με την Άφτεξ που έχει εξαγγείλει και αν θυμάμαι καλά, μέχρι το Δεκέμβριο του 2027.
0: Είναι δύο ετών περίπου, νομίζω, ναι, κάπου εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με την οποία λέει καθαρά και μα έδειξε ότι δεν μπορούμε να είμαστε και με τα. Πώς το λένε, στρατιωτικές δραστηριότητες και ούτε το καθεξής. Φτάνουμε λοιπόν στο αποτέλεσμα ότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, ναι μεν δεν παράγει ένωμα και το λέω, διότι στηρίζεται η όλη η, πώς να το πω, έχει επιλογία και ότι θα δούμε και. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι μια αυστηρή απάντηση, όπως όντως ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς όμως πρακτικά μέτρα, ξαναλέω, χωρίς πρακτικά μέτρα, είναι απλά για να συμπεριληφθεί σε μία από τις εξαιρετικές που απαγγέλει ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Ποια είναι τα πρακτικά μέτρα, κύριε Λυκόπουλε, που θα μπορούσαμε ή που πρέπει, που βλέπετε εσείς δηλαδή, ότι θα έπρεπε να πάρουμε?
1: Η έμπρακτη αμφισβήτηση και ότι είναι η διαρκής παρουσία της Ελλάδος σε αυτό το οποίο αφαίρετα ονομάζει γαλάξιο πάρκο, έτσι, εκεί. Δηλαδή, και όντως και ψαράδες, ασκήσεις και πλώες πλοίων και ούτω καθεξής. Ένα. Το δεύτερο είναι, το ένα κομμάτι είναι η λεγόμενη, ας πούμε, επιχειρησιακή και στο παιδί. Σας λέω όμως, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, βέβαια θα μου πείτε τώρα είναι καλοκαίρι και ραστώνει αυτό εκεί, καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε και πολλά, αλλά άσα. Πρέπει να υποβληθούν και ρηματικές διακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα ρηματική διακοίνωση προς την ίδια την Τουρκία. Στον ΟΗΕ. Ακόμα και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα χαλάσουμε τις διακοπές των NATO κράτς. Ακόμα και στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Διότι η διεκδίκηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφαλείας. Δεν είναι αυτό ο καθεαυτό μία στρατιωτική απειλή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας. Άρα λοιπόν θέλει μία, θα το πω έτσι γιατί το λέμε ποιητικά πανστρατιά, αλλά θέλει μία συνδυασμένη, συντονισμένη εκστρατεία σε αυτά τα πεδία που σας είπα. Και κυρίως από στη λαδαρή και άνευρη εξωτερική Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεθεί το θέμα. Η Τουρκία γιατί κάνει αυτά που κάνει?
0: Ναι, αλλά χτες μόλις ο Ερντογάν, μόλις χτες μιλούσε νομίζω στο Αλζαζίρα. Ναι, και νομίζω ότι αυτό σε όλο αυτό που υπάρχει στο μυαλό και πολιτικών αλλά και πολιτών, ότι θα πάμε και θα γκρινιάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ένα σαφές μήνυμα του Ερντογάν χθες. Ότι πείτε ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λογαριάζουμε. Εμείς προχωράμε. Το αντιλαμβάνομαι λάθος.
1: Ενδιαφέρεται για πολλά άλλα πράγματα τα οποία του προκαλούν ένα κόστος. Μπορεί να μην είναι μεγάλο. Ή όπως είχε πει ο Καπουδάν Πασάς μετά την
0: κατάληψη της Μάλτας.
1: Ναι, ναι, λέει εντάξει.
0: Α, της Κύπρου, συγγνώμη.
1: Τι κάνατε. Καλό.
0: Ναι. Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Θέλω να σας πω ότι μπορεί ένα αυτό, μία ενέργεια, να έχει μικρό κόστος, αλλά κόστος από εδώ, κόστος από εκεί. Έχει δυνατότητα η Ελλάδα. Έχει πιέσεις που μπορεί να τις μετατρόπισει σε παράγοντες ισχύες. Αλλά το κυριότερο, εδώ θα πρέπει να καταλάβει. Συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω τον όρο χλεχλεδισμός, διότι εδώ πέρα, ξέρετε, κρυβόμαστε ίσο από, τι να σας πω, έχει περάσει δηλαδή, και αυτό είναι ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια, ήρεμα νερά, ξέρετε, πάμε, έρχονται οι Τούρκοι, ακόμα δεν έχουν πει αδερφιά. Αυτό είναι η εξαρτή της κυβέρνησης και πολλών και φιλοκυβερνητικών μέσων. Με χαρά είμαστε. Είναι αυτό που λέω εγώ, το λόμπι του κατευνασμού, των Ναταλουνάκηδων και των Ησυχάκηδων, δηλαδή να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αυτό έχει δημιουργηθεί. Με αποτέλεσμα πρέπει να καταλάβουμε ότι το επόμενο στάδιο, εάν δεν αντιδράσουμε τώρα, θα είναι πολύ χειρότερο. Αυτά επήλθαν, όπως σας είπα.
0: Μήπως όλα αυτά, κύριε Λυκόπουλε, είναι αποτέλεσμα της μιας παθητικότητας, με την έννοια ότι ακούμε πολλά. Βγήκαμε δηλαδή εμείς, δεν ξέρω αν θυμάστε, την πρώτη έκδοση των θαλάσσιων πάρκων των δικών μας που ήταν μεγάλα. Μετά βγήκε μια δεύτερη έκδοση που περιορίσαμε τα θαλάσσια πάρκα εμείς μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, με βάση αυτό που έλεγε και ο Γεραπετρίτης. Αλλά αν δεν προχωρήσουμε σε ουσιαστικές κινήσεις, 12 ναυτικά μίλια. ΑΟΣ, αυτή την ΑΟΣ που την ακούμε χρόνια, έρχεται η ανακήρυξη πότε θα κάνουμε κτλ. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά. Μήπως οι Τούρκοι ροκανίζουν σιγά σιγά βασιζόμενοι στο ότι εμείς δεν προχωράμε και δεν κάνουμε τίποτα τελικά.
1: Ναι, μήπως δηλαδή
0: αντί να πάμε δηλαδή, και με τι συνείδηση θα στείλει το ελληνικό κράτος, πες, ότι στέλνει έναν ψαρά για να δείξει ότι δεν παράγουν ένομα αποτέλεσμα τα περιβαλλοντικά πάρκα της Τουρκίας, να στείλει ένα ψαρά να ψαρέψει. Άμα πάνε οι Τούρκοι και τον βουτήξουν και έχουμε ξανά κουκλετζή Μητρετώδη, τι ακριβώς θα γίνει εκεί? Είναι διατεθειμένοι να κάνουν το επόμενο βήμα ή... Γιατί τώρα πλέον ερχόμαστε και στη σφαίρα του πρακτικού, του πεδίου, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέτε.
1: Όχι, είναι αυτό ακριβώς που λέτε, εντάξει, υπάρχουν μέτρα. Όλα αυτά βέβαια, θέλω να σας πω, θα το κάνει τώρα. Βέβαια, η ανακήρυξη ΑΟΣ, προσέξτε εδώ, να πάμε από εκεί για να πάμε μετά στην επέκταση. Η ανακήρυξη ΑΟΣ αφεαυτού δεν κατοχυρώνει το εύρος το οποίο διεκδικούμε.
0: Όχι, αλλά το έχουμε πει. Ναι.
1: Είναι σαφή η άρθρα 74 και 83. Αναφέρεται στην ΑΟΣ και στην υφαλοκρεπίδα περιοριοθέτης. Εδώ όμως λέει και κάτι άλλο αυτό, στη δεύτερη παράγραφο. Αυτά τα άρθρα λένε ότι πρέπει τα μέρη που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές να απέχουν οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα επηρεάσει την τελική θέση. Και αυτό κάνει η Τουρκία. Το πρώτο πράγμα δηλαδή, ο κύριος Φενέκος, ένας κλεκτός συνάδελφος, μίλησε για σκιώδια ως. Άρα, ένα από τα μέτρα που θέσατε είναι η ανακήρυξη ως, για να πάμε να δούμε τι γίνεται. Το θέμα είναι όμως ότι είμαστε έτοιμοι εμείς, και δεν λέω μόνο η πολιτική ηγεσία, εννοώ και ο λαός. Είμαστε έτοιμοι για μια κλιμάκωση. Είμαστε έτοιμοι να πάμε. Έχουμε τις δυνατότητες πέρα από αυτά και τις δίθρες και τα φιλιναφήματα περί ατζέντας 2030 που αναφέρει ο κύριος, Δένδιας, ο οποίος είναι και ένας από τους δελπίους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει, το είμαστε μόνο στα χαρτιά και τα λέμε. Και το κυριότερο είναι ότι αυτό το οποίο λέμε, γι' αυτό και το έχουν καταλάβει οι Τούρκοι, αυτό που λέμε αποτροπή δεν είναι μόνο οι δυνατότητες που αποκτούμε, είναι κυρίως η πολιτική θέληση για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες. Αυτό, εχθές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάπου στις κουβέντες, γιατί στην ΕΡΤ ήρθαν από συγκεκριμένο, θα σας πω κιόλας, στην ΕΡΤ κλήθηκαν από το ΕΕΜ
0: να σχολιάσουν τις εξελίξεις.
1: Να χρηματολογήσουν. Ναι. Δηλαδή κατ' ουσίαν δεν έγινε και τίποτα, να σας το πω έτσι. Αυτό ήταν. Το είναι το δεύτερο στάδιο. Άρα πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όπως είπατε, ροκανίζει μέχρι να μπει στον πυρήνα. Και εδώ έρχεται ακριβώς στον πυρήνα της βασικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, ή μάλλον, είδατε και εγώ έφυγα στη γλώσσα, της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση, έτσι, της ΑΟΣ. Γιατί από εκεί μπαίνει από την πίσω πόρτα και αρχίζει, μα εγώ έχω τα θαλάσσια πάρκα και έχω επεκταθεί εκεί. Εσύ έχεις, γιατί δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Κατ' ουσίαν, και το κλείνω εγώ εδώ, η Τουρκία δείχνει με τον πιο, μπορώ να πω, ομό τρόπο, και καλά κάνει και λίγα μας κάνει έτσι μέχρι τώρα, να σας το πω έτσι, με αυτή την Ιρβάνα η οποία επικρατεί στην Αθήνα, ποιος κάνει κομμάτι στο Αιγαίο. Έτσι ακριβώς. Και
0: βλέπω, είναι ένα δημοσίευμα χτεσινό της Χουριέτ, που έχει βγάλει ένα χάρτη του Αιγαίου, χωρισμένο όχι στα δύο, δηλαδή φτάνει η τουρκική κυριαρχία, φτάνει μέχρι το Μαρμάρι, στην Εύβοια. Μέχρι το Μαρμά, αλήθεια, κουμπάει. Δηλαδή δεν θα μπορείς να πας από το Λαύριο.
1: Και λίγα μας κάνουνε.
0: Αυτό είναι ο σκοπός των Τούρκων. Ο σκοπός των Τούρκων είναι να οδηγηθούμε σε αυτή την περίφημη.
1: Η δικαιοδοσία και η συνδιαχείριση. Όχι μόνο η εκμετάλλευση των Τούρκων. Δεν έχει δηλαδή εντάξει στο Αιγαίο. Είναι η δικαιοδοσία και η συνδιαχείριση. Και οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχει γίνει ένα ιστορικό και γεωγραφικό λάθος εις βάρος τους. Νταβούτογλου. Αυτό. Τη στρατηγική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στις πολιτικές ελίτ της Τουρκίας αλλά στις μεγάλες μάζες του πληθυσμού, για να μην βγάζουμε έξω και τον πληθυσμό, πρέπει να αποκατασταθεί. Εάν βλέπατε, γιατί σίγουρα θα έχετε, στα κοινωνικά δίκτυα τους πανηγυρισμούς, βέβαια, ξέρετε, η Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας έχει χιλιάδες λογαριασμούς στο Twitter, στο Facebook και ούτω καθεξής. Αλλά αν βλέπατε τους πανηγυρισμούς και απλό θα καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άρα μετά η υπερτέρω αδράνεια, η διατήρηση του βλέμματος της αγελάδας, το τρένο που περνάει, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, η κατατονική αντιμετώπιση της τουρκικής επιτευχότητας, τι κάνουν, γίνονται κυρίες ότι η Τουρκία θα συνεχίσει και θα πάει ακριβώς σε αυτά τα κύρια τώρα, πλησιάζει στον πυρήνα διαροκανίσματος της καρδιάς προβλήματος. Και όχι μόνο εκεί, γιατί μίλησε και για στρατιωτικές δραστηριότητες, μίλησε για κυριαρχίες και ούτω καθεξής. Κάπου σήμερα το πρωί πρωτού συνδεθούμε, κάποια αναφέρει η συμφωνία που έχουν αυτοί το 32 με την Ιταλία. Δηλαδή διαγράφουν τελείως τη συνθήκη του Παρισίου του 47 και αναφέρουν μια συμφωνία που έχουν του 32. Μας περιμένουν, ας είναι το καμπανάκι αυτό και δεν ξέρω πώς και άλλοι δημοσιογράφοι. Θα σας πω και κάτι.
0: Κάτι χαθήκατε, κύριε Λουκόπουλε, χαθήκατε. Δεν σας ακούσαμε αυτό που είπατε τώρα. Αν μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Λέω να σας πω και κάτι, ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε όλη η αντιπολίτευση να είναι στο δρόμο. Δεν είναι αποφευκτό το καμπανάκι, ειλικρινά σας το λέω. Θα έπρεπε να είναι στο δρόμο. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκόπουλε, να είστε καλά. Βέβαια, εσύ εγώ θα παίξω τώρα ένα, αν θέλετε το ακούτε, ένα ηχητικό για το ποια είναι η κατάσταση προς το παρόν. Γιατί άκουγα το ρεπορτάζ με το τι κάνει το ελληνικό λιμενικό, όχι στο Καστελόριζο, στη Λέσβο, που ψαρεύουν στο ένα μίλι οι Τούρκοι και φωνάζουν το λιμενικό και δεν έρχεται κανείς.
1: Ναι, ακούω.
4: Μεροδίδυμο και δισογραφικό και εμφανισιακό.
5: Ευχαριστούμε, Γιαννάκη, μας ευχαριστούμε πολύ.
6: Είδες πόσο μας αγαπάει.
7: Ό,τι θες, μανάρι μου.
4: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Πριν από, δεν θυμάμαι ποια εποχή ήταν ακριβώς, ο κύριος Τσιάρας, υπουργός δικαιοσύνης, έβγαλα, αποκάλυψα ένα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο οι Τούρκοι ψαράδες μπορούσαν να ψαρεύουν ακόμα και στο Πασαλιμάνι.
8: Ήταν ένας αργυρώνητος προδότης.
4: Είχαν τέτοια ιδιότητα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.
8: Μου ψητάξετε, το πιστεύετε.
4: Μας εδώ οι Τούρκοι έρχονται κανονικά και με τον νόμο και δεν τους αγγίζει κανένας. Και όταν προσέξτε, οι ψαράδες Έλληνες καλούν το λιμενικό, οι καταγγελίες που έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές είναι ότι το λιμενικό δεν επεμβαίνει.
9: Ρι παπά του, τον νιά.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Συνάνης, συνάδελφος από τη Λέσβο, ο οποίος βγήκε χτες και το είπε ξεκάθαρα. Φτάνουνε στο ένα μίλι, φωνάζουνε το λιμενικό και δεν ανταποκρίνεται κανένας. Παρόμοιες καταγγελίες έχουμε ακούσει και από άλλα νησιά του Αιγαίου, δεν περιορίζεται στη Λέσβο, είναι και στην Άνδρο, είναι και στην Τζιά. Παντού έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά και τέτοιου είδους καταγγελίες. Για να συμβαίνει αυτό, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Έλληνες λιμενικοί βαριούνται.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, Ιωάννη. Δώσε μας μια εικόνα αν έχει αλλάξει κάτι στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όχι, ευτύχημα για τους οδηγούς. Οι οδηγοί απολαμβάνουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στους περισσότερους οδικούς άξονες. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω είναι ότι επιμένει η συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα όμως, κατά τόπους μόνο μπορεί να εντοπίσουν ορισμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, έως εκεί.
0: Άρχισε να πιάνει το κέντρο δηλαδή.
1: Λίγο περισσότερο από την προηγούμενη ώρα, αλλά σε γενικές γραμμές ενημερώνουν τους οδηγούς ότι η πλειονότητά τους οι οδικές αρτηρίες είναι σε καλή κατάσταση όσο αφορά την κίνηση και την κυκλοφορία.

0: Μήπως θα έχουμε, λέει, στημένο παιχνίδι στο Αιγαίο με τους Τούρκους, γιατί με το βλαμμένο όλα τα περιμένουμε για να μην πάει για εκλογές, αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος. Ενώ ο Σάκης, καλημέρα σας, δηλαδή, ένας γείτονας του Μητσοτάκη μπορεί να αποφασίσει με την οικογένειά του να κάνει στο οικόπεδο του Μητσοτάκη ένα κοτέτσι, θα του άρεσε το Μητσοτάκη. Τι να σας πω, δίκιο έχετε με αυτά που μου στέλνετε, αλλά τώρα μήπως έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και από το ελληνικό λιμενικό, δηλαδή να του ζητάμε τώρα να τα βάλει το ελληνικό λιμενικό με τους Τούρκους. Μήπως είμαστε υπερβολικοί, εδώ πέρα δεν μπορεί η ελληνική αστυνομία να τα βάλει με τις συμμορίες των Ρωμά, των Τσιγκάνων, πείτε ό,τι όνομα θέλετε. Τώρα δεν έχει γίνει, τώρα ο καθένας λέει, τα λέμε όπως θέλουμε ούτως ή άλλως. Που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει η ελληνική αστυνομία. Είχαμε το περιστατικό, πότε ήταν προχθές, μπούκαραν σε αστυνομικό τμήμα και απελευθέρωσαν κάποιους που είχαν συλλάβει. Δήρανε και δύο αστυνομικούς. Ε, ωραία πράγματα.
1: Στη Γαστούνη, η αστυνομία συνέλαβε σε επιχείρηση 18 άτομα για ρευματοκλοπές.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Σε Πανοφωτεινόπουλε, όλα ξεκίνησαν όταν Ρωμά επιτέθηκαν στους αστυνομικούς στο τμήμα ποινίου.
3: Ποιος ήρθε?
1: Για να απελευθερώσουν φίλο τους που είχε συλληφθεί, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.
4: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελούντι οι Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
5: Να πάρουμε την ιστορία ακριβώς όπως έχει από την αρχή. Το απόγευμα του 15 Αυγούστου προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα του ποινίου στη Γαστούνη ένας 18χρονος και ένας 15χρονος.
6: Φοβάμαι λίγο να σας πω για τη νέα συμμορία των λιωσίων. Gifty Blinders.
5: Διότι επέβραν σε αυτοκίνητο το οποίο εικάζεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη απάτης.
7: Ο Ρομ να μην βγαίνει έξω να κάνει τον πλανόδιο ή οτιδήποτε, να κλέψει, να ζητιανέψει, να φέρει λεφτά στην οικογένεια, να ταΐσει την οικογένειά του.
5: Στη διάρκεια της προσαγωγής τους, εντός του αστυνομικού τμήματος, βρέθηκαν και τρεις φίλοι τους, οι οποίοι επιτέθηκαν βίαως στους αστυνομικούς που ήταν εκεί στο αστυνομικό τμήμα.
8: Είσαι γύφτος!
9: Κανονίζεις!
5: Με αποτέλεσμα να καταφέρουν να διαφύγουν τόσο οι δύο προσαχθέντες, όσο και οι τρεις δράστες.
10: Μας πήρε.
0: Δεν θα το παίξουμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η ιστορία. Απόγευμα του 15 Αυγούστου, αστυνομικό τμήμα ποινίου, κάτω στην Ηλία. Του Γαστούνη της Ηλίας, εκεί δεν είναι που είχαν γκρεμίσει και το περίπτερο του τυπάκου και μετά πήγε να ανοίξει μαγαζί και τον γκρεμίσανε γι' αυτό. Το έχει πάει αυτός τώρα, ξέρεις, μετακομίζει, πάει ασπρόπυργο, πάει πάνω. Λοιπόν, τρεις άνδρες, τρεις Ρωμά, τραυμάτισαν δύο αστυνομικούς. Και τον τώρα, άσχετα με το πώς τα παρουσιάζουν τα μέσα, επεισόδια κτλ., τον πήραν τον 18χρονο. Είχαν συλλάβει αστυνομικοί έναν 18χρονο, πήγανε οι τρεις, έδιραν δύο αστυνομικούς και τον πήρανε. Παιδιά, τον πήραν και έφυγαν μέσα από το αστυνομικό τμήμα. Αυτό το είχε κάνει, λέει, μόνο η 17 Νοέμβρη, γράφει ο Κωνσταντίνος. Όσο και να προσπαθούν να το φτιασιδώσουν, όσο και να προσπαθούν να σας πούν ότι να το μπουρδουκλώσουν, να μην πούν αλήθεια. Η αλήθεια ήταν ότι βρισκόταν σε ένα αστυνομικό τμήμα ένας 18 ετών και πήγανε κάτι άλλοι τύποι Ρωμά και τον πήρανε. Τον πήρανε. Αυτός ήταν καταζητούμενος για απάτη. Ήταν καταζητούμενος αυτός που είχαν συλλάβει 18χρονος. Και σου λέει, θα τον αφήσουμε. Την ώρα που τον οδηγούσαν στο αστυνομικό τμήμα, δέχτηκαν επίθεση από τρεις άλλους νεαρούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή, κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί, ενώ και οι τέσσερις Ρωμά κατάφεραν να διαφύγουν, παιδιά. Μπήκανε και τον πήρανε από το αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησε, λέει, κινητοποίηση της αστυνομίας, αλλά οι τέσσερις δράστες δεν εντοπίστηκαν. Αυτό είναι το αρχικό ρεπορτάζ. Ένας 23χρονος, ένας 22χρονος και ένας 20χρονος. Στο μεταξύ, εις βάρος του 23χρονου, του ενός από αυτούς που πήγανε και πήραν τον κρατούμενο, εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης από το τριμερές εφετείο πατρών, ξέρω εγώ. Μιλάμε για ρεζιλή και άνευ προηγουμένου. Και αναρωτιέμαι πραγματικά γιατί δεν πήγε και ο Χρυσοχοίδης κάτω, ρε παιδί μου. Να πει εδώ πέρα, πήγε, λέει, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, ο αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, πήγε να επιβλέψει προσωπικά τις έρευνες για το τι συνέβη. Μουσική Πήγανε μετά, λέει, οι αστυνομικοί και έκαναν 18 άσχετες συλλήψεις στον καταβλισμό για ρευματοκλοπή. Στο μεταξύ ακόμα δεν τους έχουν πιάσει αυτούς τους τρεις. Λέει, η Γαστούνη είναι Λος Άντζελες, να πούμε. Δεν μπορούσαν να τζουρούνε στη Γαστούνη. Έκαναν, λέει, ελέγχους σε 104 άτομα και 46 οχήματα, 22 έρευνες σε οικίες, 19 προσαγωγές. Συλλάβανε, όπως είπαμε, 18 άτομα, τα 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ρευματοκλοπή, λες και δεν το είχαν έτοιμο δηλαδή, και άλλους 4 για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Α, τράβα βρες. Δεν πάει ο Χρυσοχοίδης κατά εκεί να δει ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής αστυνομίας, να δει ποια είναι η κατάσταση στα τμήματα, να δει ποια είναι η κατάσταση της εγκληματικότητας. Και θέλουν μετά να τα βάλουν με τον Ερντογάν. Δεν μπορώ να τα βάλουν με τη Γαστούνη, με τον καταβλισμό στη Γαστούνη. Μιλάμε για κράτος το οποίο πραγματικά μισεί τους πολίτες του, ρε παιδί μου. Μισεί τους νομιμόφρονες πολίτες του. Μισεί τους νοικοκυρέους. Η άλλη η Έρμη που πάτησε μια γάτα στην Ηλία, δεν ήτανε? Σκυλή, γάτα, δεν θυμάμαι τι ήτανε. Την πιάσανε 10 κάμερες, τη βγάλανε στα μανταλάκια, στις εφημερίδες, στα κανάλια τα τηλεοπτικά. Τους άλλους που πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, ακόμα δεν έχουμε δει βίντεο, παιδιά. Έχετε δει εσείς κανένα βίντεο από τη στιγμή που δέρνουν τους αστυνομικούς και παίρνουν τον τύπο και φεύγουνε, το 18χρονο. Εγώ εκεί δεν είδα. Να, αυτό μου στείλε και ο Κωνσταντίνος. Αν πατήξεις μια γάτα στον δρόμο, θα ανοίξουν 100 κάμερες να σε πιάσουνε. Τώρα έχει πάει ο Γενικός Επιθεωρητής της Αστυνομίας. Ενημερώθηκε αναλυτικά. Κάνανε ελέγχους. Αυτούς δεν τους βρήκανε. Ούτε αυτόν που είχαν πιάσει τον βρήκανε. Αυτός τώρα θα έχει φτάσει Κακαβιά. Θα την έχει περάσει την Κακαβιά. Τώρα θα έχει μπει σε άλλη χώρα. Εκεί πάντως, ρε παιδιά, ολόκληρα στον κόσμο δεν έχουν μία κάμερα απ' έξω. Γιατί δεν βγάζουν και αυτά τα πλάνα? Γιατί δεν τα βγάζουν? Δεν έχουνε? Δεν υπάρχει ούτε μία κάμερα στην περιοχή? Πήγε ο διευθυντής, λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, εντάξει παιδιά, γίναμε ρόμπες, αλλά ο υπουργός είπε θα πάρετε ένα μπόνους και ένα πακέτο και εκπτωτικά κουπόνια στους τραυματίες. Και τσιμουδιά, γιατί είναι και ψήφοι, είναι και απαραίτητοι. Εδώ πέρα μιλάμε για εξευτελισμό, τον οποίο προσπαθούν να τον κρύψουν κιόλας. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει κάμερα το αστυνομικό τμήμα. Αν φτάσουμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι πας στο αστυνομικό τμήμα, δέρνεις τους αστυνομικούς και παίρνεις τους κρατουμένους και φεύγεις, εντάξει, να το κλείσουν. Κλείστε το καλύτερα, παιδιά. Κάντε το σαν τον περιπτερά. Γιατί την επόμενη φορά θα το σπάσουν το αστυνομικό τμήμα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Θα σπάρουν και τα όπλα από μέσα. Κάντε καμιά άλλη δουλειά. Πηγαίνετε, κάντε κάτι άλλο. Ο επιθεωρητής ο Νοτίου Ελλάδος που πήγε, ας υποβάλει αίτηση για τη συνταξιοδότηση και αν δεν έχει ένσημα, να πάει να πιάσει να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Γιατί οι επιθεωρήσεις που έκανε μέχρι τώρα δεν φαίνεται να είχαν και μεγάλο αποτέλεσμα. Κάτι μου γράφει ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι δεν του έχει βγει σωστά. Το βάξιμο στο μάλι. Ο Χρυσοχοίδης πηγαίνει μόνο όπου τον βολεύει, μόνο όπου έχει θέμα. Θα μας ανακάνει καμία ανακοίνωση ότι θα πάει το ελληνικό FBI στη Γαστούνη να εγκατασταθεί, να γίνει πως είναι στο Langley της Virginia τα κεντρικά της CIA, να πάει ο Χρυσοχοίδης να βάλει τα κεντρικά του FBI στη Γαστούνη, μπας και βρούνε καμία άκρη. Α, δεν του πέτυχε το βάψιμο στο μαλλί, λέει, γι' αυτό δεν βγαίνει. Ντροπή σας. Παγωθήκατε σήμερα μία με τον Άδων ή με την Αναλάσσωση, μία με τον Χρυσοχοίδη. Είστε ικανοποιημένος, κύριε επιθεωρητά, κύριε Γενικές Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος, αντιστράτηγε κύριε Σπυριδάκη, από την κατάσταση στη Γαστούνη? Όχι, πραγματικά είστε? Είναι να μην γίνει μόδα αυτό, ξέρεις, ε? Είχαμε παλιά, είχαμε κάτι τέτοια περιστατικά στα δικαστήρια. Πηγαίνανε στα δικαστήρια καμιά τριανταριά, έπεφτε λίγο βρωμόξυλο, πέρανε, τους προσπαθούσαν να τους πάρουν να φύγουν κάτι κατηγορούμενους. Τώρα ελπίζουμε, σωστή παρατήρηση, να βγάλει κανένα, μήπως βγάλει κανένα βίντεο από το αστυνομικό τμήμα ο Καπερνάρος. Τσουπ, να το εμφανίσει μετά από κανένα δύο χρονάκια, σαν τα αυτά που βγήκανε για τα Τέμπη. Θα αργήσουνε, κάνουν καιρό να ψηθούν αυτά τα βιντεά και θα δούμε, ξέρεις, να είναι να δίνουν λουλούδια ή ρωμά στους αστυνομικούς. Σας παρακαλώ, δώστε μας το παιδί και τέτοια.

Δεν ξέρω. Μπορεί το κράτος αυτό που δεν μπορεί να τα βάλει με τον καταβλισμό στη Γαστούνη, που από ό,τι φαίνεται συνεχώς είναι πηγή προβλημάτων. Από ό,τι θυμάμαι είχαν δει, εκτός από αυτό, είχαν δει και κάτι υπαλλήλους του ΔΔΕ, αν δεν κάνω λάθος. Που ήταν, ή τους είχαν δει μάλλον 14 με τις ρευματοκλοπές. Τους οποίους ξέρεις, διαβάζεις για ρευματοκλοπές, ξέρεις, το πληρώνουμε εμείς κανονικά αυτό το λογαριασμό τους. Τον πληρώνεις εσύ, δεν πληρώνει ο ΔΔΕ από την τσέπη του, επειδή τον κλέβουνε. Έχει βγάλει ότι χάνουμε τόσα λεφτά και μοιράζουμε το βάρος στους συνεπείς καταναλωτές.

Δεν υπάρχει, κύριε Χρυσοχοίδη, ένα βίντεο από το αστυνομικό τμήμα εκεί, το αστυνομικό τμήμα Πίνιου, να δούμε τι έγινε. Μην το κρύβετε. Μην θέλετε να τον μπαζώσετε για να μην δούμε τι συνέβη, τι έγινε. Πόσο βίαιη ήταν η σύγκρουση ή όχι. Τουλάχιστον να δώσετε μια προαγωγή σε αυτούς τους δύο αστυνομικούς, να τους δώσετε μια άδεια. Ε, να πάρουν ένα μήνα άδεια, δεν πρέπει να πάρουν τώρα. Να πάνε διακοπές κάπου. Εκτός και αν έχουν διαταγές που τους λένε, παιδιά, άμα δείτε και πέφτει ξύλο, κάντε τις πάπιες. Σφυράτε κλέφτικα. Μου στέλνει εδώ πέρα, υπάρχει χωριό στα Τζουμέρκα, λέει, που έχει 65 οργανωτικές θέσεις αστυφυλάκων. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το γνωρίζω, αλλά μήπως φυλάνε όλοι μαζί τον πρόεδρο. Μήπως, όπως λέει και ο Σάββας, οι αστυνομικοί έχουν εντολές, άμα δουν να τους πλησιάζουν τίποτα ταυραντισμένοι, να κάνουν ότι κοιμούνται. Κάντε ότι κοιμάστε, άμα σας την πέφτουν από τον καταβλισμό της γαστούνης. Μεταξύ, με τι ασχολούνται τα ΜΜΕ, τα ελληνικά. Διαβάζω ακριβώς αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου. 24ωρη καφετέρια με μπαρίστα, ανθρωπόμορφο ρομπότ στο Πεκίνο. Είναι οι δύο πραγματικότητες, ξέρεις, είναι τι γίνεται εκεί πέρα και εδώ πέρα που δέρνουν αστυνομικούς στη γαστούνη για να τους πάρουν τους τέτοιους. Τους φυλακισμένους tips, δεν ξέρω, αφήνεις λάδι μάλλον για το ρομπότ. Πώς έχουν αυτά που είχαν παλιά ανακύκλωση λαδιών, ρίξτε το παλιό σας λάδι, το έχει εκεί πέρα δίπλα στο ρομπότ, στο Πεκίνο. Αλλά θα μου πεις εκεί πέρα που να βρουν λάδι στο Πεκίνο, ρε. Εκεί πέρα μαγειρεύουν μόνο με βούτυρα, να ξέρεις. Ναι. Είχε για φοιτητή, μου λέγανε φοιτητές που μένανε τα παλιά τα χρόνια, μένανε μαζί με ξένους εστίες κτλ. Και με Κινέζους, Ινδούς κτλ. Μου λέει, δεν μπορούσες να ζήσεις από το βούτυρο που τηγανίζανε και τα καρικεύματα που ρίχνανε και. Δεν είναι αντίο ζωή, κανονικά. Καλύτερα στη γαστούνη.

Στο μεταξύ βλέπω εδώ πέρα έχει βγει πριν από λίγο φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν λέγαμε να πιάσουμε κανένα τζόκερ, παιδί μου. Κοντά στις γραμμές του προαστιακού έχουν διακοπεί τα δρομολόγια και υπάρχουν τροποποιήσεις. Μία φωτιά ξέσπασε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων. Σύμφωνα με τη Hellenic Train και με ενημέρωση του διαχειριστή υποδομής ΣΟΣΕ, από τις 8 η ώρα έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Λόγω του συμβάντος, λέει, επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις των τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train, στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα περισσότερο μοιάζει με εταιρεία λεωφορείων. Γιατί το 15 Αύγουστο, ανήμερα, διάβαζα στο Voice News ότι δεν γινόντουσαν τα δρομολόγια. Σταματήσαν, τους είχαν 2,5 ώρες καθυστέρηση και μετά τους σταματήσαν και τους βάλαν σε λεωφορεία για να τους πάνε παρακάτω. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας κάνουν λεωφορεία. Ας κάνουν μια εταιρεία με λεωφορεία, να το κάνουν Hellenic Buses. Αλλά είπαμε, ο Ασπρόπυργος έχει το παγκόσμιο ρεκόρ πυρκαγιών, να ξέρετε. Καμία σχέση με το ότι κάποιοι εκεί πέρα καίνε χαλκούς, καίνε καλώδια, συγγνώμη, για να βγάλουν τους χαλκούς κτλ.

μεταξύ πρωταγωνιστούμε για ακόμα μία φορά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των ιστοσελίδων των ξένων. Σήμερα η Daily Mail γράφει ότι οι Βρετανίδες τουρίστριες κατήγγειλαν βιασμούς σε Ζάκυνθο και Κρήτη. Τρεις Βρετανίδες τουρίστριες. Στη Ζάκυνθο, δύο περιπτώσεις, δύο γυναίκες οι οποίες καταγγέλνουν ότι βιάστηκαν από τον ίδιο άνδρα. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο παρελθόν, που παίζανε και κάτι ασφάλειες για βιασμούς, έδιναν και κατήγγειλαν κάποιοι, δεν ξέρω τι, βιασμούς προκειμένου να πάρουν χρήματα και στο τέλος οι υποθέσεις στα δικαστήρια δεν επαληθεύονταν οι καταγγελίες. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο το βλέπουμε. Αυτό ενδεχομένως να είναι από τα κακά του υπερτουρισμού. Από τα κακά του υπερτουρισμού, διότι κάποια πράγματα γίνονται ανεξέλεγκτα. Α, έχουμε και νέο σεισμό, 6,1 ρίχτερ στην Ινδονησία. 6,1, καλά είναι για τα της περιοχής, γιατί έχουμε συνηθίσει τώρα να ακούμε φτάρια. Διάβαζα και ποιος βγήκε, ο Λέκας βγήκε. Και έλεγε ότι είναι πιθανόν, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε καμιά δεκαριά ακόμα σεισμούς πάνω από 7 ρίχτερ. Όχι εδώ, στην Ελλάδα, σε εκείνη την περιοχή, στο δακτύλιο της φωτιάς. Έτσι λέγεται, δακτύλιο της φωτιάς.

Τους έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Πάντως ειδικά εκεί στη Λατινική Αμερική, η Βενεζουέλα, Κολομβία ήταν πολύ άσχημα. Ήταν οι σεισμοί αυτοί, ξέρεις, διπλή, τριπλή, γινόντουσαν. Αλλά εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή που είναι, ξέρεις, ξεκινάει από κάτω, από τη Νότια Αμερική και ανεβαίνει μέχρι την Ανταρκτική στις ακτές της Αμερικής και παίρνει όλες τις ακτές της Ασίας σχεδόν, γίνονται το 90% των σεισμών όλου του κόσμου. Εκεί πέρα γίνονται, είναι εκεί πέρα που συγκρούνται τεκτονικές πλάκες κτλ. Και δίνει κάτι μεγάλο. Στην Καμτσάτκα δεν ήταν, εκεί πάνω στη Σιβηρία, που είχε δώσει έναν 8,8 ρίχτερ, κάτι τέτοιο πέρυσι. Άμα κάνει και δώσει 8,8. Put on your red shoes and dance the blues. Ο Κώστας από Δάνη στέλνει την καλημέρα και ρωτάει: έχουν όλοι, λέει, οι Ρωμά δίπλωμα οδήγηση? Έχετε δει, λέει, που παρκάρουν όπου βρουν, μήπως γίνονται έλεγχοι από την αστυνομία? Εμένα μου πήραν το δίπλωμα οδήγηση για ανύπαρκτη παράβαση. Πλήρωσα πρόστιμο 700 ευρώ και παρακράτηση διπλώματος για 2 μήνες. Κάποια στιγμή θα πρέπει στη χώρα να γίνει μια κουβέντα για αυτή την ιστορία με την παρακράτηση διπλώματος. Να πληρώσεις πρόστιμο. Καταλαβαίνω τις ποινές, να αυστηροποιηθούν οι ποινές, να μην έχουμε ατυχήματα. Αυτό με την παρακράτηση διπλώματος, εγώ το θεωρώ σε κάποιες περιπτώσεις τρομερά αδικό και τρομερά σκληρό. Αν ο άλλος είναι ντελιβεράς, του στερεί το ψωμί. Αν ο άλλος κάνει μια δουλειά η οποία βασίζεται στο να μπορεί να οδηγεί, τι θα κάνει? Δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουν υπερβάλει. Έχουν υπερβάλει αυτόν με τις αφαιρές διπλώματος. Και το λέω γιατί το σκεφτόμουν, το συζητούσα χτες με ένα φίλο που επίσης του πήρανε το δίπλωμα. Μπορεί να σε καταστρέψει κάτι τέτοιο. Μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και συνταγματικό τελικά, δηλαδή το να σου αφαιρούν τα μέσα με τα οποία μπορείς να βιοποριστείς. Τώρα για αυτό που αναφέρεις ότι εσένα μπορεί να σε ελέγχουν, να σε ξετινάζουν την ίδια στιγμή που πάει ο άλλος δίπλα με ένα τρίκυκλο φορτωμένο από πίσω με φιάλες υγραερίου, 7-8 παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ, που κάθονται στο πάνω πάτωμα του τρικύκλου και οδηγεί, δεν ξέρω κι εγώ, χωρίς φρένα, όχι ασφάλιση να έρχει και κταίω, όχι, τίποτα δεν έχει.

Είναι πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και μου στέλνει είσαι από Δάφνη. Εγώ δεν ξεχνάω. Εκεί πέρα στη Δάφνη δεν είχε γίνει και αυτό το περιστατικό με τους Ρωμά που πάτησαν τους τρεις αστυνομικούς της ομάδα Δίας. Ακόμα ανθρωποκυνηγητό έχει, να ξέρετε. Για αυτού δεν τους έχουν βρει, τους ψάχνουν. Νομίζω έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Όσο αφορά αυτή την ομάδα και ειδικά τώρα που πλησιάζουμε σε εκλογές και θα αρχίζουν να τους ψάχνουν για να πάρουν πακέτο τους ψήφους, σιγά ο Χρυσοχοίδης που θέλει να κατέβει στη Δυτική Αθήνα κιόλας να μην θέλει να έρθει σε σύγκρουση.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε τώρα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Το παραμύθι που θα φάτε από τα συστημικά μέσα θα είναι τι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Έρχεται. Το βλέπω και μας κυκλώνει, παιδιά. Το βλέπω τα πρώτα δημοσιεύματα να παίζουν. Και αυτό που θα παίξει, να έχετε υπόψη σας, είναι το μόνιμα μέτρα. Μόνιμα μέτρα. Μόνιμες ελαφρύνσεις, μόνιμο ένα ποσοστό σύνταξης κτλ. Κτλ. Έτσι, κάπως έτσι θα προσπαθήσουν να υποκλέψουν την ψήφο σας. Να σας πείσουν ότι σας σκέφτεται ο Μητσοτάκης.

Εντάξει, έχει βγει από χτες ένα βίντεο το οποίο δείχνει μια ηλικιωμένη να οδηγάει ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου. Το τραβάει το βίντεο, ξέρεις, ένας με μηχανή που περνάει και τη βλέπει μπροστά του. Αυτό στάνταρ ζει αποτύχει. Τώρα στον εξής ποιο είναι το πρόβλημα, ότι και στην Αθήνα μέσα με τους άδειους δρόμους κάποιοι νομίζουν ότι είναι σερίφιδες επειδή έχουν μείνει πίσω και οδηγάνε χωρίς να υπάρχει κανένα τίποτα.

Κάπως έτσι την πάτσαν και οι αστυνομικοί με τους Γερμανούς που κάναν αναστροφή τώρα τις προηγούμενες μέρες και πήγαν και έπεσαν πάνω. Παίζει πολύ επί τόπου. Κοιτάξτε να προσέχετε, κοιτάξτε να προσέχουμε όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα, όσοι είμαστε στην Αθήνα, μην έχουμε κι άλλα δράματα. Α, και Γαστούνη, παιδιά, μια είδηση με τη Γαστούνη, δεν ήθελα να τη συνδέσω με τις προηγούμενες ειδήσεις με τη Γαστούνη, μην νομίσετε, μην πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι ίδιοι, διέριξαν την Παναγία, Εκκλησία της Παναγίας, την Παναγία Καθολική, ανήμερα του 15 Αύγουστου. Κάνανε ζημιές 3.000 ευρώ για να πάρουν τα κέρματα που είχαν αφήσει οι πιστοί στη Γαστούνη, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής. Έφυγαν παίρνοντας κέρματα μόνο. Βούτυξαν το παγκάρι. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί. Ποιοι να είναι. Έχουν ενημερωθεί, να ξέρετε πάντως, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Γαστούνης έχουν ενημερωθεί και έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, να βρούνε ποιοι πήραν τα κέρματα. Μετά τις άλλες μεγάλες επιτυχίες του τμήματος, αναλαμβάνουν να λύσουν και το πρόβλημα αυτό. Έκοψαν, λέει, τα καλώδια από το συναγερμό και τις κάμερες, αυτοί που πήγανε και ρήμαξαν την εκκλησία.

Είναι βέβαιο ότι θα διαλευκανθεί. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Περατώνεται η εκπομπή, η Βέρα που λες, νομίζω ότι οι δύο υποθέσεις συνδέονται άμεσα, δεν μπορώ εγώ να το γνωρίζω αυτό, είναι εικασίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς, θα είμαστε εδώ πέρα. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος ακολουθεί. Εσάβριον τα σπουδαία. Καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά κοντά στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου στην περιοχή του Ασπροπύργου προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού στο τμήμα Νέας Περάμου Άνω Λιώσια. Η Hellenic Train έχει δρομολογήσει λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών των ακινητοποιημένων αμαξοστοιχειών 1304 και 1305. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωτογενές πλεόνασμα του κράτους του επταμήνου ανήλθε στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της εφάπαξ εξόφλησης φόρων εισοδήματος και των ισχυρών εισπράξεων ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των ετεροχρονισμών και των εφάπαξ κονδυλίων, ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές περιορίζεται μόλις στα 256 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νέα καταιγιστικά στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας από 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα ζει δηλαδή και διαμένει στην πατρική του κατοικία. Το φαινόμενο καταγράφεται ως το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτόξευση των τιμών κατοικίας και των ενοικίων δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην οικονομική αυτονόμηση της νέας γενιάς. Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεπαν τη τακτοποίηση αυθαιρέτων κτηρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το ανώτατο δικαστήριο επισημαίνει ότι η αυτόματη νομιμοποίηση καταστραγεί τις δικαστικές αποφάσεις, πλήττει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και νοθεύει τον συνταγματικά επιβαλλόμενο ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Περιορισμένη σε μόλις 8.500 δικαιούχους κυρίως του δημοσίου τομέα, αποδεικνύεται η ρύθμιση για τον διπλασιασμό των συντάξεων χειρίας. Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων του ΟΓΑ, αποκλείονται από τα ευεργετήματα. Διεξάγεται έρευνα από τη σύγκρουση ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Εράικος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά από την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και έναν τραγικό απολογισμό 2 νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού, τονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Οι πραγματογνώμονες αξιολογούν τα ηχητικά δεδομένα και τις καταθέσεις των διασωθέντων. Ερωτήματα προκύπτουν για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Παρά τις εξαγγελίες για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων. Η Άγκυρα προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων συνολικής έκτασης άνω των 21.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο Φετιγέ Κάς και στο Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντά ότι οι μονομερείς αυτές ενέργειες σε διεθνή ύδατα και ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι παράνομες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σοβαρά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 283 συλλήψεις μέχρι στιγμής φέτος για εμπρισμούς δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων, τόσο από πρόθεση όσο και από αμέλεια. Παράλληλα, η υπηρεσία ξεκίνησε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τα αιωλικά πάρκα όλες τις χώρες μετά από πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ταλαντός εισαγωγών. Σοβαρή διπλωματική αντίδραση προκάλεσε χάρτης της Αμερικανικής Διοίκησης της ΕΝΚΟΜ που απεικονίζει την Κύπρο διχοτομημένη. Η Λευκοσία και η Αθήνα ζητούν άμεσες διευκρινήσεις για το αμφιλεγόμενο οπτικό υλικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Παράλληλα, τόνισε ότι περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για την επιστροφή της Τουρκίας στα μαχητικά F-35. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα χωρικά ύδατα του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μηχανοστάσιο και ο θάνατος ενός ναυτικού. Έως τώρα 17 είναι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ναυτικών που έχουν καταγραφεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό από το ξέσπασμα του πολέμου στην περιοχή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών. Και όχι των ολιγαρχών.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 18 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στα πλατό, στον ήχο, στην κονσόλα, στα πάντα όλα. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βέρα, καλημέρα Σάβα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κώστα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. Και έχω συγκλονιστεί, έχω ανατριχιάσει, πραγματικά νιώθω δέος από την απάντηση του Γεραπετρίτη στην ηταμή εχθρική πολεμική ενέργεια των Τούρκων να ανακηρύξουν θαλάσσια πάρκα σε περιοχές αμιγούς ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Τη διαβάζω στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, όχι τόσο σκληρά. Όχι τόσο σκληρά. Μην πονάτε τόσο τον Ερντογάν. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα, λέει, απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Μα τι μας λέτε. Μα τι μας λέτε. Τέτοια απάντηση, τέτοια σκληρή απάντηση. Γιατί για να κόψουμε την πλάκα, γιατί όταν μιλάμε για την πατρίδα, η πλάκα τελειώνει. Όταν μιλάμε για την αδιάλειπτη συνέχεια του έθνους, η πλάκα τελειώνει. Όταν μιλάμε για την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας που κερδίθηκε με αίμα, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Δεν πήραμε τη λευτεριά μας με μελάνι. Με αίμα την πήραμε. Η πλάκα και το χιούμορ τελειώνει. Οπότε διαβάζοντας πάλι στο πρωτοσέλιδο ότι η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν, εάν η Αθήνα ήθελε να απαντήσει με διεθνές δίκαιο, θα είχε ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ. Θα είχε κάνει άμεσα επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια παντού, βάσει του διεθνούς δικαίου. Γιατί αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο. Εάν λοιπόν, Μητσοτάκη, θες να απαντήσεις με διεθνές δίκαιο, κάνε τώρα επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ακριβώς επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί να μας παραμυθιάζεις ότι απαντάς με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν και να είσαι ακόμα κρυμμένος στα 6 ναυτικά μίλια. Γιατί εδώ πέρα τα είπαμε και χθες και σήμερα επιβεβαιωνόμαστε. Η κερκόπορτα στον Ερντογάν άνοιξε από πρωτίστως από την περιβόητη δήλωση του Γεραπετρίτη που πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός εσωτερικών είχε πει ότι η κόκκινη μας γραμμή είναι στα 6 ναυτικά μίλια.

Και φυσικά με το αδιανόητο γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακήρυξε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Στα 6 ναυτικά μίλια. Σαν να λέει έμπρακτα δηλαδή στον Ερντογάν ότι παιδιά ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει ανοησία στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι άχρηστη, είναι άριστη στην εθνική μειοδοσία, φίλες και φίλοι.

Έχουμε τραγικά γεγονότα αναφορικά με τα ελικόπτερα. Έχουμε τα πολύ νεκρά δυστυχήματα. Έχουμε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχουμε τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, ένα μονοκινητήριο το οποίο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ένας χειριστής, ένα νιόπαντρο ζευγάρι έχασαν τη ζωή τους. Συνετρίβει 30 μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο, τώρα το οποίο δεν ξέρουμε, ήταν πιστοποιημένο, δεν ήταν πιστοποιημένο, τέλος πάντων είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Δεν ξέρουμε καν αν συνδέονται αυτές οι συνθήκες με το τραγικό δυστύχημα. Αυτά θα τα βρει η Επιτροπή Διερεύνησης. Αλλά πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Θυμάστε που είχαμε θέσει τότε στο ανατρεπτικό το θέμα του συντονισμού αναφορικά με την τραγωδία της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Καθημερινή σήμερα, τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Και τι διαβάζουμε? Είχαμε ρωτήσει τότε συγκεκριμένα, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός? Διότι όταν επιχειρούν τόσα εναέρια μέσα σε μια περιοχή, ο εναέριος συντονισμός είναι απαραίτητος. Δεν μπορείς να κάνεις συντονισμό από το έδαφος. Δεν γίνεται. Όσα μέτρα και υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και αν έχεις, πρέπει να υπάρχει ένα αέριος συντονισμός που να βλέπει το πεδίο ώστε να συντονίζει. Και τι διαβάζουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παρακαλώ? Κενό στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Τι ερώτημα είχαμε θέσει? Υπήρχε ένα αέριο συντονισμός ή γινόταν επίγεια ο συντονισμός? Και τι λέει η Καθημερινή? Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή ο συντονισμός των εναέριων μέσων γινόταν από το έδαφος και δεν υπήρχε εναέριο συντονισμός. Ακριβώς αυτό που είχαμε ρωτήσει, δεν είχαμε λάβει απάντηση, τη λαμβάνουμε τώρα έπειτα από 16 ημέρες, φίλες και φίλοι, για ένα ερώτημα το οποίο ήταν άμεσα απαντήσιμο. Και τι λέει η Καθημερινή? Ότι μάλιστα ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό, για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή, τι να πω, αν πω για Σομαλία, πιθανόν να τους αδικώ. Ο αξιωματικός της πυροσβεστικής λοιπόν που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Αποχώρησε 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Δηλαδή, δεν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Γινόταν επίγεια ο συντονισμός και ο συντονιστής 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση αποχώρησε, γιατί μετακινήθηκε, λέει, σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, τι ζούμε? Καταλαβαίνετε γιατί εγκληματικές ενέργειες, λάθη, παραλήψεις μιλάμε? Εδώ μιλάμε για το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Δηλαδή τι μαθαίνουμε? Ότι στην Ψάθα ο συντονισμός γινόταν επίγεια. Ο συντονιστής που έκανε έστω και τον επίγειο συντονισμό μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο και ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Δηλαδή, πού να τα πεις αυτά και να σε πιστέψουν? Και επιστρέφουμε στο διθυραμβικό άρθρο πριν από ένα χρόνο περίπου. Όχι, δεν είναι ένας χρόνος, είναι πολύ... Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς, είναι 13 Νοεμβρίου 2025. 13 Νοεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθη στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond του πυροσβεστικού σώματος και μίλησε μάλιστα στο αεροδρόμιο Μεγάρων, χειραψίες, παλαμοκρούστες, και έβγαλε φωτογραφίες με φόντο τα
Diamond DA-62, τα αεροσκάφη επιτήρησης. Τι κάνουν αυτά τα αεροσκάφη? Το είχαμε πει και αυτό, φίλες και φίλοι. Παράλληλα, είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές αποστολές, σε καταπολέμηση πυρκαγιών, έρευνα και διάσωση και για την ενίσχυση επιτήρησης. Τα νέα αεροσκάφη, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Από τον ερχόμενο Απρίλιο θα παραλυθούν και 3 πτυτικά μέσα που έρχονται, άλλα 3 πτυτικά, στο πρόγραμμα Αιγής, τα οποία και σε αυτό είχαμε αναφερθεί. Παρελήφθησαν, αλλά δεν πέταξαν. Ξέρετε γιατί δεν πέταξαν? Γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις συντηρήσεις. Είχανε... Τώρα εντάξει, προσπαθούμε να μετρήσουμε τα λόγια μας, γιατί είναι τρομακτικές οι καταστάσεις που ζούμε, αλλά αυτό, αυτή η ιστορία και με τα Diamond και με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και ελικόπτερα επιτήρησης του πυροσβεστικού σώματος πρέπει να προκαλέσουν την παρέμβαση της δικαιοσύνης, να μάθουμε πέταξαν, γιατί δεν πέταξαν, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ελικόπτερο επιτήρησης ενώ έχουν παραλυφθεί 3, και ποιος φταίει που δεν πέταξαν? Πήγε μήπως να γίνει κάποια λαθροχειρία με τις συντηρήσεις? Πήγαν να φτιάξουν κολπάκια ενώ η ΝΑΜΣΑ, το πρόγραμμα δηλαδή από το οποίο τα αποκτήσαμε, είναι αδιάβλητο και δεν αφήνει περιθώρια ούτε για ρεμούλες ούτε για μίζες. Κάποιοι όμως προσπάθησαν να εφεύρουν τρόπους ούτως ώστε να παρακάμψουν αυτές τις δεσμεύσεις και αυτά τα κριτήρια της απόκτησης των ελικοπτέρων. Αυτά ελπίζουμε να ερευνηθούν, να διερευνηθούν διεξοδικά, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα και μιλάμε για το χρήμα του ελληνικού λαού.

Καλημέρα στον Ντίμη. Καλημέρα στον Ντίμη. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα σου, Ντίμη, αλλά τολμώ να πω ότι προσυπογράφω. Καλημέρα στον Οτίκο. Καλημέρα μας λέει ότι είναι άκρος επικίνδυνοι αυτοί που μας κυβερνούν, διότι τα ιδιωτικά γίνονται εύκολα δημόσια πάλι. Όλα φτιάχνουν. Τα εδάφη παίρνονται πίσω μονάχα με αίμα. Ακριβώς. Καλημέρα στο Δημήτρη, γιατί δεν πληρώνουν οι βουλευτές. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Εδώ πληρώνουμε τα χρέη των κομμάτων μέσω της κρατικής επιδότησης, γιατί δεν πληρώνουν οι βουλευτές, τα στελέχη και τα μέλη των χρεωμένων κομμάτων από τους μισθούς τους. Φυσικά η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στα υπόλοιπα ΜΜΕ δεν ξέρει τίποτα. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θα το πούμε, θα κάνουμε μια παρένθεση, θα επανέλθουμε στο θέμα των πτυτικών μέσων. Αλλά όταν έχεις δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, που χρωστούν σορευτικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, σημαίνει ότι εξαρτώνται απολύτως από τις τράπεζες. Εάν ο τραπεζίτης κάνει απαιτητά τα δάνειά τους, όπως θα έκανε για το τελευταίο περίπτερο, για το τελευταίο ψιλικατζίδικο, για τον τελευταίο ιδιώτη που χρωστάει το σπίτι του, ενώ το έχει σχεδόν αποπληρώσει, αλλά χρωστάει τους τόκους, εάν πατήσει ένα κουμπί ο τραπεζίτης, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ πάβουν να υπάρχουν. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να νομοθετήσουν, υπέρ ποιου θα νομοθετήσουν, φίλες και φίλοι? Υπέρ των πολιτών. Μα δεν τους νοιάζει, γιατί οι τραπεζίτες τους κρατούν. Άρα θα νομοθετήσουν υπέρ των τραπεζιτών. Είναι θεωρία συνωμοσίας? Όχι βέβαια, το είδαμε. Το είδαμε διότι η επιλογή Μητσοτάκη να δώσει ασυλία στους τραπεζίτες πριν το τεράστιο σκάνδαλο με τα φαντς και το σχέδιο Ηρακλής φανερώνει ότι ο άνθρωπος είναι απολύτως εξαρτημένος. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν σε κανένα πολιτισμένο ή ακόμα και απολύτιστο κράτος. Σε κανένα. Να δοθεί ασυλία στους τραπεζίτες για να εξαπολύσουν επίθεση στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, να εξαπολύσουν επίθεση και σε αυτούς που δεν έχουν δάνεια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος επιβαρύνει όλους εμάς που πολλοί από εμάς δεν χρωστούν ούτε ένα ευρώ. Το ότι εσύ πας να κάνεις μία μεταφορά χρημάτων και σου κρατούν λεφτά ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και σου κρατούν λεφτά είναι σκανδαλώδες. Είναι δικά σου τα λεφτά. Το ότι καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα Μανώλη. Το ότι το κράτος καταβάλει, για παράδειγμα, για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που επίτηδες τις καθυστερεί 180 εκατομμύρια τόκους ετησίως σε ιδιωτική τράπεζα, επιβαρύνει όλους εμάς, φίλες και φίλοι. Άρα, όταν πάμε να ψηφίσουμε, και Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο στο σχολείο σου και σε ευχαριστώ κιόλας που το έστειλες, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ψηφίζουμε με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ εξαρτημένους από τα χρέη τους. Αρχή δανεισμού, αρχή δουλείας, έλεγαν οι σοφοί.

Καλημέρα στο Βασίλη, η Παναγιά να μας χαιρετάζει όλους, όλους Βασίλη μου, όλους. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, φωτογραφίες έβγαλε ο Μητσοτάκης στα αεροσκάφη επιτήρησης, δεν είπε ότι θα πάρει και πιλότους. Και είναι ακόμα πιο βαρύ. Καλημέρα στην Βαλεντίνα. Το Voice News έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, η εξέλιξη, η μετεξέλιξη του Ερντογάν, του φίλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ήρεμα νερά. Και ναι, είναι στο Voice News. Ο Ερντογάν πλέον δείχνει τα δόντια του, λέει δεν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να κάνει τον στρατό του Ισλάμ. Δεν θέλει να τον κάνει τώρα το στρατό του Ισλάμ. Εδώ και 4 χρόνια είχαμε παραθέσει αδειάσεις στα στοιχεία για το πώς ο Ερντογάν θέλει να δομήσει έναν Ισλαμικό στρατό, να είναι αυτός ο αρχηγός και να λειτουργεί τελείως αυτόνομα και αποκομμένα, όπως το έκανε και στην Αρμενία και στη Λιβύη και στο Κουρδιστάν και στο Κουρδικό Ιράκ, για να είμαι ακριβής, και στο και στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς τα όπλα είχαν σταλεί από την Τουρκία, άσχετα αν θέλουν να το κρύψουν αυτό, γιατί και οι Ισραηλινοί, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν τεράστιες δεσμεύσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν βρέχει χρήμα, ξέρετε. Και όπου βρέχει χρήμα το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ και η Τουρκία, να ξέρετε ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες προδοσίες απέναντι στους λαούς. Στους λαούς των διεφθαρμένων πολιτικών. Βράζει, μου γράφει ο Γιώργος, ότι βράζει η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ότι παίρνουν τηλέφωνο στα γραφεία και βρίζουν ακόμα και βουλευτές. Καλά, είχαμε και την

λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα. Βλέπουμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει αποφάσεις. Δεν είναι τίποτα. Ένα νομοσχέδιο είναι. Το περνάς και ξεμπερδεύεις, και τουλάχιστον νύπτεις τα σχήρα σου ότι εσύ έκανες το χρέος σου, θεσμοθέτησες ελικοδρόμια, οπότε από εκεί και πέρα άσε να τα ρίξεις στο ανθρώπινο λάθος, στο μηχανικό λάθος και τέτοια. Αλλά δεν μπορεί ως κυβέρνηση να επιτρέπεις τις λειτουργίες χώρων οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι για να απογειώνονται και να προσγειώνονται ελικόπτερα, ειδικά όταν έχει αυξηθεί η ζήτηση. Δεν μπορείς να επιτρέπεις εταιρείες πειρατές. Το είχαμε θέσει και στο παρελθόν. Τούρκικα ελικόπτερα. Τούρκικα ελικόπτερα στα ελληνικά νησιά που είχαν άλλο σχέδιο πτήσης, άλλους επιβαίνοντες, δεν πληρώνουν ούτε ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αυστριακά ελικόπτερα, οτιδήποτε, ελικόπτερα από όπου μπορείς να φανταστείς, έχουν κάνει σουρωτήρι τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, δεν τους ελέγχει κανένας, δεν πληρώνουν φράγκο και προκαλούν τεράστιους κινδύνους και εθνικούς κινδύνους, φίλες και φίλοι. Μου γράφεται, και πιθανότατα ισχύει, ότι στις κοσμοπολίτικες σπέτσες όπου πηγαίνει η βασιλική οικογένεια, ο Κασελάκης, όλοι οι προβεβλημένοι, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο ακόμα και για τις αεροδιακομιδές. Δηλαδή πηγαίνουν οι πάμπλουτοι εκεί πέρα, και ποσός με απασχολούν οι πάμπλουτοι, αλλά για να καταλάβετε γιατί κράτος τσίρκο μιλάμε, ακόμα και στις σπέτσες που έχουν τέτοιο επίπεδου τουρισμού, εφοπλιστές, μπρούκλιδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο για να γίνονται αεροδιακομιδές. Δηλαδή αν κάποιος πέσει και χτυπήσει, σπάσει, κάνει, δείξει οτιδήποτε πράγμα που το απευχόμαστε, υπάρχει κενό ασφαλείας στην προσγείωση και απογείωση του ελικοπτέρου που θα πάει να τον σώσει, να τον μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα.

Έτσι, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Εδώ πέρα είναι το τεράστιο θέμα. Εάν πάει ένας ψαράς στα παράνομα τουρκικά πάρκα, τα οποία όμως τα επέτρεψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνουν, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, και τουρκολιβικό μνημόνιο το άφησε και έγινε και αναρτήθηκε στον ΟΗΕ. Δηλαδή, ζούμε το πρωτοφανές. Να έχουν αναρτηθεί στον ΟΗΕ πράξεις οι οποίες καταστρατηγούν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Ανεχθήκαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή την UNCLOS, δηλαδή την νομοθεσία του ΟΗΕ. Ανεχθήκαμε να αναρτηθεί η διαβόητη γαλάζια πατρίδα. Ανεχθήκαμε να αναρτηθεί η έμπρακτη αμφισβήτηση 159 νησιών κατοικημένων από την Τουρκία, όλα αυτά με υπογραφές Συνειδιόγλου. Ανεχόμαστε τώρα τα θαλάσσια πάρκα, αλλά κατά τα άλλα επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία χρησιμοποιεί το δίκαιο εις βάρος της. Ενώ έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, εμείς το καταστρατηγούμε εις βάρος μας. Δεν έχει ξαναγίνει. Πραγματικά για τα σπίτια τους θα το κάνανε αυτό? Δηλαδή, αν κάποιος τους καταπατούσε το οικοπεδάκι τους από τα χιλιάδες οικόπεδα που διαθέτουν, τι θα λέγανε? Είναι μονομερής ενέργεια? Ή θα πηγαίνανε και θα τον πετάγαν έξω? Για σκεφτείτε το λίγο. Κύριε Γεραπετρίτη, εάν κάποιος ερχόταν και σας έπαιρνε το μισό διαμέρισμα ή έστελνε ένα περίπτερο στη μέση του οικοπαίδου σας, τι θα λέγατε? Ότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν συμβάλλει στις σχέσεις της καλής γειτονίας?

6-9-43-63-54-51 για τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στους ήχους. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα σε όλους. Ναι, έχεις δίκιο, Σάκη, και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μεγάλες σκιές. Δηλαδή, οι σχέσεις με την Τουρκία της παρούσας κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν, για να μην πω γενιές πριν. Ναι, Βαλεντίνα, τα θαλάσσια πάρκα είναι εισβολή, είναι τουρκική εισβολή. Είναι ένας ατύλας ο οποίος

μέχρι στιγμής είναι ανέμακτος. Εάν πάει όμως κάποιος Έλληνας ψαράς να ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμά του και να ψαρέψει στα αυτοανακηρυγμένα πάρκα της Τουρκίας, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, το σκεφτόμαστε? Γιατί έτσι ξεκινούν οι εισβολές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία μας έστειλε ένα τελεσίγραφο και εμείς απαντάμε με χλιαρές ανακοινώσεις που ουσιαστικά ρίχνουν νερό στο μήλο της Τουρκίας.

Και μια και πιάσαμε το δίκαιο. Το δίκαιο του Έλληνα έχει στραπατσαριστεί, έχει καταπατηθεί, έχει βιαστεί με αποκλειστική ευθύνη Μητσοτάκη. Θυμάστε τη Siemens. Θυμάστε τότε, τα είχαμε θέσει και τότε, οι παλαιότεροι τα θυμούνται. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, όταν αποκαλύφθηκαν οι μίζες, όταν αποκαλύφθηκαν οι υπερκοστολογήσεις, το πάρτι εκατομμυρίων, όταν η αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής ήταν η μόνη εξεταστική η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Siemens ζημίωσε την Ελλάδα κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ η ζημιά της Ελλάδας από τη Siemens. Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πήγε και τα μαγείρεψε, τα μπαλαμούτεψε που λένε, προκειμένου να περάσει μία συνδιαλλαγή με την εταιρεία που θα έδινε περί τα 300 εκατομμύρια, ακούστε, μέρος των οποίων γύρω στα 70-80 εκατομμύρια, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έστω και αυτά τα ψίχουλα, φίλες και φίλοι, η Siemens δεν τα έδωσε. Δεν έδωσε τίποτα. Μας έκλεψε 2 δισεκατομμύρια ευρώ και έπειτα, με τρομερές μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων, για να είμαστε δίκαιοι, Μητσοτάκη και Σαμαρά Βενιζέλου, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος άνοιξαν την κερκόπορτα και ο Μητσοτάκης το τελείωσε και η Siemens δεν έδωσε ούτε ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια εταιρεία η οποία καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, παρανόμησε, λάδωσε, έκλεψε 2 δισεκατομμύρια από τους Έλληνες, δηλαδή να οι συντάξεις των συνταξιούχων που κόπηκαν, και στο τέλος δεν πλήρωσε ούτε ευρώ. Γιατί άραγε? Γιατί είχε πληρώσει τα ευρώ εκεί που έπρεπε, φίλες και φίλοι. Μόνο ένας τεράστιος διεφθαρμένος απατεώνας χαρίζει λεφτά σε αυτόν που έκλεψε τον Έλληνα, την Ελληνίδα, την Ελλάδα. Καλημέρα Χρήστο, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Έχει υποχρέωση. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Έχει υποχρέωση στους Τούρκους. Έχει υποχρέωση στη Siemens, όσο για την Novartis, φίλες και φίλοι. Η Novartis, βάσει της έρευνας που έκανε η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο 215 εκατομμύρια, 215 εκατομμύρια, και υποτίθεται ότι θα τα ζητούσαμε πίσω με δικαστική απέτηση, με αστικές ενέργειες. Δεν πήραμε πίσω τίποτα. Αντίθετα, έβρεξαν κάτι εκατομμυριάκια δεξιά και αριστερά για να θαυτεί η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, να θαυτεί το σκάνδαλο, και όπως και στην περίπτωση της Siemens, έτσι και στην περίπτωση της Novartis, το ελληνικό δημόσιο δεν πήρε πίσω ούτε ένα ευρώ.

Και μιας και πιάσαμε τις τράπεζες. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ντίνο. Κώστας και Ντίνο στο καπάκι, έτσι δύο μηνύματα. Καλό, καλό. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Στην Εγνατία, τι σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο. Είχαμε αποκαλύψει, δεν το είχαμε αποκαλύψει εμείς, η ελληνική λύση και η κοινοβουλευτική της ομάδα το είχε αποκαλύψει. Την ντροπολογία μέσα σε άρθρο από άσχετο νομοσχέδιο με το οποίο το ελληνικό δημόσιο χάριζε στον παραχωρησιούχο 240 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος. 240 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν δεκάδες μηνύματα για τον Γολγοθά που διαβαίνουν οι οδηγοί στην Εγνατία επειδή λέει υπάρχουν θέματα ασφαλείας στις σύραγγες και έχει μονοδρομηθεί η Εγνατία σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιόμετρα ουράς, χιλιόμετρα. Και κανένας δεν λογοδοτεί. Όμως τα ευτράπελα, δεν ευτράπελα, τραγικά είναι, δεν σταματούν εδώ φίλες και φίλοι. Δεν σταματούν εδώ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία συντονισμένη ληστεία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εγνατία, ένα επιβατικό όχημα που μέχρι το 2023, πρόπερση, κατέβαλε 19,30 ευρώ για να διασχίσει ολόκληρη την Εγνατία, το 2028 θα πληρώνει 52,20 ευρώ. 52,20 ευρώ για γιοταχή μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε για τριαξονικό. Ένα γιοταχή για να διανύσει την Εγνατία θα πληρώνει 52,20 ευρώ, εκεί που κατέβαλε μόλις 19,30 ευρώ. Προβλέπεται επίσης κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων για τους ανέργους και η σταδιακή λήξη του καθεστώτος απαλλαγής για περίπου 80.000 κατοίκους παραμεθόριων περιοχών ανάμεσά τους και περιοχές της Υπήρου. Μιλάμε για σχέδιο Ιμπραήμ. Σχέδιο Ιμπραήμ, ερήμωση της Υπαίθρου. Με τέτοιες κινήσεις κάνουν ασύμφορη τη ζωή στην περιφέρεια. Κάνουν ασύμφορη τη ζωή στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας. Κάνουν κόλαση τη ζωή των ακριτών, τη ζωή των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να μείνουν στις πατρογονικές τους εστίες προκειμένου να τους ξεριζώσουν και να τους ξεσπιτώσουν. Δεν μπορεί να είναι βλακεία, δεν μπορεί να είναι ασυδοσία. Εδώ πρόκειται για σχέδιο οργανωμένο αφελληνισμού της ελληνικής περιφέρειας. Νομίζω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, εδώ ταιριάζει να ακούσουμε το ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για εφιάλτη, ο οποίος είναι πραγματικότητα.

Ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων. Σε αυτή την πόλη που μας κλείσαν σαν τα θηρία για να μας ελέγχουν με ευκολία. Και αν δεν έχετε πιστεί ακόμα ότι πρόκειται για ένα καινοφανές σχέδιο Ιμπραήμ ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου, γιατί η Ήπεθρος είναι η Ελλάδα, έτσι. Δεν το κολονάκι η Ελλάδα, ούτε το παρακράτος του Κολονακίου. Το παρακράτος του Κολονακίου είναι εχθρός της Ελλάδας. Λιμένεται το έθνος, λιμένεται την πατρίδα. Εδώ πέρα, για να καταλάβετε την ασυδοσία των τραπεζών που ελέγχουν πλήρως την εξουσία, ελέγχουν πλήρως το πολιτικό σύστημα και το αποδείξαμε γιατί. Γιατί αν πατήσει το κουμπί ο τραπεζίτης, κλείνει η Νέα Δημοκρατία, κλείνει το Πασόκ, τελειώνουν σαν κόμματα. Έχουμε και τραπεζικό lockout. Απίστευτη μεθόδευση κυβέρνησης τραπεζών για μαζική απόσυρση ATM από την επαρχία. Δηλαδή ο καταστηματάρχης, ο καφετζής, ο μπακάλης θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω POS και στη συνέχεια θα του δίνει το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα από το δικό του ταμείο. Εάν ο έμπορος δεν έχει μετρητά θα μπορεί να λέει όχι στον συνταξιούχο. Δηλαδή προσέξτε, ο συνταξιούχος που μένει σε έναν απομονωμένο χωριό του κλέβουν, του ξυλώνουν το ATM, έχει κλείσει η τράπεζα, έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ. Του ξυλώνουν και το ATM και θα πηγαίνει στον καφετζή του χωριού, ο οποίος αν έχει μετρητά θα του δίνει. Αν δεν έχει, δεν θα του δίνει. Και μαντέψτε, μέχρι 50 ευρώ μετρητά. Μέχρι 50 ευρώ μετρητά. Η κυβερνησάρα, ο Μητσοτάκαρος που έγινε κυβέρνηση, λέγοντας για τα capital controls, ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Αλήθεια. Γιατί δεν είπες ναι στην εξεταστική για τα capital controls των τραπεζών που κατέθεσε ο Βελόπουλος? Γιατί δεν είπες ναι? Μήπως γιατί κάνεις χειρότερα και μάλιστα τα κάνεις εις βάρος των ακριτών μας, εις βάρος των ανθρώπων που κρατάνε θερμοπύλες με την παρουσία τους στην ελληνική περιφέρεια, την οποία θες ως αντινατιβιστής που είσαι να ξεριζώσεις τους γηγενείς για να φέρεις μουσαφίριδες, κύριε Μητσοτάκη?

Συνεχίζουμε με την κλοπή δημοσίου χρήματος. Θυμάστε για τον ε65. Θυμάστε. Καλημέρα στη Μαρία. Χρόνια σου πολλά, Μαρία μου, και για τη γιορτή σου. Η Παναγία να μας φυλάει όλους. Καλημέρα στο Λεωνίδα. ε65, 500 εκατομμύρια προϋπολογισμός, ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια από τα 500 εκατομμύρια. Υπέρ φυσικά του παραχωρησιούχου, ο οποίος θα εισπράττει και τα διόδια, τα οποία τα διόδια αναλύσαμε. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Ένας Γιαννιώτης, ο οποίος δουλεύει στην Ιγουμενίτσα, εκεί που πλήρωνε 4 ευρώ διόδια, θα πληρώνει 11 ευρώ διόδια ημερησίως. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σαν να του λένε παρετήσου ή μετακόμισε, φύγε από τον τόπο σου. Η μετακίνηση πλέον στην Ελλάδα, λόγω του κόστους βενζίνης, πετρελαίου και των διοδίων, είναι απαγορευτική. Ούτε στη Σοβιετική Ένωση αυτά.

Λεωνίδας μου γράφει ότι το μάντρωμα στις πόλεις γίνεται διαμέσου της επιβολής της ηλεκτροκίνησης. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μικρές αποστάσεις αυτό θέλουν. Εντάξει, Λεωνίδα, εγώ πιστεύω πως όταν επιβάλλει τον άλλον 50 και 60 ευρώ διόδια για να πάει στο χωριό του, συν το κόστος του πετρελαίου ή της βενζίνης, είναι σαν να του λες κάτσε στα αυγά σου, μην πας πουθενά, άσε το χωριό σου να ερημώσει. Θα πάνε άλλοι εκεί, αυτούς που κάλεσε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist. Αλλά μιας και μιλάμε για πάρτι επάνω στο δημόσιο χρήμα, έχουμε και την περίπτωση του αεροδρομίου του Καστελίου, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, το αρχικό κόστος των 625 εκατομμυρίων εκτινάσεται στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το κόστος διπλασιάζεται και κανένας από την κυβέρνηση δεν βγαίνει να απολογηθεί. Σκορπούν τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού σαν να είναι στραγάλια, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, δεν υπολογίζουν τίποτα και έχουν τα μέσα ελεγχόμενα για να κρύβουν τα εγκλήματά τους. Δηλαδή φανταστείτε ότι μόνο για τον Ε65 ο Μητσοτάκης έδωσε 1,5 δις παραπάνω, 1,5 δις παραπάνω στον εθνικό εργολάβο και βγαίνει τώρα και καμαρώνει γιατί θα μοιράσει λέει 1,5 δις στη ΔΕΘ στον ελληνικό λαό. 1,5 δις σε έναν εργολάβο τα έδωσε για πλάκα και μας έχει κάνει σύριαλ το 1,5 δις που θα μοιράσει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες.

Να ακούσουμε λίγο Μητροπάνο, θάλασσες. Με την ησυχία σου, Ανδρέα Γιαννητόπουλη, γιατί ξέρεις, καλοκαίρι, είναι και κόσμος στις παραλίες, Δημήτρης Μητροπάνος, αξέχαστος, φωνή που πραγματικά συγκλονίζει και σαν άνθρωπος ο Μητροπάνος ήταν εκπληκτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πραγματικός Έλληνας. Ναι, Σάκη, και αυτό βεβαίως. Αυτό είναι το σχέδιο Ιμπραήμ που λέμε, δηλαδή ερημώνια επαρχία, ερημώνια κριτικές περιοχές, ποιος θα πολεμήσει. Αυτό θέλουνε. Αμέλαντε που δεν θα τους βγει, ό,τι και να κάνουνε. Γιατί θα αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Είναι βέβαιο, εγώ το πιστεύω πραγματικά, έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες, ότι βλέποντας την πατρίδα να κινδυνεύει, θα ξεσηκωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση, και θα απαντήσουν με την πρέπουσα απάντηση στις ερχόμενες εκλογές, τιμωρώντας τους εξαρτημένους, τους εκμαυλισμένους, τους μειοδότες, γιατί ναι, είναι μειοδότες. Δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα από βλακεία, δεν μπορείς να τα κάνεις από ανοησία, δεν μπορείς να παραβαίνεις τον όρκο που έχεις δώσει απέναντι στην πατρίδα, επειδή είσαι ανόητος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και όποιος τα πιστεύει, ζει σε άλλη χώρα. Πάμε, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Καλημέρα Γιάννη, ναι, έτσι όπως το λες είναι. 150 ευρώ αναπολίτη. Υπόσχεται ο Μητσοτάκης, είδες, λες και το έχει κόψει τα ρήφα βρε Γιάννη. 150 ευρώ το κουπόνι, 150 ευρώ το pass, 150 ευρώ τώρα οι παροχές στη ΔΕΘ, την ώρα που δίνει 1,5 δις σε έναν εθνικό εργολάβο. 1,5 δις σε έναν εθνικό εργολάβο, 150 ευρώ στον Έλληνα πολίτη αφού του έχει πάρει πολλαπλάσια, πολλαπλάσια. Καλημέρα στη Δήμητρα, σε ευχαριστούμε για το υπέροχο μήνυμα Δήμητρα, η Παναγιά μαζί μας. Οι Βρετανοί πραγματικά έχουν κόψει καπίστρι, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει και πηγής δικαιοσύνη. Εντάξει, θα προτιμούσαμε να μην τη μεταδώσουμε αυτή την είδηση. Θα τη μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος τώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Αλλά πραγματικά, πιο αυτοκτονική χώρα από τη Βρετανία δεν πρέπει να υπάρχει. Έχουν ξεπεράσει και την Ελλάδα του Μητσοτάκη με αυτά που κάνουνε. Έτσι είναι κύριε του Λονδίνου, όταν κάνεις business με τους Τούρκους γενοκτόνους, τι περιμένεις, δηλαδή τι περιμένεις, να έχεις ωραίο αποτέλεσμα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά κοντά στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου στην περιοχή του Ασπροπύργου προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια. Η Hellenic Train έχει δρομολογήσει λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών των ακινητοποιημένων αμαξοστοιχείων 1304 και 1305. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωτογενές πλεονέσμα του κράτους του επταμήνου ανήλθε στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της εφάπαξ εξόφλησης των φόρων εισοδήματος και των ισχυρών εισπράξεων ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των ετεροχρονισμών και των εφάπαξ κονδυλίων, ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές περιορίζεται μόλις στα 256 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νέα καταιγιστικά στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας από 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα ζει δηλαδή και διαμένει στην πατρική του κατοικία. Το φαινόμενο καταγράφεται ως το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτόξευση των τιμών κατοικίας και των ενοικίων δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην οικονομική αυτονόμηση της νέας γενιάς. Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτίριων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το ανώτατο δικαστήριο επισημαίνει ότι η αυτόματη νομιμοποίηση καταστραγεί τις δικαστικές αποφάσεις, πλήττει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και νοθεύει τον συνταγματικά επιβαλλόμενο ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Περιορισμένη σε μόλις 8.500 δικαιούχους, κυρίως του δημοσίου τομέα, αποδεικνύεται η ρύθμιση για τον διπλασιασμό των συντάξεων χήριας. Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων του ΟΓΑ, αποκλείονται από τα ευεργετήματα. Διεξάγεται έρευνα από τη σύγκρουση ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στην Σύφνο. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα σήμερα με τις ενεξελίξει αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και έναν τραγικό απολογισμό δύο νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρισμού, τονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Οι πραγματογνώμονες αξιολογούν τα ηχητικά δεδομένα και τις καταθέσεις των διασωθέντων. Ερωτήματα προκύπτουν για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Παρά τις εξαγγελίες για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων. Η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις κοινωνικές δαπάνες και τη βιωσιμότητα της δημόσιας ρευστότητας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σοβαρά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 283 συλλήψεις μέχρι στιγμής για φέτος, σχετικά με εμπρισμούς δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων, τόσο από πρόθεση όσο και από αμέλεια. Παράλληλα, η υπηρεσία ξεκίνησε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τα αιωλικά πάρκα της χώρας μετά από τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ταλάντωση αγωγών. Σοβαρή διπλωματική αντίδραση προκάλεσε χάρτης της Αμερικανικής Διοίκησης CENTCOM που απεικονίζει την Κύπρο διχοτομημένη. Η Λευκωσία και η Αθήνα ζητούν άμεσες διευκρινήσεις για το αμφιλεγόμενο οπτικό υλικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, άλλος έχει προκληθεί στην Κολομβία, καθώς ο Υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής εντοπίστηκε σε παραλία λίγα 24 ώρα μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που στήχησε τη ζωή σε περίπου 300 ανθρώπους. Η αντιπολίτευση ετοιμάζει πρόταση μομφής εναντίον του για αμέλεια. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Παράλληλα, τόνισε ότι περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για την επιστροφή της Τουρκίας στα μαχητικά F-35. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα χωρικά ύδατα του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μηχανοστάσιο και ο θάνατος ενός ναυτικού. Έως τώρα 17 είναι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ναυτικών που έχουν καταγραφεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό από το ξέσπασμα του πολέμου στην περιοχή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα στο Μανώλη. Μου γράφει ο Μανώλης, μίλησες για ερήμωση της επαρχίας. Το ίδιο γίνεται και εδώ που βρίσκεται το κλειστό εργοστάσιο της Λάρκο. Άλλο τεράστιο σκάνδαλο. Άλλο εθνικό έγκλημα. Δεν είναι μόνο οικονομικό το σκάνδαλο. Μιλάμε για εθνικό έγκλημα. Η Λάρκο που θα έπρεπε να μεσουρανεί, να είναι στις πρώτες ευρωπαϊκές βιομηχανίες εξόρυξης. Η Λάριμνα και τα γύρω χωριά έχουν ερημώσει. Επίσης, όπου δραστηριοποιούταν η Λάρκο, δηλαδή Άγιος Ιωάννης Βιωτίας, πολιτικά Ευβίας, Σέρβια, Πτολεμαΐδα, Καστοριά, έχουν ερημώσει και εκεί οι περιοχές. Εμείς στα προγράμματα των απολυμένων της Λάρκο στη ΔΥΠΑ παλεύουμε να τα φέρουμε βόλτα με οικογένεια και υποχρεώσεις.

Πάμε στην είδηση από το BBC, παρακαλώ. Από το BBC. Όχι τίποτα της πλάκας. Βρετανοί είχαν τη φαϊνή ιδέα να κάνουν εξωσωματική στα κατεχόμενα της Κύπρου. Οι Βρετανοί, δηλαδή, γνωρίζουμε έτσι την αβάντα που κάνει η Βρετανία στην Τουρκία και δει στα κατεχόμενα. Θυμάστε τον Τόνι Μπλερ που η γυναίκα του ήταν δικηγόρος των καθαρμάτων, των γενοκτόνων, των κατεχομένων. Ο κύριος Τόνι Μπλερ, ο ευυπόληπτος ο Βρετανός, με το φλέγμα το Βρετανικό, ο οποίος ισοπαίδωσε τη Σερβία για χάρη των Ισλαμιστών. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Τουλάχιστον 30 παιδιά, τα περισσότερα βρετανικής καταγωγής, συνελήφθησαν με λάθος δότες σπέρματος ή οαρίων σε κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα, αν είναι δυνατόν. Οι γονείς τους, λέει, υποπτεύονται ότι δεν έλαβαν τους δότες που είχαν προσεκτικά επιλέξει. Προσέξτε τώρα. Βρετανοί πολίτες πάνε στα κατεχόμενα και επιλέγουν το δότη. Θέλω, λέει, τον Ράγναρ Λόθμπροκ για δότη, να βγάλω έναν Βίκινγκ για γιο. Και εν τέλει τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Η νέα έρευνα του BBC που δημοσιεύθηκε σήμερα, είναι σημερινό το άρθρο, αποκαλύπτει ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί είχε κάνει ένα ρεπορτάζ το Μάρτιο όπου είχε εντοπίσει 7 περιπτώσεις, τώρα οι περιπτώσεις ξεπερνάνε τα 30, οι οικογένειες λένε ότι επέλεξαν ανώνυμους δότες με βάση ιατρικό ιστορικό, εμφάνιση, προσωπικότητα, μόρφωση και χόμπι. Δηλαδή πήγαιναν στον Αμπτούλ των κατεχομένων για να κάνουν εξωσωματική και τους έδινε ο Αμπτούλ κατάλογο με τους δότες και βλέπανε κάτι ψηλούς, ξανθούς, γαλανομάτιδες με χόμπι, πιάνο, κραβ μαγκά, διδακτορικό, άλλος. Δηλαδή προσέξτε τώρα γιατί γελίους τύπους μιλάμε, συγγνώμη, αλλά είναι γελιότητες. Πας στο γενοκτόνο τον Αμπτούλ Χαμίντ, τον ντοπάλος μαν, και του ζητάς και πιστεύεις ότι θα σου δώσει σπέρμα από δότη, ο οποίος είναι ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης με 10 διδακτορικά και παίζει και πιανό. Δηλαδή σοβαρολογείτε τώρα? Μα γι' αυτό σας έχουν πάρει φαλάκι μέσα στην ίδια σας τη χώρα. Προσέξτε τώρα, έκαναν τις εξωσωματικές. Οι εξωσωματικές πέτυχαν. Σας το διαβάζω όπως το γράφει το ρεπορτάζ του BBC. Μετά τη γέννηση των παιδιών άρχισαν να υποψιάζονται ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί δότες. Δηλαδή δεν ήτανε ο Ράγναρ από το Κάτενγκατ, δεν ήταν έτσι, η Νορβηγία εκεί πέρα, από τη Βόρεια Νορβηγία και όλος, όχι Νότια, έτσι, ήθελαν και υπερβορία, έτσι, όχι τίποτα τελειωμένους. Γιατί όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, ενώ είχαν παραγγείλει το βασιλιά Αρθούρο, τους ερχόταν ο ντοπάλος μαν. Τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται? Ντροπή τώρα, εντάξει, ντροπή που γελάω, γιατί παιδιά είναι, αλλά... Δηλαδή, σοβαρολογείτε τώρα, πήγατε στα κατεχόμενα να κάνετε εξωσωματική και περίπου τα μισά από τα 30 παιδιά προέρχονται από την κλινική Ντόγκους. Ξέρετε ποια είναι η Ντόγκους? Αυτή που έχει αγοράσει Μαρίνες. Είναι η ίδια εταιρεία, η μαμά εταιρεία, που έρχεται στην Ελλάδα και την παρουσιάζουν σαν επενδυτή. Σαν επενδυτή, τον τεράστιο επενδυτή. Σε 11 περιπτώσεις έκαναν οι γονείς DNA και διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν ήταν από την υπερβορία τα παιδιά που παρέλαβαν, αλλά είχαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία. Κανονικά δηλαδή από την Τουρκία. Όχι καμιά Σμύρνη μήπως ή καμιά Κωνσταντινούπολη. Τουρκία. Ερζερούμ, Εσκίσεχη, Ραφιόν Καραχισάρ και τέτοια. Ποιο Τουρκία δεν γίνεται. Αντί για τους επιλεγμένους δυτικοευρωπαίους δότες που είχαν ζητηθεί, ήταν Τούρκοι οι δότες. Οι περισσότερες από αυτές τις θεραπείες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ το 2012 και το 2024. Είναι απόλυτα σκανδαλώδες, δήλωσε μία από τις μητέρες, η Ρέιτσελ, η οποία ανακάλυψε πρόσφατα ότι έλαβε λάθος δότη. Η ίδια είχε επιλέξει το 2012 έναν δανό δότη, δανός δηλαδή, όχι τίποτα τυχαίους, από την Krios International, τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, μέσω της κλινικής Ντόγκους. Δηλαδή,
Ο τεράστιος επενδυτής Ντόγκους, οι Τουρκαλάδες, έχουν στα κατεχόμενα εταιρείες κλινικές σπέρματος. Εδώ τους δέχεται η Ελλάδα ως επενδυτές, ενώ καταστρατηγούν και διαπράττουν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας όταν κάνεις business με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό. Το κόστος της θεραπείας ήταν περίπου 4.000 ευρώ, σημαντικά φθηνότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το τεστ DNA του 13χρονου γιού της Γιώχαν, ο Γιώχαν τον έβγαλε και Γιώχαν, έτσι όχι τίποτα, έδειξε ότι δεν πρόκειται για τον επιλεγμένο δότη, αλλά ότι έχει τουρκική καταγωγή. Δηλαδή ο Γιώχαν, μόνο Γιώχαν δεν είναι. Μόνο Γιώχαν δεν είναι. Και μάλα τα Τουρκ και βάλε. Και προσέξτε τώρα, η Cryos International, αυτή η παγκόσμια τράπεζα σπέρματος, έχει βάλει στη μαύρη λίστα την κλινική Ντόγκους από το 2016. Γιατί η κλινική Ντόγκους δεν παρήγγειλε ποτέ σπέρμα, παρότι το διαφήμιζε. Δηλαδή, οι Τουρκαλάδες δούλευαν τους βλαμμένους Βρετανούς ότι συνεργάζονται με τη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, την Cryos International, ενώ η Cryos International τους είχε θέσει στη μαύρη λίστα, γιατί διαφήμιζαν ότι παίρνουν από τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά δεν είχαν πάρει ποτέ. Δεν είχαν παραγγείλει ποτέ. Δεν έχει γίνει καμία καταγραφή παραδόσεων στην κλινική και έχει επίσης αναστείλει τη συνεργασία και με τις άλλες κλινικές οι οποίες εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Οι ειδικοί σε θέματα γονιμότητας χαρακτήρισαν σοκαριστικό τον αριθμό των 30 παιδιών και καταλήγουν στο ότι έχουμε συντονισμένη εξαπάτηση. Δεν μπορεί, λέει, να είναι λάθος. Δεν μπορεί να είναι ατύχημα. Σοβαρά, ε? Και το ψευδοϋπουργείο των κατεχομένων της Κύπρου, υπάρχει και ψευδοϋπουργείο υγείας στα κατεχομένα της Κύπρου, ο Θεός να το κάνει, ανακοίνωσε έρευνα μετά το πρώτο ρεπορτάζ του BBC και σιγά μην κάνει έρευνα. Δηλαδή τι να κάνει, στην Ντόγκους έρευνα το ψευδοϋπουργείο? Και οι οικογένειες μένουν με αναπάντητα ερωτήματα για την πραγματική προέλευση των παιδιών τους και το ιατρικό τους ιστορικό, παιδιά. Μην έχετε άγχος, μην έχετε άγχος. Δηλαδή, είναι πιο Τούρκος και από τον Μπουλέτε Τζεβίτ ο γιος σας. Μην έχετε κανένα άγχος. Και δήλωσε, εδώ πέρα είναι το κερασάκι στην τούρτα, η Λάουρα Μπρίτζενς, ιδρύτρια της οργάνωσης Donor Conceived UK, ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για ένα παιδί που γεννήθηκε από δότη να γνωρίζει την αλήθεια για την καταγωγή του. Συγγνώμη βρε Λάουρα, συγγνώμη, μιλάς για ανθρώπινο δικαίωμα και πήγατε στη φωλιά των δολοφόνων, των εγκληματιών που έχουν καταστρατηγήσει κάθε ανθρώπινο δικαίωμα στην Κύπρο για να ζητήσετε ανθρώπινα δικαιώματα? Δηλαδή πήγατε στους γενοκτόνους με την ψευδέστηση ότι θα γινόντουσαν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και των γονέων? Για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Γιάννη από το Γήθιο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Μου γράφει ο Γιάννης ότι τα θέματα βιοειθικής που θα προκύψουν με την ανεξέλεγκτη εξωσωματική αναπαραγωγή με πηγή το Βασικό Κολέγιο του Λονδίνου, εδώ πέρα, Γιάννη, έχουμε περάσει πίστα. Δεν μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξωσωματική αναπαραγωγή. Μιλάμε για κάποιους βλαμμένους που πήγαν στα κατεχόμενα της Κύπρου και πίστευαν πως θα βρούνε τον Bruce Willis. Τι να πω εγώ, ότι θα έχουν δότη τον Brad Pitt. Και τέλεια, αντί για Brad Pitt, τους προέκυψε Τζεβίτ.

Λοιπόν, άλλη περίπτωση που μας τη στέλνει ο Θανάσης. Ο Τούρκος μόνο να πάρει λεφτά θέλει ή ακόμα και να σε σκοτώσει. Γνωστός μου από τη Γεωργία, είχε όγκο στον εγκέφαλο, έκανε επέμβαση στη χώρα του για θεραπείες. Αποφάσισε η οικογένειά του να τον πηγαίνουν στην Τουρκία για καλύτερα, δήθεν, ξέρεις, τα ντόγκους και τέτοια και δεν συμμαζεύεται. Πολύ πιο ακριβά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι μετά από δύο μόλις θεραπείες, ο άνθρωπος άρχισε να σβήνει. Μόλις σταμάτησαν να πηγαίνουν στην Τουρκία και συνέχισαν τις θεραπείες στη Γεωργία, στη Γεωργία τώρα έτσι, δεν μιλάμε για κανένα Λονδίνο ή οτιδήποτε, ο άνθρωπος έχει επανέλθει σχεδόν πλήρως. Σιγά μη βοηθούσε να ζήσει χριστιανός ο Τούρκος, καταλήγει ο Θανάσης. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ μαζί σου, Θανάση μου. Δεν μπορώ να πω. Θυμάσαι και τις άλλες περιπτώσεις στα που πηγαίνανε, η άλλη Βρετανίδα πήγε, λέει, να βάλει εμφυτεύματα σε Τούρκο οδοντίατρο στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν ευθυνότερος και εν τέλει βγήκε με χαβλιόδοντες. Και η γυναίκα πήγε να πεθάνει.

0: Καλημέρα στην Αθανασία, καλημέρα στο Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber, φίλες και φίλοι. Να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, τι λες? Λοιπόν, θα ανοίξουμε σε λίγα λεπτά. Να σας ακούσουμε και όλα ζωντανά. 210-710-8000 το τηλέφωνο. 210-710-8000. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη, καλημέρα στο Μιχάλη. 2-10-7-10-8000 για να τα πούμε και ζωντανά. Όποιος θέλει, αλλιώς μηνύματα στο Viber 6943-64-54-63-54-51. Έχουμε άλλη δυσάρα εδώ πέρα για τη Λετωνία. Για τη Λετωνία, ναι. Έχουμε είδηση για τη Λετωνία. Η Λετωνία, λοιπόν. Η Λετωνία, ξέρετε, έτσι, που ήθελε να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία εκεί πέρα, να γίνει ο πόλεμος διευρυμένος, να αφανιστεί η Ρωσία από προσώπου γης. Να πούμε εδώ πέρα ότι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Μητσοτάκη, που συνδέεται άμεσα με τα ελληνοτουρκικά, είναι η διάρρηξη των σχέσεων με τη Ρωσία. Δεν είχαμε καμία δουλειά να κηρύξουμε εμείς τον πόλεμο στη Ρωσία. Γιατί απλούστατα έτσι καταδύσαμε και κάναμε την Τουρκία τον επιτίδιο δέτερο, που δεν είναι καθόλου δέτερος. Κάθε φορά που η Ελλάδα διερήγνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, ακολουθούσαν εθνικές τραγωδίες. Και το ότι ο Μητσοτάκης έκανε τη συγκεκριμένη ενέργεια αναβαθμίζοντας έτσι γεωπολιτικά την Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι ούτε αυτό μπορεί να είναι τυχαίο. Γιατί δεν είχαμε κανένα συμφέρον ως Έλληνες και ως Ελλάδα να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Κυρία Ευαγγελία, Μάλιστα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Ανδρέα. Εγώ πήρα μόνο για ένα λόγο. Επειδή δεν θέλω να σας χάσω από το ραδιόφωνο, μπορείτε να μου υποσχεθείτε ότι θα έχετε μια δική σας εκπομπή στο άμεσο μέλλον?
0: Κυρία Ευαγγελία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ και σας ευχαριστώ και πάλι. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι
1: τέτοιο. Δεν έχω ακούσει τίποτα τελειότερο στο ραδιόφωνο. Από σένα, δεν σε γνωρίζω, δεν με γνωρίζεις. Λοιπόν, ειλικρινά θα
0: δεν μπορώ και να σας στείλω λουλούδια.
1: Αν δεν σε ξανακούσω, ειλικρινά.
0: Δεν μπορώ και να σας στείλω λουλούδια, κυρία Ευαγγελία. Διότι δεν σας γνωρίζω, καταλάβατε.
1: Δεν δίνετε τόση πνευματική, τόση αλήθεια, που χρειάζεται, είναι όλα τα λουλούδια του κόσμου. Ειλικρινά, ο σταθμός, παρακαλώ το σταθμό να δρομολογήσει την ύπαρξή σας σε κάποια εκπομπή, εντάξει.
0: Κυρία Ευαγγελία, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Κύριε Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε Γιάννη μου. Εσείς από πού τηλεφωνείτε?
2: Από Αθήνα τηλεφωνώ. Από μια Αθήνα που ουσιαστικά, πράγματι, ο ένας στους δύο πήγε διακοπές. Οι υπόλοιποι και κλεισμένοι μες στα σπίτια τους ήταν, εν πολλής, αλλά και με μικρές, πολύ μικρές διακοπές εδώ στα γύρω, στο παλιό Φαλήρο, στο Νάλιμο και δίπλα.
0: Αυτό προκύπτει, να ξέρετε, κύριε Γιάννη, όχι επειδή μόνο το λέτε εσείς που είστε αυτόπτης μάρτυρες και το παρατηρήσατε, από τα επίσημα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι η χώρα όπου το 50% των κατοίκων δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Επίσημη καταγραφή.
2: Ούτε 5 μέρες ίσως.
0: Ναι.
2: Ήθελα πείρα για να πω για την πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Μια ευχάριστη είδηση των τελευταίων 3 ετών. Η ευχάριστη είδηση μας έρχεται από τη Σαμαρίνα, όπου βλέπουμε ότι η αντίδραση του λαού, η συλλογική αντίδραση του λαού, όπου ο λαός παρεμβαίνει υπέρ του δίκαιου του, γιατί έχει δίκιο όλο αυτός ο λαός.
0: Βέβαια έχει δίκιο, λοιπόν, κύριε Γιάννη μου.
2: Φυσικά έχει δίκιο, γιατί του κλέβουν το βιός μέσα από τα χέρια και του κλέβουν την πατρίδα μέσα από τα χέρια.
0: Ερημώνουν ναι, την Ήπειρο, και είχαν το θράσος να πάνε στο πανηγύρι, κύριε Γιάννη μου.
2: Μπράβο στις Σαμαρίνες, στους Σαμαρινιώτες που τους πέταξαν έξω, και μπορούμε να έχουμε πολλές, μα πάρα πολλές Σαμαρίνες. Αυτό είναι αντίδραση. Έτσι, είναι υγιής λαϊκή αντίδραση.
0: Ήταν υγιής η αντίδραση, γιατί δεν υπήρξε βία. Έτσι να το πούμε αυτό.
2: Μα δεν υπήρχε
0: έτσι,
2: βία.
0: Μπράβο.
2: Απλά
0: να το πούμε,
2: τους πέταξαν έξω από τον Τρανό χορό. Είναι ιερός ο Τρανός χορός, ξέρετε, για τη Σαμαρίνα αυτές τις μέρες.
0: Για πείτε μας, κύριε Γιάννη, για τον Τρανό χορό.
2: Αυτά τα λίγα που ξέρω, εγώ δεν είμαι από τη Σαμαρίνα, είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα βέβαια, έχω πάει μόνο μια φορά στη Σαμαρίνα, είναι ένα πάρα πολύ ορεινό μέρος, που το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει και στους 12-14 βαθμούς πολλές φορές, δηλαδή κάνει δροσιά το βράδυ.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, αν μπορούμε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να βρούμε τα παιδιά της Σαμαρίνα στο δημοτικό τραγούδι, αυτό το έπος, να το βρούμε, να το βάλουμε.
2: Για μένα είναι η πιο αισιόδοξη είδηση των τελευταίων πολλών ετών. Δηλαδή είδαμε ένα πράγμα το οποίο δεν δόθηκε αρκετή δημοσιότητα και όμως για μένα είναι αυτό το οποίο δείχνει το δρόμο, όπως λέμε. Δείχνει το δρόμο. Τι πρέπει να κάνουμε. Ότι όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν από τη μέση ώστε να μπορέσει και αυτός ο λαός να πάρει τα δικαιώματα του πίσω. Τα δικαιώματα που τους στέρισαν όλες αυτές οι ευρωμνημονιακές κυβερνήσεις, μαριονέτες, γιατί για μαριονέτες μιλάμε, ξενόδουλες κυβερνήσεις, μαριονέτες. Και πρέπει να βγει μια κυβέρνηση με την καλή έννοια πατριωτική, επαναστατικού χαρακτήρα, γιατί όχι να μην το πούμε και αυτό, και το κυριότερο μια κυβέρνηση που θα δώσει το λαό τα δικαιώματα του πίσω. Και όσο για την τουρκική πώς να το πούμε, θρασίτητα, την τουρκική θρασίτητα, αυτή μόνο με δική μας θρασίτητα μπορεί να ισοφαριστεί ή να υπερκεραστεί.
0: Καλά, νομίζω ότι τα αυτονόητα να πράξουμε, κύριε Γιάννη, τα αυτονόητα.
2: 12 μίλια παντού, 12 μίλια παντού και προστασία, έχουμε πλοία, έχουμε αεροπλάνα, έχουμε απ' όλα, δόξα τω Θεώ. Εμείς δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω και κυρίως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακούμε όλα αυτά που λένε τα διεθνή φόρα και οι διεθνείς συνθήκες κτλ. Τα έχουν καταργήσει όλα αυτά. Στην πραγματικότητα μόνο εκείνος που έχει δύναμη μπορεί να τα βγάλει πέρα για να διατηρήσει την εθνική και λαϊκή του κυριαρχία.
0: Κύριε Γιάννη, θάρρος χρειάζεται. Θάρρος για να πράξει το αυτονόητο. Γιατί το διεθνές δίκαιο που το επικαλείται η Νέα Δημοκρατία είναι, εάν το εφάρμοζε, θα είχαν τελειώσει. Θα είχαν τελειώσει όλες οι καταστάσεις. Είμαστε η μοναδική χώρα που ενώ έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, το καταστρατηγούμε εις βάρος μας.
2: Από το 82 που το έχουμε ψηφίσει, η Τουρκία δεν έχει ψηφίσει το Διεθνές Δίκαιο περί θαλάσσης.
0: Για το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσης. Δεν έχει σημασία, κύριε Γιάννη, το ότι δεν το έχει ψηφίσει. Δεν είναι απαραίτητη η ψήφος. Δεν είναι απαραίτητη.
2: Δεν είναι, το ξέρω.
0: Δεν είναι.
2: Ειδικά σε τέτοιους καιρούς.
0: Ακριβώς. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Κυρία Δήμητρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Πάνω στο ρεπορτάζ που κάνατε προηγουμένως, έχω να προσθέσω τα εξής. Στο έργο Λακεδαιμονίων Πολιτεία του Ξενοφόντος μας λέει ότι ο Σόλ

0: αν το ψάξω, ναι. Και αν η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, διάλεγε ο άντρας, διαλέγαν μία γυναίκα από καλό γένος να συνευρεθεί ο άντρας για να κάνει παιδιά. Και ξέρανε από πού είναι τα παιδιά και εκείνα τα παιδιά που θα γεννιόντουσαν δεν είχαν κληρονομικό δικαίωμα μόνο στο άτεκνο ζευγάρι, όχι στους δότες, εν πάση περιπτώσει.
1: Κυρία Δήμητρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Πιο μπροστά ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και από τη σημερινή διεθνή κοινότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάντα η αρχαία Ελλάδα είναι η βάση όλων. Το παραδέχθηκε και ο Πιτ Χέσγκεφ. Χθες δώσαμε την αποκάλυψη ότι επαναφέρει στις στρατιωτικές σχολές και στα σχολεία των οικογενειών των στρατιωτικών την κλασική παιδεία, αλλά και το Βυζάντιο. Είναι απίστευτη η ενέργεια που έκανε και περιέργως δεν έχει λάβει την δημοσιότητα που θα έπρεπε να λάβει, τουλάχιστον από εμάς τους Έλληνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δήμητρα. Πάμε και στον κύριο Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιακοβουλέ, από Φραγκφούρτη. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς από εδώ, από τους Έλληνες που είναι πατριώτες.
1: Έτσι, έτσι κύριε Μιχάλη μου, έτσι. Λοιπόν, Ελλάδα παντού.
2: Σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον και συγχαρητήρια σε εσάς και σε όλους. Όλους, δεν θα πω ονόματα, σε όλη την ομάδα του Μάχη.
1: Να είστε καλά, να είστε
2: λοιπόν,
1: καλά.
2: Λοιπόν, ένα πράγμα που έχω κρατήσει στο μυαλό μου είναι μία δήλωση του κυρίου Γιώργου του Βλάχου.
1: Ναι.
2: Που είπε ο άνθρωπος και το κρατάω σαν κόρη οφθαλμού, ότι από τώρα λέει μαγειρεύονται για να γίνουν νοθείες στις εκλογές.
1: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα προτείνω ένα πράγμα στον ελληνικό λαό και σε όλους όσους συμμετάσχουν σε αυτές τις εθνικές εκλογές που είναι κρίσιμες και δεν ψηφίσουν το Βελόπουλο, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που τον ακούω και από τα βίντεο και όλα που λέει πράγματα με ουσία, πράγματα με όλα όπως μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας, εάν οι Πασοκτσίδες, οι Νεοδημοκράτες, οι ψεύτες Τσίπριδες ψηφίσουν αυτά τα κόμματα και βγούνε, είναι εθνικοί προδότες. Δεν μπορώ εγώ να ψηφίσω τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Έλληνα, μιλάω από τη Φραγκφούρτη, ξυπνήστε. 1 δισεκατομμύριο, τόσα εκατομμύρια χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και ο προδός ο Τσίπρας, είσαστε ένοχοι εάν ψηφίσετε αυτά τα κόμματα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη, ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς στους Έλληνες της Φραγκφούρτης, στον ελληνισμό απανταχού γης. Να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη, είναι πολύ σημαντικό, ότι οι Τούρκοι ανακήρυξαν θαλάσσια πάρκα ανάμεσα στα νησιά μας και στα σημεία αυτά, σύμφωνα με το Marine Traffic, βλέπεις πάρα πολλές τράτες τουρκικές, αλλιευτικά σκάφη τουρκικά, να ψαρεύουν στα δικά μας νησιά και ούτε ένα δικό μας. Την καλημέρα στη Δέσποινα. Δέσποινα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στέλλα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η κυρία Κορνηλία. Καλημέρα, κυρία Κορνηλία.
3: Καλή σας μέρα.
1: Με το ωραίο
3: Αντρέα
1: το όνομα.
3: Θα σου μιλήσω στον ελληνικό.
1: Βεβαίως.
3: Σαν παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επαυξάνω αυτά που είπε η κυρία Ευαγγελία, που είπε να σε έχουμε περισσότερες ώρες. Επαυξάνω. Λοιπόν, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχετε τα προγράμματα, τις δουλειές και αυτά, αλλά σκεφτείτε το. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι ταγμένη σε εσάς και μιλάω και πολύ σε κόσμο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει, που δεν έχουν καταλάβει, που δεν... Και είναι και κολλημένοι, αλλά δεν είναι όλοι κολλημένοι, είναι άνθρωποι που θα ήθελαν να ξέρουν, γιατί δεν γνωρίζουν και φοβούνται.
1: Κυρία Κορνηλία, είπατε μία τεράστια αλήθεια. Ουδείς εκον κακός, όπως έλεγε και ο Σωκράτης. Αγνία μη τυρπάσεις κακίας. Δηλαδή τα λάθη που κάνουμε είναι προϊόν άγνοιας. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας Έλληνας, ειδικά Έλληνας, θα γνώριζε την αλήθεια και θα έπρατε το λάθος. Ελάχιστοι θα το έκαναν. Και το Ευαγγέλιο, έτσι, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσε εμάς.
3: Και να ξέρετε ότι κάνουν πάρα πολύ κακή προπαγάνδα, ειδικά στα δίκτυα του ίντερνετ και τα αυτά, τα Facebook και τέτοια. Κάνουν πάρα πολύ προπαγάνδα εναντίον. Και δεν λένε, αν το συνειδητοποιούσε αυτός που τα ακούει, θα λέει τι λένε, λένε ότι έκλεψαν. Ο Βελόπουλος λένε ότι λέει ψέματα, λένε ότι είναι απατεώ. Όχι, τίποτα. Βρίζουν έτσι. Αν το συνειδητοποιούσαν αυτοί που το βλέπουν, γιατί μου τα λένε. Και τους λέω, μα καλά, τι σας λένε. Ότι είναι απατεώνας, ότι είναι κλέφτης, ότι είναι ψεύτης. Γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, έλεγα. Και να ξέρετε ότι εγώ για τα πάρκα αυτά που έκανε τώρα η Τουρκία, αλλά και για πολλά άλλα προθύστερα, εγώ θα είχα ορμήσει απέναντι.
1: Δεν χρειάζεται καν να ορμήσεις, τα αυτονόητα άμα κάνεις, τα αυτονόητα άμα κάνεις, κυρία Κορνηλιά μου. Γιατί ξέρετε, αυτό το δίλημα. Ναι. Από τις αξέχαστες, τις αλυσμόνητες πατρίδες που έλεγε και ο Μακάριστος Χριστόφορος.
3: Ακριβώς, πονάω όταν βλέπω ντοκιμαντέρ, πονάω. Δεν το αντέχει η ψυχή μου, δεν ξέρω γιατί από παιδί ήμουν έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θα είχα ορμήσει. Πώς να σου το πω. Είμαι και μεγάλη, αλλά παρόλα αυτά τους λέω. Βάλτε με στα σύνορα, στον Εύρο, μπροστά, μπροστά φυλακή. Και οι νέοι πηγαίνετε πίσω. Μέχρι να με φάνε εμένα θα έχω φάει καμιά δεκαριά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Την αγάπη μας αυτές οι φωνές είναι που πρέπει να ακούγονται, γιατί ποιούν ήθος μεταξύ άλλων, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, έτσι. Αυτό είναι το ήθος που χρειαζόμαστε. Και όχι τη φοβικότητα ή, ξέρεις, τον τρόμο που βάζουν ειδικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μα τι θέλετε πόλεμο, μα τι θέλετε πόλεμο. Συγγνώμη, από πότε το δίκαιο δεν εφαρμόζεται για να μην φάμε ξύλο από αυτόν που μας αδικεί? Από πότε? Μα αυτό είναι επιστροφή στο νόμο της ζούγκλας, όπου ο ισχυρός κάνει κουμάντο. Πάμε και στον κύριο Παντελή. Κύριε Παντελή, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι σε ακούω χρόνια και τα λοιπά, και είσαι ένα όντως μεστό λόγο και καθόλου με και ευρυγόνιο, μπορώ να πω. Εγώ είμαι ένας ανένταχτος στον πατριωτικό χώρο, δεν μπορώ να πω κομματικά πουθενά.
1: Από πού είστε, κύριε Παντελή, από πού τηλεφωνείτε?
4: Εγώ είμαι Κυψέλη, η μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, και καταγωγή από Μυτιλίνη, άλλη μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, δεν δέχομαι όμως νοθεσίες, ενοχών και τα λοιπά που είπε ο κύριος από τη Φρακούρτη. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Για να ξυγιόμαστε. Ο καθένας κρίνει και ψηφίζει.
1: Βέβαια, εκεί που εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μιχάλη είναι στο θέμα των χρεωμένων κομμάτων. Και είναι καθαρά έτσι.
4: Σας είπα ότι εννοείται ότι αν επιμένουν σε αυτά τα κόμματα, σαφέστατα έχουν πρόβλημα μυαλού, ας πούμε, ή τσέπης. Όπου, γιατί εγώ με κράζουν στο διαδίκτυο και οι αριστεροί. Και δεν το βγάλανε, τέλος πάντων. Θα ήθελα να πω ότι όλη η υπόθεση με τα θαλάσσια πάρκα, αν θυμάστε, ο Παπαδόπουλος ήταν έτοιμος να τρυπήσει στη θέση Μπάμπουρα και είχε κάνει σύμβαση με τον Τσαουσέσκου, επειδή η Ρουμανία τότε είχε τη γνώση και την πείρα και τα εργαλεία για να τρυπάει, υπάρχουν στις εφημερίδες αυτό, και ήταν Δεκέμβριο να έρθει ο Τσαουσέσκου για να κανονίσουν να πάει στη θέση Μπάμπουρα, που λένε Λαδοξέρα το λένε τώρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι Αμερικανοί ξύνησαν η σωστή πλευρά της ιστορίας που θα τη φάμε και τώρα και πάει λέγοντας δυστυχώς εάλλο η Ελλάς.
1: Η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα είπατε όλα με μία φράση. Πάμε να ακούσουμε, υποσχέθηκα τα παιδιά της Αμαρίνας, πάμε να ακούσουμε αυτό το έπος, το ελληνικό έπος.

Τι έπος, έτσι, τι έπος αυτό το τραγούδι, τα παιδιά της Αμαρίνας. Έπος, όλος ο ηρωισμός, όλο το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους μέσα σε ένα τραγούδι. Αυτοί οι αγώνες που απελευθέρωσαν την Ελλάδα μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, εκεί που πάνε κάποιοι να μας επιστρέψουν, να μας επιστρέψουν σε μια νεοοθωμανική κατοχή, έτσι, γιατί αυτό γίνεται ουσιαστικά. Βήμα προς βήμα. Βήμα προς βήμα. Λοιπόν, πριν βγάλουμε τις γραμμές, ήθελα να πω για αυτή την είδηση, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, ότι η Λετωνία θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά, λέει, 7 δισεκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψει οικονομικά και στρατιωτικά κόστη σχετικά με την αντίσταση στη Ρωσία. Αυτό σύμφωνα με το Πολίτικο, επισημένοντας ότι η οικονομία της Λετωνίας έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις αντιρωσικές κυρώσεις. Σοβαρά! Εδώ πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε στον πρώτο χρόνο του πολέμου που κήρυξε στη Ρωσία, προσέξτε, για έναν χρόνο, ότι αντί για 1 δις ευρώ για το φυσικό αέριο, πληρώσαμε 7 δις ευρώ. 7 δις ευρώ. Άστε ρε Λετωνή τώρα, άστε βρε γατάκια Λετωνή, γιατί εσείς είσαστε από αυτούς που σύρανε το χορό για να υπάρξει αυτή η λέλαπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει γονατίσει και την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Λοιπόν, στη Γαλλία ερευνάτε, ναι, είναι πολύ σωστό το μήνυμα. Ακούστε, μιλάμε για την περιβόητη ομάδα Χόρχε. Είναι όντως εταιρεία που αναλαμβάνει και εμπλέκεται σε εκλογικές διαδικασίες προκειμένου να στυλιτεύσει την εκλογική διαδικασία μέσω προπαγάνδας. Ναι, ισχύει η είδηση. Ναι, ισχύει ότι μέλη της ομάδας Χόρχε είχαν εμπλακεί και στις ελληνικές εκλογές, ειδικά το 2023. Το 2019 ήταν άλλο Παπα Ευαγγέλιο, είχε γίνει άλλη ιστορία. Ας μην ξεχνάμε ότι αποκαλύφθηκε πως η Νέα Δημοκρατία, η χρεοκοπημένη Νέα Δημοκρατία, που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ούτε στυλό μπικ στο γραφείο, είχε δώσει 600.000 ευρώ στην Google. 600.000 ευρώ στην Google. Και μέχρι σήμερα, το 2026, δεν έχουμε απάντηση για το πώς πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. Όπως επίσης είχε δώσει πακτολό χρημάτων στο Facebook. Το Facebook, το οποίο υποτίθεται μάλιστα είχε βάλει και κόφτες και όρια στην πολιτική διαφήμιση. Από πού πληρώθηκαν? Γιατί ποτέ δεν έγινε μια έρευνα? Θα μου πεις, όσο είναι ο Μητσοτάκης πάνω, περιμένουμε και έρευνα, δεν πρόκειται να γίνει, αλλά δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο είναι χρεοκοπημένο, χρωστάει παντού, χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό του 2026, να δίνει 600 χιλιάρικα στην Google, να δίνει ποιος ξέρει πόσα λεφτά στο Facebook, για να μην πούμε και στο TikTok. Φίλες και φίλοι, στο TikTok υπάρχει μια πολύ βρώμικη ιστορία όσον αφορά τις ελληνικές εκλογές. Θα υπενθυμίσουμε ότι στη Ρουμανία ο άνθρωπος που σάρωσε στις προεδρικές εκλογές, ο Γεωργέσκου, καθαιρέθηκε σκανδαλωδώς και πραξικοπηματικά, γιατί, λέει, είχε στο TikTok 100.000 προβολές. Προσέξτε τώρα, ο Γεωργέσκου είχε στο TikTok 100.000 προβολές, τον κατηγόρησαν δήθεν ότι είχε σχέσεις με την Ρωσία, εν τέλει ο άνθρωπος καθαιρέθηκε. Και η δικαστική έρευνα αποκάλυψε ότι όχι μόνο δεν είχε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά οι συγκεκριμένες προβολές στο TikTok έγιναν από κάποια διαδικασία που είχε ακολουθήσει το αντίπαλο κόμμα. Και αντί τον άνθρωπο να τον επαναφέρουνε και να αναλάβει την προεδρία της χώρας, ακύρωσαν τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει, τότε που το είχα παρακολουθήσει, 25 εκατομμύρια προβολές στο TikTok στις εκλογές του 2023. Προσέξτε τώρα, καθαίρεσαν τον εκλεγμένο, τον θριαμβευτή των ρουμανικών εκλογών για 100.000 προβολές στο TikTok, και ο Μητσοτάκης με 25 εκατομμύρια προβολές στο TikTok είναι αδιάβλητος. Αλήθεια, 25 εκατομμύρια προβολές, μα ποιος θα κάτσει να δει Μητσοτάκη στο TikTok? Για σκεφτείτε το λίγο.
Και μια και πιάσαμε τα πρακτορικά, τα ρωσοκινέζικα και δεν συμμαζεύεται, καταρχήν να πω στο μήνυμα της Στέλλας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε και συνέχεια. Είχαμε πει τις προάλλες για το δημοσίευμα της Χάρετζ, όπου ο Χέρτζοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, έκανε σύσταση στη Νέα Δημοκρατία έναν τύπο και μία εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να ενισχύσει, η Ισραηλινή εταιρεία, να ενισχύσει στις εκλογές. Ακόμα και σήμερα, ναι, υπήρχαν διαψεύσεις, όχι εγώ δεν το έκανα, εσύ δεν το έκανες, αλλά εν τέλει, ξέρετε, επειδή γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, και βέβαια υπήρχε εμπλοκή. Και οι διαψεύσεις είναι έτσι, επειδή κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Τέτοιες διαδικασίες άλλωστε, όταν αποκαλύπτονται, οδηγούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις και μπαίνει κόσμος φυλάκι. Μην περιμένετε λοιπόν ποτέ να παραδεχθούν ότι χρησιμοποίησαν τέτοιες μεθόδους για να πάρουν τις εκλογές. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μου λέει: έχει παγκόσμιο κοινό στο TikTok ο Μητσοτάκης, γιατί τον μπερδεύουν με το Mr. Bean. Εντάξει, εντάξει. Πετάω πετσέτα, Θανάση. Πραγματικά δεν μπορώ να υιοθετήσω το σχόλιο σου, αλλά το διαβάζω γιατί είμαι υποχρεωμένος για τους λόγους, ξέρεις, της διάδοσης της πληροφορίας. Μη λες ότι σε φημώνουμε κιόλας. Μη λες, δεν υιοθετούμε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, ότι μοιάζεται με το Mr. Bean, έτσι. Το απορρίπτουμε. Το απορρίπτουμε με τα βδελιγμία. Έχουμε λοιπόν τον βουλευτή, θυμάστε τότε που κατηγορούσαν τον Τραμπ ότι δήθεν βγήκε με ρώσικη στήριξη το λεγόμενο Russia Hoax, που είχαν μπλέξει και το φίλο μου τον Τζορτζ Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε προσφέρει και πάρα πολλά στην Ελλάδα με τη δράση του. Εν τέλει ο Τζορτζ αθωώθηκε, έφαγε 12 μέρες φυλακή, λέει, γιατί είπε ψέματα για μια ημερομηνία στο FBI, επειδή τον είχαν τρομοκρατήσει και είχε κάνει τη βλακεία εκεί πέρα και είχε λυγίσει το παιδί, γιατί πήγανε να το φορτώσουν ακόμα και ισόβια. Τέλος πάντων, κατέρευσε με πάταγο η συγκεκριμένη σκευωρία. Αυτή ήταν πραγματική σκευωρία. Και εδώ πέρα βγαίνει ότι ένας από τους βουλευτές, ο Έρικ Σουόλουελ, ήταν από τους αρχιτέκτονες που έλεγε ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος των Ρώσων, ο Τζορτζ Παπαδόπουλος, και δεν συμμαζεύεται. Και οι Ρώσοι έβγαλαν τον Τραμπ. Αποκαλύφθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με πράκτορα της Κινέζικης Υπηρεσίας Πληροφοριών, με την Κριστίν Φανγκ Φανγκ. Έτσι λεγότανε, Κριστίν Φανγκ Φανγκ. Ο τύπος λοιπόν που κατηγορούσε τον Τραμπ και τον Τζορτζ Παπαδόπουλος και τον Ρότζερ Στόουν, τεράστια προσωπικότητα ο Ρότζερ Στόουν, τεράστια προσωπικότητα, ότι είχαν επαφές με τους Ρώσους και το Κρεμλίνο και είναι άνθρωποι του Κρεμλίνου, είχε, σας το διαβάζω, όπως κυκλοφόρησε από την αρμόδια επιτροπή διαφάνειας της κυβέρνησης του Τραμπ. Είχε ερωτικές επαφές με την πράκτορα της Κινέζικης Υπηρεσίας Πληροφοριών, Κριστίν Φανγκ Φανγκ. Και ο ίδιος μάλιστα παραδέχθηκε ότι πολλές φορές είχε επαφές τρίτου τύπου με την Κριστίν Φανγκ Φανγκ, η οποία εν τέλει ήταν ματαχάρη της Κίνας. Τα έγγραφα μάλιστα περιγράφουν ότι το FBI τον είχε τσιμπήσει, προσέξτε, 2015 και 2016 τον είχαν ανακρίνει και είχε παραδεχθεί ότι επανειλημμένα συνευρέθηκε με αυτή. Προσέξτε τώρα, ο τύπος αυτός συλλαμβάνεται από το FBI επειδή είχε ερωτικές επαφές με πράκτορα της Κίνας και μετά μετατρέπεται στον μεγαλύτερο πολέμιο του Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι ήταν άνθρωπος των Ρώσων. Και κατηγορούσε ανθρώπους στο επιτελείο του Τραμπ, τον Τζορτζ Παπαδόπουλο, τον Ρότζερ Στόουν, ότι τα έπαιρναν από τους Ρώσους. Ο τύπος όμως ήταν εκβιαζόμενος, γιατί τον είχαν πιάσει στα πράσα με την Κινέζα. Με την Κινέζα μάτα χάρη. Και όμως δεν του έκαναν τίποτα. Αντίθετα, βλέπετε πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και τα βαθιά κράτη. Βλέπετε. Τον πιάσαν, τον τσιμπήσανε, τον εκβιάσαν, τον στρατολόγησαν και τον έβαλαν μετά να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, το FBI γνώριζε ότι η Φανγκ ήταν πράκτορα της Κίνας και είχε προσπαθήσει να τη στρατολογήσει. Στη διαδικασία αυτή ήταν που η Φανγκ κάρφωσε τον βουλευτή των Δημοκρατικών, ότι τον είχε πελάτη. Ότι πελάτη, συγγνώμη για την έκφραση, ότι είχαν τέλος πάντων έναν δεσμό. Έναν δεσμό, και ο βουλευτής Έρικ κοιμότανε με την πράκτορα της Κίνας και νόμιζε πως η πράκτορας ήταν ερωτευμένη μαζί του. Να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας, έτσι το άλλο δεν το λέω, την υπογραφή σας, ειδικά αν είστε βουλευτές, πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια Φανγκ στο παρασκήνιο. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αμβούργο. Και βέβαια, όταν βλέπετε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δίνει σε έναν επιχειρηματία Τούρκο του βαθέως κράτους, τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Τουρκίας, εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ειδικά εάν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες που έχουμε κάνει και μέχρι σήμερα είναι αναπάντητες, ότι η περιβόητη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που επέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ύψους 1,5 δις, δηλαδή πρακτικά ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει 1,5 δις για αποθήκευση ενέργειας. Τη χρειαζόμαστε, βεβαίως και τη χρειαζόμαστε. Το ερώτημα όμως είναι ότι ο Κότς, ο φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, προσωπικός φίλος, ο Τούρκος Κότς, από τα τέλη του 2025 αγόρασε όλες τις εταιρείες, τις ελληνικές εταιρείες που είχαν αδειοδοτηθεί για να κάνουν αποθήκευση ενέργειας στην Κρήτη, είχαν μάλιστα ενταχθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, πήγε, τις έκανε σκούπα, τις αγόρασε, με αποτέλεσμα να ελέγχει το 80% των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης. Και τώρα ρωτάμε, αυτές οι εταιρείες, κύριε Μητσοτάκη, θα πάρουν μερτικό από το 1,5 δις, δηλαδή ο Κότς θα ξαναπάρει λεφτά από τον ελληνικό προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή για να κάνει αποθήκευση ενέργειας, έχοντας εξαγοράσει νύχτα ελληνικές εταιρείες που είχαν αδειοδοτηθεί? Και επειδή repetitio mater studorum, δηλαδή η επανάληψη μήτυρμα θύσεως, θα το ξαναπούμε. Όταν βλέπετε το Μητσοτάκη να πεντάσει έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και να τα βάζει στον ελληνικό προϋπολογισμό, μία είναι η αιτία, η κύρια αιτία, ότι επειδή έχει θορυβηθεί με τη δράση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που πλέον δεν αφήνει ούτε ευρώ που να μην το ελέγξει, κάνει την απόλυτη στρατηγική. Τα ρίχνει στον ελληνικό προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μην έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελέγξει για το που πάνε τα κονδύλια.

0: Και διαβάζουμε το μήνυμα του Χρήστου. Μία μικρή αύξηση των διοδίων από 19 ευρώ στα 52 έγινε στην Εγνατία και έχετε πέσει να τον φάτε τον Κυριάκο. Άκου, ναι, Χρήστο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά να υπερασπιστούμε τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργός είναι το κράτος. Η κεφαλή του κράτους. Μία μικρή αύξηση διοδίων από τα 19 ευρώ στα 52 ευρώ. Προσέξτε, 19 ευρώ έγιναν 52 ευρώ στην Εγνατία οδό. 240 εκατομμύρια δημοσίου χρήματος παίρνει ο παραχωρησιούχος. Γίνεται απροσπέλαστη πλέον η Εγνατία οδός λόγω του κόστους, αλλά και της ενέργειας του παραχωρησιούχου να μονοδρομήσει σε ορισμένα σημεία την Εγνατία οδό, αυτό τον εμβληματικό δρόμο, τον εμβληματικό οδικό άξονα, και πέσαμε να φάμε τον Κυριάκο. Αν δεν σας αρέσει η Ελλάδα 2-0, να πηγαίνετε από την Κατάρα, συμπληρώνει ο Χρήστος. Ναι, Χρήστο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που λέει και ο Θεός, ο τεράστιος Άρης Πορτοσάλτε. Φίλες και φίλοι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, έτσι. Προς το τέλος της εκπομπής, μην είναι... Εμείς δεν είμαστε Κασάνδρες εδώ να προβλέπουμε το τέλος. Αυτό το κάνουν άλλοι άλλων επαγγελμάτων. Θα πούμε ότι έχουμε και την απαλλαγή. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Θυμάστε την υπόθεση με την ψυχολόγο της Ελλάς, η οποία δικάζεται και μιας παιδοψυχιάτρου που αθωώθηκε αλλά επιστρέφει με απόφαση του Αρείου Πάγου στο Εδόλιο. Έχουμε, φίλες και φίλοι, μία αλυσίδα εξελίξεων όπου υποθέσεις βιαστών παιδιών λόγω αυτής της περίπτωσης επανεξετάζονται, παρότι έχουν καταδικαστεί για βιασμό παιδιών, επειδή κρίνουν ότι η ψυχολόγος εν τέλει δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Περίεργες καταστάσεις. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην κίνηση πολιτών Κυθήρων. Θυμάστε που κάηκαν και τα κύθερα. Το θυμάστε. Ακυρώνονται 22 από τις 30 ανεμογεννήτρες της Τέρνα στα Κύθερα, σύμφωνα με την είδηση. Φρένωσε 22 ανεμογεννήτρες στα Κύθερα και η δυναμό είναι η κίνηση πολιτών Κυθήρων που τα κατάφερε. Υπενθυμίζει ότι ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν δίνεται ποτέ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας αντέξατε για 2 ολόκληρες ώρες. Αύριο Θεού θέλοντος 10 η ώρα το πρωί πάλι μαζί, βράδυ στο Ανατρεπτικό.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή πολλών αδειούχων στην πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 90.000 επιβάτες έχουν καταγραφεί από τη Δευτέρα στα λιμάνια της Αττικής. Οι αφίξεις στον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο ξεπέρασαν οριακά τις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωτογενές πλεόνασμα του κράτους το επταμήνο ανήλθε στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της ΕΦΑΠΑΞ εξόφλησης φόρων εισοδήματος και των ισχυρών εισπράξεων ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των ετεροχρονισμών και των ΕΦΑΠΑΞ κονδυλίων, ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές περιορίζεται μόλις στα 256 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νέα καταιγιστικά στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα ζει, δηλαδή διαμένει στην πατρική του κατοικία. Το φαινόμενο καταγράφεται ως το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτόξευση των τιμών κατοικίας και των ενοικίων δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην οικονομική αυτονόμηση της νέας γενιάς. Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτηρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο επισημαίνει ότι η αυτόματη νομιμοποίηση καταστρατηγεί τις δικαστικές αποφάσεις, πλήττει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και ενωθεύει το συνταγματικά επιβαλλόμενο ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Διεξάγεται έρευνα από τη σύγκρουση ελικοπτέρου στην Σύφνο. Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα νεόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Τις πληγές της Μετραής Σαλαμίνα σήμερα με τις ενεξελίξεις αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και έναν τραγικό απολογισμό δύο νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρισμού, τονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Οι πραγματογνώμονες αξιολογούν τα ηχητικά δεδομένα και τις καταθέσεις των διασωθέντων. Ερωτήματα προκύπτουν για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Παρά τις εξαγγελίες για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων. Η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις κοινωνικές δαπάνες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σοβαρά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 283 συλλήψεις μέχρι στιγμής για φέτος για εμπρισμούς δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων. Σοβαρή διπλωματική αντίδραση προκάλεσε χάρτη της Αμερικανικής Διοίκησης της ΕΝΚΟΜ που απεικονίζει την Κύπρο διχοτομημένη. Η Λευκοσία και η Αθήνα ζητούν άμεσες διευκρινήσεις για το αμφιλεγόμενο αυτό οπτικό υλικό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό το κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από το Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Και το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψη για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
1: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
0: Γιατί είναι ανίκανοι.
1: Δηλαδή, πού πήγαν?
0: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι, είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον, κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβαινε πάνω στο Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια, μιλούσε με τις δασοφύλακες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
1: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
0: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγα ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είναι καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
2: Χρειάζονται.
0: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά του τικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του πτυχία μέσα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε, μετά από μια ευρεία σύσκεψη που έκανα με τους συνεργάτες μου, αλλά και με τους ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της ενέργειας, όπως ο κύριος Ζελελίδης και άλλοι, οι οποίοι με ενημερώνουν, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν μιλάω δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Είναι λόγια ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και με συμβουλεύουν. Ούτε ο ειδικός όλα είμαι, ούτε τα γνωρίζω όλα, απλά είμαι ευτυχής που οι συνεργάτες μου γνωρίζουν πράγματα και μέσα από αυτούς αντιλαμβάνομαι κι εγώ και συζητώντας μαζί τους μπορώ και διαμορφώνω μια άποψη. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν στον άνθρωπο ότι μπορεί να έχει άποψη, αρκεί να θέλει να έχει άποψη και να μην είναι κακοπροαίρετος. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι οι οποίοι παριστάνουν τους ιδιοφυείς, παριστάνουν τους ειδικούς, αλλά είναι πραγματικά για τα μπάζα. Και όταν λέω για τα μπάζα, σε αυτή τη χώρα ο καθένας παίρνει ένα κινητό τηλέφωνο, στείνει και ένα τρυπόδι και κάνει τον ειδικό, τον TikToker, τον YouTuber και εξαπολύει μύδρους σε όλους, χωρίς να σας πει όμως κάτι πολύ απλό. Ονομάζομαι Νικόλαος Φουφουτόπουλος και ψηφίζω το κόμμα αυτό. Για να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Διότι όταν σου λέει είμαι ο Νίκος Φουφουτόπουλος, αλλά δεν σου λέει ποιος είναι και αρχίζει και βρίζει όλο τον κόσμο πλην αυτού του ανθρώπου που ο ίδιος υποστηρίζει, τότε εξυπηρετεί, αν θεληνικά, συμφέροντα. Είμαι ξεκάθαρος. Γιατί υποκρύπτεται δόλος πίσω από αυτά που λέει. Άποψή μου. Και δεν την αλλάζω. Και γεμίσει η χώρα μας από ειδικούς, YouTuber και δεν ξέρω, κάθε λογίσιμη μαθήσα γράμματος βγαίνει και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Μου λένε ότι ψήφισες, λέει, το νόμο που δίνει μπόνους, το λέει ο Βαρυπινίτης αυτός ο τεμπέλης, άεργος τύπος, ο οποίος το μόνο που έχει να κάνει από όταν γίνονται εκλογές, τον αμολάρα απ' έξω και ξεβρίζει την ελληνική λύση. Οι 70 λέξεις εναντίον της ελληνικής λύσης και 31 εναντίον των υπολείπων. Θα πω το εξής. Ναι, ψήφισα και θα ξαναψήφισα. Διότι στο δικό μου το μυαλό έχει μέσα εγκέφαλο, έχει φαιά ουσία, έχει εγκεφαλικούς νευρώνες. Δεν είναι ακατοίκητο όπως το δικό του. Γιατί πολύ απλά, και λέω ακατοίκητο σε όλους όσοι νομίζουν ότι μπορεί ένα κόμμα να πάρει 51% με απλή αναλογική για να κυβερνήσει. Πότε μπορεί να πάρει κόμμα 51%? Μόνο αν κατεβάσει τα άρματα στους δρόμους και κάνει νοθεία κανονική. Δεν υπάρχει εκλογή με 51%. Και σαφώς θέλω, επειδή θέλω να κυβερνήσω, εγώ θέλω να κυβερνήσω, θέλω τον πόνους. Το 60, τον 70, τον 50 εδρών. Τι να κάνω τώρα? Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ο στόχος μου είναι σοβαρή πολιτική. Δεν να κάνω πολιτική και ακτιβισμό να έχω 5-6% να παίρνω επιδοτησούλα επειδή είμαι άεργος τεμπελχανάς και έμενα με τον μπαμπά μου σε ένα υπόγειο στη Μεζονέτα και είχα γυμναστήριο και όλη μέρα ασχολιόμουν με τη γυμναστική γιατί μετάζει ο μπαμπάς μου. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Μην πιστεύετε κανέναν. Σας το λέω ευθέως. Όταν δεν σας λέει τι ψηφίζει, μην τους πιστεύετε. Βγαίνει ο καθένας και λέει την μπούρδα του. Και αμολάνε ό,τι ψέμα θέλετε, ό,τι χειδεολογία, ό,τι λιδωρία, άνευ λόγου και αιτίας. Πάμε τώρα στις ανεμογεννήτριες. Άκουσα τον Κυρανάκη να λέει απίστευτα πράγματα. Ακούστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι σημαίνει ανεμογεννήτρια. Η ανεμογεννήτρια είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς μικροί στα ποδήλατά μας βάζαμε φουρφουράκια. Ξέρετε κάτι, αυτά που γυρνούσανε, τα βάζαμε πάνω και κάναμε ποδηλατάκια. Συνομήλικους, φαντάζομαι τα θυμάστε αυτά. Αυτοί βρήκαν τις ανεμογεννήτριες για να τις βάζουμε πάνω στα δάση, πάνω στα βουνά. Να φυσάει ο αέρας και να παράγεται ενέργεια. Είναι τεχνολογικό θαύμα. Από τον αέρα βγάζει ρεύμα. Ναι, αλλά για να γίνει μια ανεμογεννήτρια χρειάζονται ειδικά υλικά, σπάνιες γαίες, τοξικά απόβλητα. Οι έλικες δεν ανακυκλώνονται. Σε 20 χρόνια ζωής, μετά από 20 χρόνια, αυτές οι ανεμογεννήτριες είναι νεκρές. Που σημαίνει πέταμα. Πού θα τις πετάξουμε? Και έχουν γεμίσει δεκάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα. Νεκροταφείο ανεμογεννητριό θα γίνει η Ελλάδα σε 20 χρόνια. Μητσοτάκι εσύ και η παρέα σου. Και δεν ξεκινώ μόνο αυτό. Εκατομμύρια τόνοι τσιμέντου. Αυτό το πράγμα μαζί με το χάλιβα για να φύγει χρειάζονται, ακούστε τον αριθμό, 5 εκατομμύρια χρόνια. 5 εκατομμύρια χρόνια θα είναι εκεί αυτό το πράγμα, στο βουνό. Αυτό σημαίνει ότι μολύνουμε το περιβάλλον. Πρώτον. Δεύτερον, πέρα από τα τοξικά απόβλητα που έχουν, πέρα από τα διάφορα σπάνιες γαίες που έχουν αυτά τα υλικά και είναι μη ανακυκλώσιμα, πέρα από τα πτερυγεία, αφήστε τα αυτά. Για να ανέβει πάνω στο βουνό, γιατί θέλει βουνό η ανεμογεννήτρια, δεν περνάει αν δεν χαλάσει το δάσος. Δεν περνάει. Να δούμε λοιπόν για τις ανεμογεννήτριες το κόστος και τα κέρδη. Μεγάλο το κέρδος, για να τα λέμε όλα. Μια ανεμογεννήτρια σε ανοιχτή, γυμνή κορυφογραμμή
έχει συνήθως καλύτερες συνθήκες ανέμου από μία αντίστοιχη εγκατάσταση σε δασωμένη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα δάσος και στείλω μια ανεμογεννήτρια. Έτσι, για να μην χαλάσω το δάσος. Ναι, αλλά ο αέρας, το δάσος, το δεντράκι, κόβει τον αέρα. Άρα για να έχει μεγαλύτερη ισχύ η ανεμογεννήτρια, τι χρειάζεται? Να μην έχει δάσος. Γύρω-γύρω, εκεί που το στείλουνε. Τα δέντρα αυξάνουν την ταχύτητα του εδάφους, διαταράσσουν τη ροή του αέρα και μπορούν να μειώσουν την ετήσια παραγωγή. Άρα χάνει ο επενδυτής. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν? Να αποψηλώσει γύρω-γύρω από την ανεμογεννήτρια το δάσος, να μην έχει δεντράκια, διότι εδώ είναι το χρήμα. Το χρήμα, πέφτει το χρήμα, παιδιά, πέφτει κανονικά. Ας πάρουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια, σύγχρονη, έτσι, τελευταίο μοντέλο, ισχύως 5 μεγαβάτ, με συντελεστή απόδοσης 35%, θα μπορούσε να παράγει περίπου 15.300 μεγαβάτ το χρόνο. Ακούσατε το νούμερο, τόσο. Αν λόγω των συνθηκών όμως του περιβάλλοντος χώρου η παραγωγή μειωθεί κατά 15%, χάνονται περίπου 2.300 μεγαβάτ ετησίως. Σε τιμή πώλησης 100 ευρώ, σας τα λέω απλά τώρα, έτσι, ανά μεγαβάτ, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 230 χιλιάρικα λιγότερα ετήσια έσοδα. Χάνει ο επιχειρηματίας, αν έχει γύρω από την ανεμογεννήτρια δασάκια, δάσος, κόβεται ο αέρας. Σε ορίζοντα 20 ετών, χάνει ο επενδυτής 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορά στα ακαθάριστα έσοδα πριν από το κόστος λειτουργίας, τη φορολογία, χρηματοδότηση κτλ. Τεράστια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χωροθέτηση είναι κρίσιμη. Άρα λοιπόν, ένα φαλακρό βουνό χωρίς δάσος με βολεύει, γιατί βγάζω παραπάνω χρήματα, λέει ο επενδυτής. Διότι αν όλοι οι επενδυτές ήταν καλοί, δεν θα ρίχαν τα λίμματα στη θάλασσα. Λέω τώρα εγώ. Ή τα εργοστάσια στους χυμάρους, τα λίμματά τους, βρωμίζοντας το περιβάλλον. Δεν είναι όλοι καλοί. Υπάρχουν και οι κακοί επενδυτές. Όταν η παραγωγή πέφτει λοιπόν, το κόστος αναμονάδα ενέργειας ανεβαίνει και η απόδοση της επενδυτικής πίεσης είναι τεράστια. Όταν η παραγωγή αυξάνεται, η ίδια υποδομή μπορεί να αποδώσει περισσότερα έσοδα χωρίς να έχει αντίστοιχη αύξηση του αρχικού κόστος. Γι' αυτό η συζήτηση πρέπει να γίνεται ως εξής, φίλες και φίλοι. Πόσο κοστίζει η κατασκευή? Αυτό είναι το ερώτημα. Πόσο παράγει, πόσο πληρώνεται η ενέργεια, πόσο είναι το κόστος λειτουργίας και τελικά ποιο το καθαρό κέρδος? Διότι πάρα πολύ απλά, να τα λέμε όλα εδώ, ποιος πληρώνει το κόστος αυτό έχει σημασία και ποιος εισπράττει το όφελος. Διότι η ανεμογεννήτρια είναι επιδοτούμενη. Παίρνουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, στείλουμε ανεμογεννήτριες σε επιχειρηματίες και παίρνουμε τα λεφτά μέσω του τιμολόγιου της ΔΟΗ με το ΕΤΜΕΑΡ. Δηλαδή και τζάμπα στην ανεμογεννήτρια επενδυτής και παίρνει και λεφτά από ως παρόχους ενέργειας με το ΕΤΜΕΑΡ από τον απλό πολίτη. Απλά πραγματάκια είναι. Εδώ Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει είναι. Όχι. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, αλλά άλλος πληρώνει. Ο πολίτης. Και κονομάνει κολλητή, το τονίζω, του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια της ανεμογεννήτριας. Αυτός ο έλικας θα ανέβει 1000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Με δάσος. Πώς θα περάσει? Για πείτε μου αυτό το πράγμα. Πώς θα περάσει μέσα από δάσος που ο δρόμος είναι 5-6 μέτρα. Ποιο κοροϊδέ μου, στη Γερμανία είναι σε παιδιάδες, βλέπεις εκεί αμολυμένες, ναι. Αλλά στα ελληνικά βουνά, ακόμη και στα άγραφα, στα απάτητα άγραφα. Τώρα εκεί στη Ρόδο στα Καμένα ετοιμάζονται να στήσουν και εκεί ανεμογεννήτριες. Κατά τα άλλα στα Καμένα δεν μπαίνουν. Μα όταν είναι καμένο το δάσος, παράγει περισσότερη ισχύ ανεμογεννήτρια. Διότι δεν έχει γύρω-γύρω κρούσει ο αέρας. Μπορώ να πω και άλλα. Αλλά επειδή έχω κουραστεί να λέω, να λέω, αλλά κανένας δεν θέλει να καταλάβει. Όχι κανένας, κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Εγώ θα μείνω στα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα? Σε αυτή την εγκληματική κυβέρνηση. Εγώ τη θεωρώ εγκληματική, φίλες και φίλοι. Και τη θεωρώ εγκληματική γιατί κυνηγάει τον Έλληνα πολίτη. Κυνηγάει μόνο τον Έλληνα πολίτη.
δεν κυνηγάει τον ολιγάρχη πλουτοκράτη. Και είμαστε οι μόνοι τουλάχιστον που τα βάζουμε με το σύστημα κανονικά με επιχειρήματα. Βρισκόμουν στην πανέμορφη Κάρπαθο. Να πάτε στην Κάρπαθο, παιδιά, όσοι θέλετε. Για τρεις μέρες πήγαμε, κάναμε μια μικρή περιοδίουλα, είδαμε κόσμο, φίλους εκεί κτλ. Νύμφες, έτσι. Ένα εξαιρετικό μέρος έξω από τα πηγάδια, μερικά χιλιόμετρα. Εξαιρετικό, νύμφες, εκεί ο Γιάννης ο Ιαννίδης, συζητούσαμε μαζί του. Παιδιά, είναι τέτοια η ομορφιά της χώρας που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και να έχουμε όλοι λεφτά, όλοι μα όλοι και οι φτωχοί, αλλά όλα γίνονται για τους πλούσιους. Η πλουτοκρατία, η ολιγαρχία, όλα για τον καπιταλισμό, τον κακό καπιταλισμό. Γιατί υπάρχει και καλός καπιταλισμός. Δεν είναι ο καπιταλισμός αυτό το ακραίο νεοφιλελεύθερο. Να δολοφονηθεί ο φτωχός για να επιβιώσει ο πλούσιος. Όχι, δεν είναι έτσι. Παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση λέει ότι πολεμά τη φοροδιαφυγή. Μα δεν την πολεμάει. Πολεμάει τον πολίτη με τη φορομπηκτική της πολιτική. Φορολογεί χιλιάδες επαγγέλματα, για να καταλάβετε, ακούστε, στην Ελλάδα ισχύει το εξής απίστευτο. Είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις, το κράτος σε φορολογεί. Ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες. 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, φίλες και φίλοι, φορολογούνται με βάση, λέει, τα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος να μην δούλεψε, να έχει βγάλει 7-8 χιλιάρικα. Πώς επιβιώνει, πούλησε ένα κοπεδάκι, έκανε αυτό. Βοήθησε και ο θειός του, ο ξάδερφός του. Όχι, δεν με νοιάζει, σου λέει ο Μητσοτάκης. Εσύ δηλώνεις 5 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα, δεν δουλεύεις, δεν έχεις δουλειά. Θα πληρώσεις φόρο για 12, για 15 χιλιάρικα. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέει. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι κράτος. Θα σε φορολογήσω, λέει, ο κράτος, ο Μίστερ Κράτος, το ανθεληνικό κράτος, τον ελεύθερο επαγγελματία, 12, 14, 16 χιλιάρικα. Αυτό δεν είναι καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Αυτό είναι φορολόγηση με υποθέσεις. Με υποθέσεις φορολογούν τον κόσμο. Επειδή έτσι φαντάστηκε ο Υπουργός. Το 24 περισσότερο από μισούς επαγγελματίες φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα. Βγάλαν δεν βγάλαν λεφτά. Είχαν δεν είχαν δουλειά, τεκμαρτό εισόδημα. Το άλλο, να πληρώνω 50% ή 60% ή 30% προκαταβολή για του χρόνου, λέει, για την εφορία. Πού το έχετε δει αυτό, ρε εσείς? Δηλαδή, αν δεν έχω δουλειά, θα πληρώσει και θα συμψηφίσουμε τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, να πεθάνω στην πείνα εγώ για να ζήσω με τις οτάξεις καλά και το μαξί μου. Πραγματικά, εδώ μιλάμε για ένα κράτος που κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τη φορολογική πολιτική, την φορολογική πολιτική. Ο μικρός επαγγελματίας χάνει και ο μεγάλος καρχαρίας κερδίζει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τι λέει η ελληνική λύση? Οριζόντιος φόρος 15%, έσοδα-έξοδα, τι περισσεύει, φορολογείται. Γιατί το μέτρο, το τεκμαρτό και όλα αυτά που βάλανε, δεν ξεχωρίζει το φοροφυγά από εκείνον που είχε μια κακή χρονιά. Δεν ξεχωρίζει αυτό που απέκρυψε εισοδήματα από αυτόν που δούλεψε λίγο και παλεύει να τα επιβιώσει, να τα βγάλει πέρα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος του μόχθου, με λίγες χιλιάδες ευρώ επαγγελματίες, πραγματικό εισόδημα, φορολογούνται, λες και είναι η κρίση της Ελλάδος. Και ύστερα αναρωτιόμαστε, γιατί κλείνουν βιβλία ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί κλείνουν και μειώνονται οι αυτοαπασχολούμενοι. Λογικό είναι. Αφού με φορολογήθηκε μεγάλε, χωρίς να έχω εισοδήματα, βάλει μου 15% οριζόντιο φόρο, σου λέει άλλος, και εγώ θα στα δηλώσω όλα. Θα κυνηγάω την απόδειξη. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ούτε μία μέρα! Δεν έχουν ένα ένσημο και έχουν 40 κινήτα. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Όταν πας και ψηφίσεις έναν άεργο τεμπέλη πολιτικό, τεμπέλη που δεν δούλεψε ποτέ, και περιμένεις να σου λύσει το πρόβλημα, τι περιμένετε, ρε παιδιά? Λέω λοιπόν το εξής. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει τεμπέληδες. Πολιτικούς τεμπέληδες εκατομμυριούχους που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ελεύθερος επαγγελματίας, τι σημαίνει μικρομεσαίος, τι σημαίνει αγωνιστής του μόχθου. Και σταματώ εδώ. Τα έχω πει χίλιες φορές. Το πρόγραμμά μας τα λέμε ξεκάθαρα. Τι θα κάνουμε ακριβώς. Ακριβώς! Είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε τι σημαίνει η ελληνική οικονομία. Όλη η άλλη θεωρία είναι. Δεν μιλώ για τους βαρυπινίτες που βρίζουμε όλη την ελληνική λύση, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, όλοι βρίζουν εμάς. Όλοι με εμάς ασχολούνται. Δεν πειράζει. Είμαστε οι σταθερά του πολιτικού συστήματος, υπέρ του απλού φτωχού Έλληνα πολίτη.
Και είμαστε οι μόνοι που αποκαλύψαμε και στο Μέγκα, το είπα, ακροθυγώς θα το αναλύσω στη Βουλή, ότι το ξεπούλημα στην Αγία Εκατερίνη του Σινά δεν έχει να κάνει μόνο με την Ορθοδοξία. Στη Μονή Σινά, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα, τεράστιο γύρω, είναι της Μονής. Γιατί κάτω από τη Μονή είναι της Μονής ό,τι υπάρχει. Σπάνιες γαίες. Είναι οι μελέτες που κάνουν οι Αμερικανοί, οι Αιγύπτιοι και Έλληνες γεωλόγοι. Αυτά μου τα έδωσε ο Ζελελίδης, ο συνεργάτης μου, ο άνθρωπος που με βοηθάει στα θέματα αυτά. Και μου λέει η αξία των ορυκτών κοιτασμάτων στη Μονή Σινά είναι 3 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τι έχει η Μονή Σινά από κάτω. Σπάνιες γαίες, ξεκάθαρα πράγματα. Σπάνιες γαίες, αυτά που κρύβουν όλοι οι άλλοι, μόνο η ελληνική λίστα λέει. Δεν είναι μόνο λοιπόν θέμα ορθοδοξίας. Δεν είναι μόνο θέμα ορθοδόξου πίστεως, που είναι για μας πολύ σημαντικό, το μεγαλύτερο. Αλλά είναι ότι η Ελλάς, ο Μητσοτάκης, έδωσε στο Σίσι και μας πούλησε, πήγε με τον Ερντογάν, την τεράστια περιουσία που διαθέτει η Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Ο ορυκτός πλούτος απίστευτος, πόροι απίστευτοι, και τους χαρίσαμε στους Αιγυπτίους, ενώ είναι ελληνική, είναι του μοναστηριού. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Αίγυπτος, ούτε μία, το τονίζω, διαμαρτυρία. Business, παιδιά, μπορεί να έχουν και καμιά καινή εταιρεία και στο Μαξίμου δική τους που θα κάνουν δουλίτσα και εκεί πέρα. Από αυτούς όλα είναι πιθανά και κανένα, ούτε το Ευαγγέλιο ασχολούνται, ούτε τον Ιησού ασχολούνται, ούτε τίποτα. Τα λεφτά, μόνο τα λεφτά.

Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο.

0: σε κάποιος και μου λέει αυτό το Γάλλιο, τι είναι γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 Γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, τη Λινέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής, βιωτεία. Το 87-90 λένε οι άλλοι είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η βιωτεία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά, δεν έχει τίποτα κακομήρα. Γεμάτη από ορυκτά, φωνάζω. Από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες, μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψώμι να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα, από την εταιρεία του Μεντλέν, σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα δεν έχει βγει. Προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη βιωτεία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της βιωτείας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλους στα αυτιά σας. Αλλά να θυμάστε κάτι, σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο τα υπουργοί βοήθησαν και τα λοιπά, επενδύσεις, ανάπτυξη παιδί μου. Και έχει βρωμίσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η βιωτεία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητόν.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Πολλές φορές με ρωτούν γιατί το κολοκοτρόνι το θεωρείς τόσο σημαντικό. Ή γιατί θεωρείς το κολοκοτρόνι είναι ο Εθνάρχης. Το θέμα δεν είναι τι θεωρώ εγώ, είναι το θέμα η ιστορία τι απέδειξε και η ιστορία τι μπορεί να υιοθετήσει ως σημαντικό ή ασήμαντο. Για μένα ο κολοκοτρόνης είναι μια τεράστια μορφή. Κλέφτης, ναι, κλέφτης όπως τα ακούτε, πριν την Επανάσταση του 21. Μεγάλη μορφή, έχασε πολλούς συγγενείς, τον πατέρα του, το σκότωσαν οι Τούρκοι. Διωγμένος, κατατρεγμένος, έφυγε στα Επτάνησα, όπου εκεί ήταν μισθοφόρος των Γάλλων. Το Γάλλων αρνήθηκε, δεν ήθελε να πάει στην Ιταλία, εν πάση περιπτώσει, αλλά των Ρώσων και τα λοιπά, όπως και οι υπόλοιποι αγωνιστές του 21, εκπαιδεύτηκαν, ήταν μισθοφόροι. Αργότερα τον προσέγγισε και ο Αλή Παζάς. Θέλω να σας πω όμως δύο ιστορίες που χαρακτηρίζουν αυτόν τον μεγάλο άντρα. Δύο ιστορίες που πρέπει να τις δούμε κατάματα για να καταλάβετε, τρεις μάλλον θα σας πω, για να καταλάβετε ότι το θεωρώ τεράστιο. Στο Βαλτέτσιο που έγινε μία μάχη πολύ σημαντική, αλλά ιτήθηκαν οι Έλληνες, τα γράφει ο Φωτάκος αυτά που θα σας πω, σε μία περίπτωση οι Έλληνες μετά τη μάχη βλέπουν κομμένα, πήγαν στο Βαλτέτσι οι μαχητές, κομμένα κεφάλια, πόδια, χέρια, κρέατα, κομμένα και τρέμαν οι περισσότεροι. Είναι λογικό στη θέα των σπλάχνων, στη θέα του ανθρωπίνου κρέατος, παθαίνεις ένα σοκ. Οι επαναστάτες έτρεμαν οι περισσότεροι. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν και κρεοπόλης. Ήταν κρεοπόλης. Δούλεψε ως κρεοπόλης. Σκύβει ο Κολοκοτρώνης, παίρνει τα κομμάτια του κρέατος, τα φυλάει και λέει ότι αυτοί εδώ άγιασαν για την ελευθερία της πατρίδος. Η κίνηση αυτή μπορεί να ήταν μια ακραία κίνηση, αλλά ήταν πολύ συγκινητική. Συγκίνησε όλους όσοι ήταν εκεί, τους παρισταμένους. Το αναφέρει ο Φωτάκος. Η δεύτερη κίνησή του είναι ότι στην άλλη άκρη δηλαδή, όταν άρχισαν να φεύγουν, ήρθε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και άρχισαν να την κοπανάνε οι Έλληνες. Οι δειλοί έφευγαν και τα λοιπά. Πήρε παρουσία 500 ανθρώπων, δύο δειλούς και τους έκανε κομμάτια ο ίδιος του σπαθί του. Τους κομμάτιασε. Μακάβριο, απάνθρωπο, ναι. Αλλά τους είπε, από εδώ και πέρα όποιος φεύγει θα παθαίνει αυτό, με εντολή δική μου. Εκείνο το φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένος δεν ήταν μια αφηρημένη έκφραση. Ήταν έκφραση ζωής για τον Κολοκοτρώνη. Φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένος. Οι αποφάσεις του είχαν στόχο την εθνική παλιγενεσία. Όπως στην Τριπολιτσά. Στην Τριπολιτσά ο Κολοκοτρώνης για να μαζέψει πολλούς Έλληνες και να πολεμήσουν, τους υποσχέθηκε το εθνικό σπόρο. Πλιάτσικο. Τους είπε δηλαδή, όταν μπουκάρουμε μέσα, ό,τι κλέψετε κινητό είναι δικό σας. Όταν έγινε η άλωση, ήταν ο πρώτος που είπε, παιδιά, μην κλέβετε. Επιχείρησε δηλαδή να σταματήσει τη σφαγή. Ο στόχος επετεύχθη, σου λέει, αλλά δεν μαζευόταν μετά. Σας είπα τρία συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε περί ποιου ομιλούμε, ποιος είναι ο μεγάλος αυτός άντρας κατά την άποψή μου, τεράστιος, πολύ μεγάλος, απίστευτα μεγάλος, και ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Οι άλλοι ήταν στα Δεβενάκια, να σου το πω και αυτό. Ουδείς περίμενε στα Δεβενάκια να κερδίσουν οι Έλληνες. Ουδείς. Ό,τι και να σας λένε παραμύθια είναι. Αλλά έκανε τη γνωστή ιστορία της καμένης γης που ταυτοχρόνως που την είχε μάθει ως μισθοφόρος, το Ρώσο. Από εκεί τα μάθε. Ήταν μεγάλο μυαλό. Και πετσόκοψε με μερικούς ανθρώπους χιλιάδες στρατό, τον καλύτερο στρατό των Τούρκων που έστειλε ο Σουλτάνος, του Δράμαλη, στα Δεβενάκια. Αυτά για να ξέρετε γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Κολοκοτρώνη και για πολλούς άλλους λόγους. Θα κάνουμε και άλλες αναφορές σε αυτόν, γιατί μου λένε για τον Μαυροκορδάτο, αλλά γιατί λέει απεχθάνεσαι τον Μαυροκορδάτο. Τον Μαυροκορδάτο μόνο να τον απεχθάνεσαι μπορείς. Άσχετα αν επιχειρήσει η συστημική ιστορία να τον αναβαθμίσει. Ο Μαυροκορδάτος πήγε στην Πίζα ο τύπος, γνώρισε ένα ζευγάρι του Σέλεϊ, γνωστοί Άγγλοι, οι οποίοι έγραφαν για την Ελλάδα πολύ ωραία πράγματα. Και να πρέπει να πω και το εξής, ριζοσπάστες ήταν. Ήταν άθεοι, αντιχριστιανοί. Με αυτούς έκανε παρέα ο Μαυροκορδάτος.
Και μάλιστα είχε συνάψει και μια ερωτική σχέση με τη γυναίκα του αλλού. Μιλάμε για τρίγωνα και τετράγωνα της εποχής. Δεν είχε καθόλου ηθική. Και μάλιστα πρέπει να υπενθυμίσω σε πολλούς από εσάς ότι ο Μαυροκαρδάτος είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να προκύψει για τη χώρα μας μετά την Επανάσταση. Και προέκυψε. Άσχετα τι λέει η συμβατική ιστορία. Αυτά θα τα σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή.

Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για την τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο. Θέλω να ξέρετε ποιος κυβερνά τον κόσμο. Πολλοί αφηρημένα μιλούν και λένε ο Τραμπ, λένε ο Πούτιν, λένε όλοι αυτοί οι Κινέζοι κτλ. Πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά υπάρχουν σκιές, τις οποίες όμως πρέπει να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε για το ποιος και ποιοι κυβερνούν τον κόσμο. Μία εταιρεία συγκεκριμένη διαπραγματεύεται μετοχές, αντλώντας κεφάλαια από τις επενδύσεις της σε άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι η Goldman Sachs. Να σας πω ότι ακόμη και ο Τραμπ έβαλε άνθρωπο της Goldman Sachs. Ο Μακρόν είναι άνθρωπος της Goldman Sachs. Έτσι. Που έχει μόλις σχηματιστεί ως θυγατρική του ομίλου Goldman Sachs. Δηλαδή υπάρχει Corporation και Goldman Sachs. Το ημερολόγιο γράφει 4 Δεκεμβρίου του 1928. Από τότε ξεκίνησαν τα κοράκια. Αυτά τα λαμόγια του πλανήτη. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει BlackRock και πολλά άλλα. Θα μιλήσουμε για αυτή την τράπεζα. Η ίδρυση της θυγατρικής τότε ήρθε με βάση το κριτήριο που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή ο ιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού. Σάμουελ Σας. Εβραϊκής καταγωγής λένε πολλοί και είναι γνωστό ότι οι τραπεζίτες οι περισσότεροι ήταν Εβραίοι και είναι Εβραίοι. Γιατί κατά το παρελθόν οι Καθολικοί απαγόρευαν την τοκοκλυφία, οι Μουσουλμάνοι απαγόρευαν την τοκοκλυφία, οι Χριστιανοί τους τοκογλύφους έχουν με το δάκτυλο. Με συνέπεια, οι Εβραίοι που δεν είχαν κανένα πρόβλημα, γιατί δεν δάνειζαν σε Εβραίους με τόκο, αλλά μόνο στους άλλους, να ασχοληθούν με την μπάνκα, με την τράπεζα. Συνέδε λοιπόν επενδυτές συχνά τράπεζες με επιχειρηματίες, κρατώντας ένα μικρό κέρδος για τον εαυτό του από τη συμφωνία. Δηλαδή τι έκανε. Μια μεγάλη τράπεζα θέλει να ψάχνει επενδυτές. Ωραία. Τους έβρισε η Goldman Sachs. Και αυτή έπαιρνε μέσα τζιλίκι, αέρα πατέρα, χρήματα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έτσι λειτουργούσε. Καθώς η φήμη ως μεσίτης ήταν, βραχυπρόθεσμης πίστοσης μεγάλωνε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρεφόταν εκεί για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Δηλαδή χρειαζόταν 100 εκατομμύρια δολάρια. Η γέννηση της Goldman Sachs. Έπειθε τους επενδυτές η Goldman Sachs να επενδύσουν 100 εκατομμύρια δολάρια. Έπαιρνε το 5-7% χωρίς να κάνει τίποτα. Μέσα τζιλίκι. Έτσι λειτουργούσε η τράπεζα αυτή. Έτσι λειτουργεί. Η επιχείρηση αυτή άρχισε να απογειώνεται και εκτινάχθηκε, εντάχθηκε και αυτή και ο γαμπρός της Goldman Sachs, ο Σάμιουελ Ζακς. 1882. 1882. Δύο χρονιές. Μετονομάστηκε λοιπόν μετά σε Goldman Sachs and Company. Και άρχισε να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, πέρα από τα εμπορικά γράμματα. Τα γραμμάτια πια. Δηλαδή, τις συναλλαγές με εμπορικά γραμμάτια. Η Goldman λοιπόν ήταν από τις πρώτες επενδυτικές τράπεζες που συμβούλευαν τους πελάτες τους να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για να επαναγοράσουν μετοχές όταν η τιμή ήταν υποτιμημένη. Σορτάρισμα. Μιλάμε για κοράκια κανονικά, έτσι. Οι ιδρυτές παρέδωσαν την Goldman Sachs, την Company, στην επόμενη γενιά με το που αλλάζει ο αιώνας. Το Roaring Twenties, έτσι λέγεται, ήταν εξαιρετικά για την εταιρεία. Δηλαδή και τη νέα θυγατρική. Γιατί η νέα θυγατρική καταστράφηκε με το κράχ, έγινε το αντίποδο. Δηλαδή η θυγατρική εταιρεία καταστρέφεται με το κράχ. Είναι τη δεκαετία του 30, ξέρετε που έγινε το αμερικανικό κράχ, αν θυμάστε, που κατέρευσε όλη η Αμερική, που δεν είχαν να φάνε οι Αμερικανοί, έτσι. Αλλά οι βασικές δραστηριότητες της επενδυτικής τράπεζας και η αρχική μεσητεία εμπορικών γραμματείων βοήθησαν την εταιρεία να ανακάμψει και πάλι. Δηλαδή, δείτε εδώ, ενώ καταστρέφονται οικονομικά, έχουν τις διασυνδέσεις, έχουν την μητρική εταιρεία, η οποία υποβοηθά τη θυγατρική να ανακάμψει. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, η Goldman Sachs που κυβερνά τον κόσμο, ο Sidney J. Weinberg έγινε το πρώτο μη μέλος της οικογένειας που ανέλαβε ισχυρή θέση. Βέβαια και αυτός λένε ότι είναι εβραϊκής καταγωγής. Βλέπετε ότι εμπιστεύονται τη φυλή τους. Εμπιστεύονται τη ράτσα τους. Και καλά κάνουν. Δικαίωμά τους είναι, ρε παιδιά. Επιλογή τους είναι. Μην βλέπετε εμείς που μισούμε ο ένας τον άλλον. Εδώ ανεβαίνει ένας άλλος ψηλά και δεν τραβάνε από κάτω να πέσει κάτω. Αυτοί είμαστε. Ενώ αυτοί είναι αλληλέγγυοι. Και καλά κάνουν. Υπό τον Weinberger, το γνωστό, η Goldman Sachs έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε νομίσματα και τίτλους. Εκεί άλλαξε δηλαδή σταδιακά προοπτική. Επίσης ξεκίνησε τη στενή σχέση με τι? Με την κυβέρνηση. Βοηθώντας
η εταιρεία αυτή να χρηματοδοτήσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον πόλεμο της Κορέας. Δάνειζε την κυβέρνηση. Είναι η ίδια εταιρεία, η Goldman, που αγόραζε ομόλογα του Χίτλερ, ακούστε λίγο, με 500% απόδοση και τον στήριζε ώστε να αγοράζει πετρέλαιο μαζί με άλλες επενδυτικές εταιρείες. Δεν τα παίρνει από τράπεζες ο Χίτλερ τα λεφτά. Έβγαζε ομόλογα και έδινε σε αυτές τις εταιρείες επενδυτικές και κυρίως σε αυτήν την εταιρεία. Αυτό είναι αναφορά πολλών. Το λένε και το γράφουν. Μέχρι τη δεκαετία του 50, δηλαδή δάνειζε τον πόλεμο στην Κορέα, δάνειζε τον πόλεμο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εγώ ρωτώ εσάς. Όταν γίνεται ένας πόλεμος και δάνειζε μια κυβέρνηση και να πάρω τα λεφτά μου πίσω με τόκο. Δεν θέλω ο πόλεμος να διαιωνίζεται. Όσο διαρκεί, παίρνω λεφτά. Δανείζω. Για να βλέπουμε και ποιοι άλλοι θέλουν πολέμους και πώς βγάζουν λεφτά από τους πολέμους. Δεν είναι μόνο εταιρείες όπλων. Είναι και άλλοι. Άλλοι που δεν φαίνονται. Ξεκίνησε λοιπόν το 50 να έχει αναπτύσσει σχέσεις με την κυβέρνηση και να έχει κορυφαίους πελάτες όπως τότε η πανίσχυρη αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Το επόμενο μεγάλο βήμα της εταιρείας αυτής ήταν η εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 1999. Δείτε τώρα, 100 χρόνια δεν ήταν στο χρηματιστήριο. Μπήκε μετά. Κατέστη άμεσα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως η εταιρεία. Χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει άλλες εξαγορές, δηλαδή πήρε λεφτά από το χρηματιστήριο από επενδυτές θεωρητικά, πήγε να βάζει 1.000 δολάρια, τα έπαιρνε μετοχές. Πήρε τα λεφτά αυτά και εξαγόρεσε άλλες εταιρείες αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την περίοδο. Πέρα από την αναμφίβολη ισχύ και επιρροή της στον επενδυτικό κόσμο, τι ήταν αυτό που έκανε όμως να τη δώσει τον τίτλο «Τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο», ξέρετε? Η στενότατη σχέση που έχει με την εξουσία. Ουσιαστικά έκανε το εξής. Goldman Sachs ήθελε η Ελλάδα να βάλει έναν υπουργό οικονομικών. Έβαζε υπάλληλο της Goldman Sachs. Γερμανία, το ίδιο. Γαλλία, το ίδιο. Τώρα πλέον έχει φτάσει στο σημείο να βάζει υπαλλήλους πρωθυπουργούς ή προέδρους χωρών. Εδώ έχουμε την ομή διαπλοκή οικονομικής εξουσίας και πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε πόσοι υπουργοί δικοί μας ήταν υπάλληλοι της Goldman Sachs? Ψάξτε λίγα και τα βιογραφικά τους. Και Γάλλοι και Γερμανοί, ψάξτε τα λίγο. Ο Ντράγκη πού ήταν? Ο Μακρόν πού ήταν? Ψάξτε και τους Έλληνες. Υπαλληλάκια βέβαια, τριτοκοπής είναι δικοί μας. Δεν είναι μεγάλο στελέχη όπως οι άλλοι. Να σας πω για τον Γουάινμπέγκερ που λέγαμε προηγουμένως, ότι ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ. Σύμβουλος. Του Τρούμαν και του Αιζενχάουερ. Δηλαδή, ο τύπος αυτός δεν ήταν σε έναν πρόεδρο, σε τρεις πρόεδρους πήγε. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Το αντιλαμβανόμαστε? Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έτσι αφηρημένα κυβερνάται ο πλανήτης από τον Αιζενχάουερ, τον Τρούμαν και τον Ρούσβελτ ή τον Τραμπ ή τον Βελόπουλο ή τον Μητσοτάκη ή τον Μακρόν. Πίσω από όλους αυτούς κρύβονται τα όρνεα του πλανήτη αυτούς που κυβέρνησαν. Εγώ δεν κυβέρνησα ποτέ μου. Αλλά αυτοί οι τύποι είναι υπάλληλοι των όρνεων. Να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Γιατί αν δεν τα ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας, θα είστε μια ζωή μέσα στην ημιμάθεια. Μια ζωή μέσα στον προβληματισμό. Μια ζωή στο σκοτάδι. Και εμείς επιχειρούμε να φωτίσουμε πτυχές και πλευρές που οι άλλοι συσκοτίζουν. Γιατί μάθαμε όλοι να λέμε αφηρημένα το κεφάλαιο, όπως κάνει το κουκουέ, με το οποίο διαφωνώ εγώ. Δεν μπορείς να λες, αδερφέ, μόνο το κεφάλαιο. Δεν μπορείς να λες μόνο έτσι, στεγνά. Κεφάλαιο, τι επικεφάλαιο. Πες, ποιο είναι το κεφάλαιο. Γιατί δεν τολμάς να πεις ονόματα ολιγαρχών. Ακούω στη Βουλή Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα να μιλάνε αφηρημένα για ολιγαρχία, ολιγάρχες και καπιταλιστές. Ρε, ονόματα θα πει κανένας. Δεν μπορούν, δεν τολμούν. Και δεν τολμούν γιατί είναι πιασμένοι οι περισσότεροι από αυτούς. Ή διαπλεκόμενοι μαζί τους. Δείτε στα μεγάλα κανάλια ποιοι παρουσιάζονται. Βουλευτές όλων των κομμάτων πλην της Ελληνικής Λύσης. Δεν είναι τυχαίες οι συμπεριφορές αυτές. Δεν με στεναχωρεί αυτό. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα πάμε μέχρι τέλους. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. Διότι κατήγγειλα στη Βουλή κάτι πολύ απλό που κανένα όλοι το προσπερνάνε. Απευθείας αναθέσεις. Μόνο εγώ τα λέω. Αλλά οι άλλοι τι λένε? Κάνε τα απευθείας αναθέσεις. Εγώ βγάζω και στοιχεία και τους λέω 1, 2, 3, 4, 5. Αυτός πήρε εκεί, πήρε το άλλο. Προσπαθώ δηλαδή να τους δείξω ότι πίσω από τη θεώρηση των πραγμάτων υπάρχουν και τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί
διαβάζει ιστοριογραφία και σου λέει, ας πούμε, η Ελλάδα πήρε δύο δάνεια από την Αγγλία την Επανάσταση. Ναι, αλλά δεν λένε ποιοι τα πήραν τα δάνεια και ποιοι τα φάγαν τα δάνεια. Τα δάνεια τα φάγανε οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δάνειο. Το λαϊλάτισαν, το διασπάθησαν, γιατί μιλάει για τον Κολοκοτρώνη στην αρχή. Έφαγαν όλα τα λεφτά. Όλα. Όταν λέω όλα, όλα, έτσι. Τα ξεζούμισαν. Ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης, ο Κουντουριώτης, ο Ζαΐμης, μες στο κόλπο είναι. Και ο Πλαρχηγή φάγανε λεφτά. Ο Καραϊσκάκης έφαγε λεφτά. Ο Μακρυγιάννης έφαγε πάρα πολλά λεφτά. Παίρνανε χιλιάδες λίρες. Ο Ανδρούτσος πήρε λεφτά. Τα στείλε πίσω μετά, αγανακτισμένος για αυτά που έβλεπε που γινότανε. Για να ξέρετε τι συμβαίνει. Για τον Κολοκοτρώνη δεν υπάρχει ιστοριογραφία ότι ακούμπησε τα λεφτά το δάνειο. Ψάχνω να βρω Φωτάκους και τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Όλοι έφαγαν λεφτά. Ο Παπαφλέσσας πήρε λεφτά. Ο παλαιό πατρός Γερμανός πήρε λεφτά. Λεφτά, όχι τώρα 100 ευρώ και 200 ευρώ. Λεφτά. Έτσι φτιάχτηκαν οι μεγάλες οικογένειες. Οι οποίες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε συνέντευξή του αποκλειστικά στην εφημερίδα Μακελιό, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα Αλέξανδρος Μακακαδασίδης δηλώνει αθώος και αποδίδει το έγκλημα σε οικονομικές διαφορές του θύματος με κύκλωμα του εξωτερικού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ο Λάλας κατέγραφε σε ηχογραφήσεις συνομιλίες με αστυνομικούς και πολιτικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου πρώην πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή πολλών αδειούχων στη πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 90.000 επιβάτες έχουν καταγραφεί από τη Δευτέρα έως σήμερα στα λιμάνια της Αττικής. Οι αφήξεις στο Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο ξεπέρασαν οριακά τις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωτογενές πλεόντασμα του κράτους το επταμήνο ανήλθε στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της εφάπαξ εξόφλησης φόρων εισοδήματος και των εισπράξεων ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των ετεροχρονισμών και των εφάπαξ κονδυλίων, ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές περιορίζεται μόλις στα 256 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νέα κατηγιστικά στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας από 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα ζει και δηλαδή διαμένει στην πατρική του κατοικία. Το φαινόμενο καταγράφεται ως το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτόξευση των τιμών κατοικίας και των ενοικίων δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην οικονομική αυτονόμηση της νέας γενιάς. Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση αφαιρέτων κτηρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο επισημαίνει ότι η αυτόματη νομιμοποίηση καταστρατηγεί τις δικαστικές αποφάσεις, πλήττει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και νοθεύει τον συνταγματικά επιβαλλόμενο πολεοδομικό σχεδιασμό. Διεξάγεται έρευνα από την σύγκρουση ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα νιόπατρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα σήμερα με τις ενεξελίξεις αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και ένα τραγικό απολογισμό δύο νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρισμού, τονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες της πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αποχώρηση του επίγειου συντονιστή 15 λεπτά πριν από την μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Οι πραγματογνώμονες αξιολογούν ηχητικά δεδομένα και τις καταθέσεις των διασωθέντων. Ερωτήματα προκύπτουν για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Παρά τις εξαγγελίες για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σοβαρά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 283 συλλήψεις μέχρι στιγμής φέτος για εμπρισμούς δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων, τόσο από πρόθεση όσο και από αμέλεια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πεις τον καλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
0: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
0: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
1: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλεία αρχικά για τη μέση αλεία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρηγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλεία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλείας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλεία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις Νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυοπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
0: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
1: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο πλήμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
0: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουνε που ξυλώνουνε τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
1: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ψαρεύος?
0: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
1: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά εκεί οδηγούμεθα.
0: Ωραία, θα δώσω
1: αν
0: λίγο.
1: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρεύσει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα, ναι, θα τους είχαμε κυνηγήσει.
0: Ωραία, να δώσουμε
1: να
0: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
4: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο το πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
0: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
4: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
0: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
4: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
1: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
4: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
1: Και κάτι ακόμα κύριε...
0: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας του είπε αυτό?
4: Ο Βαρελίδης.
0: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
4: Του Περιβάλλοντος.
0: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
4: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
0: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
4: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
0: Ναι,
4: δεν
0: αλλά
4: έχουμε δουλειά.
0: Δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη αυτό, δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
1: Βεβαίως και τον καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
1: Ναι, ο κύριος Αραπάκης είναι συγγνώμη, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης Αγγλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή, και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
3: Μα αυτό σου τη ρίχνει από το...
1: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότητα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας γκάζετε. Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας. Να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότητα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότητα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
0: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
1: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά έδρατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
0: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπετε να πάτε να ψαρέψετε?
1: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
0: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
1: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο παγαστητικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευβοϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
0: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
1: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός, η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο συμβάν. Σκάφος ελληνικό να έχει πει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
0: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
1: Οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
0: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς.
1: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
5: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλοίας με μηχανότρατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότρατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα, δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλλοία με μηχανότρατες πάνω από τα δύο μέλη. Και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενού τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλλιέων. Οι αλλοίς, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρηγροί και οι παράκτη μικροί αλλοίς. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή,

0: και ειδικά μεσογειακή, δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την Αλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω να το θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, βγάζουμε τις αλλιείς απ' έξω.
1: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
0: Ναι, ναι κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
1: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
0: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
1: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
0: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
1: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές.
0: Τώρα στο πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12 νησιά, μπορεί να στο πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο, μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
2: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σέλετη.
1: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, πείτε μου.
2: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο, μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβητα προς την Πάτμο.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
1: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω.
2: Μήλο, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
1: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά, όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
1: Μέχρι την Ίσυρο.
2: Ούτε, ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
0: Ας την πάλι ακάπου.
2: Την Δραπονιστή με Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
1: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
2: Πριν την Κάλυμνο.
1: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Από την Πάλαια, Σαντορίνη.
1: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
1: Ούτε στην Κάσο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
3: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
2: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
0: Θα παρέμβω κύριε Σερέντη, έχω το λόγο.
1: Ο κύριος Αραπάκης, πάμε.
2: Μισό λεπτό κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω γύρω από τους φούρνους για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Σερέντη,
1: αλλά συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό κύριο Κοροπούλη να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
2: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο. Που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλληλείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
0: Αυτό είναι.
2: Μα οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
1: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
3: Και κάτι
2: μα κάπως έτσι είναι.
3: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής πτήγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιακηρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα, και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχεία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν, και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
0: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
3: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ, για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλληλείς να ψαρεύουν και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
3: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
1: Και ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
3: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό, υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλοιείς?
0: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
1: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
0: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
1: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
0: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού Τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος. Ήρθε η κυρία Μηδόνη και το χαρακτηρίζει
1: αυτό. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
0: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτοεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν τον Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
1: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω τον λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010. Φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
3: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλληλείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καρβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλληλείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Η δε Τούρκη μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Εδώ το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
1: Ωραία. Και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
3: Ναι, τα δώσανε.
1: Τα δώσανε. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
3: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα. Μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτό ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
1: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του?
3: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400 λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην Αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με δύο ή τρεις τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά αλλιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει. Από πλευράς λιμενικού δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να το συλλάβει.
1: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
3: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
1: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
3: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
3: Η τωρινή, αυτή που
1: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα. Πλάκα κάνουμε τώρα.
3: Δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
3: Και κάτι ακόμα να σας πω, το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν drone, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ένα αέριο ή υποβρύχιο, το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
1: Καλά. Ακούστε όμως λίγο. Ακούστε
3: θα σας πω όμως κάτι. Ναι. Τους είπαμε σαν αντιπρόταση ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, οι μηχανότρατες οι οποίες, και λιγότερα ακόμα, οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να φύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
3: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
4: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις.
0: συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο, και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα, που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των αλλιέων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε, βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
1: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο, να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
0: ναι,
1: το.
0: Που να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
1: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα πω εγώ.
0: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
1: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
0: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
1: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
0: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
1: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
0: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγιδί. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
1: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω. Μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροκούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
0: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος Μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
1: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
0: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που εδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
0: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
0: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη, και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
2: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
2: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
1: Πείτε μου.
2: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται?
1: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
2: Ασφαλώς είναι δούριος
1: ύπος. Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
2: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω 2 λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
3: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8, θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες, ξέρετε γιατί? γιατί οι Σαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εμάς εξαρτήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλοίς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλοίς, έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισθό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροκλεισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις αγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγρή και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλοίοι της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
1: Μπράβο. Είμαστε μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
3: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα. Από Έλληνες αλλοίοι και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλοιά.
1: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
3: Για χαρά.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκαταστάθηκαν στις 12 και 13 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στα τμήματα Νέα Πέραμος, Λουτρόπυλος και Ανουλιώσια μετά τη διακοπή τους λόγω πυρκαγιάς. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια του προαστιακού επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης και συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, την προανάκριση την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή στον Έλληνα πιλότο και σε ένα Βρετανό νιόπαντρο ζευγάρι. Λόγω της σοβαρής απανθράκωσης των θυμάτων, η ταυτοποίηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω εξέτασης DNA. Από εχθές, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών είχε αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών πραγματοποιεί και αυτό τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Σε συνέχεια της είδησης, οι εμπειρογνώμονες ως πιθανές αιτίες της μοιραίας συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο εξετάζουν το ενδεχόμενο σοβαρής μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο ή το ξαφνικό πρόβλημα υγείας του πιλότου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης το ιστορικό συντήρησης του σκάφους, η ανάλυση του βίντεο της απότομης περιστροφής του και η ελλιπής επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο πριν από την πτώση του. Σφοδρό κατηγορώ εξαπολύει το πολίτικο για την ευνηδιαστική ακύρωση του χρηματοδοτικού προγράμματος υπό την ονομασία Trust Your Stars ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα προοριζόταν για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Η υπόθεση αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως προδοσία από την ακαδημαϊκή κοινότητα, πλήττει τη βαρύτητα της κυβερνητικής προσπάθειας για την αντιστροφή του κοινωνικού φαινομένου του brain drain. Σε συνέντευξή του αποκλειστικά στην εφημερίδα Μακελιό, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, Αλέξανδρος Μακαδασίδης, δηλώνει αθώος και αποδίδει το έγκλημα σε οικονομικές διαφορές του θύματος με κύκλωμα του εξωτερικού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ο Λάλας κατέγραφε σε ηχογραφήσεις συνομιλίες με αστυνομικούς και πολιτικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου πρώην πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή πολλών αδιούχων στην πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 90.000 επιβάτες έχουν καταγραφεί από τη Δευτέρα στα λιμάνια της Αττικής. Οι αφήξεις στο Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο ξεπέρασαν οριακά τις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωτογενές πλεόνασμα του κράτους το επταμήνο ανήλθε στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της εφάπαξ εξόφλησης φόρων εισοδήματος και των εισπράξεων ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των ετεροχρονισμών και των εφάπαξ κονδυλίων, ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές περιορίζεται μόλις στα 256 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νέα καταιγιστικά στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα ζει δηλαδή και διαμένει στην πατρική του κατοικία. Το φαινόμενο καταγράφεται ως το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτόξευση των τιμών κατοικίας και των ενοικίων δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην οικονομική αυτονόμηση της νέας γενιάς. Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεψαν την τακτοποίηση αφαιρέτων κτηρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα σήμερα με τις ανεξελίξει αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω της περίπου 15 καμένα σπίτια και έναν τραγικό απολογισμό 2 νεκρών. Ο δήμαρχος του νησιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρισμού, τονίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες πρόληψης λόγω των χιλιάδων αδόμητων οικοπαίδων. Η διεθνή επικαιρότητα άλλως έχει προκληθεί στην Κολομβία, καθώς ο Υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής εντοπίστηκε σε παραλία λίγα 24 ώρα μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που στήχησε τη ζωή σε περίπου 300 ανθρώπους. Η αντιπολίτευση ετοιμάζει πρόταση μομφής εναντίον του για αμέλεια. Αυτές τις ώρες χιλιάδες άστεγοι πολίτες ζουν σε καταβλισμούς και ο πρόεδρος της χώρας δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κοιμαθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα.
3: στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγχρονίστε.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τη σταυριά στο πείραμα μετρείται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στη πάνω 99 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο, ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες, της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας ΦΕΤΑς, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική. Αλλά πάλι εφαρμόζεται, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
1: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς, γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθενται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτη?
1: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επενδυτές, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουν, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους. Και να καθιερώσουν.
0: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Λέσβο και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική.
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα παράδειγμα για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα τοπονύμιο είναι όλη η Ελλάδα, εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβειο γάλα ή σκέτο πρόβειο ή με 25% ανάμιξη γίδινο γάλακτος, έτσι. Και παρεμπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της Συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηδή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
0: ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα, ακόμα και στις θηλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες λόγω της ποσότητας του γάλακτος, άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας, και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
0: Το όνομα φέτα, στην ουσία, τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγωπροβάτων. Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα.
1: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
0: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
1: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γίδινο γάλα.
0: Ή πρόβιο,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γίδινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του, που σημαίνει ότι είναι πιο σκληροτηρή, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει το, αυτό που παράγεται με αγελαντινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαντινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στην Βουλγαρία.
0: Ναι, αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με
1: στεναχωρεί. Σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν pop. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει.
1: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουν, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει, ποιος θα το κάνει αυτό. Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
0: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ερημωμένη η επαρχία.

With me, look around, choose your own ground. Είναι breathe in the air. Είναι ίδιο. Ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Αλλά το γεγονός ότι αυτό ήταν ηχολήπτης στο breathe. Και τώρα, 8 χρόνια αργότερα, γράφει το time για δικό του άλμπουμ. Θα βάλω το breathe μετά. Στα καπάκια. Λοιπόν, αυτό θα κάνω σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 8 με ένα τραγούδι να μας θυμίζει το επόμενο ή το προηγούμενο ή κάπως να συνδέεται. Ο Μπονάτσος ήρθε μετά το χαριτοδιπλωμένο, ο οποίος χαριτοδιπλωμένος μας θύμισε τον Μπονάτσο. Το χαριτοδιπλωμένο τον ζήτησε ο φίλος μου Σάκης. Και μας έσπασε ένα σερί από Alan Parsons. Επιστρέφοντας όμως στον Alan Parsons, μας θυμίζει Pink Floyd. Καλά, μας θυμίζει βασικά η Pink Floyd κάνει ένα παιδάκι με τους Chicago.

κομμάτι ξεκίνησε με το να θυμίζει το Breathe και τελειώνει θυμίζοντας το Hard to Say I'm Sorry των Chicago. Γεια σου ρε Ανδρέα Φανόπουλε, λέει καιρό έχουμε να τα πούμε, τι γίνεται, όλα πάνε καλώς εναντίον μας. Και ο Βασίλης λέει, μπαμπά λέει είμαι πριγκίπισσα σου, όχι. Λέει, γιατί όχι, τι γιατί όχι ρε Βαγγέλη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, δεν είναι απλά καλό, είναι εξαιρετικό λέει μπαμπά λέει. Είμαι η πριγκίπισσά σου. Όχι. Μα γιατί. Τι γιατί όχι ρε Βαγγέλη.

Alan Parsons και ΛΟΑΤΚΙ ανέκδοτα. Α, μπορώ να σας πω και ένα άλλο. Με γύφτους, άμα θέλετε. Όχι τίποτα άλλο, λέει, επειδή έχει γίνει σήμερα ντόρος με μία κόντρα με τον Παϊτέρη. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτή μου. Ήδη γύφτα τη γενιά της και αναγάλια η καρδιά της. Να σας θυμίσω ότι οι αξιοπρεπείς γύφτοι αναφέρονται σε αυτούς τους ως γύφτους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, την αγάπη μας. Έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί. Επίσης ενδιαφέρουσα μουσική παράδοση. Πλάκα, πλάκα, μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τον μεγαλύτερο γύφτο του 20ου αιώνα, που δεν είναι άλλος από τον Django Reinhardt, και ο οποίος μας έδωσε ουσιαστικά το σύγχρονο swing και το θεμέλιο του rock and roll. Όλο το bedrock του rock and roll που είναι το swing είναι βασισμένο σε τεράστιο βαθμό στις κλίμακες, στα μέτρα και κυρίως την τεχνική και τον τρόπο παίξηματος του κορυφαίου γύφτου της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ιστορίας, Django Reinhardt. Μπαμπά, λέει, θέλω σπαθί, ασπίδα και κοντάρι. Μπράβο, λέει, Βαγγέλη. Τι θα ντυθεί το αγόρι μου? Ζήνα the Warrior Princess. Καλό. Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω αν μας θύμιζε τόσο πολύ αυτό που ακούσαμε τώρα, το Breathe, ή αν μας θύμιζε το Hard to Say I'm Sorry. Ξεκίνησε, ξαναλέω, θυμίζοντας το Breathe. Τελείωσε θυμίζοντας το Hard to Say I'm Sorry. Αλλά για να το διαπιστώσετε κι εσείς, ιδίως όσοι, ακούστε και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Α, εδώ θα χτυπήσει το ξυπνητήρι. Νομίζω. Γιατί αυτό δεν είναι το Breathe, αυτό είναι το Time. Είναι το track 3, δεν είναι το track 4 δηλαδή. Ναι, είναι το track 3, δεν είναι το track 4.

Κι όμως δεν είναι το time and το breathe. Αλλά είναι το πρώτο breathe. Γιατί το breathe είναι ίδιο με το breathe 2 και με το us and them. Τι σας λέω τώρα.

0: μικρό κουνελάκι σου λένε Pink Floyd. Σκάψε, σκάψε την τρύπα. Ξέχνα τον ήλιο. Κάτω από τη γη. Και όταν τελειώσεις με τη δουλειά σου, μην κάτσεις κάτω, ώρα να σκάψεις καινούρια τρύπα.
1: Βαθιά φιλοσοφημένο άλμπουμ, το έχουμε πει άπειρες φορές. Το πόσο φιλοσοφημένο είναι το Dark Side of the Moon νομίζω φαίνεται από ένα κομμάτι, όχι το Breathe ούτε το Ascend Them που μιλάει για τους ανθρώπους, αλλά το Great Gig in the Sky, το οποίο Great Gig in the Sky αφορά στην... Κάτσε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.

Λοιπόν, δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. A Great Kick in the Sky. Η μεγάλη συναυλία, το μεγάλο κονσέρτο στον ουρανό, το μεγάλο gig στον ουρανό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ψυχή η οποία φεύγει από το σώμα καθώς πεθαίνει. Όλο, ξαναλέω, όλο το Dark Side of the Moon είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πολύ φιλοσοφημένο άλμπουμ, αλλά ασχολείται, καταπιάνεται με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ακού τι λέει εδώ. Ξανά. Ακούγεται μια φωνή με σκοτζίτσικη προφορά που λέει «I'm not frightened of dying, any time will do». Δεν φοβάμαι να πεθάνω, λέει, οποτεδήποτε καλά είναι να πεθάνεις. Γιατί, λέει, πρέπει κανείς να φοβάται το θάνατο. Why should I be frightened of dying? Στο τέλος του Dark Side of the Moon, η ίδια φωνή, αφού έχει ολοκληρωθεί το άλμπουμ, στις τελευταίες ουσιαστικά στροφές του δίσκου, άκουσε ένα There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark.

Και πείτε μου σας παρακαλώ ότι αυτό δεν είναι μια αξιολογότατη σύνθεση. Αυτό δεν είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Τόσο υπέροχο που την ερμηνεία που μόλις ακούσαμε, νομίζω το περιοδικό Rolling Stone την έχει κατατάξει ως δεύτερη, τρίτη, μέσα στην τριάδα πάντως, γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος, και ναι, είναι το Rolling Stone, καλύτερες rock ερμηνείες όλων των εποχών, φωνητικές προφανώς rock ερμηνείες όλων των εποχών. Ελάχιστοι γνωρίζουν ποια είναι η κυρία η οποία τραγουδά. Είναι εν ζωή, είναι η κυρία Claire Torrey, η οποία εργαζόταν, κοίτα να δεις τώρα πώς ξετυλίγεται το μουσικό κουβάρι της σημερινής εκπομπής, η οποία να σας πω ότι είναι ζωντανή. Κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα, νομίζετε ότι έχω γράψει αφιέρωμα και το έχω αφήσει να παίζει. Όχι, είναι ζωντανή η σημερινή εκπομπή. Δεν σας έχω δώσει τηλέφωνο, διότι θα σας πω την αλήθεια, έχω αρχίσει και εγώ και κουράζομαι με την επικαιρότητα. Χθες το λέγαμε και στην εκπομπή, κοινωνία άνω κάτω ή απλά έχουμε πιάσει πάτο. Δεν γνωρίζω δηλαδή κουι μπόνο προς τι και τι καλό θα κάνει ακόμα ένα δίωρο το οποίο να είναι καταγγελτικό και το οποίο να είναι μαχητικό και το οποίο σίγουρα βεβαίως πρέπει κανείς τα κακός κείμενα να τα ανασύρει, να τα παρουσιάζει, να τα καυτηριάζει, να προσπαθεί κιόλας να κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτά να διορθώνονται και να θεραπεύονται. Αλλά ξαναλέω, 18 Ιουνίου σκάει ο Τζίτζικας, βράζει πλέον σιγά σιγά ο τόπος, και όσοι γνωρίζω, όσους ξέρω, είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι στην κατάσταση, άντε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε το καλοκαίρι, τι απόδραση ενδεχομένως θα καταφέρουμε κάπως, κάτι λίγο, έστω υποτυπωδώς να κάνουμε, και πώς ο φόρτος εργασίας που το καλοκαίρι γίνεται πολλές φορές ακόμα πιο δυσβάσταχτος, λοιπόν, θα γίνει υποφερτός υπό τις γενικές αυτές συνθήκες. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, σήμερα λοιπόν σε τούτη την εκπομπή ξεκινήσαμε με Alan Parsons και είπαμε ουσιαστικά ότι ένα κομμάτι, το Time του Alan Parsons, θυμίζει Pink Floyd, αλλά δεν θυμίζει το Time των Pink Floyd, θυμίζει το Breathe των Pink Floyd, το οποίο Breathe των Pink Floyd είναι από ένα άλμπουμ που ήταν ηχολήπτης ο Alan Parsons, που κατά τα άλλα δεν είχε σχέση με τους Pink Floyd, ενώ δεν ήταν μέλος της μπάντας των Floyd, το οποίο μας οδήγησε στο άλλο κομμάτι με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα γυναικεία φωνητικά, το οποίο αυτό κομμάτι είναι της Claire Torrey, την οποία, φίλε, τη βάλαν στο στούντιο, της δώσανε 30 λίρες, της είπανε τραγούδατο, το τραγούδισε, και μέχρι το 2005 δεν είχε πάρει σέντσι από αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είχε πάρει σέντσι από αυτό το κομμάτι. Γιατί? Διότι το Dark Side of the Moon παραμένει, νομίζω, σήμερα, και αν δεν παραμένει σήμερα, έχει υπάρξει για δεκαετίες, το πλέον ευπόλυτο μουσικό άλμπουμ όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για εκατομμύρια άλμπουμ. Ένα σέντ να παίρνει από κάθε άλμπουμ η Claire Torrey, θα είχε γίνει βαθύπλουτη. Το 2005, βέβαια, έγινε παραδεκτό ότι συμμετείχε με τον Rick Wright στην σύνθεση του κομμάτιου. Πράγμα λογικό, διότι πολύ από ό,τι ακούμε είναι αυτοσχεδιασμός. Είπαμε πριν εντωμεταξύ ότι ο Alan Parsons στο Time θυμίζει από τη μία το Breathe των Floyd και από την άλλη θυμίζει το Hard to Say I'm Sorry των Chicago. Και επειδή μου στέλνει ένας φίλος, αλήθεια, κρίνε μόνος σου.

Τα ντραμ στον Σικάγκο τι θυμίζουνε? Φιλ Κόλινς. Λοιπόν, αυτό το είδος εκπομπής νομίζω ότι θα μπορούσε να φτουρήσει, να μακροημερεύσει. Δεν ξέρω για αλλού, σε άλλους σταθμούς και άλλες ζώνες, αλλά μπορεί να κάνει το καλοκαίρι μας λίγο πιο υποφερτό. Και άκου τώρα τι μου στείλε ο Θεός ο Νίκος Πι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Κατά πρώτον, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο μου στείλες. Δηλαδή, δεν το γνώριζα, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ και ήρθε και κουμπώνει τέλεια με όλο το story.

Εντάξει, φίλοι, η Chicago είναι μία από τις μπάντες που έχουν πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικά τραγούδια στην διαδρομή τους. Δηλαδή, τελείως διαφορετικά είδη. Τι μου λέει λοιπόν ο Νίκος Πι, ότι η φωνή που ακούσαμε πιο πριν, ακούσαμε εισαγωγικά στο Great Gig in the Sky, και είναι και η φωνή με την οποία τελειώνει το Dark Side of the Moon.

0: Πω. Δηλαδή πραγματικά είναι το wet dream. Soft and Contemporary Radio Station 1992 San Diego, Καλιφόρνια. Αυτό. Παίζει Chicago και Bangles. Ξέρω, κάτι τέτοιο. Αλλά όχι το Walk Like an Egyptian, τα άλλα τα καψουρέ. Τι μου λέει λοιπόν, περίμενε, πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι η φωνή που ακούσαμε πριν στο Great Gig in the Sky, που είναι η φωνή με την οποία τελειώνει και το Dark Side of the Moon, είναι ο θυρωρός στα στούντιο της Abbey Road. Πώς πήραν για παράδειγμα την Claire Tory που σας έλεγα πριν, ουσιαστικά τη βάλανε μέσα. Η Claire Tory δούλευε στα Abbey Road Studios και ουσιαστικά τι έκανε, άλμπουμ με διασκευές τραγουδιών. Αρχές δεκαετίας του 70 γίνονταν διασκευές τραγουδιών, τις οποίες τις τραγούδαγαν ας πούμε δευτεροκλασάτοι τραγουδιστές. Εκ των δευτεροκλασάτων τραγουδιστριών στα Abbey Road Studios, δηλαδή τραγουδίστρια υπηρεσίας, έλα εδώ να πεις αυτό, έλα εδώ να πεις εκείνο, κάνε ένα vocals, back vocals φωνητικά σε αυτό, ένας από αυτούς τους τραγουδιστές, μία από αυτές τις τραγουδίστριες ήταν η Claire Tory, την οποία την ήξερε ο Alan Parsons και της λέει για έλα εδώ να το πεις, και έτσι είχαμε ως αποτέλεσμα μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone Magazine, την δεύτερη φωνητική rock ερμηνεία όλων των εποχών, στο Great Gig in the Sky από την Claire Tory. Θα επανέλθω, θα μπούμε με το time.
1: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτηση του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβήσει στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός στην αρχή πολιτικής αεροπορίας μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τέλος του μήνα προγραμματίζει το βασικό κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο, τα οποία θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά.

0: Και αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αρχικά ηλιοφάνειες με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Μάρθα, δεν θα μπορούσες να μου στείλεις ωραιότερο μήνυμα. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι αυτό το οποίο με κάνει χαρούμενο. Μουσικάρες, παρέα, στο πίξιμο της Εθνικής. Δώσε. Και Alan Parsons, ο οποίος δίνει στη θέση του σε κάτι το οποίο έχει ηχογραφήσει ο Alan Parsons. Καθόταν εκεί που κάθεται τώρα ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, από την άλλη πλευρά του ηχομονωτικού τζαμιού, στα στούντιο της Abbey Road, όπου το 1972 ηχογραφήθηκε το Taxi Driver των Pink Floyd, το οποίο επηρέασε μουσικά, βεβαίως, όχι μόνο τον πλανήτη, ως ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, αλλά και τον ίδιο τον ηχολήπτη, ο οποίος μετά στην δική του μπάντα, σε πολλά κομμάτια, μας υπενθυμίζει και στιγμές και την ατμόσφαιρα του Dark Side of the Moon.

οποίο μπαίνει τώρα ατμοσφαιρικά αισθαντικά, αλλά να το πάρει το ποτάμι είναι ίσως το πιο σκληρό ροκ. Καθαρό είμαι κομμάτι σε όλο το άλμπουμ. Το FM Rock, μου λέει η Ειρήνη, εκείνης εποχής είναι εξαιρετικά feel good μουσική, χωρίς θυμάτα και δράματα.

Έλεγα χθες για παράδειγμα για σταθμούς, υποτιθέμενους ροκ σταθμούς, που κόβουν τμήματα κομμάτιων. Ο Waters στα καλύτερα του, You fritter and waste the hours in an old found way.

Εντάξει, εδώ έχουμε περάσει σε επόμενο κομμάτι, διότι εδώ πέρα έρχεται το... Πώς λέει το... Δεν είναι το reprise. Θα το θυμηθώ.

Κι όμως είναι το reprise του Breathe. Υπάρχουν 3-4 κομμάτια με την ίδια μελωδία μέσα σε όλο το άλμπουμ. Το ίδιο το μεταξύ γίνεται και σε άλλα concept albums των Pink Floyd, όπως για παράδειγμα στο The Wall, όπου έχεις για παράδειγμα 3 διαφορετικά Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall Part 1, Another Brick in the Wall Part 2. Παίζουν και κάτι μπασιές από πίσω από το κομμάτι σε ανύποπτα χρονικά σημεία σε όλο το άλμπουμ. Επανέρχονται σε μια άλλη βέβαια. Είναι recurring theme που λέμε και στην ορεινή κυρίως. Να ξέρω, άντε, οι μη ορεινοί παιδινοί δεν το λένε. Βρίσκουν άλλους τρόπους τόσο ώστε να εκφράζουν αυτό το ζήτημα. Απ' τη μία Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Και απ' την άλλη, ξαναλέω, Alan Parsons και Children of the Moon. Και είμαστε αισίως στο 1982. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την συνάντηση του Άλαν, του Ρότζερ, του Νίκ, του Ρικ

Αυτό το γύρισμα λοιπόν εδώ πέρα στο Children of the Moon, εσένα τι σου θυμίζει? Κάτσε να σου ξαναβώ. Super Trump, Logical Song. Too late to save us, but try to understand. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι που θα βάλουμε μετά. Πάμε. Η εκπομπή αυτή σήμερα πηγαίνει ως εξής. Το ένα κομμάτι μας θυμίζει το άλλο. Το ένα κομμάτι εκβάλλει στο άλλο. Είτε νοηματικά, είτε μουσικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εδώ πήρε τον session guitarist και του είπε «Παίξε σαν τον Gilmour». Τι σου ζητάω, πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, ο Κώστας ο Μάστορας, ο φίλος μου, υπερπολίτεχνος, ο γαμάτος τύπος τούτος, μου λέει κάτι πολύ σωστό. Μου λέει ότι μετά το logical song, και υπάρχουν κομματάκια εδώ μέσα που μας το θυμίζουν, μετά το logical song όμως έρθει και κουμπώνει τέλεια το «Something happened on the way to heaven». Θρυλικός Phil Collins και αρκετά δεμένος και με τη ραδιοφωνική ιστορία της χώρας μας εδώ που τα λέμε, διότι με Phil Collins όταν υπήρχαν δύο ραδιοσταθμοί, όλοι και όλοι, ενημερωτική, ο Flash και ο Sky, με Phil Collins ξεκινάγε το «Ένα Αθήνες», η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Sky, κάθε μέρα νομίζω στις 7 ή στις 8. Έχει γράψει ιστορία. Όλο αυτό, εντάξει, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε, γιγνώσκετε, γνωρίζετε. Και τι σας είπα ότι τώρα θα κολλάγε, νομίζω το logical song, και νομίζω, Θοδωρή, ότι υπάρχει μέσα στην μπάνκα το logical song, αλλά και να μην υπάρχει μέσα στην μπάνκα, το έχω πρόχειρο εγώ, ούτε μην ανησυχείς καθόλου, το βρήκαμε.

Τι είπες τώρα όμως? Αυτό είναι παρατήρηση του Θοδωρή, ότι εδώ πέρα θυμίζει Rock'n'Roll Children από το Rainbow, πριν, λίγο πριν.

τώρα τι μας έχει θυμίσει. Μας έχει θυμίσει από τη μία Something Happened on the Way to Heaven. Απ' την άλλη νομίζω ότι έχει πάρει προβάδισμα το κομμάτι των Rainbow. Και επίσης, φίλε, εδώ πέρα θυμίζει και λίγο Ride Like the Wind. Christopher Ross. Ride Like the Wind. Και νομίζω απ' όλα περισσότερο θυμίζει το Ride Like the Wind. Αλλά ο Νίκος, αυτός ο φίλος μου που για δεύτερη φορά σήμερα με εκπλήσει, όχι με εκπλήσει, μου δίνει χαρά. Μου δίνει χαρά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκπλήσω με ένας άνθρωπος που ξέρει τόσο πολύ από μουσική. Το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε να μην μας εκπλήσει αυτό. Θα έπρεπε περισσότεροι άνθρωποι από όσους νομίζουμε ότι εκεί έξω θα βρούμε να πιστεύουν στην ομορφιά της μουσικής και να τη γνωρίζουν ακριβώς επειδή θεωρούν ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα στον κόσμο. Μου λέει, θυμίζει το A New Flame Has Come από Simply Red. Και όντως Simply Redίζει, αλλά εμένα μου κόλλησε τώρα Ride Like the Wind. Ναι, ορίστε, και μου λέει ο Γιώργος Ράφερτη, Baker Street μετά. Όντως το θυμίζει, οτιδήποτε έχει μέσα τέτοιου είδους αξόφωνος πάει κατευθείαν Baker Street. Ωραία. Άρα έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε το εξής. Ride Like the Wind, είμαστε το 1979 βεβαίως, τη χρονιά. Παναγία μου. Έχουμε αυτό το 1979. Το 1979 έχουμε τον κολοφόνα της progressive rock. Δηλαδή το concept album που λέγεται Pink Floyd The Wall. Και την ίδια χρονιά έχεις κοσμογονία στην punk. Την ίδια χρονιά έχεις Epi από τους Iron Maiden. Τι χρονιά, Θεέ μου, και την ίδια χρονιά έχεις τα πρώτα ηλέκτρο.

Μάνι Ρεβά από Αλέν Σαμφόρ. Ζεις ήδη στον αστερισμό του Super Nature. Τι χρονιά, Θεέ μου. Christopher Cross. Εδώ με Αρμένη, πρέπει να σου πω, ήχο τέτοιον, από αυτόν, ηχολήπτη. Γι' αυτό μπορείς να συντρογαδούσεις από πάνω του και το αρμενάκι μου.

Ναι, ναι, Αρμενής, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Τώρα για το Αρμενάκι με κυρά μου πάνε πάνω στις σκορδίες του Ride Like the Wind. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφραστώ με βεβαιότητα. Γιατί Michael O'Martian λέγεται. Άμα σε λένε O'Martian, τι είσαι? Δεν έχω ψέξει το οικογενειακό του δέντρου του ανθρώπου, αλλά όταν βλέπεις ότι ο producer λέγεται Michael O'Martian, εντάξει, για όλοι Αρμένοι θα είναι.

στο drummer. Εδώ μεταξύ αναρωτιέμαι, έχουν διαφορετικό drummer και διαφορετικό να παίζει τα κλίνγκι πούγκου που ακούγεται από πίσω, τα... πώς λέγονται, τα percussions, πώς λέγονται. Μπόγκο λέγονται, πώς λέγονται αυτά, μπα τα μπόγκο. Έχει έναν κανονικό drummer που παίζει drums κανονικά. Το drum, τα drums είναι κανονικό μουσικό όργανο, με νότες, με τα πάντα, θέλουν θεωρία, θέλουν σπουδή. Θέλουν χρόνια εξάσκηση. Έχουν ένα κανονικό drummer και μετά έναν τύπο, ξέρω εγώ, με ένα τσιγαριλίκι που απλά βαράει μπόγκο. Τι κάνουν? Θα μπορούσε αυτό να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, το μοντέλο, ώστε να είναι και βιώσιμο οικονομικά. Δηλαδή, ο drummer πρέπει να πληρώνεται πάρα πολύ. Ο τύπος με το τσιγαριλίκι που βαράει τον μπόγκο, κάτι λιγότερο θα παίρνει. Μπορεί να παίρνει το τσιγαριλίκι για να βαράει τον μπόγκο. Τέτοιος, ξέρεις ποιοι είχαν τέτοιον στο γκρουπ τους? Happy Mondays. Θυμάσαι έναν τύπο που λεγόταν Buzz στους Happy Mondays? Έπαιζε μαράκες. Παπάρια μαράκες έπαιζε. Τους έδινε ναρκωτικά. Όλο πήγαινε, τον βλέπεις, πηγαίνει γύρω-γύρω σε όλη την μπάντα και τους κουμπώνει κουμπάκια. Κατά τα άλλα, παίζει μαράκες. Για μαράκες μας είχετε.

Ελπίζω να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Απλά στο λέω, ελπίζω να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Τις αλλαγές δεν γίνονται, φίλε. Ελπίζω δηλαδή εσύ και εγώ μαζί να μισθολογικά να ισοδυναμούμε, ρε παιδί μου, στο κόστος ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν γίνονται τέτοιες αλλαγές.

άρες, άραφο, άφσου. Τι φώνημα ήταν αυτό, αφσου. Λοιπόν, αυτό είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο και την Μάρθα. Εν τω μεταξύ και αυτό έχει μπόγκος από πίσω, δεν το θυμόμουν. Τι μανία ήταν αυτή με τα μπόγκο, ήταν ο ίδιος τύπος ήταν. Άναβε τσιγάρο, έσβηνε τσιγάρο, έμπαινε στούντιο, έβγαινε στούντιο.

δεν φαίνονται πλέον μάτια, κάτι κουμπότρυπες είναι. Ω, μη μου πεις Μάρια τώρα θέλεις bangles. Ναι, bangles θέλεις. Μάρια μου, σ' αγαπώ και αγαπώ και τη Μανούλα σου πάρα πολύ, αλλά τις bangles αγαπώ λιγότερο. Πονεμένη μπάντα οι bangles επί τη ευκαιρία. Και μια και είπαμε τώρα για την αρνητική, την καταστροφική, θα έλεγα, επίδραση των ναρκωτικών. Και οι bangles που δεν τους φαίνεται, διότι κάτι κοριτσούντες ήταν, έτσι φρέσκες και δροσερές, είχαν θεματάρα με τις ουσίες. Έλα παίχτω σαξόφωνο, φίλε μου. Κιθάρα θέλω να παίξει.

Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου, λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος. Λέει σχετικά με το ερώτημα πώς αξιολογούμε την καινούργια εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαδικτυακή δημοσίευση των τιμών των προϊόντων, το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν θα είναι επικαιροποιημένη. Καλά τα λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος. Όντως, ποιος θα παρακολουθεί κάθε μέρα αν είναι πάνω 10 λεπτά, κάτω 10 λεπτά και τις αποκλίσεις των τιμών. Και μετά μου στέλνει άλλο μήνυμα ο Μάρκος Αλέξανδρος.

Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να σε καταλάβω τι μου θυμίζει. Άκου τώρα να δεις. Το μπάσο θυμίζει το You're Simply the Best, Tina Turner. Κυρίως το ηχόχρωμα του μπάσου.

Ναι, ναι. Είναι το μπάσο του Simply the Best. Κάπου ακούγεται εκεί μέσα. Βέβαια το μπάσο του Simply the Best είναι ακόμα πιο έντονο. Βέβαια και αυτό να σου πω την αλήθεια, λύση ανάγκης είναι. Δεν είναι το Simply the Best. Άλλο μπάσο μας θυμίζει, απλά δεν μπορούμε να το βρούμε αυτή τη στιγμή.

Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Θυμίζει Take a Chance on Me και θυμίζει κυρίως στο ρυθμό και τον Άγιο Βασίλη από πίσω. Άγιο Βασίλη λέγεται αυτό το που κάνει, που είναι σαν λιβανιστήρι που ακούγεται. Το λέμε Άγιο Βασίλη επειδή θυμίζει τα κλίνγκι κλίνγκι κλίνγκι στο φέρετο του Άγιο Βασίλη. Έτσι το λένε οι χολύπτες. Έτσι μας το έμαθαν να το λέμε και τα εμείς κουμπριά. Πάρα

Πήρε ταυτί μου ότι κάνουν reunion τα Είμαι Σκουμπρία. Όντως αυτό το Σάββατο είναι το live. Πού είναι? Πλατεία νερού στο Φάλιρο. Βάζω περούκα και φύγα. Μην νοιάζεις με ένα sold out. Βάζω περούκα και φύγα. Θα πάω στο Sky, όπου εργαζόμουν μέχρι το 17. Λοιπόν, να ανέβω από πάνω εκεί πέρα. Έχει κάτι μπαλκονερί όπου βλέπεις προς πλατεία νερί. Α, βέβαια. Φαντάζεσαι μετά από 10 χρόνια, γεια σας κύριε Αλαφούζο, όχι εγώ για τα Είμαι Σκούμπρη έρθα. Άρη! Άρη!

Λοιπόν, Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία σήμερα. Λέει, θυμάμαι το κομμάτι των Simply Red από την εποχή που το MTV έπαιζε ωραία μουσική. Όπω φίλε, MTV's Most Wanted, Ray Cox, κάθε βράδυ στις 9-10 η ώρα Ελλάδος.

το μεταξύ, αυτό το κομμάτι που έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, που πώς λέγεται, η μπάντα Σανάμπα, Μαμάμπα, κάπως έτσι, αυτός που το παρήγγειλε στο AI, είπε θέλω να μοιάζει λέει με Άμπα.

Ταιριάζει βέβαια άριστα, αλλά είναι η ίδια μπάντα. Άσε, το έχω έτοιμο, μην ανησυχείς. Ιδιότυπο battle γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να σας πω. Ο Μπαρμπάρης παίζει από τη δική του μπάνκα, εγώ παίζω από τη δική μου πλατφόρμα. Πόσο είναι ακόμα? 32. Αγόρι μου, μην ανησυχείς. Σ' αγαπώ.

Ωραίος ο Γιώργος ο Καλακώνας. Λέει Million Miles Away, Rory Gallagher αν μπορείτε. Φιλιάκου τώρα τι γίνεται. Το Million Miles Away είναι 8 λεπτό κομμάτι. Αυτό το οποίο ακούμε τώρα θα τελειώσει σε 3 περίπου λεπτά. Εάν βάλω το Million Miles Away, αλφα δεν κολλάει για πολλούς λόγους. Διότι το πηγαίνουμε νοηματικά σήμερα. Το ένα τραγούδι δηλαδή μας θυμίζει το άλλο, το ένα εκβάλλει στο άλλο. Β' όμως θα το γαντακώσω.

Όντως, μελωδικά θυμίζει το You're Just Too Good To Be True, αλλά έχω ήδη βρει το επόμενο με το οποίο πρόκειται να κλείσει η εκπομπή και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφανές, δηλαδή σχεδόν αλλάζει είδος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφανές, θα νιώσετε ότι μια χαρά έρχεται και κουμπώνει. Δυνάμωσε τους ήχους για να κάνω την αλλαγή. Σε κανένα δίλεπτο, διότι έχει ακόμα. Λέει να μας εξηγήσει, λέει κάποιος οικονομολόγος, με ποια λογική, λέει, η Νέα Δημοκρατία έχει 582, λέει, εκατομμύρια χρέη. Δανειζόταν, λέει, για να κάνει τι? Να επεκτείνει την επιχείρηση? Να σπουδάσει τα παιδιά της? Να αγοράσει μεγαλύτερο σπίτι? Αδελφέ, και τα τρία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η Σοφία μας βρίσκει το τελευταίο κομμάτι, διότι είχα έτοιμο George Benson, Give Me The Night, αλλά νομίζω ότι η Σοφία έχει δίκιο, ταιριάζει περισσότερο το Sledgehammer. Εδώ πέρα, Peter Gabriel. Άρε Σοφία, δεν ξέρω, είμαι στο όριο. Sledgehammer ή Give Me The Night. Και τα δύο τα έχω, έτοιμα τα έχω. Λοιπόν, κλείνουμε με Sledgehammer και κρατά τον George Benson κάβα για αύριο. Και καλά κάναμε και κλείσαμε με Sledgehammer, διότι είχε δίκιο η Σοφία. Φίλες, φίλοι, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα, που κάναμε μια εκπομπή πλήρως εντελώς απολύτως αυθόρμητη. Θα μου πεις γιατί οι άλλες είναι scripted. Όχι, αλλά θέλω να πω, μπήκαμε και το ένα τραγούδι μας οδηγούσε ουσιαστικά στο άλλο, μέσα από τα δικά σας μηνύματα και τα αντανακλαστικά του Θοδωρή Μπαρμπαρή και του επιμικροφωνίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Ναι ρε Σινίκο, τι ωραίος στίχος. Και Θοδωρή Μαυακόπουλε, το είπα πριν, ότι όντως ο Τράγκας εναφήνες με αυτή την κομματάρα του Phil Collins που ακούσαμε πιο πριν, έμπαινε κάθε πρωί 7-8 η ώρα, κάτι τέτοιο. Εναφήνες, φίλες και φίλοι. Ηχολήπτης του δε τότε, Τρίφωνος Αγαπίου και Φίλιππος Θαλάντης. Έτσι, για να τιμάμε τους ιστορικούς ηχολήπτες του ελληνικού ραδιόφωνου.

Αν είμαι αλήτη, Black Velvet από αύριο. Βασικά, τι σας λέω από αύριο? Μην σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Α, γι' αυτό βγήκα από την πολιτική. Για να μην χρειάζεται να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ή μάλλον, για να συνεχίσω να λέω πράγματα που ισχύουν χωρίς να έχω κόστος. Διότι όσο ήμουν στην πολιτική, έλεγα πράγματα που ισχύουν και απλά είχα κόστος. Λοιπόν, μην σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Αύριο είναι πολύ πιθανό να ακούσετε την ίδια που ακούτε και σήμερα. Διότι ήταν πολύ ωραία και θα είμαστε εκτός. Θα μου επιτρέψετε, αύριο υπάρχει μια υποχρέωση ιερά. Ιερά. Από φοιτή η κόρη μου από το προνήπιο. Δεν ξέρω, κάποιος θα πει ότι το έχουμε παρακάνει με αυτά. Αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα υπήρχε κάτι το οποίο θα με ενδιέφερε περισσότερο από το να δω την κόρη μου ντυμένη υποκαμπό στο σκετσάκι της γιορτής για το τέλος της σχολικής χρονιάς.

0: μου, λέει ο Γιώργος ο Καλακώνας, λέει, θα μάθουμε, λέει, που θα πάει, επειδή μου ζήτησε το Rory Gallagher. Φίλε μου, ο Rory Gallagher πρέπει να κολλήσει σε ένα αφιέρωμα για blues rock, για παράδειγμα, whiskey rock. Αλήθεια είναι αυτό, δηλαδή, τώρα θα ακούσω million miles away, δεν θες να πίνεις και ένα whiskey. Να πίνεις και ένα whiskey. Ακόμα και ο Μπαρμπαρής που δεν το αντέχει το τσιγάρο, θέλει μια ιδέα και μισή και πάρα πολύ καλά κάνει και διαφυλάται την υγεία του. Σας λέω, δηλαδή, με million miles away και ένα whiskey, αν την έκανε την τζούρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, για τσιγάρο δεν θα καπνίζεις. Πούρο, ούτε πούρο. Έχεις δοκιμάσει ποτέ πούρο? Το πούρο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το τσιγάρο είναι βρωμιά. Το πούρο είναι υπεροχή. Θέλω να σου πω. Πίπα. Και δεν κάνω τώρα χαζό κρύο αστιάκι. Μάλιστα. Recreational βότανα. Ούτε. Α, recreational βότανα. Το ακούμε. Τα υπόλοιπα... Recreational βότανα, θα σου εξηγήσω βγαίνοντας. Παραδίδομεν σκυτάλη στον κύριο Νικόλαο Κοντορούση. Αν έχετε κουράγιο, τα λέμε στις 11.30 το βράδυ στο Open, την εκπομπή Άνω Κάτω, για μια κοινωνία που έχει πιάσει πάτο. Και εσάβριον 6 ώρα το απόγευμα εδώ. Ραντεβού ζωντανά ξανά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας για διπλό πυρηνό μέτωπο στο Βόλο. Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αϊβαλιώτικα, ενώ λίγο αργότερα στις 18:30 ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Σωρός. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιές εξέλιξε δασικές εκτάσεις στη Γορτινία και τα Καλάβρητα και σε χαμηλή βλάστηση στον Προφητηλία στη Μήλο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, μέσα σε ένα 24ωρο από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα την Τρίτη εκδηλώθηκαν 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει συνάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Συναγερμός στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.

Και αύριο Τετάρτη, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται η αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής στερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

0: Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 18 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στα πλατό, στον ήχο, στην κονσόλα, στα πάντα όλα. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βέρα, καλημέρα Σάβα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κώστα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. Και έχω συγκλονιστεί, έχω ανατριχιάσει, πραγματικά νιώθω δέος από την απάντηση του Γεραπετρίτη στην ιταμή εχθρική πολεμική ενέργεια των Τούρκων να ανακηρύξουν θαλάσσια πάρκα σε περιοχές αμυγούς ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Τη διαβάζω στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, όχι τόσο σκληρά. Όχι τόσο σκληρά. Μην πονάτε τόσο τον Ερντογάν. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα, λέει, απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Μα τι μας λέτε. Μα τι μας λέτε. Τέτοια απάντηση, τέτοια σκληρή απάντηση. Γιατί για να κόψουμε την πλάκα, γιατί όταν μιλάμε για την πατρίδα, η πλάκα τελειώνει. Όταν μιλάμε για την αδιάλειπτη συνέχεια του έθνους, η πλάκα τελειώνει. Όταν μιλάμε για την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας, που κερδίθηκε με αίμα, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Δεν πήραμε τη λευτεριά μας με μελάνι. Με αίμα την πήραμε. Η πλάκα και το χιούμορ τελειώνει. Οπότε διαβάζοντας πάλι στο πρωτοσέλιδο ότι η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν, εάν η Αθήνα ήθελε να απαντήσει με διεθνές δίκαιο, θα είχε ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ. Θα είχε κάνει άμεσα επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια παντού, βάσει του διεθνούς δικαίου. Γιατί αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο. Εάν λοιπόν, Μητσοτάκη, θες να απαντήσεις με διεθνές δίκαιο, κάνε τώρα επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ακριβώς επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί να μας παραμυθιάζεις ότι απαντάς με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν και να είσαι ακόμα κρυμμένος στα 6 ναυτικά μίλια. Γιατί εδώ πέρα τα είπαμε και χθες και σήμερα επιβεβαιωνόμαστε. Η κερκόπορτα στον Ερντογάν άνοιξε από πρωτίστως από την περιβόητη δήλωση του Γεραπετρίτη, που πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ως υπουργός εσωτερικών είχε πει ότι οι κόκκινοι μας γραμμή είναι στα 6 ναυτικά μίλια.

Και φυσικά με το αδιανόητο γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακήρυξε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Στα 6 ναυτικά μίλια. Σαν να λέει έμπρακτα δηλαδή στον Ερντογάν ότι παιδιά ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει ανοησία στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι άχρηστη, είναι άριστη στην εθνική μειοδοσία, φίλες και φίλοι.

Έχουμε τραγικά γεγονότα αναφορικά με τα ελικόπτερα. Έχουμε τα πολύ νεκρά δυστυχήματα. Έχουμε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχουμε τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, ένα μονοκινητήριο το οποίο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ένας χειριστής, ένα νιόπαντρο ζευγάρι έχασαν τη ζωή τους. Συνετρίβει 30 μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο, τώρα το οποίο δεν ξέρουμε, ήταν πιστοποιημένο, δεν ήταν πιστοποιημένο, τέλος πάντων είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Δεν ξέρουμε καν αν συνδέονται αυτές οι συνθήκες με το τραγικό δυστύχημα, αυτά θα τα βρει η Επιτροπή Διερεύνησης. Αλλά πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Θυμάστε που είχαμε θέσει τότε στο ανατρεπτικό το θέμα του συντονισμού αναφορικά με την τραγωδία της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Καθημερινή σήμερα, τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Και τι διαβάζουμε? Είχαμε ρωτήσει τότε συγκεκριμένα, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός? Διότι όταν επιχειρούν τόσα εναέρια μέσα σε μια περιοχή, ο εναέριος συντονισμός είναι απαραίτητος. Δεν μπορείς να κάνεις συντονισμό από το έδαφος. Δεν γίνεται. Όσα μέτρα και υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και αν έχεις, πρέπει να υπάρχει ένα αέριο συντονισμός που να βλέπει το πεδίο ώστε να συντονίζει. Και τι διαβάζουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παρακαλώ? Κενό στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Τι ερώτημα είχαμε θέσει? Υπήρχε ένα αέριο συντονισμός ή γινόταν επίγεια ο συντονισμός? Και τι λέει η Καθημερινή? Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή ο συντονισμός των εναέριων μέσων γινόταν από το έδαφος και δεν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Ακριβώς αυτό που είχαμε ρωτήσει, δεν είχαμε λάβει απάντηση, τη λαμβάνουμε τώρα έπειτα από 16 ημέρες, φίλες και φίλοι, για ένα ερώτημα το οποίο ήταν άμεσα απαντήσιμο. Και τι λέει η Καθημερινή? Ότι μάλιστα ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό, για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή, τι να πω, αν πω για Σομαλία, πιθανόν να τους αδικώ. Ο αξιωματικός της πυροσβεστικής λοιπόν που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Αποχώρησε 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Γινόταν επίγεια ο συντονισμός και ο συντονιστής 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση αποχώρησε, γιατί μετακινήθηκε, λέει, σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, τι ζούμε? Καταλαβαίνετε γιατί εγκληματικές ενέργειες, λάθη, παραλήψεις μιλάμε? Εδώ μιλάμε για το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Δηλαδή τι μαθαίνουμε? Ότι στην Ψάθα ο συντονισμός γινόταν επίγεια. Ο συντονιστής που έκανε έστω και τον επίγειο συντονισμό μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο και ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Δηλαδή, πού να τα πεις αυτά και να σε πιστέψουν? Και επιστρέφουμε στο διθυραμβικό άρθρο πριν από ένα χρόνο περίπου. Όχι, δεν είναι ένας χρόνος, είναι πολύ... Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς, είναι 13 Νοεμβρίου 2025. 13 Νοεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθη στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond του πυροσβεστικού σώματος και μίλησε μάλιστα στο αεροδρόμιο Μεγάρων, χειραψίες, παλαμοκρούστες, και έβγαλε φωτογραφίες με φόντο τα
Diamond DA-62, τα αεροσκάφη επιτήρησης. Τι κάνουν αυτά τα αεροσκάφη? Το είχαμε πει και αυτό, φίλες και φίλοι. Παράλληλα, είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές αποστολές, σε καταπολέμηση πυρκαγιών, έρευνα και διάσωση και για την ενίσχυση επιτήρησης. Τα νέα αεροσκάφη, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Από τον ερχόμενο Απρίλιο θα παραλυθούν και 3 πτητικά μέσα που έρχονται, άλλα 3 πτητικά, στο πρόγραμμα Αιγής, τα οποία και σε αυτό είχαμε αναφερθεί. Παρελήφθησαν, αλλά δεν πέταξαν. Ξέρετε γιατί δεν πέταξαν? Γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις συντηρήσεις. Είχανε... Τώρα εντάξει, προσπαθούμε να μετρήσουμε τα λόγια μας, γιατί είναι τρομακτικές οι καταστάσεις που ζούμε, αλλά αυτό, αυτή η ιστορία και με τα Diamond και με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και ελικόπτερα επιτήρησης του πυροσβεστικού σώματος πρέπει να προκαλέσουν την παρέμβαση της δικαιοσύνης, να μάθουμε πέταξαν, γιατί δεν πέταξαν, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ελικόπτερο επιτήρησης ενώ έχουν παραλυφθεί 3 και ποιος φταίει που δεν πέταξαν? Πήγε μήπως να γίνει κάποια λαθροχειρία με τις συντηρήσεις? Πήγαν να φτιάξουν κολπάκια ενώ η ΝΑΜΣΑ, το πρόγραμμα δηλαδή από το οποίο τα αποκτήσαμε, είναι αδιάβλητο και δεν αφήνει περιθώρια ούτε για ρεμούλες ούτε για μίζες. Κάποιοι όμως προσπάθησαν να εφεύρουν τρόπους ούτως ώστε να παρακάμψουν αυτές τις δεσμεύσεις και αυτά τα κριτήρια της απόκτησης των ελικοπτέρων. Αυτά ελπίζουμε να ερευνηθούν, να διερευνηθούν διεξοδικά, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα και μιλάμε για το χρήμα του ελληνικού λαού.

Καλημέρα στον Τίμη. Καλημέρα στον Τίμη. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα σου, Τίμη, αλλά τολμώ να πω ότι προσυπογράφω. Καλημέρα στον Οτίκο. Καλημέρα, μας λέει ότι είναι άκρος επικίνδυνοι αυτοί που μας κυβερνούν, διότι τα ιδιωτικά γίνονται εύκολα δημόσια πάλι. Όλα φτιάχνουν. Τα εδάφη παίρνονται πίσω μονάχα με αίμα. Ακριβώς. Καλημέρα στον Δημήτρη. Γιατί δεν πληρώνουν οι βουλευτές? Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Εδώ πληρώνουμε τα χρέη των κομμάτων μέσω της κρατικής επιδότησης, γιατί δεν πληρώνουν οι βουλευτές, τα στελέχη και τα μέλη των χρεωμένων κομμάτων από τους μισθούς τους. Φυσικά η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στα υπόλοιπα ΜΜΕ δεν ξέρει τίποτα. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θα το πούμε, θα κάνουμε μια παρένθεση, θα επανέλθουμε στο θέμα των πτυτικών μέσων. Αλλά όταν έχεις δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που χρωστούν σωρευτικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, σημαίνει ότι εξαρτώνται απολύτως από τις τράπεζες. Εάν ο τραπεζίτης κάνει απαιτητά τα δάνειά τους, όπως θα έκανε για το τελευταίο περίπτερο, για το τελευταίο ψιλικατζίδικο, για τον τελευταίο ιδιώτη που χρωστάει το σπίτι του, ενώ το έχει σχεδόν αποπληρώσει αλλά χρωστάει τους στόκους, εάν πατήσει ένα κουμπί ο τραπεζίτης, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πάβουν να υπάρχουν. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να νομοθετήσουν, υπέρ ποιου θα νομοθετήσουν, φίλες και φίλοι? Υπέρ των πολιτών. Μα δεν τους νοιάζει, γιατί οι τραπεζίτες τους κρατούν. Άρα θα νομοθετήσουν υπέρ των τραπεζιτών. Είναι θεωρία συνωμοσίας? Όχι βέβαια, το είδαμε. Το είδαμε διότι η επιλογή Μητσοτάκη να δώσει ασυλία στους τραπεζίτες πριν το τεράστιο σκάνδαλο με τα φαντς και το σχέδιο Ηρακλής φανερώνει ότι ο άνθρωπος είναι απολύτως εξαρτημένος. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν σε κανένα πολιτισμένο ή ακόμα και απολύτιστο κράτος. Σε κανένα. Να δοθεί ασυλία στους τραπεζίτες για να εξαπολύσουν επίθεση στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, να εξαπολύσουν επίθεση και σε αυτούς που δεν έχουν δάνεια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος επιβαρύνει όλους εμάς που πολλοί από εμάς δεν χρωστούν ούτε ένα ευρώ. Το ότι εσύ πας να κάνεις μία μεταφορά χρημάτων και σου κρατούν λεφτά ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και σου κρατούν λεφτά είναι σκανδαλώδες. Είναι δικά σου τα λεφτά. Το ότι καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα Μανώλη. Το ότι το κράτος καταβάλει, για παράδειγμα, για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που επίτηδες τις καθυστερεί 180 εκατομμύρια τόκους ετησίως σε ιδιωτική τράπεζα, επιβαρύνει όλους εμάς, φίλες και φίλοι. Άρα, όταν πάμε να ψηφίσουμε, και Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο στο σχολείο σου και σε ευχαριστώ κιόλας που το έστειλες, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ψηφίζουμε με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εξαρτημένους από τα χρέη τους. Αρχή δανεισμού, αρχή δουλείας, έλεγαν οι σοφοί.

Καλημέρα στο Βασίλη, η Παναγιά να μας χετπάζει όλους, όλους Βασίλη μου, όλους. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, φωτογραφίες έβγαλε ο Μητσοτάκης στα αεροσκάφη επιτήρησης, δεν είπε ότι θα πάρει και πιλότους. Και είναι ακόμα πιο βαρύ. Καλημέρα στην Βαλεντίνα. Το Voice News έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, η εξέλιξη, η μετεξέλιξη του Ερντογάν, του φίλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ήρεμα νερά. Και ναι, είναι στο Voice News. Ο Ερντογάν πλέον δείχνει τα δόντια του, λέει δεν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να κάνει τον στρατό του Ισλάμ. Δεν θέλει να τον κάνει τώρα τον στρατό του Ισλάμ. Εδώ και 4 χρόνια είχαμε παραθέσει αδιάσυστα στοιχεία για το πως ο Ερντογάν θέλει να δομήσει έναν Ισλαμικό στρατό, να είναι αυτός ο αρχηγός και να λειτουργεί τελείως αυτόνομα και αποκομμένα, όπως το έκανε και στην Αρμενία και στη Λιβύη και στο Κουρδιστάν και στο Κουρδικό Ιράκ, για να είμαι ακριβής, και στο και στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς τα όπλα είχαν σταλεί από την Τουρκία, άσχετα αν θέλουν να το κρύψουν αυτό, γιατί και οι Ισραηλινοί, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν τεράστιες δεσμεύσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν βρέχει χρήμα, ξέρετε. Και όπου βρέχει χρήμα το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ και η Τουρκία, να ξέρετε ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες προδοσίες απέναντι στους λαούς. Στους λαούς των διεφθαρμένων πολιτικών. Βράζει, μου γράφει ο Γιώργος, ότι βράζει η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ότι παίρνουν τηλέφωνο στα γραφεία και βρίζουν ακόμα και βουλευτές. Καλά, είχαμε και την περίπτωση της Σαμαρίνος, όπου εξεδιώχθησαν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας από τον μεγάλο χορό, από τον τρανό χορό, και ότι πλέον τα πάρκα είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου, πολύ αργά για δάκρυα. Φαινόταν από το 2019 τι πάει να κάνει ο Μητσοτάκης με την Τουρκία. Ό,τι και να λέμε τώρα, είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Φαινόταν ο Κότς, φίλες και φίλοι, ο Κότς. Και για να επανέλθουμε στο θέμα των ελικοπτέρων. Γενικά, το τεράστιο πρόβλημα είναι οι χώροι προσγείωσης και απογείωσης, δηλαδή τα ελικοδρόμια. Τα ελικοδρόμια στην Ελλάδα δεν έχουν όρους πιστοποίησης, ή υπάρχουν ελικοδρόμια τα οποία δεν έχουν πιστοποίησης. Λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα. Βλέπουμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει αποφάσεις. Δεν είναι τίποτα. Ένα νομοσχέδιο είναι. Το περνάς και ξεμπερδεύεις, και τουλάχιστον νύπτεις τα σχήρα σου ότι εσύ έκανες το χρέος σου, θεσμοθέτησες ελικοδρόμια, οπότε από εκεί και πέρα άσε να τα ρίξεις στο ανθρώπινο λάθος, στο μηχανικό λάθος και τέτοια. Αλλά δεν μπορεί ως κυβέρνηση να επιτρέπεις τις λειτουργίες χώρων οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι για να απογειώνονται και να προσγειώνονται ελικόπτερα, ειδικά όταν έχει αυξηθεί η ζήτηση. Δεν μπορείς να επιτρέπεις εταιρείες πειρατές, το είχαμε θέσει και στο παρελθόν, τουρκικά ελικόπτερα στα ελληνικά νησιά, που είχαν άλλο σχέδιο πτήσης, άλλους επιβαίνοντες, δεν πληρώνουν ούτε ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αυστριακά ελικόπτερα, οτιδήποτε ελικόπτερα από όπου μπορείς να φανταστείς, έχουν κάνει σουρωτήρι τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. Δεν τους ελέγχει κανένας, δεν πληρώνουν φράγκο και προκαλούν τεράστιους κινδύνους και εθνικούς κινδύνους, φίλες και φίλοι. Μου γράφεται, και πιθανότατα ισχύει, ότι στις κοσμοπολίτικες σπέτσες, όπου πηγαίνει η βασιλική οικογένεια, ο Κασελάκης, όλοι οι προβεβλημένοι, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο ακόμα και για τις αεροδιακομιδές. Δηλαδή πηγαίνουν οι πάμπλουτοι εκεί πέρα, και ποσός με απασχολούν οι πάμπλουτοι, αλλά για να καταλάβετε γιατί κράτος τσίρκο μιλάμε, ακόμα και στις πέτσες που έχουν τέτοιο επίπεδο τουρισμού, εφοπλιστές, μπρούκλιδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο για να γίνονται αεροδιακομιδές. Δηλαδή αν κάποιος πέσει και χτυπήσει, σπάσει, κάνει, δείξει οτιδήποτε πράγμα που το απευχόμαστε, υπάρχει κενό ασφαλείας στην προσγείωση και απογείωση του ελικοπτέρου που θα πάει να τον σώσει, να τον μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα.

Έτσι, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Εδώ πέρα είναι το τεράστιο θέμα. Εάν πάει ένας ψαράς στα παράνομα τουρκικά πάρκα, τα οποία όμως τα επέτρεψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνουν, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, και τουρκολιβικό μνημόνιο το άφησε και έγινε και αναρτήθηκε στον ΟΗΕ. Δηλαδή, ζούμε το πρωτοφανές. Να έχουν αναρτηθεί στον ΟΗΕ πράξεις οι οποίες καταστρατηγούν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Ανεχθήκαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή την UNCLOS, δηλαδή την νομοθεσία του ΟΗΕ. Ανεχθήκαμε να αναρτηθεί η διαβόητη γαλάζια πατρίδα. Ανεχθήκαμε να αναρτηθεί η έμπρακτη αμφισβήτηση 159 νησιών κατοικημένων από την Τουρκία, όλα αυτά με υπογραφές Συνειδιόγλου. Ανεχόμαστε τώρα τα θαλάσσια πάρκα, αλλά κατά τα άλλα επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία χρησιμοποιεί το δίκαιο εις βάρος της. Ενώ έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, εμείς το καταστρατηγούμε εις βάρος μας. Δεν έχει ξαναγίνει. Πραγματικά για τα σπίτια τους θα το κάνανε αυτό? Δηλαδή, αν κάποιος τους καταπατούσε το οικοπεδάκι τους από τα χιλιάδες οικόπεδα που διαθέτουν, τι θα λέγανε? Είναι μονομερής ενέργεια, ή θα πηγαίνανε και θα τον πετάγανε έξω? Για σκεφτείτε το λίγο. Κύριε Γεραπετρίτη, εάν κάποιος ερχόταν και σας έπαιρνε το μισό διαμέρισμα ή έστελνε ένα περίπτερο στη μέση του οικοπαίδου σας, τι θα λέγατε? Ότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν συμβάλλει στις σχέσεις της καλής γειτονίας?

6943-6453-51 για τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στους ήχους. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα σε όλους. Ναι. Έχεις δίκιο, Σάκη, και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μεγάλες σκιές. Δηλαδή, οι σχέσεις με την Τουρκία της παρούσας κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν, για να μην πω γενιές πριν. Ναι, Βαλέντινα, τα θαλάσσια πάρκα είναι εισβολή, είναι τουρκική εισβολή. Είναι ένας ατύλας ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ανέμακτος. Εάν πάει όμως κάποιος Έλληνας ψαράς να ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμά του και να ψαρέψει στα αυτοανακηρυγμένα πάρκα της Τουρκίας, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, το σκεφτόμαστε? Γιατί έτσι ξεκινούν οι εισβολές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία μας έστειλε ένα τελεσίγραφο και εμείς απαντάμε με χλιαρές ανακοινώσεις που ουσιαστικά ρίχνουν νερό στο μήλο της Τουρκίας.

Και μιας και πιάσαμε το δίκαιο, το δίκαιο του Έλληνα έχει στραπατσαριστεί, έχει καταπατηθεί, έχει βιαστεί με αποκλειστική ευθύνη Μητσοτάκη. Θυμάστε τη Siemens. Θυμάστε τότε, τα είχαμε θέσει και τότε, οι παλαιότεροι τα θυμούνται. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, όταν αποκαλύφθηκαν οι μίζες, όταν αποκαλύφθηκαν οι υπερκοστολογήσεις, το πάρτι εκατομμυρίων, όταν η αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής ήταν η μόνη εξεταστική η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Siemens ζημίωσε την Ελλάδα κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ η ζημιά της Ελλάδας από τη Siemens. Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πήγε και τα μαγείρεψε, τα μπαλαμούτεψε που λένε, προκειμένου να περάσει μία συνδιαλλαγή με την εταιρεία που θα έδινε περί τα 300 εκατομμύρια, ακούστε, μέρος των οποίων γύρω στα 70-80 εκατομμύρια, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έστω και αυτά τα ψίχουλα, φίλες και φίλοι, η Siemens δεν τα έδωσε. Δεν έδωσε τίποτα. Μας έκλεψε 2 δισεκατομμύρια ευρώ και έπειτα, με τρομερές μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων, για να είμαστε δίκαιοι, Μητσοτάκη και Σαμαρά Βενιζέλου, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος άνοιξαν την κερκόπαρτα και ο Μητσοτάκης το τελείωσε και η Siemens δεν έδωσε ούτε ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια εταιρεία η οποία καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, παρανόμησε, λάδωσε, έκλεψε 2 δισεκατομμύρια από τους Έλληνες, δηλαδή να οι συντάξεις των συνταξιούχων που κόπηκαν, και στο τέλος δεν πλήρωσε ούτε ευρώ. Γιατί άραγε? Γιατί είχε πληρώσει τα ευρώ εκεί που έπρεπε, φίλες και φίλοι. Μόνο ένας τεράστιος διεφθαρμένος απατεώνας χαρίζει λεφτά σε αυτόν που έκλεψε τον Έλληνα, την Ελληνίδα, την Ελλάδα. Καλημέρα Χρήστο, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Έχει υποχρέωση. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Έχει υποχρέωση στους Τούρκους. Έχει υποχρέωση στη Siemens, όσο για την Novartis, φίλες και φίλοι. Η Novartis, βάσει της έρευνας που έκανε η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο 215 εκατομμύρια, 215 εκατομμύρια, και υποτίθεται ότι θα τα ζητούσαμε πίσω με δικαστική απέτηση, με αστικές ενέργειες. Δεν πήραμε πίσω τίποτα. Αντίθετα, έβρεξαν κάτι εκατομμυριάκια δεξιά και αριστερά για να θαυτεί η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, να θαυτεί το σκάνδαλο, και όπως και στην περίπτωση της Siemens, έτσι και στην περίπτωση της Novartis, το ελληνικό δημόσιο δεν πήρε πίσω ούτε ένα ευρώ.

Η ελληνική λύση και η κοινοβουλευτική της ομάδα το είχε αποκαλύψει. Την ντροπολογία μέσα σε άρθρο από άσχετο νομοσχέδιο με το οποίο το ελληνικό δημόσιο χάριζε στον παραχωρησιούχο 240 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος. 240 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν δεκάδες μηνύματα για τον Γολγοθά που διαβαίνουν οι οδηγοί στην Εγνατία επειδή λέει υπάρχουν θέματα ασφαλείας στις σύραγγες και έχει μονοδρομηθεί η Εγνατία σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιόμετρα ουράς, χιλιόμετρα. Και κανένας δεν λογοδοτεί. Όμως τα ευτράπελα, δεν ευτράπελα, τραγικά είναι, δεν σταματούν εδώ φίλες και φίλοι. Δεν σταματούν εδώ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία συντονισμένη ληστεία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εγνατία, ένα επιβατικό όχημα που μέχρι το 2023, πρόπερση, κατέβαλε 19,30 ευρώ για να διασχίσει ολόκληρη την Εγνατία, το 2028 θα πληρώνει 52,20 ευρώ. 52,20 ευρώ για γιοταχή μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε για τριαξονικό. Ένα γιοταχή για να διανύσει την Εγνατία θα πληρώνει 52,20 ευρώ, εκεί που κατέβαλε μόλις 19,30 ευρώ. Προβλέπεται επίσης κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων για τους ανέργους και η σταδιακή λήξη του καθεστώτος απαλλαγής για περίπου 80.000 κατοίκους παραμεθόριων περιοχών ανάμεσά τους και περιοχές της Υπήρου. Μιλάμε για σχέδιο Ιμπραήμ. Σχέδιο Ιμπραήμ, ερήμωσης της Υπαίθρου. Με τέτοιες κινήσεις κάνουν ασύμφορη τη ζωή στην περιφέρεια. Κάνουν ασύμφορη τη ζωή στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας. Κάνουν κόλαση τη ζωή των ακριτών, τη ζωή των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να μείνουν στις πατρογονικές τους εστίες, προκειμένου να τους ξεριζώσουν και να τους ξεσπιτώσουν. Δεν μπορεί να είναι βλακεία, δεν μπορεί να είναι ασυδοσία. Εδώ πρόκειται για σχέδιο οργανωμένο αφελληνισμού της ελληνικής περιφέρειας. Νομίζω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, εδώ ταιριάζει να ακούσουμε το ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για εφιάλτη ο οποίος είναι πραγματικότητα.

Ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων, σε αυτή την πόλη που μας κλείσαν σαν τα θηρία για να μας ελέγχουν με ευκολία. Και αν δεν έχετε πιστεί ακόμα ότι πρόκειται για ένα καινοφανές σχέδιο Ιμπραήμ ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου, γιατί η Ήπεθρος είναι η Ελλάδα, έτσι, δεν το κολονάκι η Ελλάδα, ούτε το παρακράτος του Κολονακίου. Το παρακράτος του Κολονακίου είναι εχθρός της Ελλάδας. Λιμένεται το έθνος, λιμένεται την πατρίδα. Εδώ πέρα, για να καταλάβετε την ασυδοσία των τραπεζών που ελέγχουν πλήρως την εξουσία, ελέγχουν πλήρως το πολιτικό σύστημα και το αποδείξαμε γιατί. Γιατί αν πατήσει το κουμπί ο τραπεζίτης, κλείνει η Νέα Δημοκρατία, κλείνει το Πασόκ, τελειώνουν σαν κόμματα. Έχουμε και τραπεζικό lockout. Απίστευτη μεθόδευση κυβέρνησης τραπεζών για μαζική απόσυρση ATM από την επαρχία. Δηλαδή ο καταστηματάρχης, ο καφετζής, ο μπακάλης θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω POS και στη συνέχεια θα του δίνει το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα από το δικό του ταμείο. Εάν ο έμπορος δεν έχει μετρητά θα μπορεί να λέει όχι στο συνταξιούχο. Δηλαδή προσέξτε, ο συνταξιούχος που μένει σε έναν απομονωμένο χωριό του κλέβουν, του ξυλώνουν το ATM, έχει κλείσει η τράπεζα, έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ. Του ξυλώνουν και το ATM και θα πηγαίνει στον καφετζή του χωριού, ο οποίος αν έχει μετρητά θα του δίνει. Αν δεν έχει, δεν θα του δίνει. Και μαντέψτε, μέχρι 50 ευρώ μετρητά. Μέχρι 50 ευρώ μετρητά. Η κυβερνησάρα, ο Μητσοτάκαρος που έγινε κυβέρνηση, λέγοντας για τα capital controls, ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Αλήθεια. Γιατί δεν είπες ναι στην εξεταστική για τα capital controls των τραπεζών που κατέθεσε ο Βελόπουλος? Γιατί δεν είπες ναι? Μήπως γιατί κάνεις χειρότερα και μάλιστα τα κάνεις εις βάρος των ακριτών μας, εις βάρος των ανθρώπων που κρατάνε θερμοπύλες με την παρουσία τους στην ελληνική περιφέρεια, την οποία θες ως αντινατιβιστής που είσαι να ξεριζώσεις τους γηγενείς για να φέρεις μουσαφίριδες, κύριε Μητσοτάκη.

Συνεχίζουμε με την κλοπή δημοσίου χρήματος. Θυμάστε για τον Ε65. Θυμάστε. Καλημέρα στη Μαρία. Χρόνια σου πολλά, Μαρία μου, και για τη γιορτή σου. Η Παναγία να μας φυλάει όλους. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Ε65. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια από τα 500 εκατομμύρια. Υπέρ φυσικά του παραχωρησιούχου, ο οποίος θα εισπράττει και τα διόδια, τα οποία τα διόδια αναλύσαμε. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Ένας Γιαννιώτης, ο οποίος δουλεύει στην Ιγουμενίτσα, εκεί που πλήρωνε 4 ευρώ διόδια, θα πληρώνει 11. 11 ευρώ διόδια ημερησίως, το καταλαβαίνετε αυτό. Σαν να του λένε παρετήσου ή μετακόμισε. Φύγει από τον τόπο σου. Η μετακίνηση πλέον στην Ελλάδα λόγω του κόστους βενζίνης, πετρελαίου και των διοδίων είναι απαγορευτική. Ούτε στη Σοβιετική Ένωση αυτά.

Ο Λεωνίδας μου γράφει ότι το μάντρωμα στις πόλεις γίνεται διαμέσου της επιβολής της ηλεκτροκίνησης. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μικρές αποστάσεις, αυτό θέλουν. Εντάξει, Λεωνίδα, εγώ πιστεύω πως όταν επιβάλλεις τον άλλον 50 και 60 ευρώ διόδια για να πάει στο χωριό του, συν το κόστος του πετρελαίου ή της βενζίνης, είναι σαν να του λες κάτσε στα αυγά σου, μην πας πουθενά, άσε το χωριό σου να ερημώσει. Θα πάνε άλλοι εκεί, αυτούς που κάλεσε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist. Αλλά μιας και μιλάμε για πάρτι επάνω στο δημόσιο χρήμα, έχουμε και την περίπτωση του αεροδρομίου του Καστελίου, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, το αρχικό κόστος των 625 εκατομμυρίων εκτινάσεται στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το κόστος διπλασιάζεται και κανένας από την κυβέρνηση δεν βγαίνει να απολογηθεί. Σκορπούν τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού σαν να είναι στραγάλια, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, δεν υπολογίζουν τίποτα και έχουν τα μέσα ελεγχόμενα για να κρύβουν τα εγκλήματά τους. Δηλαδή φανταστείτε ότι μόνο για τον Ε65 ο Μητσοτάκης έδωσε 1,5 δις παραπάνω, 1,5 δις παραπάνω στον εθνικό εργολάβο και βγαίνει τώρα και καμαρώνει γιατί θα μοιράσει λέει 1,5 δις στη ΔΕΘ στον ελληνικό λαό. 1,5 δις σε έναν εργολάβο τα έδωσε για πλάκα και μας έχει κάνει σύριαλ το 1,5 δις που θα μοιράσει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες.

Να ακούσουμε λίγο Μητροπάνο, θάλασσες. Με την ησυχία σου, Ανδρέα Γιαννητόπουλη, γιατί ξέρεις, καλοκαίρι, είναι και κόσμος στις παραλίες. Δημήτρης Μητροπάνος, αξέχαστος, φωνή που πραγματικά συγκλονίζει. Και σαν άνθρωπος, ο Μητροπάνος ήταν εκπληκτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πραγματικός Έλληνας. Ναι, Σάκη, και αυτό βεβαίως. Αυτό είναι το σχέδιο Ιμπραήμ που λέμε, δηλαδή ερημώνια επαρχία, ερημώνια κριτικές περιοχές, ποιος θα πολεμήσει. Αυτό θέλουνε. Αμέλαντε που δεν θα τους βγει, ό,τι και να κάνουνε. Γιατί θα αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Είναι βέβαιο, εγώ το πιστεύω πραγματικά, έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες, ότι βλέποντας την πατρίδα να κινδυνεύει, θα ξεσηκωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση, και θα απαντήσουν με την πρέπουσα απάντηση στις ερχόμενες εκλογές, τιμωρώντας τους εξαρτημένους, τους εκμαυλισμένους, τους μειοδότες, γιατί ναι, είναι μειοδότες. Δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα από βλακεία, δεν μπορείς να τα κάνεις από ανοησία. Δεν μπορείς να παραβαίνεις τον όρκο που έχεις δώσει απέναντι στην πατρίδα, επειδή είσαι ανόητος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και όποιος τα πιστεύει, ζει σε άλλη χώρα. Πάμε, Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα Γιάννη, ναι, έτσι όπως το λες είναι. 150 ευρώ αναπολίτη. Υπόσχεται ο Μητσοτάκης, είδες, λες και το έχει κόψει τα ρήφα βρε Γιάννη. 150 ευρώ το κουπόνι, 150 ευρώ το pass, 150 ευρώ τώρα οι παροχές στη ΔΕΘ, την ώρα που δίνει 1,5 δις σε έναν εθνικό εργολάβο. 1,5 δις σε έναν εθνικό εργολάβο, 150 ευρώ στον Έλληνα πολίτη αφού του έχει πάρει πολλαπλάσια, πολλαπλάσια. Καλημέρα στη Δήμητρα, σε ευχαριστούμε για το υπέροχο μήνυμα Δήμητρα, η Παναγιά μαζί μας. Οι Βρετανοί πραγματικά έχουν κόψει καπίστρι, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει και πηγής δικαιοσύνη. Εντάξει, θα προτιμούσαμε να μην τη μεταδώσουμε αυτή την είδηση. Θα τη μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος τώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Αλλά πραγματικά πιο αυτοκτονική χώρα από τη Βρετανία δεν πρέπει να υπάρχει. Έχουν ξεπεράσει και την Ελλάδα του Μητσοτάκη με αυτά που κάνουνε. Έτσι είναι κύριε του Λονδίνου, όταν κάνεις business με τους Τούρκους γενοκτόνους, τι περιμένεις, δηλαδή τι περιμένεις, να έχεις ωραίο αποτέλεσμα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επανερχόμαστε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο, συγκεκριμένα 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οπλισμένα μαχητικά F-16, προχώρησαν σε συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμύριων ευρώ εντός του 2026. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Υπό έλεγχο έχουν τέθει οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Βόλο στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρός. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Τέλος του μήνα προγραμματίζει το βασικό κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ζωντανά η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Είναι σπέρα σα.
1: Στους λεφτάδες δώστα όλα. Αχ, κυβέρνηση Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας.
0: 2-10, 7-10, 8.000. Ετοιμαστείτε για αυτή την εκπομπή που φέρει ένα τίτλο που σας δίνει αμέσως το στίγμα τι είναι. Μπες και πες. Μπαίνετε και λέτε αυτό που νομίζετε ότι αξίζει να ακούσουν κι άλλοι. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε λοιπόν 2-10-7-10-8.000 σε αυτό το πραγματικά ελεύθερο ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. Α, τέλειωσαν και είναι, τέλειωσε το τραγουδάκι των τίτλων. Πώς είστε, τι κάνετε δεύτερη μέρα μετά την επιστροφή μας που είμαστε εδώ, για να τα λέμε και να τα πούμε όπως και χθες που έγινε χαμός και σας ευχαριστώ. Χθες μου θύμισε πέρα από τη δυναμική, τη φοβερή του ραδιομάχη, που είναι ίσως το πιο ισχυρό και το πιο ελεύθερο ραδιόφωνο, χωρίς να υποτιμάμε άλλα, που καθένα έχει τη δική του ομορφιά. Χθες μου θύμισαν όμως και στο διαδικτυακό που κάνουμε κάποιες φορές παράλληλη σύνδεση. Δεν είναι και λίγο πράγμα να μαντρωθούν κάπου 8.500 κόσμος που έβλεπε χθες από το τηλεοπτικό μέρος της εκπομπής. Το ραδιομάχη είναι εκατοντάδες χιλιάδες, είναι άλλο πράγμα, δεν το συζητάμε. Αλλά όμως χθες μου θύμισε, εκτός αν τους ξεφύγαμε αυτόν που παρακολουθούν διάφορα, γιατί είμαστε 10.000 κάθε βράδυ, 12, 11, 13, 15 είχαμε φτάσει στο Φόρτε και μετά είδαμε 1.000. Λέμε δεν γίνεται 1.000, πάει να πει ότι κάποιος έβαλε το δαχτυλάκι του. Χθες ή μας ξεχάσανε ή δεν ξέρω τι έγινε, 8.500 και μόνο από το διαδικτυακό που μπορεί να μπει κάποιος στο YouTube, στο όνομά μου, Ελεύθερα είναι εκεί, και να παρακολουθήσει εκπομπή και σαν τηλεοπτικά, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, με εικόνα. Αυτά και να ευχαριστήσω τους χθεσινούς. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη γραμμή, ενώ βλέπω εκεί πέρα τώρα καλησπέρα Ηλία και καλή εκπομπή να έχεις, τα χαιρετήματά μου από τη Δράμα, και είναι ο Νίκος Νίκος, έστω το μικρό. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά φίλε, από τη Δράμα εκεί που εύχομαι να μην είναι με το όνομα αυτής της πόλης τα νέα συνέχεια. Δράμα, ακούμε Δράμα, άλλα. Να είναι μόνο το όνομα της ωραίας πόλης εκεί πάνω. Έχω περάσει από εκείνη περιοδία πολλά χρόνια πριν. Κάνα δύο φορές που έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Να είσαι καλά, φίλε. Και πάμε στην πρώτη γραμμή, Αλέξανδρε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Σου έκανα χθες ποδαρικό και σήμερα.
0: Πήγαμε καλά.
2: Εσύ τι λες, έσκησες.
0: Ναι, πήγε πολύ καλά και μου έκανε εντύπωση και στο διαδίκτυο χθες που είχαμε.
2: Έσκησες.
0: Ναι, 8.500 μέσα να βλέπουν και οπτικά, τηλεοπτικά.
2: Ναι, εγώ θα ήθελα να είχα τη χάρη και την τιμή, δηλαδή και να μην παρεξηγόμουν το τραγούδι που λες αλληγορικά, να τα λέγα φορά παρτίδα τους κερατάδες.
0: Είναι καλό τραγούδι, Μαρία.
2: Το καταλαβαίνουμε τα, ναι. Πως τα έτσι εννοείς.
0: Ναι, είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό, ναι. Αλλά θα το ήθελα να το πω έτσι, με όλη μου την ψυχή, κανονικά, ναι. Όχι αλληγορικά, ναι. Πάρτε τα.
0: Σωστά.
2: Έτσι νιώθω. Σήμερα όλη μέρα πάνω από την Ελλάδα περνάνε και μας κάνουν τους μάγκες.
0: Ναι.
2: Ο άλλος βιάζεται να δώσει 13 δις, λέει, για το 35. Κάθε ρε, αύριο μπορεί να μην έχουμε να φάμε.
0: Ναι.
2: Πάει. Πού θα πάει αυτό? Δεν αντέχω αυτό το πράγμα, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω.
0: Τίποτα, Μαρία, να σου πω κάτι. Γίνεται ένα κομφούζιο, ρε παιδί μου. Που...
2: Παιδί μου, τι φαγάνα είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν ξέρω. Τα διόδια τώρα πάνε, λέει, στη Θεσπρωτεία από εκεί πέρα, τα διπλά. Τα διπλά.
0: Τι να σου πω.
2: Τα πράγματα.
0: Θα σου πω ένα αστείο, ρε Μαρία. Χθες που γύρναγα από τη Λευκάδα προχθές, σε ναι. Κάθε ένα και τι φταίνε αυτοί. Μετά ήμουν ευγενέστατος. Καλή συνέχεια, παιδιά. Λέω, έλα, πάρε τα, δώσε τους κλέφτες τα λεφτά. Ναι. Όποτε δίνω. τα χρήματα σε αυτό, θα πεις τι φταίνε αυτοί που είναι εργαζόμενοι εκεί.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μεταφέρουμε και ό,τι μπορούμε να δηλαδή δεν παίζεται
2: το
0: 3.30 είναι 3.80, το 3.5, το 2.30, 2.5, το 2.50, 2.70. Μιλάμε συνέχεια ρε συγδέρνε το πολίτης που θα είχαμε κάνει 100 δρόμους με τα λεφτά του Κοσμάκη.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι
0: τα παίρνουν αυτά, ρε παιδί, τουλάχιστον παίρνει η κυβέρνηση ή τα παίρνουν κάποιοι επιτίδη που έχουν λάβει τα έργα αυτά.
2: Εννοείς εσύ αυτό είναι μουνταρία. Ποια κυβέρνηση? Μουνταρία εκατομμυρίων είναι. Στους φίλους του και τους γύρω-γύρω όλοι. Πού είδες ότι είναι η κυβέρνηση αυτό το πράγμα? Ντρέπομαι να πω για κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Όχι. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, Μαρία.
2: Έλα, παιδί.
0: Έβγανες και σήμερα, με έκανες ποδαρικό.
2: Ναι.
0: Εύχομαι να σε καλό. Τι άλλο θέλω να πεις? Πρέπει να τις 4 γραμμές. Φαίνεται πως έκανες καλό ξεκίνημα.
2: Με την καρδιά μου το κάνω.
0: Τα πιστεύω.
2: Αφού σου έχω δηλώσει το σεβασμό μου και την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
2: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Αν δεν έχουμε να. Θες κάτι άλλο, μήπως παίρνω το λόγο?
2: Όχι, δεν μου παίρνεις τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μαρία. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και σήμερα από Αγγλία. Γεια σου Δημήτριε. Λοιπόν, ο Νίκος είμαι, μου λέει, από τη Δράμα, ο Χατζημανουήλ. Περίμενε, ρε Νίκο, κάτι λες. Είμαι το μαγαζί, το ένα πίσω από το άλλο. Είμαι το μαγαζί, το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν. Α, τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν. Μας λέει από τη Δράμα, φίλο μας ο Νίκος. Μαρία Εκόντι, το ψήφισα 2 φορές τώρα. Τι θέλουν, 41, τον ψήφισαν 2 φορές, τώρα τι θέλουν, 41% πήρε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, θα σας διαβάσω μετά, παιδιά, που γίνεται πάλι χαμός μέσα στο και τηλεοπτικά το διαδίκτυο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Η Ευαγγελία Προέβια είμαι.
0: Ναι, κυρία Ευαγγελία.
3: Είμαστε ευγνώμονες σε εσάς και στην εκπομπή σας, γιατί κρατάτε συντροφιά, είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε. Σε μοναχικά άτομα που δεν έχουν έναν άνθρωπο να πούνε μια κουβέντα. Οπότε είστε δεν έχω λόγια, τέλος πάντων, αλλά για να μην μακρηγορώ, σήμερα έχω έτσι ιδιαίτερη χαρά, ξέρετε γιατί? Γιατί η Τουρκία μου χάρισε την Εύβοια, τη πατρίδα μου και τις Κυκλάδες. Μέχρι εκεί λέει είναι εντάξει, δεν θέλει ούτε την Εύβοια ούτε τις Κυκλάδες. Τα υπόλοιπα τα θέλει όμως, καταλάβατε, γιατί είμαι χαρούμενη.
0: Το Σούνιο τα αφσέξω, το Σούνιο, ε.
3: Ορίστε.
0: Το Σούνιο το αφσέξω.
3: Τέλος πάντων, δεν έχω καλό ήχο. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά, καλά.
0: Να είστε καλά, Βαγγέλη. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Σ' άκουσα. Άκουσα κανονικά. Άκουσα το σχολείο σου. Σκοπτικό είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπως και εγώ, η απάντησή μου, το Σούνιο, που βέβαια δεν. Ευχαριστιόμαστε να λέμε αυτό το σατυρικά έτσι, λες και το θέλουμε κάτι τέτοιο, ούτε πιστεύουμε πως η Τουρκία μπορεί να πάρει εύκολα το παραμικρό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αφήστε το να κουνιούνται, μην πέφτετε, εντάξει. Δεν θα πει αυτό επειδή δεχόμαστε και κάνουμε και κάποια σατυρικά και λέμε το Σούνιο, σιγά μην τα πιστεύουμε. Τα λέμε επειδή ακριβώς δεν ισχύει αυτό το δόγμα της... Τουρκίας εκεί πέρα. Ας όψονται όμως οι φίλοι μας που είναι συμπαραστάτες, που είναι Ευρωπαίοι, που είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, που δεν πειράζει το ένα κράτο, μία χώρα την άλλη μέσα στο ΝΑΤΟ, που σκιζόμαστε για το ΝΑΤΟ, που υπακούμε και. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ελιακό.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, πάνω σου με, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
4: Καλώς ήρθες. Καλά, δόξα Θεώ, με αυτά που ζούμε. Αφού αναπνέουμε κάθε μέρα, δόξες μεγάλο δύναμος. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Για προχθές χρόνια πολλά σας τα είπα χθες, ε.
4: Ναι, είσαι καλά.
0: Εντάξει.
4: Και εσύ ό,τι επιθυμείς, να έχεις οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, για τη φίλη ακροάτρια την πρώτη που μίλησε, την κυρία,
0: ναι,
4: που αναρωτιέται για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
4: Ηλία μου, το έχω ξαναπεί. Αυτοί είναι εντεταλμένοι να καταστρέψουν τη χώρα και να φύγουν. Έχουν τόσα σπίτια έξω που το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις διαλύσουν τη χώρα, δηλαδή δεν θα υπάρχει επιστροφή, ή θα κάνουν πολλά χρόνια για να ξαναγίνει η Ελλάδα στο 10% όπως ήταν, στο 20%, θα περάσουν πολλά χρόνια δυστυχώς. Ας το καταλάβουν ο κόσμος ότι μας μισούνε, αν μπορούσανε. Μπορεί να φανεί ακραίο αυτό που θα πω. Αν μπορούσαν οι Λία να μας βάλουν 7 εκατομμύρια, 8 πόσοι είμαστε, σε ένα τρένο να μας εξαγελώσουν, να γίνουμε τέμπη, θα το έκαναν, να είσαι σίγουρος. Είναι δυνατόν ο κόσμος που πεινάει, που πεθαίνει της πείνας και βγαίνει η Δόμνα Μιχαηλίδου με εντύσιμο και με εμφάνιση κοντά στα 1000 ευρώ. Δεν είναι απλά ότι μας καταστρέφουν, μας διαλύουν με τα ψηφίσματα που περνάνε και όλα αυτά, με τα νομοσχέδια. Είναι ότι προκαλούν και όλα. Σου λέει, κοίταξε, εσύ πεινάς, πεθαίνεις της πείνας, αλλά εγώ όσα παίρνεις εσύ σε ένα μήνα, εγώ τα κάνω ντύσιμο. Δεν τους καίγεται καρφάκι, Ηλία. Καίνε τη χώρα, την κάψανε. Τι άλλο έχει μείνει? Ποιος άλλος προορισμός ακόμα έχει μείνει για να κάψουνε? Και δεν τους καίγεται καρφάκι. Μίλησαν για τους ανθρώπους που πεθάνανε, για τους ανθρώπους που καήκανε? Όχι. Κάνουνε μπάνια, κάνουνε διακοπές και θα συνεχίσουν να κάνουνε. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο μας μισούν, ότι δεν μας έχουν σε εκτίμηση καθόλου, τίποτα. Του πεταματού.
0: Να σου πω, ρε Πάνο.
4: Ηλία μου, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε τις φωτιές.
0: Ναι, και μετά σου πω κάτι πριν κλείσεις.
4: Βεβαίως. Να ξέρει ο κόσμος ότι ο κύριος λόγος που μπαίνουν οι φωτιές, χώρια ότι θα αυξηθεί κατά πολύ η θερμοκρασία το καλοκαίρι, γιατί δεν θα υπάρχουν δέντρα, δεν θα υπάρχει πράσινο, και αντιθέτως το ίδιο και με τις πλημμύρες, δηλαδή λίγο θα βρέχει το χειμώνα και θα γίνεται καταστροφή. Απλά ο κύριος λόγος που το πιστεύω ακράδαντα, Ηλία, είναι, φίλε μου, ότι όταν θα έρθει ο άνομος, να το πω έτσι, ο Αντίχριστος, να μην μπορούν να κρυφτούν οι πιστοί στα δάση και στα βουνά από το διωγμό που θα υπάρξει.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι.
4: Απλά κάνε το στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου.
0: Να σου πω, ρε Πάνο, είδα το συνολάκι. Ήξερες πόσο έκανε,
4: Κοίταξε, το άκουσα, ρε Ηλία, κάτι. Σιγά μην έχουν αυτοί τώρα 100 ευρώ και 50 ευρώ.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες με αυτό που είπες στο σύνολο? Έναν τύπο τον Παπαντονίο φορούσε κάτι κουστούμια που ήταν μέσα στην κλειδί. Θυμάσαι τον Παπαντονίου του Πασόκ?
4: Ακριβώς.
0: Φορούσε Ξέρω κάτι κουστούμάκια ο άτιμος. Γυαλίζαν από μακριά, σαν χρυσά ήταν.
4: Τον Γιάννο Παπαντονίου, λες?
0: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, ρε Ηλία, θα τα πάρουν μαζί τους. Νομίζουμε.
0: Δεν μπορώ να κρίνω. Να είσαι καλά. Πάνο μου, σε ευχαριστώ.
4: Χάρηκα που σε άκουσα και καλώς ήρθες.
0: Σε ευχαριστώ, Πάνο μου. Να είσαι καλά.
4: Πάμε
0: σε
4: επόμενη γραμμή. Λοιπόν,
0: Ηλία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, το 95% των πυρκαγιών φέτος οφείλεται στην δυσλειτουργία απαρχαιωμένου δικτύου της ΔΕΗ. Ποιος μου το λέει, μήπως το λέει, περίμενε λεπτό, μήπως το μας το λέει. Α, ο Δημήτρης από την Αγγλία. Δεν έχεις άδικο, Δημήτρη, θα κάνω μετά ένα σχόλιο. Λοιπόν, καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Καλώς το Ιουσούφ. Ή δεν είναι ο Ιουσούφ, είναι άλλος. Ο Ιουσούφ είναι ο φίλος μας. Πάμε σε γραμμή. Θα τα πούμε, θα διαβάζω και τα μηνύματά σας εκεί, παιδιά, έτσι. Ενώ θα ακούμε ακροατές του ράδιο Μάχη πάνω απ' όλα. Είναι λίγο αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου θέλω.
5: Σε όλη την Ελλάδα, Σπύρος ονομάζομαι, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο.
5: Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, θέλω να πω το εξής. Αυτό το τελευταίο μήνυμα που διαβάσατε, ναι, συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι είναι μέγα σφάλμα που δεν έχουν βάλει τη δασική υπηρεσία ξανά και να την ενισχύσουν και να τη στηρίξουν, διότι θα έβλεπε τα επικίνδυνα σημεία.
0: Σωστό.
5: Και τουλάχιστον έτσι, για το τελευταίο μήνυμα που διαβάσατε για το...
0: Ναι, ναι, σωστή παρατήρησή σου, το συμπληρώνω με... Ναι.
5: Θα έβλεπε τα επικίνδυνα σημεία, έτσι, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σας και κάποιος είπε ότι τόσα χρήματα δόθηκαν από τα προγράμματα αυτά. Πόσα πήγανε, λέει, πόσα πήγανε στη δασική, στη δασοπυρόσβεση, στην πρόληψη, Πώς θα πήγανε. Ή στην αναβάθμιση του δικτύου. Στο να γίνει υπόγειο το δίκτυο που είναι μέσα στα δάση, τα καλώδια αυτά. Άρα λοιπόν και η ανασύσταση παράλληλα θα βλέπανε οι άνθρωποι τα επικίνδυνα σημεία, θα τα υποδεικνύανε γιατί η πρόληψη και η μάχη κατά των πυρκαγιών ξεκινάει το χειμώνα. Με πρόληψη. Αυτό ήταν ανέκαθεν στην Ελλάδα δεκαετία 50, 60, 70 και δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, και η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση, η υπερθέρμανση στον πλανήτη, όλα παίζουν ρόλο. Εντάξει, λοιπόν κύριε Κακλαμάνη, θέλω να μου δώσετε δύο λεπτά να αναπτύξω κάτι.
0: Ναι.
5: Άκουσα σήμερα από τον κύριο Νεκτάριο, έτσι τον είπε, στο πρόγραμμα το Earth News Radio. Εντάξει. Ναι. Και επειδή θα έχουμε την Θεσσαλονίκη, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κλπ. Και συνεντεύξεις, παρεπιπτόντως ανοίγω παρένθεση, ο Μάχη FM θα έχει δημοσιογράφο για να ακούσουμε καμιά ερώτηση της προκοπής. Για μελετήστε το λιγάκι να έχει στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή κάποιο μέσο από τον Όμιλο, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζω. Άκουσα τον κύριο Νεκτάριο και είπε για τις συντάξεις και κατά πόσο είναι διασφαλισμένες μελλοντικά των σημερινών εργαζομένων.
0: Ναι.
5: Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι εγώ τα έλεγα, λέει, από το 90 τόσο. Δεν μας επανέλαβε η καλή δημοσιογράφος ποιος ήταν. Κάποιος υπεύθυνος ήταν σε κάποιο πόσο, τέλος πάντων, μπορεί να είναι ακόμα και τώρα. Κύριος Νεκτάριος, αυτοί που είναι μέσα στο ρεπορτάζ θα το ξέρουν.
0: Mm.
5: Λοιπόν, περί των ασφαλιστικών κλπ. Και μας έλεγε ότι κάποια στιγμή το 33, δεν ξέρω, αυτό άκουσα. Το 33, θα κληθεί η κυβέρνηση στο δίλημα, θα βρεθεί στο δίλημα. Ή να πληρώνει χρέη συντάξεις. Και τρόμαξα. Γιατί έχω ακούσει κυβερνητικούς παράγοντες που έχουν πει διασφαλίζονται επί μακρόν, λέει, οι συντάξεις με τις παρεμβάσεις και με το ότι η οικονομία πάει καλά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι. Είναι μεγάλο θέμα. Θα ήθελε μια αποσαφήνιση και όχι παραμύθι. Υπάρχουν τα στοιχεία. Υπάρχει η μελέτη. Τι γίνεται.
0: Ωραία.
5: Αυτά τα λίγα για σήμερα και φυσικά τα εθνικά θέματα. Με τα πάρκα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις πειρατείες, τις πειρατικές κινήσεις της Τουρκίας. Ευχαριστώ για τον χρόνο, κύριε
0: Καλαμάνη.
5: Και συγγνώμη αν πάω σε 2-3 θέματα. Προσπαθώ στα λίγα λεπτά που μου δίνει φιλόξενη συχνότητα να πω τις σκέψεις μου. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Εδώ πέρα κάτι δημοσιογράφοι κοπτόταν όταν ο Βελόπουλος απαντούσε ο άνθρωπος και τον λέγανε φαστικά τι απάντηση θα σκοτώ αν περάσει κανείς μέσα από τα χωρικά ύδατα, τα άγω θα βουλιάξουν βάρκες. Αυτή είναι η προοδευτική, παιδιά. Και αυτή είναι που πάνε κόντρα στα καθαρά μυαλά το πώς πρέπει να φυλάσσονται και να γίνουν τα πράγματα. Είδα τον άνθρωπο τον Βελόπουλο, του λέγανε κάτι μέρες εκεί πέρα, πια μην πιάσει ούτε δημοσιογράφους, ούτε δεν θέλω τώρα να. Ξέρετε πολύ καλά η ιδέα, η γνώμη δική μου είναι 5 δημοσιογράφοι καλοί και 90 για πέταμα. Δεν σέβομαι κανέναν. Πέρα από 4-5 δημοσιογράφοι δεν σέβομαι κανέναν. Τους έλεπα εκεί μες στα κανάλια, τους έλεπα αυτοί, τους έλεπα πώς κινούνται. Και βέβαια μερικά ονόματα, τα οποία δεν έπρεπε να είναι καν ονόματα. Πάρτε παραδείγματα στυλ που δεν με νοιάζει ανθρώπινα να είναι καλά, δημοσιογραφικά μου κλωτσάει. Και τέτοιους εννοώ. Στυλ αυτιά, ξέρω εγώ, θυμάστε τώρα. Έλεγε σε άνθρωπο, θυμάστε τότε το φοβερό, μην πέσει τώρα τον μπαλκόνι, μισό το από αδιάλειμμα, περίμενε σε λίγο να αυτοκτονήσεις. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Κι όμως αυτούς τους έχετε για κορυφαίους και μην πειραχτεί κανένα κόμμα αν ανοίξει η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο μου έκανε να ανήκε σε οποιοδήποτε κόμμα. Δεν το λέω με αποθυμένο κομματικό εδώ πέρα για το ανοίξει αυτιά. Λέω το ότι όλα τα χρόνια ποιος έτρεπε στη μάπα, τα κανάλια που γίναγα και έλεγα αυτόν τον έχουν για πρώτο. Έλα, Χριστέ μου. Αυτόν τον έχουν ότι μετράει. Έλα, Θεέ μου. Αυτός δεν μπορεί να αρτρώσει λέξη, είναι εκεί πέρα και είναι αν δεν του πούνε, δεν ξέρει τι θα πει, ας πούμε. Πέρα από κάποιους οι οποίοι μετράνε. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, είναι άλλοι πιο ικανοί και ικανές, καλύτερες εκπομπές και εδώ στο Μάχη έχουμε ειδικούς ανθρώπους που κάνουν φοβερά πράγματα να λύσει όλα. Αλλά εγώ καυτηριάζω αυτό που όταν ο Βελόπουλος είπε πώς να φερθούμε, θα τους βυθίσετε, λέει. Τι λες, ρε άνθρωποι, ρε. Μεγάλη δημοσιογράφη, να το φέρω σε δύσκολη θέση σαν αρχηγό κόμματος. Θα πιέσει, θα το πούμε, θα το αλλάξουμε τα φώτα μετά. Αυτά τα ύπουλα, τα... Λοιπόν, όσο γι' αυτό για τη ΔΕΗ, Σπύρου, είπες πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, φίλε. Δεν θέλουμε να κάνουμε παντογνώστες, απλώς ψαχνόμαστε στη ζωή μας να έχουμε μια εμπειρία για να κάνουμε εκπομπές. Και αυτό που είπες έχεις δίκιο, πέρα εγώ πιστεύω πως πώς τις λένε, οι φωτιές τώρα μπαίνουν σαν ένα τσακμάκι, ξέρετε πως είναι το τσακμάκι, Ξέρετε τα πιχωριάτικα τσακμάκια, έτσι. Αναπτήρα αθηναϊκά ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μπαίνουν έτσι από μακριά. Πέρα από αυτό όμως, ότι έχεις δίκιο σε κάτι που έκανες μια παρατήρηση, οι δασοφύλακες δεν ξέρω πως έχουν δέσει στα χέρια των ανθρώπων, καλά πάνε εκείνα τα ωραία αγροφύλακες γιατί να φυλάνε. Δεν θα κουνιότανε τίποτε το παράνομο εάν πέρα από το τα ασύμετρα αυτά που λέω που μπορεί από μακριά κάποιος να κάνει το κακό. Γιατί και από τις κολόνες να μας βγει ένας που ξέρει από τέτοια πράγματα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, μπορεί κάποια στιγμή χαλάνε κάποια πράγματα όταν δεν συντηρηθούν και πέφτουν κάτω σαν να είναι φλουγίτσα. Πέφτει κάτω σαν σπίθα και μπορεί να μπει φωτιά. Όχι πως όλες οι φωτιές είναι από εκεί. Έχετε, ξέρετε τις θέσεις μου, δεν πιστεύω τίποτε. Ψέματα θεωρώ ότι είναι πολλά από αυτό, ότι στο στάνι, με τις οπάνιδες που οι άνθρωποι, το λέω για χιλιοστή φορά, προσέχουν τόσο πολύ εκεί τη φύση, γιατί δεν τους συμφέρει να βάλουν φωτιά. Και όταν ακούω κάτι τέτοιο, λέω τι παραμύθια λένε. Αλλά από τις κολόνες όμως να μας βγει ένας υπεύθυνος. Αν μπορούσε κανείς, σιγά μην βγει βέβαια, να μας έλεγε τι είναι αυτό που όταν δεν συντηρηθεί μπορεί να στάξει κάτω σαν σπίθα. Κάτι υπάρχουν πάνω στις κολόνες. Ξέρω από το χωριό είμαστε. Και πετάγαμε, σκοτώσουμε κάνα πουλί και κάτι χτυπάγαμε εκεί πάνω σε κάτι πραγματάκια που γίνονται. Που μπορεί να πιάσει σκουριά, να κάνει κάτι, να πέσει. Όχι καλώδιο ολόκληρο. Τίποτα από εκεί πάνω, σπινθήρας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα σας.
0: Χαμηλώστε ραδιόφωνο. Ναι.
6: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Έλα μπράβο, Κώστα.
6: Μας έλειψες πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
6: Να περάσεις καλύτερα.
0: Να σε καλά. Πώς είσαι?
6: Καλά, με έχω ένα ευχάριστο γεγονός. Πάμε σε όλους τους τομείς μια χαρά, Ηλία μου.
0: Ναι.
6: Στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης, εχθές, μπήκανε οι Ρωμά, πώς να τους πω, όσο μπορώ πιο ευγενικά, πιο αυτό δεν έχω και καλές γραμματικές γνώσεις. Οι Ρωμά, τους λέω καλά, ή πώς να τους πω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρουμε, ξέρεις, είναι και λίγο μπερδεμένες οι λέξεις εκεί πέρα.
6: Ναι, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, όσο μπορώ πιο ευγενής θα είμαι.
0: Ναι.
6: Στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης, άκουσε τι σου λέω.
0: Ναι.
6: Είχαν πιάσει αστυνομικοί έναν γύφτο, κακώς τον είπα, έναν Ρωμά, και τον πήρανε στο τμήμα.
0: Ναι.
6: Και μπήκανε τα αδέρφια του μέσα, δίρανε τους αστυνομικούς, τους δίρανε στην κυριολεξία, τους σπάσανε στο ξύλο. Αστυνομικούς και πήρανε τον αδερφό τους και φύγανε.
0: Ναι.
6: Μια χαρά, πάμε σε όλους τους τομείς.
0: Ναι.
6: Άκουσα μια κυρία χθες, να είναι καλά η κυρία, και ήταν καταπέτης εναντίον των αστυνομικών.
0: Ναι.
6: Οι αστυνομικοί τώρα είναι μορφωμένα παιδιά, είναι καλά παιδιά. Είναι άνθρωποι του γυμνασίου τουλάχιστον και του λυκείου οι περισσότεροι. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, είναι φτωχά παιδιά που πάνε για τα 900 ευρώ το μήνα, Ηλία μου. Τι να κάνουν τα παιδιά αυτά, να κάτσουν να φάνε ξύλο από τους Ρωμά, να μην κάνουν και αυτοί μια χειρονομία όταν βλέπουν έναν αλήτη, έναν κάτι, ξέρω εγώ. Η γυναίκα αυτή ήταν καταπέτυση να είναι καλά εχθές, ήταν πολύ εναντίον των αστυνομικών. Να τα αποτελέσματα. Θα φωνάζουμε τον αστυνομικό και δεν θα έρχεται με αυτά που κάνουν.
0: Μπαρμπακοστά, συγγνώμη να σου πω κάτι. Αν τους πάγανε στο ξύλο, θα βγαίναν όλοι οι προοδευτικοί εισαγωγικά σήμερα και θα λέγανε τους κακόμοιρους, είδα την μπάτση, αστυνομική τι κάνανε.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ας σεβόμαστε, εγώ δεν έχω κανέναν αστυνομικό συγγενή, αλλά ας σεβόμαστε την αστυνομία, ας σεβόμαστε το λιμενικό, ας σεβόμαστε το στρατό και ας αφήσουν οι μεγάλοι να κάνουν κουμάντο, γιατί ξέρουν καλύτερα από τους πολιτικούς, οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί και ο κάθε άνθρωπο. Όσο για τις φωτιές, αν δεν βάλουν τους αγροφύλακες ξανά, αν δεν βάλουν τους ανθρώπους που κοιτάζανε τα δάση, θα έχουμε συνέχεια αυτά που έχουμε.
0: Σωστά.
6: Καλή νύχτα κύριε Ηλία.
0: Καλό σου βράδυ, Μπαρμπακώστα μου. Σε ευχαριστώ. Έχω ξαναπεί, τον έχω γιαγούρι τον Μπαρμπακώστα. Ήταν τις πρώτες μέρες που στήριξε την εκπομπή. Και λόγω της ηλικίας σέβομαι τους μεγαλύτερους πάντα. Σέβομαι. Σέβομαι. Και ειδικά τους αυτούς που είναι με καλό μυαλό μεγαλύτεροι. Δηλαδή, μην μας σέβεστε πιο μικροί, αν δεν ακούσετε πράγματα τα οποία, αν έχετε βέβαια ο καθένας, αν έχει την κεραία να πιάσει τον άλλον, ότι λέει χρήσιμα πράγματα για την κοινωνία. Έτσι, γιατί έχουμε μπασταρδευτεί αυτούς τους καιρούς. Δεν ξέρουμε πού είναι το... Δεν ξέρω κατά πόσο οι πιο μικροί έχουμε καλύτερο μυαλό να ακούμε τους μεγαλύτερους. Ακόμη και τα καλά, τα απορρίπτουμε ή τα χρήσιμα. Λοιπόν, τι παραπονιέται ο φίλος για τις φωτιές? Εσείς δεν ψηφίσατε το Μητσοτάκη, μας λέει ο φίλος μας από την Τουρκία. Μάλιστα, και μετά το φίλο μας το Ιουσούφ από την Τουρκία πάμε. Α, εγώ είμαι φίλε. Ναι, μου γράφει για το ρώτησα, λέει ο Ιουσούφ είναι. Ναι, φίλε. Ωραία, να είσαι καλά, Ιουσούφ. Λοιπόν, το δασαρχείο μας γράφει κάποιος, καθαρίζει τα δέντρα και άνοιγε δρόμο. Καθάριζε τα δέντρα και άνοιγε δρόμους. Μας λέει ο Νίκος. Εννοεί ότι το δασαρχείο ήταν πολύ σημαντικό, η δασαρή, η αγροφύλα. Όλα αυτά, παιδιά, ήταν υπέρ του πολίτη, ρε παιδιά. Όλα που δεν μπορώ. Και δεν είναι θέμα μόνο αυτή η κυβέρνηση που είναι πάνω. Από πότε ξεκίνησε αυτή το πετσόκομα και αυτό το κλάδεμα όλων αυτών των ανθρώπων το χρήσιμο, ρε. Θέλανε να τα έχουν ξέμπαρκα και το κάνανε επίτηδες. Και δεν μιλάω εναντίον του X Αντρέα Γάτα σε μερικά πράγματα, αλλά και καταστροφέα σε άλλα πράγματα. Μετά το 78-79, άρχισε κάτω βόλτα τη Ελλάδα. 80-81 που μπήκε το Πασό. Διαλύστε, διαλύστε, κάντε, διαλύστε. Πέρα από κάποια πρόσφαιρα, δεν αμφιβάλλουμε. Έβγαινε, κάνε μερικά πράγματα που τα λες πραγματικά λαϊκά για το λαό. Αλλά όσο προχωράγανε, τόσο γινόταν ότι μπορούσε να κόψουν ό,τι εξυπηρετούσε το σύνολο. Τι τους πείραζε να υπάρχει? Α, σε ένα αγροφύλακα να φοβάται, ρε. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, λέει ο λαός. Είναι σοφές παροιμίες αυτές. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Εδώ πέρα τι φόβο? Πεντέρμα είναι όλα. Λοιπόν, απόγευμα να ξεκινήσω αντίστροφα απόψε. 5 με 7. Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Σάββατο 4 με 7. Ράδιο Μακελάριδες, Χίος. Μεσημέρι, πριν το Χίο, Γρηγόρης Σερέτης. Πριν το Γρηγόρη Σερέτη, 12 με 1, Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και όλες οι εκπομπές εκείνες που υπάρχουν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Να δω ποιος είναι, θα πάω αμέσως σε γραμμή. Καλησπέρα σας, και είναι ο Άχρονος Χρόνος. Μου σου είπα, μου άρεσε χθες αυτός ο τίτλο που έχεις. Άχρονος Χρόνος, Άχρονος Χρόνος, και είναι σωστό. Δεν υπάρχει χρόνο στο χρόνο. Άχρονος Χρόνος. Λοιπόν, πώς ξεγελάει η τηλεόραση? Ο αυτιάς κοιμάται όρθιος. Νίκο, έκανε εκείνο το σχόλιο. Τώρα μην το πάρει μπάλα και λέτε και μιλάω κομματικά. Εγώ είπα ένα όνομα από αυτούς που έλεγα τι διάλογο τους έχουν διακορυφεί. Ούτε εναντίον της Νέα Δημοκρατίας, ούτε να τους είναι καλό άνθρωπος, προς Θεού. Όπου και να ήταν, θα έλεγα το ίδιο. Λοιπόν, και ο φίλος εδώ πέρα, ο φίλος λέει: ο Φρανκ πρέπει να είναι αυτοσυλία. Ναι, Φρανκ, ωραίος ο Φρανκ, κάθε τόσο μου κάνει ωραίες παρέες. Λοιπόν, ο Πάμπλε Σκομπάρ, ωραία Πάμπλε Σκομπάρ, ωραία μεγάλη, τι τίτλο έχεις εδώ πέρα, να δω τι θα μου πεις τώρα. Αν πεις καλά πράγματα είμαι, αλλά σοφάει. Λοιπόν, ρίμαξαν τον τόπο τα κοράκια ηλία, σωστά Σκομπάρ. Λοιπόν, τον αυτιά τον είχα γνωρίσει στα νιάτα του και Χριστούγεννα πήγαινε σε οικογένειες φτωχές και τους έκανε δώρα στην περιοχή του Κερατσινίου. Η Μαρία Άλυμος. Τι να σου πω ρε Μαρία μου. Κι εγώ μπορεί να πηγαίνω ρε Μαρία και να κάνω κρυφά, να κάνω πως κάνω καλά και εδώ να κάνω κοτσάνες και να κάνω όσο μπορούσα πιο να αλλοιώνω αυτά που συμβαίνουν ρε Μαρία. Δεν θα με πείσεις για κανέναν αυτιά. Για κάποιους, δεν εννοώ τον άνθρωπο να είναι καλά, ξαναλέω, και να πάει και πορεία εκεί, να βγάλει και λεφτά, να πηγαίνει καλά. Αλλά με ενδιαφέρει τι στον αέρα, τι συμβαίνει και τι κάνανε κάποιοι, εντάξει. Δεν έχω κάτι προσωπικά ούτε κομματικά με τον άνθρωπο, οπότε αν μου λες αυτό, πήγαινε και έκανε δώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω κι εγώ. Α, πάω κάνω δώρα κι εγώ και θα αρχίσω εδώ πέρα όσο μπορώ να είμαι. Λοιπόν, ο Ηλίας Γκούμας είμαι. Άχρονος Χρόνος. Ηλίας συνονόματε, μόνοι είμαστε φίλοι στο Face, Από το Facebook, μπράβο. Να σε καλά, συνονόματε. Λοιπόν, γεια σου Μαρία Εσκομπάρ. Άλυμος, γεια ο Γιώργος. Αμέσως θα πάμε σε γραμμή, παιδιά. Δημόπουλος, Καλησπέρα Ηλία. Όταν σε γνώρισα ένα φεγγάρι πάντα κύριος, θυμάμαι το κόκκινο αμάξι σου σπορ. Μαρία άλυμος. Σιγά το σπορ ρε Μαρία. Εγώ δεν με ενδιαφέραν τα αυτοκίνητα. Έχω ξεπεράσει την ύλη Μαρία, αν δεν το πιστεύεις. Δεν με νοιάζει τίποτα το καλό. Δεν με νοιάζει τίποτα το πλούσιο. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να έχω μια ηρεμία με τη συνείδησή μου καλά και να είμαι να μην μου λείπω να γουστάρω δύο καφέδες την ημέρα, να πιω δύο καφέδες. Στοιχειώδη φαγητό να το φάω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω σε αυτοκίνητο. Να... Αυτό το κόκκινο που είδες Μαρία, με πίσω ο Τάκης ο Μητρόπουλος να είναι καλά και χρόνια πολλά για προθές. Μου λέει πάρε αυτό το αυτοκίνητο. Ρε Τάκη, του λέω, ακούς, σου λέω πάρε αυτό το αυτοκίνητο. Του λέω και κόκκινο τώρα λες και πάω καν φρουφρούκι αρώματα. Πάρε και τα λέει, δεν ήξερα πως είναι το τελευταίο αυτοκίνητο που είχε αυτή τη μάρκα. Που ήταν τότε προχωρημένο, αλλά μου βγήκε σκυλί και το έχω μέχρι τώρα Μαρία μου. Τι σπορ και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρε. Με πίεσε ο Τάκης ο Μητρόπουλος το μεγαλύτερο μαγαζί στη Hyundai σε πωλήσεις από τα 35-40 πόσο ήταν στην Ελλάδα και στο Ήλιον. Και όποτε το βλέπω τώρα του λέω Τάκη, αυτό που έκανες μου λένε όλοι. Σκυλί αυτό το αυτοκίνητο. Το κουπέ το 2006. Λοιπόν, Σάκης Πετρόπουλος, Ηλία στο καλημέρα ζωή σου, ένα πρώτος φιλιά. Γεια σου Σάκη μου, σε ευχαριστώ. Μαρία, Ηλία, να λέμε και τα θετικά στοιχεία τους βέβαια στην πολιτική.

0: πονηρός να είναι καλά. Μου λέει πάρ' το αυτό. Αυτό μου έχει μείνει. Και πραγματικά τον θυμάμαι πάντα που βγήκε ένα σκυλί αυτοκίνητο. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ και ζητώ συγγνώμη αλλά δεν γινόταν. Πρέπει να απαντάω και εκεί και στο κουσκούς της Μαρίας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Ηλία μου.
0: Καλησπέρα σου.
1: Είμαι ο Σταύρος από την Παλιά Κοκκινιά.
0: Έλα Σταύρο μου.
1: Τι μου κάνεις κύριε Κακλαμάνη, καλά?
0: Καλά Σταύρο μου και μιλάω ενικό, μην παραξηγείς τώρα, μου λες κύριε Κακλαμάνη, Ηλία όπως με είπες.
1: Εντάξει.
0: Ναι Σταύρο μου.
1: Πώς περάσατε στη Λευκάδα κάτω?
0: Τίποτα το σπουδαίο, πήγα για το σκοπό που πήγα, πήγα εκεί πέρα να περάσει και μικρή ηλικία καλά και ένα πράγμα, πώς να σου το πω, τυπικά καλά.
1: Ναι, εντάξει, χάρηκα που σας ακούω και πάντα να είναι όλα ευχάριστα, αλλά είναι και δυσάρεστα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνουμε εδώ, σκέφτομαι αυτά που συμβαίνουν τώρα και αρχίζω και εγώ και προβληματίζομαι.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ κάποιο άτομο, ξαδερφάκι μου που χάθηκε στον Κύπρο κάτω όταν έγινε αυτό πόδι στην Κύπρο κάτω.
0: Στην Κύπρο το 1974.
1: Ναι, απαραμένει αγνοούμενος ακόμα. Δεν υπάρχει, δεν βρέθηκε καθόλου. Μαζί με άλλους αγνοούμενους.
0: Τι λες.
1: Και βλέπω τώρα οι Τούρκοι και κάνανε στο Αιγαίο εκεί πέρα φτιάξανε αυτά που φτιάξανε τώρα προχθές μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Έχω προβληματιστεί, σας λέω ειλικρινά κύριε Κακλαμάνη.
0: Να σου πω Σταύρο μου. Δεν είναι μέσα αγνοούμενος αυτούς που λέγανε τάχα οι Τούρκοι, δεν ξέρουν που είναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτός αγνοούμενος, είναι πάρα πολλά παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και να σκεφτείς ότι άφησε πίσω τον πατέρα, τη μάνα και τρεις αδελφές. Τρεις αδελφές. Κατάλαβατε. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω. Ήταν συγγενικό μου πρόσωπο και στενοχωριόμαι ακόμα. Έκανα κάποιες προσπάθειες εγώ γιατί είμαι με ένα καράβι εκεί και προσπάθησα να το βρούμε, αλλά μου είπαν μην το ψάχνεις, είναι πολλά άτομα δρούμενα. Έχουν εξαφανιστεί πολλά άτομα. Τα σκοτώσαν τα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό πήγα να πω, αλλά επειδή μου είπες και συγγενείς, δεν θέλω να με κακό έτσι. Ναι,
1: είναι συγγενικό μου πρόσωπο. Και άφησε πίσω τρεις αδελφές. Απροστάτευτο και τον πατέρα. Ο πατέρας τε πέθανε τη στενοχώρια. Τι να πω κύριε Κακλαμάνη, τι να πω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι καθημερινώς δεχόμαστε πιέσεις από τους Τούρκους και δεν θα μας δει σε καλό. Τι να πω. Ο κύριος Σαμαράς έγραψε σαν τραγουδάκι εγώ για το παιδί στην Κύπρο τότε που ανέβασε την σημαία κάτω στα κατεχόμενα και τον σκοτώσανε.
0: Που τον επιροβόλησε αυτός ο... Ναι.
1: Και έγραψε και το ίδιο αυτό τραγουδάκι που έχω γράψει, σαν στίχο, δηλαδή σαν για το παιδί από τη Βόρειο Ήπειρο πάλι, που ανέβασε τη σημαία πάνω στη Βόρειο Ήπειρο, το σκοτώσανε κι αυτό.
0: Σωστά το παιδί αυτό ο Κώστας. Ναι.
1: Το έδειξα το αυτό που έχω γράψει σε μια κοπέλα από την Κύπρο που είναι εδώ στη γειτονιά μου και την πήρε το παράπονο. Καταλάβατε.
0: Θέλω να μου το πεις κάποια στιγμή.
1: Ναι, θα σε πάρω άλλη, ίσως αύριο το βράδυ στο πόνο.
0: Όποτε θες με χαρά, Σταύρο μου.
1: Ναι,
0: να μου το πει, να μην ξεχνάμε.
1: Να μην ξεχνάμε. Άκουσα και που μιλούσατε και με τη Γιώτα Χαλκιά.
0: Ναι, την έψαξα και είχα υποσχεθεί και τη βρήκα, ναι.
1: Ναι, και άκουσα που μιλούσατε μαζί της, είπε κάποια τραγούδια εκεί στην Εκκλουβή στον Πλάτανο και αυτά να πούμε. Ένα άλλο τραγουδάκι όμως που μιλάει αποκλειστικά για τη Λευκά δεν το ανάφερε, εγώ το έχω και αυτό στο CD γραμμένο.
0: Ναι.
1: Θα το βάλουμε και αυτό να το ακούσετε κάποια μέρα.
0: Ναι, βεβαίως Σταύρο μου, όποτε θες. Να σου πω Σταύρο. Ναι. Και αυτό που λένε πως είναι και της Λευκάδας, αλλά δεν το νομίζω, είναι σε πολλά μέρη το εκείνο που λέει «Στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα».
1: Όχι, αυτό το τραγούδι το τραγουδάνε και στη Λευκάδα.
0: Αυτό,
1: «Στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα και φάγαν όλοι οι Σαμψούντα και αλλά και μέσα να λένε και οι Μεγανισσώτες». Τα αναφέρει μέσα και οι Μεγανισσώτες.
0: Έλα.
1: Ναι, αν τα ακούω, το έχω και αυτό σε CD γραμμένα όλα.
0: Ωραία, θα με πάρεις...
1: Αυτό το έγραψε ένα... Λιονταρίτσης λεγόταν, Μεγανισσώτης.
0: Αχα. Ποιο? Περίμενε, Σταύρο μου. Του παιδιού μου τη χαρά.
1: Ναι, του παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα.
0: Με ενδιαφέρει αυτό μου είπες τώρα. Ναι. Α, το έγραψε Μεγανισσώτης,
1: Ναι, Λιονταρίτσης λεγόταν. Έπαιζε κλαρίνο και έγραψε για αυτό το τραγούδι. Έγραψε πάρα πολλά. Και για το Μεγανίσι και για όλα τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά δυτικά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Εγώ έπαιζα κιθάρα κάποτε με καντάδες στη Λευκάδα κάτω.
0: Αχα.
1: Παίζω κιθάρα, παίζω λίγο κιθάρα.

0: Και βγαίναμε το βράδυ στη Λευκάδα, τη νύχτα με καντάδες εκεί και πηγαίναμε στα σπίτια και τραγουδούσαμε εκεί. Γιατί και εγώ τότε, ας πούμε, 18 χρονών στη Λευκάδα δούλευα σε μια ταβέρνα.
1: Έλα!
0: Ναι, εκεί στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία που είναι μια εκκλησία.
1: Ναι, που είναι η εκκλησία αυτή που είναι τον ναι. Ναι,
0: ναι, πιο πάνω ήταν ένα ψητοπολείο που λεγόταν Φαναράκια. Έψελε πιφτέκια, σουβλάκια, τέτοια.
1: Πριν τον Αϊμνά.
0: Ναι, όχι στον Αϊμνά, κάτω στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, ξέρω ναι. Πώς το εννοεί. Γιατί ξέρει, ναι. Δεν είναι πολύ μακριά ο Αϊμνά με την κάτω πλατεία. Εντάξει.
0: Άλλο Αϊμνά, άλλο η κάτω πλατεία.
1: Ναι, είναι λίγο ναι, 300 μέτρα.
0: Εκεί ήταν και το Πέτρου του Μάλφα, το εστιατόριο, αν θυμάστε. Και το ζαχαροπλαστείο του Λάμπουρου και τέτοια.
1: Δεν τα πρόλαβα. Εγώ τώρα τα χρόνια που πάω βλέπω και ναι, μου λένε ναι. Αλλιώς δεν τα πρόλαβα. Ναι, και ναι. Μου είσαι πει, αν θυμάμαι καλά, είσαι κάπου μου είπες ναι. Την ηλικία σου 80-80 κάτι.
0: Ναι, ναι, 75 χρονών είμαι.
1: 75. Α, είσαι πιο νέος. Νόμιζα ναι, πως ναι. Μου είχες πει 80, να είσαι καλά. Μπράβο.
0: Όχι, 75, αλλά ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Ακούω τώρα στο ραδιόφωνο σας την εκπομπή τη δικιά σας και την κυρίου Σερέτα. Παρακολουθάω όλα και την ημέρα και το βράδυ και όλα. Ναι. Βγαίνουν τώρα και παραπονιούνται όλοι ναι. Και λένε ο Μητσοτάκης εκείνο, ο Μητσοτάκης εκείνο δεν μας αρέσει. Έχω λοιπόν μια απορία εγώ
1: ναι.
0: Όταν θα γίνουν εκλογές και φτάσουν στην κάλπη, τι θα ψηφίσουν? Θα ψηφίσουν Ρερόπουλο, τι θα ψηφίσουν? Θα ψηφίσουν πάλι Μητσοτάκη άμα τους δώσει καμιά μικρή αύξηση, τίποτα επιδόματα? Αυτή είναι η απορία μου.
1: Και καλή απορία.
0: Ναι, θα ψηφίσετε τον Βελόπουλο που σήμερα το λένε ο Βελόπουλος και ο Βελόπουλος. Ωραία, ο Βελόπουλος για μένα είναι Θεός.
1: Αυτή τη στιγμή κάνει την πιο σοβαρή αντιπολίτευση και είναι ναι. Από τους πιο έξυπνους πολιτικούς που έχουμε δει.
0: Εγώ τον παρακολουθώ και στο ραδιόφωνο τον έχω γράψει στο συντήμα, στο κάρτα μνήμης, η ομιλία του που έχει κάνει. Και τη βάζω σε πολλά άτομα εδώ και την ακούνε. Αυτό που έκανε μια. Εδώ και έκανε ομιλία.
1: Ναι,
0: και λέει
1: ναι.
0: Το καταστατικό του ακριβώς τι θα συμβεί και αυτά όλα που θα κάνει.
1: Σωστά.
0: Στο πρόγραμμά του.
1: Σωστά.
0: Και τα ερώτα που έχει τριγωνώσει στην παλιά κοκκινιά, το δείχνω σε τα κούρε κάποιοι άνθρωποι, μου λένε σωστά και τους κάνω αυτή την ερώτηση. Όταν φτάσετε στην κάλπη, τι θα ψηφίσετε με Μητσοτάκη, αν σας δώσει καμία αυξησούρα? Εκεί κάπου δεν απαντάνε. Άλλοι μου λένε ναι, ναι θα τον ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε Ευρώπουλο ή κάτι άλλο. Το καταλαβαίνετε. Όταν φτάσει στην κάλπη, η σημασία τι θα κάνει. Και άλλο τι λένε τώρα. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Έχεις.
0: Γιατί θα σας πω κάτι που το έζησα εγώ περιστατικό.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν στη Λευκάδα και ψήφιζα κάτω, ήμουν με το Πασόκ, δεν το κρύβω αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήμουν με ένα βουλευτή υποψήφιο που λεγόταν Γιώργος Κτενάς.
1: Ο Κτενάς, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος ήταν γιατρός ακτινολόγος.
1: Ναι, ναι.
0: Ερχόταν εκεί στην ταβέρνα πριν ακόμα γίνει υποψήφιος βουλευτής, έτρεχε εκεί πέρα με άλλους παρέα, με κάποιον Σπύρο Ράφτη γιατρό και τέτοια και τους ήξερα. Και όταν έβαλε υποψήφιος τον ακολούθησα μαζί του. Έρχεται κάποιος κύριος εκεί στο εκλογικό κέντρο και μας χαιρετάει και μας λέει γεια σας τι κάνετε και λέει κύριε βουλευτά, κύριε υποψήφιε βουλευτά, εγώ είμαι μαζί σου για τις εκλογές, θα σε ψηφίσω. Θέλω να μου κάνεις μια εξυπηρέτηση.
1: Ναι.
0: Του λέει να σου κάνω. Θέλω να δεις αυτή την ακτινογραφία που έβγαλα στο νοσοκομείο και να μου πεις τη γνώμη σου.
1: Ναι.
0: Και κοίταξε ο άνθρωπος στην ακτινογραφία και τι του λέει ο κύριος Στενάς. Λέει, συγχωρεμένος είναι τώρα, έχει πεθάνει τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Του λέει, δεν βλέπω κάτι σοβαρό πρόβλημα, αλλά λίγο καιρό μετά βγάλε καμιά άλλη ακτινογραφία να ξαναδούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ και είμαι μαζί, θα σε ψηφίσω τις εκλογές. Όταν έγινε λοιπόν ο γύρος της Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς Παναγιώτης, ο άλλος Καβαδάς.
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, Νέα Δημοκρατίας που ήταν βουλευτής, που έγινε βουλευτής μετά, φαρμακοποιός ήταν.
1: Ναι.
0: Την κυρία, κάνανε το γύρο της Λευκάδος. Με τα αυτοκίνητα, όταν έκανε το γύρο της Λευκάδας,
1: ναι.
0: Τον είδα με το αυτοκίνητό του, να είναι στο γύρο της Λευκάδας με τον Καβαδά. Καταλάβατε. Όταν τον βρήκα την άλλη μέρα, του λέω εσύ ήρθες στο Πασόκ και με είπες στο Χτενά, όταν τον ψηφίσεις, είσαι δικό σου. Ναι. Και πήγες με τον Καβαδά, δεν μου μίλησε καθόλου και αποχώρησε. Γι' αυτό σας λέω, τι θα κάνουν όταν θα γίνουν εκλογές αυτοί οι άνθρωποι που
1: πάρουν. Έχεις δίκιο ρε Σταύρο μου, έτσι είμαστε οι Έλληνες. Έχεις δίκιο. Ναι, καλά λες.
0: Τι θα πούνε.
1: Είπες ένα παράδειγμα που κατασύπτω τους ξέρω. Ό,τι μου είπες είναι όπως τα λες από Λευκάδα. Ο ένας υποψήφιος εκεί και ο άλλος εκεί, ναι.
0: Ναι. Μια άλλη κυρία πάλι, όταν με είδε, γιατί ήμουν και αντιπρόσωπος εγώ στο κατοχώρι του κυρίου, της χωρεμένου του Κτενά, στο σχολείο της εκλογής.
1: Ναι.
0: Ναι, ήμουν και αντιπρόσωπος. Έρχεται μια κυρία στο δρόμο και μου λέει σε θέλω. από το κατοχώρι αυτή.
1: Ναι.
0: Τι λέω, τι θέλετε κυρία μου, ο γιος μου λέει υπηρετεί στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Και αν θα βγει ο βουλευτής ο δικός σας που είσαι μαζί του, θέλω να μου τον εφέρει στο στρατολογικό γραφείο της Λευκάδος.
1: Ναι.
0: Και εγώ θα ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίσω αυτό το βουλευτή το δικό σας.
1: Ναι.
0: Και της λέω, κοιτάξτε να δείτε, το παιδί είναι εκεί που το καλεί η πατρίδα. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο στο βουλευτή να σου φέρει το παιδί κάτω στη Λευκάδα. Αυτό είναι ρισφέτη. Δεν είναι σωστό, είπα. Τότε δεν ψηφίζω εγώ αυτό το βουλευτή σας.
1: Σωστά.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Αυτά τα μυαλά έχουμε. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Αυτά τα μυαλά.
1: Και καλά τις απάντησες, καλά τις απάντησες, γιατί θέλουμε, ναι, το βόλεμα. Γιατί, ναι, γι' αυτό κατάτησε η Ελλάδα έτσι μέσα από ρουσφέτια και από, ναι, πολιτικό τέτοια. Σωστά.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα αυτό το βιβλίο που έχετε βγάλει. Ναι. Πώς μπορεί να το βρει αυτό, είναι σε βιβλιοπωλείο.
1: Ναι, πρε Σταύρο, μακάρι να μπορούσα να τα κάνω δώρο σε όλους. Δεν έχω κανένα να κάνω παρά. Κάνω ένα άλλο.
0: Όποιο. Γιατί και εσείς κάνει κάποια έξοδα για αυτό το βιβλίο.
1: Τίποτε. Οι εκδόσεις είναι ούτε παρουσιάζουν τι κάνουν, θα μας δώσουν φράγκα, αλλά τουλάχιστον το λέω εδώ πέρα και διαφημίζω με την έννοια ότι να πω, να βλογήσω λίγο τα γένια μου. Σε όποιο βιβλιοπωλείο πας και πεις Γολγοθάς χωρίς Σταύρος του Ηλία Κακλαμάνη, που το έχουν εκδώσει Όστρια, εκδόσει Όστρια. Θα στο φέρουν, αλλά τι με πετάτε λεφτά, μην παίρνετε τίποτα.
0: Πώς είναι ο τίτλος σου?
1: Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση.
0: Α, Γολγοθάς τίτλο. Και δεν μου λέτε κάτι, αλλά αυτή την ταινία, το θεατρικό έργο.
1: Κολοκοτρώνης.
0: Ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Έχει βγει τίποτα CD, κασέτα, τίποτε?
1: Ναι, ακού τι κάνω. Το ανέβασα εγώ επίτηδες για να το πάρουν αυτές τις μέρες. Κάνανε μια γιορτή σε κάνα δυο μέρη εκεί, Στερεά και τέτοια. Και. Το είπα και στην Πελοπόννησο να το πάρουν ότι θέλουν. Βέβαια αυτό είναι για 25 Μάρτη. Αλλά αν μπεις μέσα Ηλίας Κακλαμάνης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το βρίσκεις. Αξίζει να το δεις, Σταύρο μου.
0: Όχι, εγώ ήθελα να το έχω σε CD κάτι τέτοιο.
1: Το παίρνεις από εκεί, το κλέβεις. Πάρ το, το έχω ελεύθερο.
0: Ναι, δηλαδή πόσο μπορώ να το βρω αυτό?
1: Τίποτα, θα πάει να πεις σε ένα γνωστό σου, όπως είναι υπολογιστής και θα το βλέπεις, να το βουτήξεις. Ναι. Να το πάρεις.
0: Δηλαδή, πω ακριβώς, δεν κατάλαβα.
1: Το έχω ελεύθερο. Θα πας, αν ασχολείσαι με τέτοια, να βάλεις κάποιο γνωστό, θα μπει στο YouTube που λένε, εκεί που είναι ανεβασμένα όλα τα βίντεο.
0: Α, στο ίντερνετ δηλαδή?
1: Ναι, ή στη Google θα πατήσεις. Google θα πατήσεις. Ηλίας Κακλαμάνης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βγαίνει. Και εκεί θα σου βγει το έργο αυτό. Το Ισθάνα τον Ογέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και να το πάρεις, να το δεις, αξίζει.
0: Εγώ κάνω μία συλλογή από ταινίες παλιές.
1: Ναι.
0: Είναι, οι περισσότερες είναι ιστορικές ταινίες. Είναι πως είναι η γενναίη του Βορρά, Μακεδονία, από αν έχω γυριστεί το έργο.
1: Ναι.
0: Ναι, με τις τότε...
1: Καλά κάνεις. Να το πάρεις και αυτό θα αξίζει να το δεις, τίποτα, όχι επειδή είναι δικό μου. Να το δεις, γιατί θα είναι, πώς να σου το πω, είναι ντοκουμέντο. Ιστορικά ντοκουμέντα και θα πεις επί μια μισή ώρα διάβασα τρεις τόμους.
0: Ναι, δηλαδή αν πάω σε έναν που να έχετε για να το γράψω το ίντερνετ δηλαδή.
1: Ναι, άμα δεν πεις μέσα στο ίντερνετ, το άτιμο μας κυβερνάει τώρα το ίντερνετ.
0: Ναι, και μπορεί να το γράψεις σε ταινίες.
1: Ναι, το παίρνεις και τώρα τι μου γράφει κάποιος. Βλέπει εσένα τι λες, Σταύρο μου, και λέει η Μαρία, αντιγραφή να κάνει η αποθήκευση. Δηλαδή θα πεις σε κάποιον, πάρτο μου αυτό και ας το περάσει μέχρι και σε CD όπως λες, ό,τι θέλεις.
0: Ναι,
1: όχι CD, όχι CD, DVD.
0: DVD, ναι.
1: DVD.
0: Ναι, το CD τραγούδια τέτοια. Ναι. Και να σας πω ότι έχω πολλές ταινίες τέτοιες. Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Μην μιλήσω άλλο. Περιμένουν γραμμές.
0: Ναι. Θα σε πάρω και αύριο το βράδυ.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, Σταύρο μου.
0: Καληνύχτα, κύριε Ηλία.
1: Καλή σου νύχτα. Να σε καλά, κύριε Σταύρο μου. Λοιπόν, ωραίο τίτλο λέει Ηλία, η Μαρία Άλυμος. Εννοείς το Γολγοθά χωρίς Σταύρος ίσως. Λοιπόν, η Άννα Αλυφραγκή, γεια σου Ηλία, χαρά στην υπομονή σου, Άννα Ημιτός. Ρε Άννα, όταν παίρνεις και εσύ, δεν σε ακούω έτσι με τέτοια υπομονή, τι να κάνω. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω τι λέει, πιο πάνω έχετε κι άλλα, Μαρία, Δήμος, πριν από το Δήμο. Μισό λεπτό, υπάρχει το αμάκ. Μαρία, εκεί τελειώνουμε. Τότε που είχες το κανάλι σου. Ωραία. Πάει και αυτό. Μα και τώρα από το κανάλι βλέπεις εσύ τηλεοπτικά, Μαρία. Από το Shock Web TV βλέπεις. Από το YouTube, Ηλίας Κακλαμάνης. Ελεύθερα, βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα να μπαίνεις και να χρεώνεσαι και να κάνεις. Μπαίνετε όλοι ελεύθερα. Το έχω κάνει ελεύθερο και βλέπετε τηλεοπτικά τώρα, εδώ που μου γράφεις εσύ. Λοιπόν, πάει η Μαρία, πάπας. Τον Κασιδιάρη πώς τον βλέπεις? Δεν πιστεύω να κάνει τίποτα. Θα κάνω μετά σχόλιο για να πάω σε αυτά τα άλλα. Μαρία, εννοείς το κανάλι τώρα εμένα, ο καλύτερος από όλους τους καλύτερους, πάντα είχε λόγο, μου έκανε εντύπωση πόσο σε αγκάλιαζαν όλοι. Εντάξει, προσπαθώ να είμαι, ρε Μαρία, όσο μπορώ να μην είμαστε αντιπαθητικοί να είμαι. Τώρα ο Δήμος μου λέει: δύο λόγια θα πω στην κυρία Μαρία που χθες καταφέρθηκε ενάντια της αστυνομίας. Να ξέρει όμως, πολλοί αστυνομικοί έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντας προσφέροντας τους πολίτες. Σωστό, Δήμο μου, που είναι με το ψευδόνυμο, νόμιζα πώς είσαι και σε διάβασα πριν, Δημήτρης. Δεν ξέρω τι γράφει Δήμητρα, πάντως ο Δήμος είναι. Έχεις απόλυτα δίκιο, Δημήτρη. Έχω την ίδια γνώμη. Έτσι. Δεν το συζητάμε, αστυνομικοί, έχω ξαναπεί, μπάτσος όταν είμαστε ψευτοπροδευτικοί, αλλά βοήθεια αστυνομία όταν μας συμβεί κάτι. Έχω ξεκαθαρίσει θέση με την αστυνομία. Ούτε συγγενή έχω κανένα, τίποτα, αλλά σέβομαι τους αστυνομικούς που είναι καλοί στη δουλειά τους, που τους βγαίνει η Παναγία, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, με το κάθε σογλάνι έρχονται αντιμέτωποι και δεν έχουν τη δύναμη να περιμένουν να τους πυροβολήσουν πρώτα για να πυροβολήσουν μετά. Αυτή είναι η μεγάλη μας δημοκρατία στην Ελλάδα και κατά τα άλλα είμαστε εναντίον των αστυνομικών. Έχουμε την ίδια γνώμη με το Δήμο σε αυτά που είπε για τους αστυνομικούς. Όπως και είμαι εναντίον κάποιων που είναι κάποια ζυζάνια που είναι μέσα στην αστυνομία. Όπως είναι σε κάθε επάγγελμα. Δεν μπερδεύομαι όμως να είμαι εναντίον των αστυνομικών για μέσα στους 100 για 4-5 τέτοια. Λοιπόν, η Μαρία τώρα. Σωστά τα λες, δίνουν τη ζωή τους και οι αστυνομικοί που δεν ξέρουν εάν γυρίσουν. Α, μπορεί να το λέει για το Δήμο αυτό. Σπίτι τους, στην οικογένειά μου, έχω στρατιωτικούς και αστυνομικούς σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, το είπαμε για την Άννα την Αλιφραγκή, για την υπομονή. Το είπαμε και για τον ωραίο τίτλο. Το είπαμε να κάνει αποθήκευση ό,τι χρειαστεί ο Σταύρος. Και ο Σάκης. Μου είχες δώσει το βιβλίο σου «Ακατάλληλο για κατάλληλους». Είχαμε γνωριστεί factory στο Περιστέρι. Ήσουνα με την γυναίκα σου και την κορούλα σου. Να είστε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Μπράβο να σου το έδωσα. Το «Ακατάλληλο για κατάλληλους» που έχω πει, ανηλίκους το γράφεις εσύ, δεν είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Είναι ακατάλληλο για κατάλληλους, αλληγορικά. Είναι ακατάλληλο για αυτούς που δεν ξέρουν που δεν έχουν τις κεραίες για να πιάσουν αυτά που γράφω. Εντάξει, γι' αυτό το ονομάζω ακατάλληλο ή ακατάλληλους. Λοιπόν, χαίρομαι που το έχω δώσει. Όπως και έχω πει εδώ, όποιος έχει πάρει το βιβλίο μου, το Γολγοθά, θέλω να του κάνω δώρο και το έχω κάνει μέχρι τώρα 3-4. Έχουν αφήσει μέσα στα παιδιά τηλέφωνα κάποιες κυρίες και τους έστειλα το ακατάλληλο ή ακατάλληλους. Έτσι. Για να φανεί και λίγο τι πετάξαν, 10-12 ευρώ, να πες το και αυτό που τους προσφέρω, 5-6-7 ευρώ, να είναι σαν μισοτιμής μετά το βιβλίο που πετάξαν λεφτά και το πήρανε. Και όποιος άλλος είναι, σε παρακαλώ να μου δώσει μήνυμα εδώ, να του στείλω το ακατάλληλο για κατάλληλους δωρεάν. Λοιπόν, Δήμος, γεια σου Λιάκο Παιχταρά. Δήμο, δεν ξέρω τι Παιχταρά εννοείς, αλλά ποδόσφαιρο έπαιζα. Ήμουν καλός, σκληρός πίσω ή επιθετικός. Έπαιρνα σβάρνα. Και θυμάμαι, ας πούμε, έπαιρνα στατικό, αγελάσουμε. Έπαιζα ποδόσφαιρο από μικρός, παίζαμε εκεί πέρα, ξέρετε, πιο παλιά τα παιδιά. Παίζαμε τι ήταν τα παιχνίδια μας. Αν δεν παίζαμε ποδόσφαιρο, ήταν το πιο έτσι, τι βρίσκαμε εκεί. Και κάποια στιγμή, παιδιά ζητάνε στον Ολυμπιακό Λεωσίων. Εγώ έμεινα γύρους, είχα ένα ξάρεφο και να είναι καλά. Πάνω στα λιώσα και μου λέει, έλα πήγαμε πάνω, αλητίεσαι και τέτοια και μου λέει, εσύ κάθε Τετάρτη έχουν για ποδοσφαιριστές. Όταν μετράει κάποιον να τον ετσιμπήσουν για ομάδα. Και δεν πάω, με λέω, φοράμε τις φανέλες, παίζουμε. Και χτυπάνε ένα κόρνερ, πετιάμε στον αέρα εγώ. Προχώραγα μετά προς το κέντρο, ήταν ξύλινα τα. Τότε το γήπεδο αυτό, 11η στάση με συγκεκριμένους που λέω, 11η στάση Παλατιανή, αυτό το που δεν ξέρω πώς μετατράπηκε μετά που πήρε αυτή την πορεία πήγε πολύ καλά ο Ολυμπιακός Λεσιόν. Αν υπάρχει αυτό ακόμη, είχε ξύλινε 50% άτομα. Μπα, πολύ λέω. Πολλά λέω. Σύρμα γύρω-γύρω και σε κάποιο σημείο εξέδρε. Πηδάω λοιπόν στον αέρα, παιδιά, και μετά προχωράω προς το κέντρο και ακούω. Ω, γκολ! Λέω, τι έγινε, έγινε τίποτα. Είχα βάλει γκολ με το πίσω μέρος κεφαλιού, χωρίς να το έχω καταλάβει. Και φωνάζανε γκολ, χωρίς να έχω καταλάβει ότι είχα βάλει. Είναι, ήταν για γέλιο. Φαντάζομαι πόσο μπαλά ξέραμε. Εντάξει, χαβαλέ, όχι τίποτα το. Αλλά το κολλάκι μπήκε όμως. Λοιπόν, για να έρθω παιδιά τώρα σε κάποια σχολιάκια. Αλλά το 2-17-18.000 είναι δικό σας. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και ο Χαραλαμπίδης ο... Α, κάνουμε αλλαγή. Α, το τύρθει ιδανικά. Λοιπόν, πάμε αλλαγή και επιστρέφουμε. Μιλάμε δευτερόλεπτα για να πάμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ λοιπόν να συνεχίσουμε. Μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά. 2-10-7-10-8.000, έτσι. 2-10-7-10-8.000. Ελάτε να κουβεντιάσουμε αυτά τα πικάντικα, αυτό το puzzle εκπομπής που κάνουμε και που δεν κάνουμε κανένα θέμα. Κανένα θέμα δεν βάζουμε κανένα βράδυ. Εσείς μετά, αν θέλετε, ξαναλέτε για ένα θέμα που έχει πει κάποιος. Αλλιώς δεν μου άρεσαν ποτέ όλη την ώρα το ίδιο θέμα. Γιατί ελύσεσαι μετά άλλα τα πράγματα. Πας από το ένα θέμα στο άλλο, το κάνεις ποικιλία. Ενώ με το ένα θέμα πρέπει να έχεις ειδικούς συζητητές και σέβομαι αυτούς που κάνουν θεματικές, αλλά που έχουν λόγο, το αναπτύσσουν, που το τραβάνε πολύ και που έχει ζουμί μετά η εκπομπή. Δεν την κατηγορώ τις εκπομπές που έχουν θέμα ειδικό. Μπορεί να μιλήσουμε απόψε για την αγάπη και να είναι καταπληκτικά πράγματα να πούνε κάποιοι, ας πούμε, έτσι. Αλλά να έχεις όμως να. Εμείς θέλουμε λίγο πιο ανάλαφρα, έτσι. Να πηγαίνουμε σε πολλά. Το που μου έκανε σε σκέψεις, παιδιά, σε σκέψεις 2026 και αντί για πρόοδο, σαν να μας πηγαίνουν να μας κάνουν δυστυχισμένα τα μυαλά μας. Και όποιος σε αυτούς τους καιρούς σκέφτεται περισσότερο ή αντιλαμβάνεται περισσότερα, τόσο πιο δυστυχισμένος είναι. Παγκόσμιοι, λέει, αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα, παιδιά. 500 ρομπότ ανθρωποειδοί κάνουν αγώνες ποδόσφαιρο, πίση, ύψος, εισάλμα, εισβάθος, μην πω τίποτα. Πού φτάσαμε, ρε, πώς αντικαταστεί το άνθρωπος. Παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς εξαφανίζουν τον άνθρωπο. Και εμείς το έχουμε για πόπο, τι προχωρημένοι που είμαστε. Καταπληκτικό αυτό που κάνουν εκεί οι Κινέζοι. Που εγώ τους σέβομαι σαν λαός γιατί είναι πολύ έξυπνοι. Είδατε αυτή τη στιγμή αλλάζουν τα φώτα. Παγκόσμιοι παίχτες, πρωταγωνιστές στο εμπόριο. Τους σέβομαι και σαν λαό σε πολλά πράγματα. Αλλά ακούστε την πρωτότυπα πράγματα. Τι να θαυμάσω εκεί. Ανθρωποειδή ρομπότ να κάνουν, θα αντικατασταθούν κάποια στιγμή και δεν θα βλέπουμε Ολυμπιακούς αγώνες με ανθρώπους. Θα βλέπουμε τα ρομπότ. Τη στοιχεία μας. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Ο Γιώργος Σιμελία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μου την ΑΕΚ, όπου να είναι παίζει.
1: Ω, απόψε, ε.
2: Ναι.
1: Ω,
2: ναι,
1: να δω κι εγώ, να σου πω ποιο κανάλι το έχει, ρε Γιώργο.
2: Είναι, τώρα τι να σου πω, δεν είναι κανάλι, είναι...
1: Όχ, είναι από τα άλλα τα κανάλια συνδρομικά.
2: Από τα άλλα, ναι.
1: Ωραία,
2: από
1: τα
2: συνδρομητικά. Ναι. Αλλά θα το, στο ίντερνετ το βλέπω εκεί έτσι λίγο κάτι στιγμιότυπα. Τι να κάνω. Γιατί δεν είμαι, ξέρεις, είμαι εκτός Μενιδίου, δεν είμαι στην περιοχή μου.
1: Καλή
2: διακοπές ακόμα είμαι.
1: Βράκα, να περνάς καλά, άκου. Καλή επιτυχία από την καρδιά μας στην ΑΕΚ. Ναι. Γιατί παίζει στην Ευρώπη, δεν το συζητάμε.
2: Εννοείται. Και όλες οι ελληνικές ομάδες. Και όλες οι ελληνικές ομάδες, εννοείται. Όσο για αυτό που είπε η Λία για τους Κινέζους, για μένα δεν είναι έξυπνοι οι Κινέζοι, είναι πονηροί. Έξυπνοι δεν είναι, πονηροί είναι. Και δεν τους έχω και εμπιστοσύνη, να σου πω. Γιατί είναι με τους Ρώσους, είναι με τους Αμερικανούς, είναι από εδώ, από εκεί. Αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν.
1: Τι θες να είναι, ρε, σε Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, γιατί τους απορρίπτεις επειδή είναι με τους Ρώσους. Με ποιους είναι, με τυχαίους.
2: Όχι, δεν με κατάλαβες. Με όποιον θέλω.
1: Ή με τους Αμερικανούς. Τυχαίοι, ναι. Πάλι και Αμερικανοί.
2: Απλά εμένα δεν μ' αρέσει, είναι πονηρή, γιατί είπες για έξυπνους. Ναι. Η δικιά μου η άποψη, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν πονηροί που κάνουν και κατακτούν πράγματα τόσο πολύ. Ο πονηρός για λίγο κάνει. Πρέπει να είναι έξυπνοι, φίλε, για να έχουν κατακτήσει το εμπόριο παγκόσμια.
2: Ναι, γι' αυτό και ο Τραμπ προσπαθεί να τους αποτρέψει. Να σου πω την αλήθεια. Σε αυτό συμφωνώ, γιατί μας έχουν καταστρέψει, Λία, το εμπόριο το δικό μας και όχι μόνο της Ελλάδος και γενικά όλης της Ευρώπης και όλου του πλανήτη, όπου και να μας έχουν διαλύσει, να πούμε. Εγώ θέλω μόνο τα δικά μου τα προϊόντα. Δεν θέλω τα κινέζικα. Έχουμε γεμίσει παντού, ναι, κινέζικα,
1: ρε,
2: να πούμε.
1: Ρε Γιώργο μου, συγγνώμη ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Λες για κάτι για την Κίνα και, ναι, τρώμε σκόρδα από την Τουρκία και πατάτα, ναι, από την Τουρκία και από την Αίγυπτο. Μην πω τίποτα. Δηλαδή, δεν κοιτάς, ναι, που έχουν κάνει έτσι πολιτικά και ευρωπαϊκά και κυβερνητικά. Και τρώμε ό,τι είναι αντί για ελληνικό ξένο και σε πειράζει τη Κίνα σαν σου κάνει μπικλί, δεν ξέρω κι εγώ τι.
2: Ναι, και να σου πω κάτι, εγώ γι' αυτό δεν πηγαίνω στις πολυεθνικές χρόνια και πηγαίνω στα δικά μου τα μπακάλικα. Και νομίζω πως είμαι από τους λίγους και δόξα τω Θεώ βλέπω σιγά σιγά ξυπνάει ο κόσμος και με αντιγράφει με την καλή έννοια και πηγαίνει στα μπακάλικα, γιατί εκεί η Λία ξέρεις τι τρως και όχι τη σαβούρα, έτσι, και όχι τη σαβούρα, γιατί δυστυχώς η αλήθεια αυτή είναι, τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα είναι όλα είναι μεταλλαγμένα και είναι όλα σαβούρα, δυστυχώς, έτσι, και μας έχουν φέρει και το κρέας, πώς λέγεται αυτό, από τη Λατινική Αμερική, την Mercosur.
1: Και μετά μου λες για Κίνα.
2: Η Mercosur, ήρθε η Mercosur. Γι' αυτό φοβάμαι και ξέρω που πηγαίνω και παίρνω, δεν πειράζει, ας είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά ξέρω και τι τρώω και δεν τρώω σαβούρα.
1: Ωραία, μακάρι να μπορούσα να ποντάρουμε στα ελληνικά προϊόντα. Δεν έλεγα βράδυ, πηγαίνετε λαϊκές, ό,τι μπορούμε στους αγρότες, στον εργαζόμενο τον Έλληνα. Αλλά μας έχουν κάνει και είναι τα δεδομένα της Ευρώπης τέτοια που σε έχουν πετάξαν τα δικά μας για να φέρουν τους γύρω-γύρω όλους.
2: Ναι, αυτό μας έφαγε, δυστυχώς. Αυτό μας έφαγε και όπως είπε και ο κύριος ο Στέλιος, ποιος, όχι ο Στέλιος, ο Σταύρος που είχε πει, ναι, μπράβο του στον κύριο Σταύρο, γιατί έχει δει πολλά στη ζωή του και ξέρει και καταλαβαίνει ότι όλοι λένε για το Βελόπουλο. Ποιος όμως όταν φάρθει η ψηφοφορία να πάει να ψηφίσει, και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εγώ εννοείται ότι θα πάω να ψηφίσω και το 19 και πριν και τώρα θα πάω, θα ψηφίσω. Ελπίζω και ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Ελπίζω να πάει, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και δεν μιλάω μόνο εδώ που περνάμε και το ένα και το άλλο. Γενικά,
1: ναι,
2: από παντού χάνουμε, Ηλία.
1: Το ξέρω, Γιώργο. Σωστά, σωστά.
2: Έτσι. Και αυτό που γίνεται και με τους Τούρκους, που γίνεται με το Αιγαίο. Άμα μας πάρουν το Αιγαίο, Ηλία, είναι σαν να σου κόβουν τα πόδια, φίλε μου. Θυσιάσαμε τη Βόρεια Ήπειρο για να πάρουμε τα Δωδεκάνησα. Το γνωρίζεις αυτό, το ξέρεις. Θυσιάσαμε τη Βόρεια Ήπειρο, να μην ξυνοπληγές. Άμα χάσουμε τα Δωδεκάνησα, τελειώσαμε. Είναι σαν να σου κόβονται τα πόδια. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Συνέχεια στην εκπομπή και όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να πάει και να μην απέχει, να πάει στην κάλπη και εννοείται να ψηφίσει Βελόπουλο, εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα.
1: Okay.
2: Τι να κάνουμε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, ζήμε βούπα αντρές. Καλησπέρα σε όλους, καλώς το να GM. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι πράγματα όπου να τα πιάσουμε, ρε παιδιά. Τι μου φταίει ο Κινέζος, ο οποίος το κάτω-κάτω έχει ένα σατανικό καλής μορφής μυαλό και κάνει. Τώρα, αν κάνει και κάποια πράγματα φτηνά, είναι θέμα δικό μας τι αγοράζουμε. Γιατί μερικές φορές λέει πάρα αυτό που για ένα ευρώ πάρω τον 10 και ας πετάξω και 2-3 φορές. Είναι και θέμα επιλογής δική μας, δεν φταίει ο κάθε. Αλλά κατακτήσαν το εμπόριο που δεν υπάρχει πονηράδα να κατακτήσει, παιδιά. Φίλε μου Γιώργο, εγώ σέβομαι αυτούς που προοδεύουν. Τι με νοιάζει αν είναι φόβος και τρόμος του εμπορίου, δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι πως τα δικά μας τα προϊόντα κάνουν ό,τι μπορούσαν. Και κάνουν ό,τι μπορούν ακόμη και οι συμμαχοί μας εκεί, οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι και τέτοια, να τα εξαφανίσουν να φέρουν τα ξένα, φίλε. Δεν είναι δυνατόν να τρώμε πατάτα από διπλανές χώρες. Δεν γίνεται ο σκόρδος στην Ελλάδα και τα αγοράζεις και να σου λες σκόρδο τάδε από το τάδε. Δεν γίνεται, φίλε μου, όλα. Τι τώρα, αστεία λέω σκόρδο πατάτα και τέτοια. Πού φτάσαμε, ρε, παντρεπόμαστε. Αλλά και αυτοί που ήταν όλη τα χρόνια συνδικαλιστικά και κυβερνητικά και που σχιζόταν τάχα για το λαό και τέτοια, πώς αφήσανε να καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα τις κυβερνήσεις. Πώς αφήνανε τις κυβερνήσεις εννοώ, αυτοί που κάνανε πώς σχιζόταν για το λαό και παραμύθια και όλοι τους εκεί συνδικαλιστικά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Άγγελος είμαι.
1: Γεια σου κύριε Άγγελο, γεια σου Άγγελο.
3: Να σου πω καλή έναρξη της εκπομπής μου.
1: Ευχαριστώ Άγγελο.
3: Που διακρίνεσαι, να το ξέρεις. Σε αυτό το κανάλι διακρίνεσαι πολύ. Προχωράμε. Οι Κινέζοι, ξέρεις, το μοναδικό πολιτισμό που αναγνωρίζουν εκτός από το δικό τους είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Μόνο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δέχονται. Μόνο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που κάποιοι τον ισοπαίδωσαν, έτσι, για να επιβάλλουν τα δικά τους. Κύριε Ηλία, δυστυχώς αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργος θα διαφωνήσω, θα μου επιτρέψει, γιατί περισσότεροι μπακάλιδες στο μάκρο ψωνίζαν όταν ήταν στην Ανθούσα εδώ στην περιοχή μου και μανάβιδες και λαϊκατζίδες πηγαίνανε και ψωνίζαν από το μάκρο. Κάθε πρωί φορτώνανε και πηγαίνανε στις λαϊκές και τα λοιπά. Γι' αυτό στις λαϊκές μόνο σε παραγωγούς. Μόνο σε παραγωγούς, κύριε Ηλία. Μόνο σε παραγωγούς. Αυτοί που βγαίνουν και πουλάνε την παραγωγή τους.
1: Σωστά.
3: Και την προσεγμένα και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Η κυρία Μαρία στην αρχή πρώτη μας είπε τα 13 δις θα πεθάνουμε από την πείνα, να μην τα δώσουμε, μα πρέπει. Μα πρέπει να ξαλαφρώσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αργότερα. Πώς δεν πρέπει να δίνουμε αυτά που δανειστήκαμε, κύριε Ηλία. Γιατί δανειστήκαμε πολλά. Πήραμε, ας πούμε, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Πήραμε 3 πακέτα Ντελόρ.
1: Βέβαια.
3: Τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν πουθενά. Αλλά γίνανε διάφορα. Στο εξωτερικό, στην Ολλανδία έμαθα πρόσφατα για κάποιον δεξί χέρι και άνθρωπο των απορρίτων. Τέλος πάντων, να μην προχωρήσω, δεν θέλω. Γίνανε βεζινάδικα στην Αμερική. Γίνανε.
1: Αντί να επενδυθούν, έχεις δίκιο Άγγελε μου, αντί να επενδυθούν εκεί για εκεί
3: που... Βεβαίως.
1: Δυστυχώς τα τρώγανε τα λαμόγια των γύρω, ναι.
3: Όχι των γύρω. Βεβαίως κατεβάσαμε, μιλάμε για το πρωτογενή τομέα, κατεβάσαμε ανθρώπους, βοσκούς, γιδοβοσκούς, αγρότες, τους κατεβάσαμε όλους στην Αθήνα, τους κάναμε δημόσιους υπαλλήλους για να τους παίρνουμε την ψήφο. Έχω κανένα άδικο πουθενά? Δεν νομίζω. Αλήθεια λέω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Μόνο από την πόλη μου 14 άτομα μπήκανε στο δημόσιο. Όποιος παίρναγε απ' έξω από τα γραφεία υπέγραφε και διοριζότανε. Είτε κάβη ήταν αυτό, είτε κέντρα υγείας ήταν αυτό, είτε διάφορα, είτε νοσοκομεία, είτε. Γιατί κύριε Ηλία, γιατί να έχουμε παράπονα σήμερα? Έχουμε χρεωθεί. Κάποιος ήρθε με ειδική αποστολή να χρεώσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα μέχρι το 1977-78 δεν χρώσαγε τίποτα. Κάποιος ήρθε με ειδική αποστολή να δεσμεύσει την Ελλάδα. Να μας πιάσουν αγκαλιά, κύριε Ηλία. Και τα ξέρουν όλα αυτοί. Αλλά να μου πεις ποιος να βγει να τα πει. Αυτοί δεν μας λένε ποιοι τους χρηματοδοτούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ποιοι τους χρηματοδοτούν. Μας έχουν πει ποιοι τους δίνουν λεφτά. Ο άλλος έχει Ινστιτούτα, έχει κόμματα, έχει γραφεία, συλλοφόρο, αμαλή. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Βέβαια όλοι ξέρουμε ποιος θα πληρώνει αυτά. Όλοι το ξέρουμε. Και γιατί τον πληρώνει και τον υποστηρίζει αυτόν. Και τον λόγο ξέρουμε. Αλεξανδρούπολη λέγεται ο λόγος, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Λοιπόν, κύριε Ηλία, δυστυχώς. Και όσο για τον κύριο Πάνο, κύριε Πάνο μου, σε ακούω. Αν ξέρεις και εκτιμείς από την τηλεόραση την κυρία Μιχαηλίδου τι φοράει, πρέπει να ξέρεις ότι είναι μια πολύ αξιόλογη κυρία, η οποία έχει περάσει και ένα πολύ σοβαρό προσωπικό ιατρικό θέμα και το ξεπέρασε ευτυχώς. Τώρα αν φοράει ένα χιλιάρικο αυτή η κυρία Τζάκρη όταν ήταν στο Πασόκ και η κυρία Τζοχατζοπούλου δειγματιζόντουσαν στο σπίτι τους από τις διάφορες μπουτίκ του Κολονακίου. Κάνω λάθος πάλι? Δεν κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Όσο για τα δέντρα και τα δάση που καίνε, φίλε μου, πάνω, δεν είναι για να μην μπορούν να κρυφτούν οι Χριστιανοί. Δεν είναι για αυτό το λόγο. Γιατί μπορώ να σου πω εγώ το αντίθετο. Όταν οι Ιουδαιοχριστιανοί κυνηγάγανε τους εθνικούς, που κρυβόντουσαν οι εθνικοί και τους βάζανε? Να προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα δεν κάνει. Κύριε Ηλία μου, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ, Αγγελέ.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ,
3: πάρα.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Άκουσα έναν αντίλογο, κατάλαβα πώς το πήγε ο Άγγελος. Το χριστιανικό που είπε ο Πάνος το έκανε ακριβώς το αντίθετο. Τι είχαν τραβήξει από. Μην το απλώσουμε τώρα περισσότερο. Καταλάβατε. Και σέβομαι του καθενός τη γνώμη σε κάτι το οποίο, και όταν είναι ειδικά σωστή, έτσι είναι η απάντηση. Και ξέρουμε πολύ καλά τα λάθη που κάνανε. Όχι ο Χριστός, όχι η χριστιανοσύνη. Ράσα η οποία δεν έπρεπε να είναι καν μέσα στο χριστιανισμό. Μην μπερδεύουμε τη θρησκεία με κάποιους δολοφόνους χριστιανούς. Αυτό μου φαίνεται μερικές φορές όμως κάποιοι που δεν πιστεύουν, που θέλουν να χτυπήσουν τον χριστιανισμό. Την καταπληκτική αυτή η θρησκεία της αγάπης που έχουμε από τις καλύτερες θρησκείες. Εγώ σέβομαι όλες τις θρησκείες. Και τον Μωάμεθ, όλους. Και έχω διάβασει όσο μπορούσα περισσότερο και ανατολίτικη. Εκεί πέρα τις θρησκείες τους, τα ιδιαίτερα πράγματα που έχουν κάποια ειδική γαλήνη που έχουν. Το σέβομαι. Αλλά όταν είναι εδώ και χτυπιέται και θέλουμε να πειράξουμε, εγώ θα έλεγα άτομα. Καλόπαιδα, οι οποίοι κάνανε πως φοράνε ράσα, που κάνανε πως πιστεύουν στον χριστιανισμό και πραγματικά που εξολοθρεύσανε εθνικούς τους, είπε, όπως του λέγανε τότε, τους Έλληνες. Αυτή είναι η αλήθεια που είπε ο Άγγελος. Αλλά δεν μου φταίει ο χριστιανισμός και αυτή η θρησκεία της αγάπης. Όταν σου μπαίνουν τσογλάνια σε κάθε τομέα, σε οπουδήποτε μπουν μέσα, την πληρώνουν μετά, πώς λέμε, σε κάποια κόμματα. Μπαίνουν κάποια καθάρματα, ρε παιδί μου, σας είπα ένα περιστατικό, δεν θα σου πω ποιο κόμμα τώρα, δεν θέλω. Που λέει, ψήφισε με, εγώ μεγάλο κόμμα, μιλάμε τρελά πράγματα. Και μου το πέρασε πολύ φερεγγιό πρόσωπο. Μου λέει, ας. Μιλάγαμε κάπου πολιτικά που δεν έχει παροπίδες. Έχω κάνει 2-3 εκλεκτούς φίλους που δεν έχουν κομματο, δεν είναι κομματόσχυλα. Α, τον σέβομαι που είναι στη Νέα Δημοκρατία, τον σέβομαι που είναι στο Πασόκ, τον σέβομαι που είναι κουκουέ. Και έχω από όλους, όλα τα κόμματα. 5-6-7. 2-3 εκλεκτούς, αλλά 5-6 που ακόμη και τη γνώμη σε κάτι. Και μου λέει, μου είπε, ψήφισε με, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, να μπορώ να παίρνω το μισθό. Τι να σου κάνω. Έτσι ακριβώς όπως αυτός μέσα σε εκείνο το κόμμα που θα κάνει κακό και σε κάποιους άλλους που μπορεί να είναι πραγματικά φωτισμένοι στο κάθε κόμμα, έτσι μπήκαν και στο χριστιανισμό. Δεν φταίει ο χριστιανισμός για αυτή την καταστροφή ακόμη και της αρχαίας ελληνικής παιδείας. Εν ονόμα του χριστιανισμού μπήκαν αυτοί που κάνανε αυτές τις δουλειές. Και αμένα τουλάχιστον δεν τους ταυτίζω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Συγγνώμη που παίρνω, η Μαρία είμαι.
1: Έλα, Μαρία.
4: Εγώ όταν είπα για τα 13 δις, ναι, εννοώ ότι ήταν να πληρωθούν το 35.
1: Ναι. Γιατί και να αυτό, το δώσουμε νωρίτερα?
4: Αυτό ακριβώς.
1: Σωστό.
4: Γιατί θέλει να με, ας πούμε, να με διορθώσει.
1: Σωστό.
4: Δεν τον άκουσε καλά.
1: Ναι,
4: ήθελα, ας πούμε, να στηρίξει την κυρία με τα ρούχα της και έτσι.
1: Mm.
4: Δεν το καταλαβαίνω και να το κάνει, ας πούμε, γιατί η Τσάγκρη.
1: Mm.
4: Αυτό δεν μ' αρέσει που έκανε.
1: Mm.
4: Εγώ είπα για το 35 είναι να πληρωθώ.
1: Γιατί να τα δώσεις τότε,
4: γιατί
1: και να μην τα κρατήσω τώρα, να δώσω σε κάποιους φτωχούς κάποια βοήθεια.
4: Όχι. Να τα δώσεις στους αγρότες μας να δουλέψει.
1: Αυτό λέω, δεν εννοώ φτωχό. Δεν λέω φτωχό, ναι, τώρα παραμύθι λαϊκίστικα, εννοώ.
4: Ναι.
1: Σε κάποιους ανθρώπους γενικά που δεν είναι χαμηλή μισθή σε πολλούς ανθρώπους και έχουν πάθει κακά.
4: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν εννοώ φτωχό με την εννοία που το κάνει.
4: Είπα, να κάνουμε τσαμπουκά δεν πληρώνουμε. Δεν είναι τώρα, είναι το 35. Μέχρι το 35 μπορεί να έχουν αλλάξει χίλια πράγματα.
1: Γιατί να δείξω καλή διαγωγή να τα δώσω, πραγματικά δεν κατάλαβα.
4: Αν τα ρίξω όμως στον αγροτικό τομέα, θα έχω όφελος.
1: Άκου Μαρία μου κάτι, επειδή δεν μου αρέσει ψευτοαντιπολιτευτικά. Εάν γλιτώσαμε φοβερούς του φόρους, ναι, εάν τα δώσαμε έτσι, πολύ κορόιδα. Δεν ξέρω αν ήταν να γλιτώσουν εκατομμύρια, τόκους και λεωφόρους.
4: Όπως εδώ είναι εντεταλμένος όπως έχουν
1: δεν δει. Ξέρω, είδες πως θέλω να τίμια να κρατώ τη μέση, ναι. Το μέσο
4: θέλω 6 δις, μπα πάρτα. Του λέει η Γερμανία θα μου δώσεις τόσα, πάρτα.
1: Ζητάει η Ουκρανία, δίνουμε βοήθεια εκεί πάνω.
4: Κάτσε, βοήθεια βρε το κράτος σου πρώτα. Το σπίτι σου εσύ δεν κοιτάς πριν πας για δουλειά, κοιτάς και το διπλανό. Άμα έχεις,
1: ωραία Μαρία, μη διευκρίνεις αυτή που είναι η απάντηση στον Άγγελο, καλά έκανες.
4: Με γιατί... στενοχωρέθηκα πάρα πολύ.
1: Όχι, μη στενοχωρίασε καθόλου τώρα. Δεν μας κατηγόρησε τώρα ο Άγγελος, λες και είναι και σε έβαλε και σημάδι. Είναι πολύ λογικό αυτό που λες εσύ. Καλά έκανες και πήρες, γιατί μπορούσα να τον διορθώσω κι εγώ. Δεν τον διόρθωσα και καλά έκανες και βγήκες.
4: Όχι, εσύ μπορεί να μην θυμόσουν εγώ τι είπα.
1: Δεν το θυμόμουν καλά, να είμαι ειλικρινής.
4: Ακριβώς, δεν μπορώ να σε
1: χρεώσω
4: κάτι. Καλά λες. Έτσι είναι.
1: Δεν το θυμόμουν αυτή η διευκρίνηση που είμαι μαζί σου, ότι γιατί τα δίνεις από τώρα 10 χρόνια πριν.
4: Ναι.
1: Εκτός κι αν γλιτώσαμε τόσα λεπτά, ξαναλέω, ή δεν μου αρέσει να κάνω στροφή μετά, που πεις, μπρε εσύ, γλιτώσαμε 200 εκατομμύρια. Λέω, δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
4: Και τα δώσει στην αγροτιά, θα έρθουν τα διπλά πίσω και τα τριπλά.
1: Ναι, ναι, έχεις άδικο. Και ας έχεις, και μετά από 10 χρόνια, ας έχεις κάνει πρωτογενή τομέα βοήθεια και ας έχεις και παραπάνω τόκους.
4: Δεν πειράζει, αρκεί να έχεις.
1: Καλά λες. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία.
4: Συγγνώμη,
1: Ευχαριστώ Μαρία, καλά έκανες.
4: Μου ενόχλησε, γεια.
1: Όχι, δεν ενόχλησες καθόλου. Καλά έκανες. Όταν είναι κάτι τέτοια, μην νομίζετε. Σας το έχω ξαναπεί. Πάμε σε γραμμή, πάμε σε γραμμή.
5: Ηλία Γιώργος.
1: Καλώς το να.
5: Λοιπόν, ακούστε, εχθές μπήκα στο YouTube,
1: ναι,
5: και μου βγάλε γύρω στα 10 τουρκικά κανάλια, και το κρατικό και ιδιωτικά. Και διάλεξα ένα.
1: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
5: Είχε δύο κοπέλες, ντυμένες δυτικό στυλ, χωρίς μαντήλα. Και είχε και μια άλλη με μαντήλα.
1: Ναι.
5: Οι δύο καθόντουσαν μαζί. Και στη μέση, η άλλη καθόταν στην άλλη άκρη και στη μέση είχε μια τηλεόραση.
1: Ναι.
5: Και έδειχνε αυτά τα πάρκα που φτιάξανε, τα δύο. Ξέρετε πως το έλεγε, Μιλή Πάρκ. Ξέρετε τι σημαίνει Μιλή, Εθνικό Πάρκο. Δηλαδή, κάνανε κατοχή. Και οι τρεις είχαν ένα κοινό, ηρωνευόταν και γελάγανε. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτοί πως πάνε θα φτάσουν στην Κίμη. Λοιπόν, μετά είδα ένα άλλο τουρκικό κανάλι,
1: ναι,
5: και εκεί γελάγανε, μας έχουν πάρει στο ψηλό. Είναι φοβερό δηλαδή. Και αυτοί δεν θα αφήνει ελληνικό αλλιευτικό να μπαίνει μέσα, δείτε ότι προστατεύουν το περιβάλλον,
1: ναι, ναι,
5: και θα αφήνουν τα δικά τους. Ναι. Και έχουν μηχανόδρατες πάνω από 32 μέτρα, αυτές που
1: στέλνουν. Πολύ, πολύ δυνατές, εμείς δεν βοηθήσανε τίποτα εδώ πέρα, δεν έχουν βοηθήσει τους ανθρώπους εκεί, τους ψαράδες, ναι.
5: Πάνω από 32 μέτρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει μέχρι 32 μέτρα, αυτοί έχουν πάνω και μεγάλες μηχανόδρατες, 40 μέτρα, 45, δεν θα αφήσουν τίποτα. Αυτό που λένε για προστασία του περιβάλλοντος είναι παραμύθι. Θέλουν να αλλιεύσουν όλο το Αιγαίο.
1: Βέβαια.
5: Λοιπόν, και στον κύριο που βγαίνει το πρωί, πώς λέγεται, από ποιο αρχίζει το όνομά του, στην ώρα του... Των δύο που βγαίνανε, του Βλάχου και του άλλου,
1: ναι,
5: είπε ότι θα κάνουν και άλλα πάρκα. Θα κάνουν και στοιχείο, λέει.
1: Ναι.
5: Θα φάνε όλο το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Μας ηρωνεύονται κανονικά.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Γεια σου, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
5: Καλή χρονιά.
1: Σε ευχαριστώ. Γιώργος που κάθε τόσο βγαίνει, αλλά μου λέει σαν να ψάχνει το παιδί αυτό. Πολύ το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ψάχνονται, βγαίνει έτσι και ψάχνει κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, οι χριστιανοί ήταν η μεγαλύτερη μάστιγα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ελληνικού πνεύματος. Δήμου, είπαμε ναι, οι χριστιανοί, όχι ο χριστιανισμός για μένα. Εν ονόματι χριστιανισμού, τα λαμώ για αυτά. Οι χριστιανοί, οι ρασομήμπο τίποτα, οι ρασοδιάβολοι, κάνανε το κυνηγητό αυτό που κάνανε. Λοιπόν, Καλά τα λέει ο φίλος, τα πακέτα Ντελόρεπι Αντρέα γίνανε τις συντάξεις και διορισμοί στο δημόσιο. Κατά αντιστοιχεία τα πακέτα του ΠΚΠ για τους αγρότες θα κάνανε κάποιοι πονηροί αμάξια και μπουζούκια. Σωστός, από την Αγγλία από την Αγγλία πρέπει. Έτσι Δημήτρια, ή όχι, δεν είναι ο Δημήτρης από την Αγγλία, είναι ο Νίκος από την Αγγλία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Από την Αγγλία ο φίλος μας ποιος είναι, από την Αγγλία, Δημήτρης ή ο Νίκος. Δεν πειράζει, όπως και να είναι ωραία τα λόγια αυτά που λέτε. Έχεις δίκιο. Τα κάνανε κάποιοι, κλειδί, βίλες, πράγματα, διασκεδάσεις, γκόμενες, εν ονόματι κάποιον κομματόσκυλων εκεί πέρα και που την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μην πειράζεται κανείς. Και δεν εννοώ τώρα, εννοώ από τότε που λέτε. Από αυτά που λέμε Ντελόρ, γιατί πάμε τόσο πίσω που μην ακούει κανείς και νομίζω ότι λέμε σημερινά μόνο δεδομένα. 2-17-18.000 παιδιά. Μπράβο στα παιδιά, να πούμε στα παιδιά τα φοβερά εκεί με τα μετάλλια. Χρυσό, αργυρό, τα παιδιά εκεί, τι και τι. Πού να θυμάμαι τα ονόματά τους. Κάτι λεβέντες, κάτι ωραία παιδιά, κάτι και ευγενικά παιδιά. Καν πεις δεν υπάρχει αθλητής. Παιδιά, ρίχτε τα παιδιά σας ό,τι μπορείτε στην άθληση. Δεν υπάρχει αθλητής να μην είναι συγκροτημένος. Δύσκολα. Δεν μιλάω για κάποια αλητεία αθλητές που κάνουν τα μπράτσα τάχα και πέρα κάνουν τους μπράβους τη νύχτα. Δεν μιλάω για αυτά τέτοια παιδιά. Γενικά η άθληση είναι υπέρ του μυαλού, υπέρ τη προσωπικότητας, υπέρ γράμματα να πηγαίνει κάποιος, γίνεται πιο συγκροτημένος, πιο προσεκτικός. Η άθληση φοβερό. Τόσο περισσότερο αυτά τα παιδιά που ζουν με υδρότα και κόπο για να πετύχουν μετάλλια. Μπράβο στα παιδιά αυτά, όποια από καραλίζ, όλα τα παιδιά αυτά εκεί. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα τάτσι. Και ένα πιο νέο παιδί, Σπύρου, πώς το λέγαμε εκεί, που επήρε. Χρήστου Σπύρου, θα με βοηθήσει κανείς. Που πήραν μετάλλια χθες, ασημένια, πράγματα. Τα κορίτσια μετά πήραν εκεί τα άλλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαμηλώστε ραδιόφωνο κάτι.
6: Όχι, είμαι σε ένα. Ακούω, βλέπω την ΑΕΚ.
1: Α, πώς πάμε μέχρι τώρα?
6: Είναι 0-0.
1: 0-0. Πώς τη βλέπεις, πώς παίζει? Το όνομά σου πρώτον.
6: Ο Γιάννης είμαι.
1: Έλα, Γιάννη μου, πώς είναι, πώς τη βλέπεις?
6: Τώρα κοίταξε, προσεκτικά παίζουν εκεί οι δύο. Τώρα ξέρεις, φοβάται ο Γιάννης το Θεό και ο Θεό το Γιάννη.
1: Σωστό.
6: Λοιπόν, τι ήθελα να σου λέγα, κοίταξε. Κάντε προσευχή να φύγουν αυτοί από πάνω, γιατί χαθήκαμε, παιδιά.
1: Εγώ
6: φορά το λέω αυτό το πράγμα. Δεν έχω φοβηθεί. Έχω περάσει φορτούνες, κυκλώνες, αυτά. Δεν έχει φοβηθεί το μάτι μου, σου έχει φοβηθεί αυτούς εδώ. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ρε Γιάννη, για να το πάω λίγο στο αστείο αυτό το φοβερό που λες και το ανθρώπινο, να αρχίσουμε εξόρκια, να κάνουμε καντήλια και τέτοια.
6: Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Ναι. Η προσευχή δεν είναι τα
1: ξόρια. Ναι, το κατάλαβα, ρε Γιάννη. Είναι... Ναι, πάνω τα παλίνου λοιπόν, είναι σωστό αυτό που είπες και
6: αυτό
1: ιερό.
6: Γινότανε, Ηλία, αυτό γινόταν χρόνια, όχι τώρα.
1: Ναι.
6: Αυτό γινόταν χρόνια. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να καταλάβουμε, να φύγουνε. Να φύγουνε γιατί, όπως είπε το παιδί, το Αιγαίο θα το καταστρέψουν όλο.
1: Ναι.
6: Δεν θα έχουμε ψάρι να φάμε και... Θα έχουμε τους Τούρκους, μα κοίταξε να δεις. Ο Παπαδόπουλος, όπως έχω ακούσει, στους ψαράδες έδινε άδειες και πες το...
1: Επίδομα για να βοηθούνται.
6: Όχι, περίμενε, λεφτά. Γιατί, για να κάνουν πολλά ψαράδικα και τα ψαράδικα τα πολλά που είχαμε στα νησιά ήταν σαν να ήταν στρατός.
1: Σωστό.
6: Τα λες.
1: Σωστό. Αυτό... σου φυλάνε τα υδάτινα σύνορα.
6: Όχι, αλλά και μπορούσε στο αμπάρι να βάλει ένα όπλο, ρε παιδί μου. Το καταλαβες. Να βάλει ένα όπλο να αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
6: Αυτό τώρα το κόλπο το έχει πάρει ο Τούρκος. Και όπως έλεγε ένας στρατιωτικός, αυτή τώρα, αυτά τα πλοία τα ξέρω εγώ, επειδή ήταν το επάγγελμά μας, ξέρω. Yeah. Λοιπόν, αυτοί τώρα κάνουν επισκόπηση σε όλο το βυθό. Βαλεύες, όπως όσο έλεγε ο στρατηγός, όταν έρθει ένα υποβρύχιο δικό τους, για να μην κολλήσει κάτω, θα ξέρει που θα πάει. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστά.
6: Λοιπόν, δεν έχουν σκοπό. Τα ψάρια που κάνουν αυτοί για αυτά, αυτά είναι τα μάτια του κόσμου.
1: Ναι.
6: Αυτά που κάνουν αυτοί τους έχει στείλει ο στρατός, ο Τούρκικος, για αυτό το πράγμα. Να βιντεοσκοπούν το βυθό, παντού. Γιατί αν θυμάσαι ο Αβέροφ, είχε πάρει πολεμικά πλοία, τότε, δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε, μικρά, του πολεμικού ναυτικού, επειδή τα νησιά μας έχουν πολλές σπηλιές. Πολλά είναι πολύ, έχουν βράχους και τέτοια. Δηλαδή τι έκανε, χτύπαγε, έφευγε και κρυβόταν και δεν μπορούσε να το βρει ο εχθρός, καταλαβες.
1: Βέβαια.
6: Εύκολα. Γι' αυτό το
1: εκεί πέρα όλα τα νησιά αυτά είναι να έχεις κομάντο πλοία, κομάντο.
6: Δεν θυμάμαι αυτά που έκανε στα νησιά. Είναι όπως κάνει τώρα οι Ιρανοί, όπως κάνουν οι Ιρανοί με τα μικρά σκάφη, βλέπεις.
1: Εκεί τα δαχύπλωα, τα μικρά, ναι.
6: Ναι, που έχουν. Γιατί αυτά τώρα είναι ευέλικτα. Μπορεί να χτυπήσει και
1: ακριβώς.
6: Να φύγει.
1: Γι' αυτό το είπα κομάντο. Δεν εννοώ κομάντο ανθρώπους. Σαν κομάντο τα πλοία αυτά πρέπει να είναι.
6: Και μπορούσε να το χτυπήσει και να φύγει, να κρυφτεί σε μια φυλία, να μην το βρει ο εχθρός, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
6: Το Αιγαίο δεν θέλει φρεγάτες και τέτοιες κασάρες μεγάλα πλοία. Άμα είχαν στην αρχαία Σαλαμίνα, είχαν μεγάλα πλοία, δεν θα μπορούσαν να νικήσουν τους Πέρσες.
1: Τα ευέλικτα κάνανε τη νίκη εκεί.
6: Μπράβο. Αφού είναι στενό, είναι αυτό. Πώς το μεταξύ. Το μπορεί να ξεφύγει γρήγορα, κατάλαβες.
1: Σωστά, σωστά.
6: Γι' αυτό και σου λέω, ο Αβέροφ είχε πάρει τότε, όταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε αγοράσει από το... Από τη Γαλλία τότε, πώς θα λέγανε, μόλις το 65, απάνω το κατάστομα ήταν ξύλινο, αλλά το υπόλοιπο ήταν κανονικό.
1: Ναι.
6: Δεν θυμάμαι πώς θα λέγανε. Τέλος πάντων, τα είχε πάρει για αυτό το πράγμα.
1: Προσπαθώ, μπορεί να είναι και μία λέξη που την ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω τι θέλει να πεις. Ναι,
6: δεν μου έρχεται το μυαλό.
1: Σωστά. Ναι.
6: Και τα είχε πάρει για αυτό το πράγμα, για ευέλικτη αυτή επιχείρηση.
1: Ναι.
6: Όχι να έχει κανένα μεγάλο και να γυρίσει σαν το λύκο γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που σου είπα τώρα για προσευχή, κάντε προσευχή να είσαι ο Βελόπουλος στα πράγματα, γιατί χαθήκαμε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
6: Λοιπόν, άντε, καλή νύχτα.
1: Καλό σου βράδυ. Τα έχετε εκπλήξει τις εκλογές ένα χρόνο πριν τα λέω. Δεν κάνω στροφή τώρα, ούτε επειδή είμαι σε αυτό το συγκρότημα, ούτε γραμμένος είμαι στην ελληνική λύση πουθενά, ούτε είμαι να πει τα αγαπάνω καμιά προπαγάνδα, είμαι τόσο ουδέτερος σε όλους, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αντιπολίτευση που κάνει ο Βελόπουλος. Μπορούμε να βρούμε κάθε κόμμα τα καλά του. Δεν μπορεί να μην έχει το κάθε κόμμα κάποια καλά, έχει το κάθε κόμμα. Δεν μπορεί, το πιο απορριπταίο να είναι, πρέπει να του βρεις, να πεις ναι, αυτός μιλάει και είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Αυτή η γυναίκα εκεί, πως τη λέμε, Λατροπούλου, μιλάει για κάποια πράγματα που είναι σωστά σε αυτά. Ο άλλος σε όλους θα βρούμε κάτι. Πιο σφαιρικά όμως, πραγματικά σαν καλή συγκροτημένη αντιπολίτευση, με λόγο φοβερό και με ιδιότητες πραγματικά κυβερνήτη, τα χαρακτηριστικά τα φέρνει ο Βελόπουλος, που να υποτιμάμε κάποιους άλλους που μπορεί να είναι άξιοι άνθρωποι. Αλλά και κάποιοι άλλοι όμως που είναι αρχηγός κομμάτων, παιδιά, ή να τους κλαίνει ρέγγες, λυπάμαι. Μη σας χαλάσω καρδιές και πω. Έχω πει κάτι φορές και καταλαβαίνετε. Είναι πόπο πως έχουν αρχηγούς, κάτι κόμματα, κάτι αρχηγούς. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
7: Ούτε και ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
7: Παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, συγγνώμη που θέλεις βέβαια για το track.
1: Δεν υπάρχει το μικρό στο όνομα θέλω.
7: Κωνσταντίνος από Κορίνθο.
1: Κωνσταντίνε μου, μην έχεις κανένα track, μιλάμε σαν να μιλάμε σε ένα τηλέφωνο. Δύο άνθρωποι και ας μας ακούνε χιλιά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ηλία, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που δυστυχώς δεν έχει ακουστεί από καμιά εκπομπή.
1: Ναι.
7: Και θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ, αν γίνεται, να το μεταφράσετε και στον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι.
7: Είναι για το θέμα για την BetShop, αν την γνωρίζετε.
1: Γιατί?
7: Για τη στοιχηματική την BetShop.
1: Ναι.
7: Τέλος πάντων, είχα κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα σε αυτήν την εταιρεία. Και δυστυχώς βλέπω ότι η κυβέρνηση μέσα στο ΔΙΣΑΔΕ έχει κατασχέσει τα χρήματα του κόσμου. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε.
1: Περίμενε, είσαι πολύ τρέμουλο στη φωνή σου και είσαι ή πολύ αληθινό. Περίμενε. Ή πολύ αληθινό ή πολύ ψεύτης είσαι. Περίμενε. Έχει πολύ τρακ, δεν χρειάζεται. Δεν πήρε εδώ πέρα για να κάνω καμία κρίση. Εγώ να σε κλείνω. Και μήπως μου λες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ξαναξεκίνα από την αρχή να σε καταλάβω.
7: Περπατάει και όλο και στον δρόμο, γι' αυτό σας μιλάω έτσι με αυτό το τρακ.
1: Ωραία, τίποτα. Λοιπόν, χαλάρωσε, να καταλάβω τι μου λες και να δω κατά πόσο είναι κάποιο θέμα ή πήρες να κάνεις πλάκα, να κάνουμε μαζί πλάκα.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ λοιπόν στο θέμα λοιπόν της Betshop.
1: Τι είναι αυτό?
7: Είναι μια στοιχηματική εταιρεία.
1: Περίμενε, αυτή η εταιρεία δεν είναι σχετικά με τα σκυλάκια, γατάκια και τέτοια?
7: Όχι, όχι, είναι μια στοιχηματική εταιρεία. Όπως είναι ο ΠΑΠ για παράδειγμα.
1: Ναι, πώς τη λένε?
7: Betshop. Αν και κάποιος ακροατή σας, αν γνωρίσει κάτι, μπορεί να σας πει πάνω για αυτό το θέμα.
1: Ωραία, Κωνσταντίνη. Λοιπόν, πάμε σε αυτή.
7: Ξαφνικά το 24 είχε διακοπεί η λειτουργία της εταιρείας αυτής, με αποτέλεσμα όσοι είχαμε χρήματα στην εταιρεία αυτή να τα χάσουμε.
1: Τι ήταν αυτή η εταιρεία, ρε Κωνσταντίνε?
7: Ήταν στοιχηματική. Όπως για παράδειγμα που παίζουν μέσω ίντερνετ, ξέρετε.
1: Ναι, που παίζουν τα διάφορα παιχνίδια.
7: Στοιχήματα κτλ. Εγώ είχα κερδίσει ένα μεγάλο ποσό και ήμουν δυστυχώς από τους άτυχους. Είχε κλείσει αυτή η εταιρεία και δυστυχώς τα χρήματα όλων που είχαμε παίξει αυτή την εταιρεία έχουν κατασχεθεί.
1: Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε. Α, είχε γίνει ένα ποσό και τα άφηνες μέσα?
7: Ναι, τα είχα αφήσει μέσα και δεν τα είχα κάνει ανάληψη.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν τα βούταγες να τελειώνεις?
7: Ναι,
1: και να παίζεις μετά το ενδέκατο.
7: Δυστυχώς.
1: Να σε πιάσουν κορόιδο, το κάνουν επίτηδες κάποιοι. Μαζεύουν τον κόσμο τα λεφτά, τα κάνουν και μετά την κάνουν και μαζεύουν τα. Πάρτε του να τους την κάνετε εσείς.
7: Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς τα είχα αφήσει μέσα, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια τώρα έχω μια πληροφόρηση, δηλαδή μέσω Google που το είχα κοιτάξει, ότι ίσως τον Οκτώβριο θα μας επιστραφούν σε όλους όσους, δηλαδή εμάς δηλαδή, έχουμε δηλαδή, χρήματα στην εταιρεία αυτή, θα μας επιστραφούν δηλαδή πίσω στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν βλέπουμε φως.
1: Πόσα ήταν, Κωνσταντίνε, τα δικά σου?
7: Περίπου 8.000 κάπου εκεί.
1: Ναι. Αυτή η εταιρεία τώρα δίνει καμιά απάντηση? Υπάρχει, εξαφανίστηκε, τι έγινε?
7: Αυτή η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της, ένας χαλεπλής, δεν ξέρω κάπως έτσι τον λένε, ο οποίος έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Δεν τον έχουν πιάσει καν δηλαδή, οι αρχές τίποτα δηλαδή. Και στην ουσία έχουν κρατήσει όλων όσων έχουμε υπήρξει από την εταιρεία, μας έχουν κρατήσει τα χρήματά μας.
1: Βέβαια. Και μπορεί να είστε χιλιάδες,
7: από ό,τι έχω διαβάσει και στο Google, σε μια σελίδα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο.
1: Τι λες, μωρέ?
7: Το συνολικό ποσό, δηλαδή, όλων δηλαδή που έχουν κρατήσει.
1: Την έκανε ο τύπος.
7: Ναι. Και η ερώτησή μου είναι το εξής, ότι πώς γίνεται, για παράδειγμα, η ΑΔΕ, δεν ξέρω εγώ, η ΕΠ, που είναι και η αρμόδια, ξέρω εγώ, αρχή που είναι των παιγνίων, ξέρετε, κτλ.
1: Ναι.
7: Να δίνει άδεια σε αυτές τις εταιρείες.
1: Σωστά.
7: Και μετά, για παράδειγμα, να λένε, ας πούμε, ότι αυτή η εταιρεία, ξέρω εγώ, οικονομικές ατασταλείς, ότι

0: Πατεωνιά είναι.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Κωνσταντίνε μου, για να ακούμε
1: εκπομπή. Ναι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το θέμα. Κάτσε να ακούσουμε. Μπορεί να μας βγει κανένα σήμερα, αύριο και να μας πει. Και έχει και εσύ υπόψη την εκπομπή να ακούς.
1: Ναι. Και αν μπορείτε να μεταβάσετε και στον κύριο Βελόπουλο, γιατί ξέρω ότι θα ακούει σίγουρα την εκπομπή.
0: Το ξέρω.
1: Να το φέρει και στη Βουλή και να μπορέσουμε εμείς, δηλαδή όσοι δηλαδή έχουν κατασχεθεί τα χρήματά μας, να τα πάρουμε πάλι πίσω. Κάπως έτσι.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Και με συγχωρείς στην αρχή που ήμουν λίγο επιθετικός. Νόμιζα μήπως σε τίποτα να κάνουμε πλάκα, να κάνουμε και δύο πλάκα. Μετά με ακούμε σεβασμό αυτό που είπες. Αλλά στην αρχή σου να. Δεν το καταλάβαινε. Αποστόλη, πίνει και ήταν και τέτοιο άγχος. Σιγάρε, έκοστα. Πες ένα τηλέφωνο εδώ πέρα, αυθόρμητα να μιλήσουμε. Δεν θα μας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα, όνομα.
2: Ο Νίκος είμαι.
0: Έλα, Νίκο.
2: Ήθελα να επισημάνω στο γεγονός της αντίληψης που έχει η τουρκική πλειονότητα για μας, γιατί σκεφτόμουν αυτά που έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως, ότι γελάνε μαζί μας. Και ήθελα να πω το εξής. Από τη δεκαετία του 80 έχω παρατηρήσει και από μέσα από μερικά τουρκικά σύριαλ, η κάθε μία κυρία που ακούει μπορεί να το ξέρει, ότι στα τρία αρσενικά παιδιά τα τέσσερα ονόματα που δίνονταν ήταν Εγγέ. Δηλαδή γεννιόταν ένα αρσενικό παιδί Εγγέ, το όνομά του Εγγέ.
0: Εγγέ.
2: Εγγέ, το Αιγαίο, κύριε Κακλαμάνη.
0: Ναι, το Αιγαίο. Περίμενε όμως. Εγγέ και το όνομα ή συνθετικό.
2: Μη μου λέτε τώρα. Εγγέ Ορντούμ. Το επώνυμος μπατρός, ξέρω εγώ πώς το λέγανε.
0: Ναι, το Αιγαίο είναι δεδομένο πως είναι Αιγαίο.
2: Ακριβώς, κύριε Καγκλαμάνη. Δηλαδή υπήρχε μια προπαγάνδα από παλιά δρομολογημένη, η οποία καθιστούσε γενικά μια κατάσταση, ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Είναι και στα σύρια αυτά.
2: Όποια κυρία βγει, παρακαλώ, και έχει δει ένα τουρκικό σύριαλ, θα δείτε ότι στα τρία παιδιά αρσενικά τα τέσσερα τα βγάζανε Εγγέ.
0: Από ποιος σου. Λοιπόν, άκου, τα περίμενε. Ιουσούφ, φίλε Τούρκε, και το λέω χειρονικά, φίλε Τούρκε, εσύ που βλέπεις κάθε βράδυ εκπομπή και είσαι μέσα τώρα, αν είσαι ακόμη μέσα που μπαίνεις και επί μια ώρα ήσουν μέσα, γράψε μας αν ισχύει αυτό που λέει εδώ φίλο μας ο Νίκος. Εγγέ τι είναι, πώς είναι καμιά λέξη, όπως είναι εμάς, κάποια ονόματα που είναι πολύ γνωστά στην Ελλάδα και δεν είναι Αιγαίο. Για να μας πει, θα μας πει ο φίλος μας ο Τούρκος εδώ, ο Γιάννη.
2: Νίκο. Συμφωνώ να πει, δεν λέω.
0: Ναι.
2: Αλλά ενδεχομένως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν ένα σωρό κυρίες και κύριοι ενδεχομένως, γιατί εγώ παρακολουθούσα κάποια σύριαλ που έβλεπα αυτό το ξεφτυλί και βάση περιπτώσει, τη δρομολογία που γίνεται.
0: Και τώρα είναι ένα σύριαλ τουρκικό.
2: Ορίστε.
0: Και τώρα μου είπες την αντίληψη αυτές τις μέρες και είναι ένα τουρκικό σύριαλ κάπου.
2: Ναι, εγώ δεν βλέπω ποτέ τώρα τελευταία, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει.
0: Εγώ το πέτυχα, κάτσα για 5 λεπτά για να ακούσω πώς μιλάνε και λέω αμάν τουρκικό.
2: Ναι, και δεν έχω τίποτα κατά της τουρκικής γλώσσας. Πολύ καλή είναι και πολύ όμορφη. Ναι.
0: Και σε πληροφορώ κάνουν και ωραία σύρια, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι, αυτό ναι, ακριβώς.
0: Προσέχουν πονηρά συντιεθνή σαν να είναι παραγωγάρα και μπράβο τους. Και είδα και κοινωνικά θέματα που εμείς εδώ, οι ψευτοπροδευτικοί, είμαστε καταστροφή στην κοινωνία.
2: Δεν λέγω, κύριε Γκλαμάνη.
0: Στα σύριαλ τα τουρκικά, πόσο θέματα έχουν οικογενειακά. Αυτά τα δουν οι δικοί μας οι μεγάλοι συγγραφείς, οι Λίθιοι. Και στα κανάλια.
2: Εγώ προσωπικά όμως δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε. Ναι. Έχω παρακολουθήσει.
0: Κατάλαβα αυτό που λες, θα το κάνουμε. Θα το δούμε.
2: Παρακολουθήσει από το 80 ότι δρομολογείται μια κατάσταση τουρκοποίηση του Αιγαίου. Πώς να το κάνουμε?
0: Δεν ξέρω αυτό που λες το όνομα τώρα, μην το πω επιπόλαια. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Να δούμε τι είναι αυτό το Αιγαίο που μου λες. Αιγαίο Αιγαίνικο.
2: Ναι, λοιπόν, από την άλλη μεριά, ναι. Από την άλλη μεριά, ναι. Εντάξει, το θεωρούμε αμεληταίο αυτό. Ένα σωρό προκλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά, γιατί δεν αντιδρούμε? Δεν μιλάω για την τωρινή κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Όλοι λίγος πολύ που από τη μεταπολίτευση, να το πω έτσι, και μετά, ναι. Έχουν βάλει το λιθαράκι τους να καταστρέψουν την Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ, να πάω σε άλλη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλώς βράδυ. Θα πάμε στη γραμμή για να περιμένετε και μετά διαβάσω ένα κατεβατό. Βλέπω, δεν ξέρω ποιοι γράψατε. Ποιοι είναι. Θα γράψω τα τηλεοπτικά σας μηνύματα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Η κυρία Καταπέλτης.
0: Η κυρία.
3: Έτσι πρέπει να τοποθετηστώ. Είναι παράπονο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μου ανήκει το προσωνύμιο, αλλά θα μου.
0: Περίμενε. Είσαι η κυρία Μαρία.
3: Ορίστε.
0: Ποιο όνομα?
3: Μου έδωσε χρόνια πολλά.
0: Περίμενε. Συγγνώμη, δεν με βοηθάς. Το όνομά σου θέλω.
3: Κλείσαμε και έδωσα ένα νόημα καταγγελίας που παρεξηγήσει.
0: Που είπες για τους αστυνομικούς.
3: Με πίκρανε, άκουσε με λιγάκι, σε παρακαλώ.
0: Μα δεν μου απαντάς για τους αστυνομικούς που είπατε.
3: Όρισε.
0: Που είπατε για τους αστυνομικούς.
3: Τι έγινε τώρα.
0: Που είπατε για τους αστυνομικούς.
3: 2 λεπτά, το νόημα της καταγγελίας μου.
0: Δεν με κατάλαβε, είσαι η ίδια κυρία, εννοώ.
3: Εγώ είμαι, η οποία σήμερα πήρε και το προσωνύμιο Καταπέλτης.
0: Περίμενε, λοιπόν, κυρία Μαρία,
3: Μπράβο.
0: Άψε σε ένα τηλέφωνο, κυρία Μαρία, το οποίο το έχει κλειστό πάντα, γιατί εμείς όταν λέμε κάτι ότι θα επικοινωνήσουμε, το εννοούμε.
3: Έχω ασθενή στο νοσοκομείο, ζητώ συγγνώμη.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, εύχομαι περαστικά στον άνθρωπο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα. Επέτρεψέ μου, με όλο το σεβασμό, ναι. Να κάνω μία διευκρίνηση. Ναι. Γιατί εχθές πέσανε κάποια καφιά, ναι. Εκ του πονηρού, ναι. Τα οποία δεν έδωσαν βαρύτητα στο νόημα της καταγγελίας. Ναι. Που το νόημα της καταγγελίας μου, στο νόημα της καταγγελίας μου θα συμφωνήσει ο κύριος Χίος, ναι. Γιατί ξέρω ότι έχει μία ιδιαιτερότητα στον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς θεουσαϊσμούς και χωρίς τους μεγάλους σταυρούς της προδοσίας. Ναι. Άλλωστε, συμφωνώ με αυτό που προείπες, ότι υπάρχουν ορισμένοι ρασοδιαβόλοι οι οποίοι έχουν κάνει τα πάνω κάτω. Το θέμα λοιπόν είναι το κυρίως θέμα της θρησκείας μας. Mm-hmm. Γιατί αν στο μουσουλμάνο εγώ ή εσύ μιλήσουμε για αυτόν που έχουν τελικά, mm-hmm. θα μας καρατομήσουν. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν δεν ανέχομαι για τον Κύριό μου και Θεό μου τον Χριστό να κάθεται ο κάθε ρασοφόρος ή ο κάθε αστυνομικός που κοιτάζει μόνο τα φράγκα, τα οποία είναι λίγα, να τον προδίδουν όσον αφορά να πάρουν τα μπόσικα στον άλλον που έχει κάνει κρεβάτι έξω από την είσοδο της εκκλησίας. Mm-hmm. Αυτό ήταν το νόημα της καταγγελίας μου, Ηλία. Mm-hmm. Και όχι αυτά που πήρε η κάθε κυρία εκ του πονηρού να καταθέσει με διάφορα καρφιά. Άρα μου δίνει την εντύπωση, και επειδή έχεις πρεστής και η εκπομπή σου επίσης, με τη συμπεριφορά τους αυτή υποβιβάζουν το νόημα της αξιόλογης εκπομπής του έργου που θέλει ο καθένας να μεταδώσει την καταγγελία του, τη σκέψη του και οποιαδήποτε άλλη θετική πληροφορία. Θέλω να σου πω και το άλλο, ότι μεγάλο ξέρεις ο αστυνομικών, σε αστυνομικούς οι οποίοι ήταν έντιμοι, ηθικοί, δεν άπλωναν το χέρι τους για να αφαιρέσουν ούτε καρφίτσα όπου βρέθηκαν, εν αντιθέσει με κάποια φλέσουρα, δηλαδή αναφέρομαι για τα 2/3 της Ελλάς, το 1/3 είναι όντως αξιόλογο και καλό και όντως τους σεβόμαστε. Αλλά επειδή υπάρχει πολύ σαβούρα, σε αυτή τη σαβούρα στάθηκα εχθές, και αν θέλεις μπορείς να πας να το διαπιστώσεις, και γι' αυτό είπα και να πάει το κανάλι του Alert να κάνει μια καταγγελία
0: σχετικά με αυτό, έξω από την εκκλησία, ναι.
3: Μπράβο, Γιατί λοιπόν το κάθε καρφί εχθές που πήρε με χωρί στην καταγγελία μου και εικάζω ή όχι δεν εικάζω, είδα ότι ήταν εκ του πονηρού η τοποθέτηση της κάθε μιας και του καθενός, και εμένα η λέξη καταπέλτης μου αρέσει τελικά, γιατί δίνει κάποιο νόημα. Και ευχαριστώ τον κύριο που το είπε έτσι. Δεν είμαι λοιπόν καταπέλτης στους αστυνομικούς, είμαι καταπέλτης σε αυτό το βέβυλο, βρώμικο, βλοσιρό που έχουν δώσει επίτηδες και με σκοπιμότητα και οι παπάδες εκεί, ζωμανφού, δεν τους νοιάζει καν. Αν όμως, όπως έκανα το ερώτημα εχθές και ορθώς απάντησες, αν εγώ πήγαινα και εσύ στο τζαμί τους και σκήνωνα και έβαζα το στρώμα μου, θα με είχαν κρεμάσει ανάποδα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατί υπάρχει τόσο ανεγκέφαλη κακία?
0: Άκου, Μαρία μου, να στιορθώσω σε κάτι. Μαρία μου, σήμερα είσαι πολύ πιο διευκρινιστική και πιο γλαφυρή και θίγεις το θέμα όπως το αξίζει. Χθες βγήκες και έλεγες μπάτσους μόνο.
3: Θέλεις να σου πω.
0: Περίμενε. Μπάτσι, σκυλόμπατσι, ούτε ξέρεις τι. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Έχει καμία σχέση σήμερα με τη σοβαρότητα τοποθετής με το χθεσινό που έκανες μόνο μπάτσους? Και οι μπάτσι τι κάνουν εκεί? Και οι μπάτσι όλοι. Μην τους πάρει όλους τότε. Με τους παίρνει τη ίδια μπάλα όλους τους ανθρώπους αστυνομικούς. Δεν με αφήνεις όμως να ακούει τη φωνή μου. Όπως ακούω και σε σέβομαι, θα με ακούς. Λοιπόν, εχθές έλεγες 100 φορές η μπάτση τα σταβόξυλα από τη σκυλά.
3: Είσαι υπερβολικός.
0: Όχι, δεν είμαι καθόλου. Γι' αυτό πήραν κανένα δύο. Όχι γυναίκες. Άντρες πήρανε και λένε. Αυτή η γυναίκα καταπέλτης.
3: Άκου, δύο λεπτά. Ναι. Εμένα μου μετέδωσαν την λέξη και ειλικρινά μου αρέσει η λέξη καταπέλτης, αφού τοποθετήθηκε και ο καθένας έτσι.
0: Ποιες γυναίκες σε πήρανε? Καμία γυναίκα δεν πήρανε, Μαρία.
3: Ακούσε με.
0: Δύο-τρεις άντρες πήρανε και είπαν η γυναίκα χθες ήταν υπερβολική.
3: Δύο λεπτά.
0: Δεν ξέρεις να ακούς όμως. Ξέρεις να μιλάς μόνο, δεν ξέρεις να ακούς. Ενώ εγώ έχω μάθει να ακούω.
3: Ξέρω και το ένα και το άλλο.
0: Όχι, δεν το ξέρεις. Αν το ήξερες, θα μ' άφηνες να ολοκληρώσω ότι σήμερα ήσουν γλαφυρή και τοποθέτησες το θέμα και τους παπάδες του λάθους και τα ράσα.
3: Απευθυνθήκα σε έξυπνους ακροατές.
0: Κατάλαβες.
3: Εχθές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν χαρακτήρισα τους λίγους οι οποίοι έχουν απαξιώσει το νόημα της θρησκείας, χωρίς, να τονίζω και πάλι, χωρίς θεουσαϊσμούς. Γιατί όπως αυτή τη στιγμή έχουν μαζέψει όλη αυτή τη σαβούρα στην πατρίδα μου,
0: ναι,
3: από εκεί και πέρα οφείλουν να σεβαστούν τη θρησκεία μου.
0: Αυτά τα σέβομαι όλα, είναι πολύ ωραία αυτά που λες. Τα σέβομαι και σου είμαι...
3: Αυτό ήταν το νόημα. Απευθύνθηκα εχθές σε έξυπνους ακροατές που σε τελική ανάλυση θέλησαν να με καρφώσουν.
0: Δεν σου λέω, δεν πήρε καμιά γυναίκα εναντίον σου.
3: Έλα τώρα, αφού.
0: Δύο-τρεις άντρες και σήμερα και λέει.
3: Άκουσα την άλλη που έλεγε με την αστυνομία τώρα, τα έβαλε. Αυτό το καρφί λοιπόν.
0: Τι καρφί? Τι καρφί? Εσύ είχες ατσαλόπρογκα έτσι που έλεγες για τους αστυνομικούς και σε πήραξε το καρφί της Ελληνής.
3: Να σου πω κάτι. Ναι. Όταν ο μπάτσος δεν ενδιαφέρεται που άλλος έχει βάλει το στρώμα του έξω από την εκκλησία μου, είναι μπάτσος.
0: Όχι, όμως όλοι οι αστυνομικοί δεν είναι μπάτσοι αστυνομικοί.
3: Μα δεν σου είπα εγώ ότι είναι όλοι και το είπα εχθές. Ότι όλα τα δάχτυλα δεν είναι το ίδιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τοποθετούμε και λέω τα δύο τρίτα είναι κάπως. Το 1/3 τους βάζω το καπέλο.
0: Ακόμη
3: και
0: σήμερα είπες τα 2/3 που είναι σαν να τους κατακεραυνώνεις όλους τώρα, Μαρία, άσε τώρα.
3: Το 1/3, 2 λεπτά.
0: Δηλαδή 1/3 είναι η σωστή αστυνομική.
3: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα το 1/3 να τους βγάλουμε σκάρτς, αλλά όχι 2/3 η σκάρτη.
3: Έχω στοιχεία για ό,τι λέω αυτή τη
0: Καλά.
3: Στιγμή.
0: Για τους 10 μπορεί να ξέρεις εσύ.
3: Και αν θέλεις και αν σε ενδιαφέρει, μπορεί να τα μελετήσεις αν τύχει και σε ενδιαφέρει. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν θα φτιάξω την οτροπία του καθενός που κάνει τον επαγγελματία ή προδίδει το έργο του επίορκα. Εντάξει, δεν ήταν εκεί το θέμα. Απλά, εχθές επειδή ήταν πολύ φρέσκια η εικόνα που είδα για δεύτερη φορά, ίσως είμαι και από φύση παρορμητική, όπως είναι και ο αξιαγάπητος κύριος Χίος και τα λέει και τα χώνει όπως τα χώνει και έχει παρεξηγηθεί ποικιλόμορφα. Αυτός λοιπόν θα με καταλάβει γιατί αντέδρασα εχθές έτσι.
0: Κοίταξε.
3: Και ξανατονίζω,
0: Μαρία, μην μου φέρεις παράδειγμα το Χίο για να δικαιολογήσεις μια επιθετικότητά σου που δεν. Ο Χίος κάνει τη δουλειά του. Ο Χίος το έχει αποδείξει ότι με αυτόν τον τρόπο κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Μη μου λες τώρα σαν να ισοπεδωθείς να είσαι ίδια με το χείωση.
3: Δύο λεπτά παρεξηγήσει.
0: Γιατί μου κάνεις τώρα που κάνεις τούμπα το ένα μετάλλο.
3: Δύο λεπτά παρεξηγήσει εκ του πονηρού πάλι. Εγώ αυτή τη στιγμή ξαναείπα και πάλι ότι ο κύριος Κίος μόνο θα μπορέσει να καταλάβει, γιατί έχει ιδιαίτερη αδυναμία για τον ΑΒ λόγο που δεν θα το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή στον Άγιο Παντελεήμονα, και οπωσδήποτε θα αντιδρούσε κι αυτός θανάσιμα, λεκτικά, βάσει της εικόνας που εγώ είδα και με πείραξε για δεύτερη φορά και είδα όλο αυτό το ζαμαφουτισμό. Αν θέλεις κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
3: Αν θέλεις κατάλαβε. Εχθές απευθύνθηκα σε έξυπνους ακροατές. Εγώ λοιπόν παίρνω το κυρία Καταπέλτης, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως τοποθετήθηκε, και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί το νόημα της καταγγελίας μου δεν είχε προσοδοφόρο έδαφος όσον αφορά το κυρίως θέμα.
0: Νομίζεις.
3: Πολλοί λοιπόν στάθηκαν, ναι, πολλοί στάθηκαν στους αστυνομικούς, και όχι το ότι κοιμάται ο άλλος με το στρώμα ξεβράκοντος,
0: το είπαμε αυτό.
3: Έτσι, έξω από την εκκλησία μου.
0: Μαρία, το είπαμε αυτό και είπαμε, μου κάνεις μια ερώτηση. Εάν αυτό το κάναμε για το Μωάμε, θα παίξει από μία εκκλησία. Και σου λέω, απαντάω, δεν θα ζούσαμε.
3: Κανένας όμως εχθές δεν μίλησε για αυτό το θέμα. Γι' αυτό
0: το
3: λοιπόν,
0: είπες εσύ. Τι να πάρω, να λένε μπράβο στην κυρία που είπε αυτό.
3: Τι λες τώρα, όταν η άλλη δεν έδωσε βαρύτητα στο νόημα της καταγγελίας μου και λέει τώρα τα έβαλε με την αστυνομία. Αυτό λοιπόν είναι υπονοούμενο σατανικό.
0: Μαρία, περισσότερο ρίξε βάρος στους αστυνομικούς λέγοντας μπάτσους παρά το περιστατικό αυτό με το γυμνό έξω από την εκκλησία.
3: Κατάλαβες, Ηλία μου, το θέμα είναι ότι όταν ο αστυνομικός είναι αδιάφορος και τον αφήνει τον ξεβράκωτο με το στρώμα να κοιμάται ή μη γυμνός έξω από την εκκλησία μου, είναι μπάτσος. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο σωστός αστυνομικός θα πάρει τα μπόσικα, ας παίρνει και μία δραχμή, ένα ευρώ. Δηλαδή, τα φράγκα σταύρωσαν τον Χριστό, τα φράγκα σταυρώνουν τώρα στην αδιαφορία, οτιδήποτε γίνεται. Και έρχεται η άλλη και λέει τώρα παίρνουν μισθούς λίγους και το ένα και το άλλο. Τι δικαιολογίες είναι αυτά, τι δικαιολογίες είναι αυτά. Αυτές είναι εκ του πονηρού δικαιολογίες. Και ξανατονίζω και πάλι, τα φράγκα σταύρωσαν τον Χριστό, τα φράγκα πάλι τον προδίδουν αδιάφορα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν είναι μπάτσος αυτός που φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπώ την αστυνομία, αγαπώ τους αστυνομικούς, αλλά τους έξυπνους, τους καλούς, με διάκριση και με ήθος. Να μην πω τα άλλα που κάνουν στο τμήμα της Ομόνιας.
0: Ωραία.
3: Που μαζέψανε τις αλλοδαπές και τις βάλανε μέσα.
0: Εντάξει, Μαρία, σε ευχαριστώ, Μαρία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ. Καλό
0: σε ευχαριστώ. Αν τους αγαπούς τους αστυνομικούς, που εγώ δεν σέβομαι καθόλου το στραβό αστυνομικό, αλλά δεν μπορώ να τους βάλω και στις δύο τσουβάλι, δεν θα λες δύο τρίτα αστυνομικοί είναι όλοι μπάτσι και όλοι καθάρματα και τέτοια. Είπαμε ότι έχουμε σε κάθε επάγγελμα. Και δεν αφιβάλλει κανείς και αστυνομικοί έχουν και έχουν βρεθεί. Τους είδα, τους πιάνουν οι άνθρωποι, ακόμη και σαν τους πιάνουν, πιάνει κάτι σογλάνια. Δεν μπορώ όμως να ακούω τώρα και όλη την ώρα χθες, ξέρετε, κολόπεδα τι και τι. Χθες βάλε την εκπομπή και πει να τη δεις. Και θα σεβαστώ εγώ αυτό το λόγο. Και με παίρνεις σήμερα για να μου πεις τι. Ότι είπαν δύο-τρεις, εντάξει, αυτή η κυρία χθες καταπέλτησε εναντίον των αστυνομικών. Αντί να ρίξει βάρος σε αυτό το στραβό στον Άγιο Παντελήμονα και να πούμε, πήρε ένα τηλέφωνο, πήγα στο αστυνομικό τμήμα τοπικό να πείτε ρε, καθένας γυμνός απ' έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Που λέμε, πες πως είναι στραβό μεγάλο. Και πραγματικά αν γινότανε σε άλλο, σε μουσουλμανικό μέρος, θα τον είχαν σηκώσει σηκωτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όχι όμως να μου λες στους αστυνομικούς χθες που τους άλλαξε τα φώτα, που δεν έχω κανένα λόγο να τους υπερασπιστώ, αλλά δεν μπορώ να ακούω και αδικία. Κρατάω μια ισορροπία σε αυτήν την εκπομπή. Αρχίζω κι εγώ εδώ πέρα να σηκωχαϊδέψω τα αυτιά. Ναι, ρε, η μπάτση, ναι, ρε, τα τσογλάνια. Δεν είναι όμως έτσι αυτό. Κρίση. Σωστή. Γιατί χθες είπες περισσότερα λόγια εναντίον των αστυνομικών. Τα καθάρματα, μα σου λέω, Ηλία μου, όλη η αστυνομία. Τσ' άκουσα. Έκανα το κορόιδο. Λέω, δε και σε διορθώσαμε με τον τρόπο μας, με ωραίο τρόπο. Και παίρνει σήμερα να σε πειράξει που αυτά που είπες εναντίον βρεθήκαν κάποιοι δύο-τρεις να πούνε. Και οι αστυνομικοί, ρε άνθρωποι, οι αστυνομικοί, εντάξει, δεν είναι όλοι όπως τους θέλει να τους βάλει στο ίδιο τσουβάλι όλους. Και πήρε και ένα άνθρωπος, άντρας, γυναίκα, τι ήταν εκεί πέρα, δεν παίρνω και τα τρελά λεφτά. Και είπαμε κι εμείς πώς καταντήσαμε τους αστυνομικούς, περιμένα τον πυροβολή στο τσογλάνι και μετά λέει αλλιώς από την υπηρεσία αντίο. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Δεν το καταλαβαίνω, Μαρία μου, πώς θα δείξει κανείς. Ειλικρινά, δεν το πιστεύω. Και στο κάτω-κάτω, άκουσε τη υποχρεωμένη Μαρία μου, την ώρα που λες θα σας δώσω κάποια στοιχεία και δίνεις ένα τηλέφωνο, δεν υπάρχει μετά μου είναι κάποιος να είναι καλά περαστικά του. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Δεν υπάρχει το έχω κλειστό για τέτοια, τότε μην το δίνεις. Που κι αυτό δόλο το θεωρώ εγώ. Και πρόκειται να σε ξαναπάρουν εκεί που έβαλα, να σε πάρουν τηλέφωνο για να σε βρούνε. Άσε τώρα, μην μου τα λέτε τόσο πολύ. Όσο για το Στέφανο το Χίο, δεν θα μου βάλεις σε μια αντιπαλότητα εδώ, επειδή ο Στέφανος είναι αυτό το ισχυρό χαρτί που είναι του ραδιοφώνου και την ευθύνη που φέρνει ο άνθρωπος. Τον σέβομαι περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Αλλά δεν θα μου κάνεις και τάχα σαν φόβο να μου πεις για το Χίο, για να σου πω ναι, ναι, ή να σε κάνω εισάξια ότι έχεις καμία σχέση με το Χίο. Ο Χίος έχει παίξει τη ζωή του άνθρωπος κοροναγράμματα και μου κάνεις εμένα την επαναστάτρια εδώ πέρα με, από την πλευρά τη δική σου και μου το φέρνεις παράδειγμα το Χίο. Πάρε του Χίου την εκπομπή να σε παραδεχτώ και να τα πεις του Χίου αυτά. Έχω πει τη θέση μου για το Χίο και του κάνω τόσα σχόλια ότι είχε εκπομπή ο Χίος. Άρα μην πάμε πετάξει σε μένα με δόλο τρόπο αυτά που νομίζω ότι κάναν άλλοι. Γιατί σε τέτοια δεν μασάω. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να τελειώνουμε. Ραντεβού αύριο το βράδυ. Από μένα τελεία Καγκλαμάνη που ήμουν στο. Που όπου δεν διαβάσα. Δεν μπορώ να βρει τίποτα, ε. Τελειώνουμε. Κλείνουμε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να διαβάσω, παιδιά, εσάς. Σας το συγγνώμη, βλέπω κατεβατάκι πέρα. Λοιπόν, ραντεβού. Από μένα τον Ηλία Καγκλαμάνη που ήμουν εδώ στο. Στο μικρόφωνο. Τον Αλέξανδρο το Χαραμπίδη που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ. Μη μου είστε με τέτοια πάθη και ακραία πράγματα. Με λογικά πράγματα να είμαστε για να είναι μια εκπομπή που ακούν χιλιάδες κόσμος και να είναι γλαφυρά, να κλέβουμε ξυπνάδα. Όχι αυτό το μίσος και το πάθος και το υπερβολικά. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Τα λέμε. Να είστε καλά.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
5: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με δροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες. Μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες. Κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος ο Στάγιας. Εδώ, ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-00856. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής, Χριστέ μου!

0: Τα ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας να σας ενημερώσουμε. Να ενημερώνεστε για τα καλά, τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Ιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381. Το more than tax. Επειδή συντρώσει σε λίγο, δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι. Αμάν, αμάν. Το παρακάνουμε. 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Ταυτόχρονα και με delivery. Η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα με το Μιχάλη.
0: Παρέα με το Μιχάλη. Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία. Τραγούδια.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρομπίνιο, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Χαλκίδα τα νερά, πάνω κάτω πέρα δόθε, έτσι. Τι Χαλκίδα τα νερά, πάνω πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε. Έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία, τόση τεχνολογία. Ξεγελιέται και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ιουλία Καϊμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως η τραπεζικός από το Καματερό. Βρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Να καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Θα γίνεις και πρόεδρος εσύ. Τον φίλο μου τον Δημήτρη.

0: Σι λέει δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την Ακριβή από το Βύρονα. Το έχει το γαλλικό πάντως, Ακριβή μου. Η φίλη μας η Ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουν βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα παλικάρι μου είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Ολαλά.
1: Από το τύπο.
0: Ολαλά.

κάνουμε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση, με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εγκυμίσει, να το εμπεδώσουμε. Όλοι, τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια, εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε, παιδιά από την Ηλιούπολη, καλησπερίζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα τη βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα. Βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκη για στην Μεσογείον έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Έλα να ακούσουμε μια αγαπημένο στρογδάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνάνε τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε. Και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
1: Όταν τα χρόνια
0: όλα, λα.

0: νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Μα και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε τα νούμερα τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστρες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας η Διδώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου Ρομπίνιο, το νου σου το φίλο το Σάκη το Μπουσδούνι.

0: έτσι που λες εγώ που λιώνω. Χριστέ μου, έτσι λες εγώ που λιώνω, που λιώνω. Σαν το γλυκάκι, σαν το γλυκάκι. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι ο αγώνας. Αλέξανδρε, πρέπει σου ότι βοηθάς πάρα πάρα πολύ την κατάσταση. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός, όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, ρε παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πεις, θα είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο πρόβλημα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου για καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου Ρούμπο, ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να το λέω, είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη έχουν. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτρια από την Νέα την Ιωνία. «36 μπλόκα είναι έγκαιρα, 36 μπλόκα στη μένα». Καλά να κάνουν όντως, έτσι, 36 μπλόκα σε όλο τον στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή, είναι για Αλκοτές από την Τροχέα. Διενεργούν ελέγχους, καλά κάνουνε πραγματικά, τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου, 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι σαν μπλόκα εννοάω, έτσι, να μην παρεξηγούμε.
1: Μια φλόγα.
0: Γιατί τα που έχει φούντωση τώρα. Όλα λα.
1: Στην καρδιά.
0: Όλα λα.

ξεκινήσαμε λίγο κάπως, έτσι. Ακριβή μου, θέλω να καταλάβεις κάτι εκεί στο Βύρονα, έτσι. Ότι δεν κάνω κατάδα, ούτε και δεν έχουμε κατάδα. Είναι τρεις ώρες. Πρέπει να βγουν τρεις ώρες πρόγραμμα και πρέπει να είναι ευχάριστο. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα ευχάριστο. Ου έχει αλίμονό μας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στην φίλη μας στην Ισία. Σία μου, καλησπέρα στον Πειραιά, το 361. Εύχομαι και σε σένα να έχουμε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές, είναι άνθρωπος, δεν θέλω να τσαντίζομαι, δεν θέλω να χάνω την ψυχραιμία μου. Υπάρχει μια ηρεμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πέρασα και εγώ στον εαυτό μου. Ανοίγω πολλές φορές την καρδιά μου σαν ψαράκι, σας το λέω. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε τόσοι εδώ που περιμένουν ένα τραγουδάκι, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πούνε κάτι, ναι. Αυτό θέλω να το σεβαστείτε. Τώρα με παίρνεις τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτικό.

0: λαλά, σκηνή στην παραλία. Μεγάλα, έτσι.
1: Σα περιπολία.
0: Γιώργο μου, τι κάνεις ρε Βεντάκο μου, κάνεις μέρες όμορφες, λόγω ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να μην ανησυχώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα φιλαράκι μου και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας.

79 είναι από την Καλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα αυτά μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Καλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σαββατοκυριακό, δεν είχε και στην Καλυθέα βροχούλες έτσι. Θανάση μου είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Καλυθέα, Νικολέτα και Μαρία το 379, Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να τα ακούσουμε, λεβέντη μου, και το, με τον Σάκη τον Μπουσδούνι. Να τα ακούσουμε, είναι στα Πάτρια Εδάφη. Μην ακούσεις εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα, έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει έχει πορεία στην... στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Ωλαλα, να δεις, ωλαλα, Χριστέ μου. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν και το γλυκό το γαϊκμα, πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι θα πηγαίνουνε.

Στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να το καλησπερίσω. Νικολάκι μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Που νυχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσα σε όλο το αρκανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνη θα τον κοιτούσες. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε λίγο. Θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση, βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Στην Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε. Νότι Σφακιανάκη, γιατί λένε δεν με τον Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες, Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο, βετούζα το πάω το εγγλέζικο.

σκοτάδι για ωραίο τραγουδάκι. Όντως, Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι, όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανο. Το Στέφανο από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκεί κάτω βρέχει, ναι, έχω πάρει και από την Εύη. Τον Εύη, από την Εύη, αλλά ξέχασα το 5-15 για το Εγάλαιο. Που έφαγε πόσα, 5-6 είχα πει χθες. Δεν ξέρω αν τα χώνεψε. Μωρέ, τα ξέχασα, πώς τα λένε. Τα ξέχασα. Εύη μου, τι κάνεις, πώς είναι στο μαγάκι σου. Απόψε. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πανέμορφο τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και το άλλο με το Βελισάρι. Ξενάκι είμαι, λέει, και θα έρθω. Όλα λα.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Άγια να μπουμπουνίζει τίποτα.

το βάλουμε, Λεβεντάκο μου, και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα, μεριά, τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέφα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έφυγε μου τίποτα μυστικό, μια ντοματούλα στα 4 έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ μια ντοματούλα, περιμένει το φίλο με το πει κλείσει ταξιτσί μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, όλαλα. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα τα ρήφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει η τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, να σου το πω έτσι, λίγο δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο προ, έτσι, και διαλλακτικός, θα το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια, σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές, δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα. Έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάθηκες 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τζάπα! Τζάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες! Χριστέ!

0: Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα και καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, εκεί για να σε έστει το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Παιδί μου, δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι συνονόματέ μου και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, τα παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.
1: Απ' τη μια στιγμή.
0: Γεια σου, Κουρμπαλή.

0: Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι από τα κάγκελα, από την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, Λεβέντη μου εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, καλό Σαββατοκυριακό λέμε, γιατί να περάσει λίγο, έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία, από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως τα τραγουδάκια, Ρένα, να ανταλλάξουμε λίγο, να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Και Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού κι όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε οι αναμνήσεις, κράτα το μέσα.

Παραγγείλουμε λεβεντάκο μου από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέρω, για τις παραλίες, τις ομορφιές, τους ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά, αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι, παιδί, παραμένω βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο, ωραίο, παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φανταστείτε τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα. Τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει. Το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα από τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα, το 588, ο φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι, στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορούσα, δεν ξέρω, άνω ή κάτω Πετράλωνα. Έχουν και τέτοια εκεί, αλήθεια. Γίνονται και τέτοια, Μάκη μου, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Μάχη 99,8. Το 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα δύο φωτιές. Δύο φωτιές. Για την παρέα που είναι στην αμφιθέα, εκεί στην ταβέρνα.

0: Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα με μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή.
1: Τρεις φωτιές, τρεις φωτιές.
0: Ποτινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 4475. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, ακούμε από τον Πειραιά. 4475. Καλημέρα.

πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο, έτσι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός τώρα, 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, το νευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα. Μονάχα, Μαρία μου, τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω, μαράκι, το μηνυματάκι. Μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάσει τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Το πρωί. Και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το πες με το παπαγάλο. Παταγαριφάκο. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

τώρα το όλα το κάνω για το κατσικάκι. Σταχτή. Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Ρε, είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκια, με παρασύρετε. Με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή. Χριστέ.

λοιπόν, να αστυνόμε μου, δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέα. Τα μηνυματάκια τώρα τι έφτε παρακύλι και τώρα και τ' άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια. Τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια, πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπρια, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Α, τα τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Λεβεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομμότρια εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκια τώρα. Εκεί στην Αμφιθέα σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στομάχι από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει. Είναι πάντα από την όσφρηση. Δίνει όσφρηση εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπουρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλλιθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίσετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να το λέω. Σαββατοκύριακο είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Το 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε, πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλό στο φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλό στο φίλο μου το Τζουλουφιά, το Αστέρι. Καλημέρα.

Φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι το τραγουδάκι, παιδάκι, γιατί τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουν κουβέρτα να κοιμηθούν. Πάνω μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγία.

Τώρα με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θέματα και παλικάρι μου και στην Αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί, να τη πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ!

Από πού παίρνουμε τις εγκρίσεις? Από πού μπορεί να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε? Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω? Τι να δροσιστώ? Αυτό το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά, να τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

0: ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν.
1: Ποιος κυρός χωρίσμα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά δεν το λέω? Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι. Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει? Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηρή που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More than tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, επόλια, στην Φραουλίτσα, την Τζιρίδα, την Γλυκιά.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις λίγο πολλές φορές πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε, έτσι. Μου μιλές για μένα λίγο νευρικό, λίγο τριλάρα, έτσι, από τον Κολονό. Έγραψε το μηνυματάκι, έχει έρθει το μηνυματάκι σου και 51. Έχει έρθει το μηνυματάκι και 51. Έτσι δεν είναι? Μου λες τι κάνεις, λέω πώς είσαι. Πρέπει να σου απαντήσω, να πω, να κόψω το τραγούδι, να πω πώς είμαι. Θα τελειώσει το τραγουδάκι που είναι 3,5 λεπτά που ήταν και θα σου απαντούσα. Είδες μετά που λένε που φταίει? Είδες? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Απλά κάνω διευκρινήσεις και τα λέω όλα με τον Νί και με το Σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, την χρυσοχέρα μας, από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Είδες, φραουλίτσα, έπρεπε να κόψω το τραγούδι, να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια. Τριλάδα, τι κάνεις? Δεν σου απαντάω. Δεν απαντάω. Έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις. Καλά κάνεις. Στρατό μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο Παλιγάν. Πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι, θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα, και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμης, που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν και απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης. Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη. Μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι, λέει, Dizen Honor. Όπου το έχω το βεντούσα το πάω, έτσι. Και πάει Αφρική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο, έτσι, και οι οικογένειές σας. Λαγκραδόνης μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.

Ναι, καλά το παλικάρι, Βαγγέλη μου, καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι, δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ονοώ νοήτο βέβαια, έτσι, με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει, καλέ λέει, δεν βγήκα λέει, απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι ρε, πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου, την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου, Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Γεωργία μου, μπράβο η Γεωργία, η τραπεζικός. Βρε σιδερώνετε και εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες. Αλήθεια. Σιδερώνετε και εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες. Δεν παρεξηγούμεθα παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Έγινας. Είχατε βροχούλα. Αργοσαρονικός.

στο Δημητρούλα τώρα, αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Τάκη μου, για να διαβάσω και ορισμένα μηνυματάκια, γι' αυτό είπα δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να μην φωνάσει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γήθιου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα κρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη, στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Αλλά εδώ, παίρνουμε φόρα.

σου Μάριε στο Βύρονα. Την αγάπη μας στο Βύρονα.

Ναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει, θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε σαρδέλες, γιορτές στο Νατάλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα παιδάκια την όρεξη, ειλικρινά το λέω, πω, Χριστέ μου. Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερα την πας εκεί στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Όταν σιδερώνετε και έχετε στη ρέλα μια κουταλιά από ποτέ. Το απεχθάνω με το ξύδι. Γεια, το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλλα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία, το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και η ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω καλά σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πουλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές σου έβγω όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρθες και μετά μου λέει τσαντίζομαι. Περίμενες, τι το περίμενες. Εχθές δεν σου βάλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

0: Νικολάκη μου από την Καλλιθέα. Καλό πιο το να είναι. Καλό πιο το ρελεβεντάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά. Πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένας πώς θα φέρνει. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ τα λέγαμε, θα τα λέμε. Μόνο μάχη 99,8. Πάμε λίγο, παιδάκια, τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και κάτω είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιαννάκο. Καλημέρα, Γιάννη μου, Ελευσινιέ. Όλαλα, δεν το χάνω. Και δεν ευριάζω. Γιατί εγώ χαλάει. Εγώ δεν χαλιέμαι.
1: Ζω άνθρωπος αυτός.
0: Γιατί να χαλαστώ.

Τώρα να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες Κατερίνα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιο θα ξέρει τα μπουρνέλια και τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χολαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά. Μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ. Με τη μία. Με τη μία. Λέω και απάνω τηλέφωνο την αστυνομία να φωνάξω τι θα μου κάνουν σιγά. Λιγούρεψα και πήγα. Σερνικό παιδί ήμουνα. Σερνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

0: βέβαια. Τι λέει παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει.
1: Ωραίο. Στο σινεμά.
0: Να μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι μες στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Να το σταματήσουμε το παραμύθι. Σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με την Αναργογό για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί, γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, ήταν αγαπημένο του γιου του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη. Καλημέρα. Και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα, που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Λέει, ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε, τραβάτε με. Γιατί κάποιος που παίρνει μια απόφαση την κάνει, την εκτελεί.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Πατήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλή Πολύ.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια και για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δήμητρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά και στο Γηφίο. Εκεί πέρα πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα, εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να βάλουμε τη σειρά τα θεματάκια. Και έχουν και κουνούπια πολλά την τύχη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί τα Πατήσια πάνω, εκεί στα Πατήσια θέλουν το βαράτε βιολιτζίδες. Μετά έρχονται οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Δεν τσιγκλάω, όπα, δεν τσιγκλάω. Ούτε καν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ολαλά. Εδώ γίνεται πραγματική μάχη, είμαστε. Είμαστε 30 λεπτά, 28 λεπτά και 27 μάλλον πριν το τέλος της εκπομπής, γίνεται μάχη. Στο μάχη γίνεται μάχη.

Σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα ή ένα συντονάκι λίγο, κάπως έτσι και πεσοστρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι, 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για που χτυπάνε οι καμπάνες, 90% αύξηση ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς χιλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση παραπάνω είναι. Για που χτυπάνε οι καμπάνες και δεν γερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και βήχαζε παιδάκια τώρα, με έπιασε και βήχαζε με τα παγωμένα.

0: είσαστε άρτα. Από άρτα, από την άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάντρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την άρτα, πω πω. Αν προλάβω, αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την άρτα. Είναι, αλλά, αλλά.

0: γυρίζουνε, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Μπορούμε. Είναι για να χωνέψεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα μου γράφετε τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια, να μου το γράφετε. Καλά κάνετε. Το έχουμε μεταδώσει, έτσι. Θέλω να μου βάνετε πολλά αλφα στο τέλος, έτσι.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Θέλω να μου βάζετε πολλά αλφα στο τέλος. Εμείς αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε πάντα μία παράσταση.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

0: Ταξιτζή, Γιώργο.
1: Ολαλά.
0: Να και το γαλλικό. Το έχουμε.

έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Θα πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού και λέω πάλι και να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μία επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

Λοιπόν, επειδή είναι λίγο περασμένη, η ώρα, μάλλον έχουμε μόνο 9 λεπτάκια. Έχουμε μόνο 9 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα, εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο. Μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι. Και θα πάρω και το τσίπουρο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια! Το σωτάκι! Παράκα τα κανόνια πάνω στο λιγαβιτό. Τίποτα! Πάει!

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να τον κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος ο Χίος, ο Μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Χίο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο τραγουδάκι. Αλλά πριν να ακούσουμε το τραγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια, καλημέρα. Όποιος έχει λέει μία παροιμία στο χωριό μου, τη Μίγα λέει μοιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο δεν είναι στη μία ένεκεν. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα. Τα κανόνια του Ναβαρών να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλες το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλες το συμπέρασμα αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε Γιώργο μου και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

μόνο σχεδόν 4 λεπτάκια. Λοιπόν, με έχετε στείλει ο φίλος μου ο Τάκης. Να το χαρίσω, λέει, το τραγουδάκι, θα το ακούσεις, Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Και τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη, τον ταξιζή, θα το ακούσει, θα το σταματήσω το τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Στέφανο το Χίο. Το έχω πάρει από τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαγκή, τον ταξιζή, και από τον Άλυμο. Μακελάρι, αν ακούς, τον Τάκη από τον Άλυμο. Βέβαια, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Στέφανο το Χίο. Το μακελάρι μας εδώ, που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σας αγαπώ.

Και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Στην Ευαγγελία μας, στην σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με καζάν την πί. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας στην Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλήθεια, αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στα FM και στη συχνότητα των 99,8. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της Ελλάδος. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της ελληνικής ομογένειας. Είναι η πατριωτική εθνική φωνή όλων των ταπεινωμένων, όλων των εξευτελισμένων, αλλά περήφανων Ελλήνων πολιτών. Είναι οι ραδιομακελάριδες του Μάχη FM. Σήμερα έχω ένα καλό μενού για όλους εσάς. Και επειδή κάνει ζέστη, κάποιοι από εσάς στις παραλίες, κάποιοι από εσάς είστε παραλίες, είστε πραγματικοί παραλίες. Διότι η είδηση που διαβάζω ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους, Μεσσηνίας, γιατί βάζανε φωτιές στην περιοχή και κρατούσαν σε ομοιρία ένα χωριό για 2 χρόνια, είναι πραγματικά η αθάνατη, η πηγή, η έκφανση, το αποτύπωμα, το δαχτυλικό αποτύπωμα της αθάνατης ελληνικής βλακείας, του αθάνατου νεοελληνικού γενιτσαρισμού. Αυτή η είδηση ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του βάζανε φωτιά στο ίδιο του το χωριό, είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα της σημερινής νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Τέτοια μοχθηρία, τέτοιος αλυτό ανταγωνισμός, τέτοια παλιανθρωπιά, η οποία διακατέχει μερικούς από τους νεοέλληνες, είναι απίστευτη. Και οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι φτωχοί, δεν είναι φτωχομπατήριδες. Είναι οικονομημένοι τύποι, οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα συμπλέγματα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Ένας ολόκληρος συρφετός δημοσιογράφων ασχολείται αυτή τη βδομάδα με το σκύλο στα Βρυλίσια, το λυκό σκύλο στα Βρυλίσια, το οποίο έφαγε το σκυλάκι το άλλο και την έπεσε πάνω στους, στον κύριό του, στο αφεντικό του. Την ίδια ώρα που τα λυκόσκυλα της πολιτικής ζωής και της μαφίας κατατρώνε τις άρκες μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια τεράστια ψυχική, ψυχολογική, ιατρική και πνευματική ανάλυση, γιατί ένα λυκόσκυλο έφαγε ένα άλλο μικρό σκυλάκι. Ρε εσείς, λυκόσκυλο ήτανε. Και βγάλανε εκπαιδευτές, γιατρούς, πάλι καλά που δεν βγάλανε ψυχιάτρους από το γυνήτιο για να κάνουν ψυχιατρική εξέταση στο σκύλο. Ο σκύλος είναι ζώο. Ζώο, σαν και μερικούς από αυτούς που έχουμε και πηγαίνουν και ψηφίζουν. Το ζώο έχει άγρια ένστικτα. Σας το λέω γιατί είμαι ιδιοκτήτης ζώου, μεγαλώσω μου. Έχω ένα ελληνικό πιμενικό, ο οποίος είναι κοπελίτσα. Κοπελίτσα, που λένε και στα γήπεδα. Αλλά και οι κοπελίτσες γίνονται άγρια ζώα υπό συνθήκες. Ο σκύλος, ρε εσείς, δεν θέλει να του επιβάλλεις συγκεκριμένα πράγματα και πάνω απ' όλα δεν θέλει ο σκύλος να μπαίνεις μέσα στο ζωτικό του χώρο. Τα σκυλιά έχουν άγρια ένστικτα και το μεγαλύτερο όπλο τους είναι η μουσούδα τους και τα όντια τους. Δεν έχετε ακούσει που λέει ποτέ εμπιστοσύνη σε δόντια σκύλου και γυναίκας? Θα με συγχωρούν όλες οι γυναίκες που μας παρακολουθούν, αλλά και εμείς καμένοι είμαστε. Όλοι οι άντρες είναι καμένοι από τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες είναι καμένες από τους άντρες. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και σερνικοί σκύλοι και θηλυκοί σκύλοι. Άρα θα πρέπει να φερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα, γιατί είναι ζώα, έχουν άγρια ένστικτα. Όσο και αν εξημερώσεις ένα λύκο, λύκος θα παραμείνει.
και ειδικά ένας γερμανικός ποιμενικός που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Πάλι πάει άλλη η Μούρλο κακομήρα έξω από ένα μαγαζί, γιατί έγινε στην περιοχή μου αυτό, και δένει ένα λυκόσκυλο που έχει δύναμη 70, 60 ή 50 κιλών και μπορεί να σε κάνει να σου ρίξει μία και να σε μετάξει στο πεζοδρόμιο με ένα λουράκι σαν ένα πάσαλο. Και το παρατάει το σκυλί και περνάει ένας ηλικιωμένος με ένα μικρό σκυλάκι. Πώς θέλετε να αντιδράσει το λυκόσκυλο, όσο εκπαιδευμένο κι αν είναι? Πρέπει ο κύριος του να είναι συνέχεια δίπλα του, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό ως μια μικρή παρένθεση για τις ανοησίες που ακούω και ειδικά από υποτιθέμενους φιλόζωους. Όπως λοιπόν και στη ζούγκλα το μεγαλύτερο αγρίμι τρώει το μικρότερο, έτσι γίνεται, παραβολικά το έθεσα, και στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η μεγάλη διαπίστωση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική ζωή του τόπου έχει γίνει μια απέραντη ζούγκλα. Το πιο μεγάλο σκυλί επιβάλλεται και τρώει το μικρότερο. Οι μεγαλύτεροι λοποδίτες, τα μεγαλύτερα σκυλιά, ατάιγα σκυλιά του ελέους, σε αυτό το χώρο που ζούμε, στον χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει μεταβληθεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, σε μια αδίστακτη ζούγκλα. Σε μια ζούγκλα όπου επικυριαρχούν τα ανήμερα θηρία, οι μη εξημερωμένοι των μελών της κοινωνίας και βεβαίως τα άγρια ένστικτα των πολιτικών. Από την άλλη όμως υπάρχουν και συγκεκριμένοι θηριοδαμαστές μιας πληγωμένης κοινωνίας όπως είναι η δικιά μας. Και αυτοί οι θηριοδαμαστές δυστυχώς είναι οι άνθρωποι του πλούτου, της ολιγαρχίας και του ακατάσχετου φιλελευθερισμού. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση που είναι για μένα εξαιρετικά σοβαρή και δείχνει το ποιόν της ζούγκλας της πολιτικής. Το ποιόν των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι λινάτσες. Όπως σας το λέω, λινάτσες. Δεν αξίζουν μία. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα τα αρπάξουν και πώς θα βάλουν τα λεφτά στην τσέπη. Εγώ θέτω σε όλους σας ένα συγκεκριμένο ερώτημα και καλό θα είναι να μου απαντήσετε. Ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, έχει 5 φίλους εφοπλιστές. Ένας εξ αυτών είναι ο κ. Προκοπίου. Ο κ. Προκοπίου συμμετέχει σε αυτό που λέμε σκιώδης στόλος σε όλο τον κόσμο. Έχει άριστες σχέσεις και τον έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες και με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε πριν από λίγες ημέρες να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και σε συγκεκριμένους εφοπλιστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μεταφέρουν το ρωσικό LNG σε όλη την Ιφίλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας εξ αυτών των πολιτικών, μάλλον ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος έσπασε τις κυρώσεις, είπε όχι δηλαδή στις κυρώσεις που προσπάθησε να επιβάλλει μετεπιτάσιως η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εφοπλιστή Προκοπίου που είναι κολλητός του. Το τι κολλητός του είναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρτζηλικώνεται. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες της πιάτσας. Και για να μην χρησιμοποιώ αυτή την άκομψη έκφραση, ότι εν πάση περιπτώσει είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει και νόμιμους χορηγούς. Ένας εξ αυτών λένε ότι είναι ο κύριος Προκοπίου, ισχυρός εφοπλιστής.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έβαλε πλάτη στον κ. Προκοπίου να μην περάσουν οι κυρώσεις για το ρωσικό LNG, γιατί ο κ. Προκοπίου θα είχε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Θα καταστρεφόταν οικονομικά. Γιατί όλος ο σκιώδης στόλος μεταξύ αυτών και του Προκοπίου που μεταφέρει ρωσικό LNG βασίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εγώ ρωτώ το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός βάζει πλάτη σε έναν ολιγάρχη για να μην απαγορευτεί η μεταφορά πετρελαίου του, ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εσάς πάει το μυαλό σας? Πείτε μου ρε, πού πάει το μυαλό σας? Σε δύο τινά. Ή ότι αγαπάει τον εφοπλιστή, δηλαδή ότι έχουν φιλικές σχέσεις, του χτυπάει, ο ένας χτυπάει την πλάτη στον άλλον, ναι. Ή ότι υπάρχει κάποιο άλλο είδους συναλλαγή. Ή ότι κάποια από τα καράβια του Προκοπίου είναι επενδεδημένα και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάνει επενδύσεις και έχει αγοράσει τα καράβια, μερικά καράβια του Προκοπίου. Δεν πάει πουθενά άλλο το μυαλό μου. Ή ότι τα αρπάζει κοντρά όλη η οικογένεια. Εάν εγώ έβαζα πλάτες σε συγκεκριμένο εφοπλιστή που ήταν φίλος μου, στον κύριο Βερνίκο, στον κύριο Μαρινάκη, στο Μακαρί τον Ωνάση και σε όλους τους Έλληνες εφοπλιστές της χώρας και έσπαζα το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρωσικό LNG, δεν θα με λέγατε πληρωμένο? Εγώ λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνω για τον κύριο Πρωθυπουργό και ποια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιήσω όταν κάποιος είναι νταβατζής, πολιτικός νταβατζής του εφοπλιστή? Οι άλλοι εφοπλιστές τι λένε γι' αυτά? Η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών τι λέει γι' αυτό? Καλά, δεν μας λέγαν τόσο καιρό ότι έχει απαγορευτεί η μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου? Αυτό δεν μας λέγανε? Τώρα λοιπόν πως ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος στέλνει και εξακολουθεί να στέλνει όπλα στην Ουκρανία του Ζελένσκι, βάζει πλάτη σε ένα φίλο του εφοπλιστή για να συνεχίζει να κουβαλάει το ρωσικό πετρέλαιο? Πείτε μου ρε, πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός? Πείτε μου για να μην το πω εγώ. Πείτε μου για να μην έχω εγώ κυρώσεις. 6943 635451. Το τηλέφωνο μας είναι 210-710-8000. Είναι σήμερα για έκτακτες τηλεφωνικές παρέμβασεις. Είτε κάποιος επιθυμεί να βγει στον αέρα και να μας μεταφέρει την κίνηση στους δρόμους, είτε κάποιος, κυρίες και κύριοι, επιδιώκει και επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει ένα έκτακτο γεγονός. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Πώς λέγεται ο πρωθυπουργός που βάζει πλάτη σε φιλαράκο του κολλητό του εφοπλιστή για να μην επιβληθεί εναντίον του η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά ρωσικού LNG? Πώς αποκαλείται? Πώς αποκαλείται? Και πάμε στο δεύτερο σχόλιο πριν περάσουμε στο κυρίως μενού. Το κυρίως μενού σήμερα θα σας αποζημιώσει, γιατί έχει εικόνες, έχει ήχους, έχει φωτογραφίες και πάνω απ' όλα έχει ονόματα. Παρατήρησα χτες ότι όλο το συγγενολόι των Μητσοτάκηδων, ναι, μου στέλνει ένας φίλος, Αθήνα και Κούλης, ασπίδα χορηγού εφοπλιστή Προκοπίου, πόσα άρπαξες κύριε Πρωθυπουργέ από το προστάτη σου. Μα αυτό θα λέει, έλεγε και ο κόσμος. Πού να πάει εμένα το μυαλό μου? Ότι το έκανε για την ψυχή της μανούλας του? Ξέρετε κανένα πολιτικό να βάζει πλάτες στους εφοπλιστές, στους ολιγάρχες και στους τζαβαντίδες τόπου για την ψυχή της μανούλας του? Όχι κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και ειδικά όταν είναι πολιτικός. Και μιας και έχουμε ανοίξει από χτες τη μεγάλη παρένθεση του μαύρου πολιτικού χρήματος στα πολιτικά κόμματα, θα το επεκτείνουμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε μαζί μέχρι τις 7
μια ωραία κινηματογραφική ταινία. Η ταινία λέγεται «Στα πλοκάμια της μαφίας». Δεν ξέρω οι πιο παλιοί αν είχατε παρακολουθήσει μια σπουδαία ιταλική σειρά που λεγόταν «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σήμερα θα ακούσετε ποιοι είναι αναμεμειγμένοι στα πλοκάμια της μαφίας. Θα ακούσετε ποιοι είναι βουτυγμένοι στη σαπίλα της μαφίας. Θα δείτε ποιοι είναι εμποτισμένοι με το μικρόβιο της μαφίας και μερικοί θεωρούν και της Αθανασίας. Αλλά δεν έχουν καταλάβει, όχι της Αθανασίας του Εγάλεω, της Αθανασίας, της αιώνιας ζωής. Έχουν καταλάβει όμως όλοι, ειδικά αυτοί που βάζουν τη μύτη τους, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, ότι το βιολογικό ρολόι αυτών που ασχολούνται με τη μαφία είναι πολύ μικρό. Ένα δεύτερο σχόλιο αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και την οικογένεια Σάκαρη. Πήγαν όλοι χτες στο γήπεδο τένις και είδα εκεί τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη, τον κύριο Σάκαρη και τη σύζυγό του, την κυρία Κανελοπούλου. Έπαιζε το κορίτσι χτες. Έπαιζε η μέλουσα νύφη χτες. Και πήγαν όλοι για να καθίσουν στις εξέδρες και να τη χειροκροτήσουν. Και η μεγαλύτερη ευτυχία, ξέρετε ποια είναι, μάλλον πρόκειται για θαύμα. Η κυρία Μαρία Σάκαρη, η ταινίστρια, κέρδισε. Κέρδισε παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα 7 θαύματα της φύσης, του κόσμου. Να κερδίζεις στο φιλέ και στο τένις παιχνίδι μπροστά στο Μητσοτάκη. Αυτό κι αν είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Και ρωτώ, ποιο ρόλο παίζει η οικογένεια Σάκαρη? Τα έχουμε πει 200 φορές. Κάποιοι ούτως ή άλλως μας έχουν επιβεβαιώσει περίτρανα. Η οικογένεια Σάκαρη είναι μια οικογένεια η οποία έχει κατασπαράξει κυριολεκτικά όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας. Με την ευχή του μέλλοντος Πεθερού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γιος, ο εγγονός του αμνημόνευτου Δράκουλα της πολιτικής, του μεγάλου αποστάτη και φιάλ της δημοκρατίας, θα παντρευτεί την κυρία Μαρία Σάκαρη. Και χτες ήταν εκεί όλο το συγκοινωνόλογο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο πατέρας Σάκαρης έχει σαρώσει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως, δεν τους έχει σαρώσει μόνος του. Διότι και αυτός αποτελεί μεγάλο μέρος ενός άθλιου συστήματος. Είναι το σύστημα διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ρωτώ, πόσα λεφτά χρειάζεστε, ρε αθεόφοβοι, για να πρικίσετε τα παιδιά? Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να πρικίσετε τα παιδιά? Και γιατί εμείς να πληρώνουμε τα πρικόα της Μαρίας και του Κωνσταντίνου? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από τις τράπεζες? Πόσο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό ένας γάμος του γιου του Μητσοτάκη με, του γιου, με την κόρη του επιχειρηματία Σάκαρη? Πόσα λεφτά, ρε? Πόσα θέλετε επιτέλους, ρε? Πόσα θέλετε, ρε, καλαστομώστε? Πάω σε μια τρίτη είδηση. Κύριε Δένδια, ρώτησε στον ελληνικό λαό, σου έχει δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός. Πήρε την εντολή από το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι τουλάχιστον το ψευδεπίγραφο της έκφρασης βούλης του ελληνικού λαού. Γιατί οι Έλληνες βουλευτές, κακά τα ψέματα, δεν εκφράζουν πια τίποτα. Καμία βούληση του ελληνικού λαού. Όταν έχουμε 50 και ανεξάρτητους βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 8 βουλευτές, να συγχαρούμε και την κυρία Δούρου. Έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του 0,08%. Αποχώρησε, λέει ο κ. Πολάκης. Να συγχαρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Απέκτησε καινούργια πρόεδρο. Όταν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές
δεν εκφράζουν πια τη βούληση του ελληνικού λαού, γιατί δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση της βουλήσεως του λαού με την εκπεφρασμένη δημοκρατική βούληση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε για κλάματα. Ουσιαστικά η Βουλή δεν λειτουργεί. Η Βουλή δεν παράγει τίποτα παρά μόνον στημένους διαγωνισμούς, στημένες ερωτήσεις, στημένες αποφάσεις, στημένα νομοσχέδια. Δεν μας εκφράζει πια η Ελληνική Βουλή. Και τώρα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν, και το βλέπουν και οι ίδιοι, να κρατήσουν άλλο πλάτη στα σκάνδαλα, στις αλητίες και στις βρωμιές της εξουσίας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλές. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι ένας από τους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Κύριε Δένδια, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό, πρώτον, γιατί δίνετε και συνεχίζετε να δίνετε πυράβλους για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot στους Ουκρανούς? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει? Και δεύτερον, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να κόψετε από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ για να τα δώσετε στους Αμερικανούς και να αγοράσει η Ελλάδα drone? Εμείς δεν παράγουμε drone. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρομένα σκάφη των οπλικών συστημάτων που παράγουν οι άλλες χώρες? Οι Ουκρανοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εσείς δεν είχατε τροχοδρομήσει ένα πρόγραμμα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ειδική ομάδα για να παράγουμε ντρόν? Είναι απαραίτητο να πληρώσουμε πάλι στους Αμερικανούς 80 εκατομμύρια ευρώ? Πόσα επιτέλους θα κοστίσει στην Ελλάδα η πλήρης υποταγή της στα κελεύσματα του Τραμπ για να μας προστατεύσει από τους Τούρκους? Βλέπετε κανέναν Τραμπ να μας προστατεύει από τους Τούρκους? Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέγεται και δαρμένη, και το άλλο δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Δίνουμε πάλι λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε τα αμερικανικά drones. Και το ερώτημα είναι, η Ελλάδα πια και τα ελληνικά οπλικά συστήματα, η ελληνική βιομηχανία όπλων δεν παράγει τίποτα? Δεν παράγει τίποτα. Μας χοροϊδεύουνε. Εσείς δεν είπατε ότι έχετε βάλει μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, που είναι η νέα σύγχρονη μορφή πολέμου, η νέα σύγχρονη μορφή πολεμικών επιχειρήσεων, και η οποία είναι, εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και για τους Τούρκους και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους και για τους Ιρανούς, και τώρα τα χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί στον κόλπο. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε ντρόν. Εσείς μιλήσατε ότι μπορούσαμε να βγάλουμε εκατοντάδες κομμάτια το χρόνο. Γιατί να πάρουμε τα αμερικανικά? Θα σας πω εγώ, κύριε Δένδια, γιατί κρύβετε την αλήθεια από τον κόσμο. Για να μπορέσει να αυξηθεί το μεγάλο ταμείο της μαφίας από τις μίζες, το οποίο έχει υπερακοντιστεί, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι το ταμείο της μαφίας στην Ελλάδα. Πάνω από 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ταμείο της μαφίας έχει διαχειριστές. Και οι διαχειριστές, δυστυχώς, είναι τα μεγαλύτερα κάθαρματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Διαχειρίζονται μίζες από τα οπλικά συστήματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ήθελα να ξέρω, κύριε Δένδια, εσείς τι είστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εντολοδόχος? Εντολοδόχος των μυζαδόρων? Εντολοδόχος των μυζοληπτών? Εντολοδόχος των προστατών της χώρας? Σας υπενθυμίζω, κύριε Δένδια, ότι η Ελλάδα έχει δύο ανοιχτές πληγές στις ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη πληγή είναι το νομοσχέδιο που φτιάξατε και καταβαραθρώσατε τις ένοπλες δυνάμεις. Και η δεύτερη πληγή, κύριε Δένδια, είναι οι 5 νεκροί στη Λιβύη. Αυτά να τα θυμάστε όταν έρθει εκείνη η ώρα για να διεκδικήσετε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και θα επανέλθουμε.

Ενημερώνει ένας φίλος, ο Βαγγέλης, ότι στην άνοδο της Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί. Μιλάμε για Σάββατο απόγευμα. Έτσι, δύσκολη μέρα. Δεν λειτουργούν τα φανάρια από την οδό 17η Νοέμβρη μέχρι την Υπήρου. Ούτε τα κάθετα φανάρια. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εκεί. Προσέχετε, παιδιά. Μιλάω για τη ζωντανή εκπομπή του Σαββάτου και όχι για την επανάληψη.

0: και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί μια απολαυστική κινηματογραφική ταινία. Ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Και θα δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας όλο το έργο της απείλας της ελληνικής κοινωνίας και της διεφθαρμένης εξουσίας. Σήμερα θα ακούσετε ποιοι πραγματικά κυβερνούν τη χώρα. Η Ελλάδα, σε ένα πολύ έξυπνο σχόλιο που διάβασα στο μακελιό.gr, δεν παράγει τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο και λαθρεμπόρους. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρεμπόριο καυσίμων, εμπορία λευκής αρκός, trafficking, εμπορία ναρκωτικών, εμπορία κοκαίνης και όλων των σκληρών ναρκωτικών για να σκοτώνουν τα παιδιά μας. Η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο. Θέλω να σας πω μια βόλτα σήμερα λοιπόν, αλλά με ήχο, εικόνα, εικόνες. Όταν ακούς τον ήχο, ακούς και εικόνες. Διαβάζεις τις εικόνες μέσα από το ραδιόφωνο. Να σας πάω στην απαγορευμένη ζώνη της ελληνικής μαφίας και να πούμε μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς η μαφία συμφύεται με την πολιτική εξουσία. Δεν είναι μαφία αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Το να βάζεις πλάτη, όπως μου λένε και φίλοι εδώ στα μηνύματα, μου λέει ένας φίλος, ο Μάρκος Αλέξανδρος, είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένος ο κύριος Πρωθυπουργός ελληνικής μαφίας. Εφτάνει που έχει καταστεί ανεπιθύμητος στις δύο υπερδυνάμεις, τώρα προσφέρει ανεπιφύλακτα προστασία σε ολιγάρχη του. Θα υποστούμε τις συνέπειες όλοι μαζί, διότι τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπροστά στον Παρά, στην Κονόμα, τι είναι πιο δύσκολο, να τα βάλεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να οικονομήσεις και να γεμίσεις την τσέπη σου? Μα εκεί παραπέμπει η ενέργεια του κ. Μητσοτάκη, στο να γεμίσεις την τσέπη σου, την τσέπη του. Ο Νίκος που λέει ότι μου αναφέρει για το θέμα του τένις. Αυτοί μπορεί να δαγκώσουν και τις εισπράξεις των αγώνων, λέει. Είναι μεγάλη λύκη τύπη. Ενώ άλλος φίλος που λέει δεν ήταν θαύμα, πληρωμένος ήταν ο αγώνας. Ήταν ο μόνος τρόπος για να κερδίζει η μονίμως χαμένη τενίστρια να γίνει ένα τουρνουά για χάρη της. Ο αγαπητός Αποστόλης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το πρώτο βίντεο της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο ηχητικό. Για να αντιληφθείτε πόσο ομοιάζει η ελληνική μαφία με την ιταλική μαφία. Πριν από λίγο καιρό συνελήφθη στην Ιταλία ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους σε όλο τον κόσμο. Ακούστε το ηχητικό και θα το σχολιάσουμε.
1: Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Ένα όνομα, μια αδιανόητη ιστορία και μια σύλληψη που ούτε ο ίδιος περίμενε. Εξαφανισμένος από προσώπου γης εδώ και 30 χρόνια, ο αρχιμαφιόζος της Ιταλικής Κοζανόστρα βρίσκεται από σήμερα πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο νονός της Σικελικής Μαφίας και ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες ανά το παγκόσμιο εντοπίστηκε στο Παλέρμο. Ο καρκίνος με τον οποίο παλεύει τα τελευταία χρόνια στάθηκε η αφορμή για να πιαστεί στη φάκα.
2: Ανοδράτο in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
1: Οι εικόνες με τον διαβόητο βαρόνο να οδηγείται στο περιπολικό με χειροπέδες στα χέρια κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πολίτες που ήταν μάρτυρες ξέσπουν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα. Η επιχείρηση των αρχών συντονισμένη. Είχαν φτάσει στα ίχνη του εδώ και μήνες και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη σημερινή προγραμματισμένη χημειοθεραπεία του αρχινονού, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά την κλινική Λα Μανταλένα με πλαστά έγγραφα και ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι καραμπινιέροι τον προσέγγισαν ρωτώντας το όνομά του, εκείνος απάντησε ψύχρεμα: «Με λένε Ματέο Μεσίνα Ντενάρο». Και κάπως έτσι έγινε η νούμερο ένα είδηση στην Ιταλία και όχι μόνο.
3: Allora, sull'arresto clamoroso di Matteo Messina Denaro sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che vi leggo. Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia.
1: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ταξίδεψε μέχρι τη Σικελία προκειμένου να συγχαρεί διαζώσεις στους καραμπινιέρους. 60 ετών σήμερα ο εκτελεστής Ματέο Μεσίνα Ντενάρο καταζητείτο από το 1993. Το βιογραφικό του εγκληματικό και πλούσιο. Είχε καταδικαστεί ερήμην δεκάδες φορές σε ισόβια για σειρά δολοφονιών. Ανάμεσά τους η φόνη δύο Ιταλών εισαγγελέων το 1992, αλλά και ο στραγγαλισμός ενός 12χρονου αγοριού, επειδή ο πατέρας του ως μεταμελημένος μαφιόζος είχε συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζει επίσης ποινή ισοβίων για το ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί τη δεκαετία του 90 σε Φλωρεντία, Ρώμη και Μιλάνο και στοίχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους.
0: Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχουν θεωρήσει από τους ακροατές που μας παρακολουθούν, αλλά και άλλοι από τους αναγνώστες της εφημερίδος μας, από αυτούς που ακούν τις ζωντανές μας τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές, ότι μια ζωή μας ήταν υπερβολική. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ένας Ιταλός μαφιόζος, αρχηγός της Ιταλικής Κοζανόστρα, ο οποίος κρυβόταν επί 30 ολόκληρα χρόνια και ήταν ένας μαφιόζος φάντασμα. Θεωρείται ότι απέχει πολύ ή λίγο η ελληνική πραγματικότητα από την ιταλική σκοτεινή πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ λοιπόν σας ενημερώνω, δεν απέχει παρά μόνο μερικά χιλιοστά. Ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ακούτε στην Ιταλία υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος, η Μελόνι σκέφτεται να κατεβάσει στρατό στο Παλέρμο για να κάμψει και να αντιμετωπίσει την Ιταλική μαφία. Θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει μαφία. Μαφία σημαίνει οτιδήποτε έχει σχέση στην υποβάθμιση της ζωής του Έλληνα πολίτη. Στην υποβάθμιση της ζωής των θεσμών. Στη δωροδοκία των πολιτικών. Στα κοινά ταμεία της μαφίας, τα οποία καταλήγουν στην τσέπη πολιτικών αρχηγών, λούστρων βουλευτών, επίορχων κρατικών λειτουργών. Η υπόθεση ο ΠΚΠ ήταν μια υπόθεση τεράστιας μαφιονικής φράξιας. Τεράστιας φράξιας της μαφίας. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ιταλική μαφία τη δεκαετία του 90. Η μόνη διαφορά που υπήρχε με αυτούς τους μαφιόζους, τους Κορλεονέζοι από το ιταλικό χωριό των Κορλεόνε, ήταν ότι αυτοί σκότωναν με δυναμίτες. Ότι αυτοί σκότωναν Ιταλούς εισαγγελείς. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, η 17 Νοέμβρη δεν σκότωνε Έλληνες εισαγγελείς. Τι ήταν η 17 Νοέμβρη? Ήταν επαναστατική οργάνωση και μπούρδες? Όχι, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια οργάνωση, ήταν μια συμμορία οργανωμένου εγκλήματος. Και εξαρθρώθηκε όταν το επέβαλαν οι Αμερικανοί. Μετά τη 17 Νοέμβρη, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια άλλη μαφία. Η μαφία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και οι συνεχιστές της σημερινής φατρίας, της μεγάλης μαφίας στη χώρα, είναι οι νεοτεριστές της ιδεολογίας Μητσοτάκη. Δηλαδή, οι σύγχρονοι επίγονοι του. Το ερώτημα είναι, ποιοι αυτονομήθηκαν από την εξουσία και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Θέλω να αντιληφθείτε

δηλαδή να κλέβει το ελληνικό κράτος. Με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να αυξάνει τη φορολογία, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο μας χειρότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί το ίμιση του εργασιακού δυναμικού της χώρας θύμα μιας κυβερνητικής και πολιτικής μαφίας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κι όμως, ενώ στην Ιταλία το κράτος βρέθηκε απέναντι από την ιταλική μαφία, στην Ελλάδα η πολιτική εξουσία συμμαχεί με τους μαφιόζους. Αρκεί να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν σκότωσαν σε ταβέρνα στην Παλίνη το 2018 τον πρώτο τη τάξη στην Ελλάδα, Έλληνα, Νονό, ο οποίος ισορροπούσε όλες τις συνιστώσεις που αποτελούσαν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, γιατί θα έρθουμε και στο άλλο δαπό. Τότε αυτός ο οποίος γυρνούσε από εδώ και από εκεί και έλεγε ότι εγώ θα πάρω τη θέση του σκοτωμένου αρχηγού της μαφίας, ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων. Πολύ επίκαιρο. Ουσιαστικά πήρε μόνος του. Αυτοχρήστηκε ως ο επόμενος ηγέτης της ελληνικής μαφίας. Όταν δολοφονήθηκε ο απότακτος Εκαμίτης, Σπύρος Παπα... Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Για να καταλάβετε πού φτάνει η πολιτική μαφία. Όταν σκότωσαν και δολοφόνησαν, το ποιοι τον σκότωσαν είναι άλλο θέμα. Τον πρώτο, τη τάξη, Σπύρο Παπαχρήστο, απότακτο των ΕΚΑΜ, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Τον σκότωσαν σε δολοφονική ενέδρα έξω από μια ταβέρνα στην Παλίνη το 2018, 1η Μαΐου του 2018. Ο Παπαχρήστος δεν ήταν ένας απλός μπατσάκος. Ο Παπαχρήστος συνομιλούσε με την ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας και δεν είναι απαραίτητα με τον Αρχιεπίσκοπο. Υπάρχει και άλλη ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Υπάρχει επίσης το Πατριαρχείο, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κρήτης, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Παπαχρήστος ήταν ένας θεμελιώδης εγκέφαλος, ο οποίος συνομιλούσε σχεδόν με το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Έστελνε σακούλες με μαύρο χρήμα στο μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα της ιεραρχίας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα των τραπεζών. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος. Όταν δολοφονήθηκε, αυτός που αυτόκλητα μπήκε μπροστά για να πάρει τα σκύπτρα ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα από το Μαξίμου. Άρα, μέχρι σήμερα, αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του με έπαρση, αλαζονία και έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων και προέρχεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, είναι ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα. Αντιλαβού, άρα η Ελλάδα κυβερνιέται από το πρόσωπο, το στιγνό πρόσωπο της μαφίας, το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ήταν άμεσα εμπλεκόμενο και στις υποκλοπές. Με τι δύναμη κάποιος θα μπορούσε να διατάξει να γίνουν υποκλοπές στη χώρα αν δεν είχε πίσω του ένα στρατό από τη μαφία? Επίορκους αστυνομικούς, επίορκους τραπεζίτες, επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, επίορκους κυμπατζίδες, επίορκους υπουργούς, επίορκους αξιωματικούς της Ελλάδας.

0: και πάνω απ' όλα επίορκους οικονομικούς παράγοντες και επίορκους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μόνο έτσι φτιάχνεται μια οργανωμένη μαφία στη χώρα. Η Ελλάς κυβερνιέται από ένα οργανωμένο σύστημα μαφίας. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι λόγια του αέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από τους βραχίονες από τα εκτελεστικά όργανα της μαφίας. Ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Ανά πάσα στιγμή η Ελλάδα σε μία απαγκιστρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση βουλοκρατική ζώνη επιρροής βρίσκεται κάτω από το άστρο της ελληνικής μαφίας. Όσο πιο απλά να το πω, έχετε αντιληφθεί ποιοι μας κυβερνάνε? Έχετε αντιληφθεί σε ποιους δίνει τα διαπιστευτήριά του κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Σε ποιους δίνει και κόβει μεροκάματο κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Τον έχουν αφήσει να κυβερνά γιατί είναι ένα πιόνι μια σκληρής μαφιόζικης οργάνωσης που κυβερνιέται από πολιτικά πρόσωπα, από απότακτους αστυνομίας, από απότακτους των μυστικών υπηρεσιών. Η υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια απλή έκφανση της μαφίας στη χώρα. Πόσο πιο απλά να το πω? Με ποια δύναμη μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και του ίδιου του στρατάρχη της χώρας? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να παρακολουθεί τους Έλληνες βουλευτές? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να διατάσει τις δολοφονίες των μεγαλυτέρων λαθρεμπόρων στη χώρα? Μόνο με ένα ισχυρό σύστημα μαφίας. Η Ελλάς και ο Έλληνας πολίτης κυβερνιέται από μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση. Όταν στην Ιταλία κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, εκτός από τους εισαγγελείς που σκότωσαν, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Σας φαίνεται παράξενο? Βγήκε όμως στους δρόμους, ξέρετε κάποιο λόγο? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι η μαφία υποβάθμιζε τη ζωή τους. Ότι οι απλοί εργαζόμενοι γίνονταν δουλοπάρικοι της μαφίας. Γιατί η μαφία μπήκε στην οικονομία, στις κατασκευές, στα προϊόντα, σε οτιδήποτε παραγόταν στην Νότια Ιταλία και απέκτησε προσβάσεις στο δικαστικό σώμα της χώρας. Δηλαδή, κατέστησε τους δικαστές πιόνια της. Γι' αυτό σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το καταλάβατε? Ελπίζω να ακούσατε μια πρόσφατη συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις και ορολογία της μαφίας. Δόθηκε ένα μήνυμα: είμαστε εδώ και κυβερνάμε τη χώρα. Είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιόνι μας, μαριονέτα μας. Ανά πάσα στιγμή τον στέλνουμε εκεί που θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και καιρό. Και ετοιμάζουν το επόμενο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι άπαξ και πάει κόντρα στα μαφιόζικα συμφέροντα είναι τελειωμένος. Το ερώτημα είναι ποιοι πολιτικοί είναι μπλεγμένοι στην πυραμίδα της μαφίας. Αυτός που αυτό ανακηρύχθηκε διάδοχος του δολοφονημένου καποντικάπη της ελληνικής μαφίας είναι πολιτικό πρόσωπο. Και ονοώνοητο. Και ονοώνοητο. Πάμε όμως να ακούσουμε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, από πού ξεκίνησε το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ανέλαβε τα σκύπτρα της σημερινής κεφαλής της ελληνικής μαφίας. Ήταν η δολοφονία όχι ενός τυχαίου επιχειρηματία. Ακούστε το.
1: Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, άγνωστοι δολοφόνησαν τον Γιάννη Σκαφτούρο στην αυλή του σπιτιού του, στα Σκούρτα Βιωτίας. Ο Σκαφτούρος ήταν ένα από τα βαριά ονόματα του ποινικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του κάτι που δεν συνηθίζεται στον κώδικα αξιών των βαρώνων της νύχτας. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχουν περισσότερες από 15 μαφιόζικες εκτελέσεις στην Αττική. Παρά το αφήγημα, νόμος και τάξη που υποσχέθηκε και προωθεί η κυβέρνηση, οι αριθμοί συγκρίνονται μόνο με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τον Γενάρη του 2018 δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι ο Βασίλης Στεφανάκος, επιταχύνοντας τον κύκλο της ακραίας βίας. Ακολούθησαν περίοδοι με 2 και 3 εκτελέσεις τον ίδιο μήνα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας μπροστά σε ανυποψία στο κόσμο. Τα θύματα είναι όλοι Έλληνες, μέλη αντίπαλων συμμοριών που πουλάνε προστασία σε νυχτερινά κέντρα, οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες. Αλλά ακόμη και σε μικροεπιχειρήσεις της γειτονιάς, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων ή περίπτερα. Μόλις μία δολοφονία έχει εξιχνιαστεί, αυτή του Γιάννη Μακρύ στη Βούλα. Ως εκτελεστής συνελήφθη ένας Βούλγαρος 31 ετών. Υπάρχουν 2 δολοφονίες που θεωρούνται κομβικές. Η πρώτη είναι του Σπύρου Παπαχρήστου, πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από ταβέρνα στην Παλίνη. Ο Παπαχρήστου διατηρούσε επαφές με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, ισχυρούς επιχειρηματίες αλλά και την Εκκλησία. Το όνομά του αναφέρεται σε πόρισμα της ΕΙΠ για τη διαφθορά στην αστυνομία την περίοδο 2015-2017. Ο ρόλος του εκτιμάται πως ήταν κρίσιμος στο να διατηρείται μια στοιχειώδης ισορροπία στον κόσμο της νύχτας. Μετά τη δολοφονία του, τον Μάιο του 2018, τα χτυπήματα πληθαίνουν. Την επομένη της δολοφονίας Παπαχρήστου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάς είχε γράψει: «Η δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου και ο απόϊχος που προκαλεί είναι τόσο εικοφαντική που μπροστά της αυτή του Στεφανάκου μοιάζει πλέον με πηγολαμπίδα». Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Είναι η δεύτερη εκτέλεση που θεωρείται καθοριστική και αυτό λόγω της ιδιότητας του θύματος που τον κατέτασε στον κόσμο της ημέρας παρά της νύχτας. Ο ίδιος ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, συνέδεσε τη δολοφονία με το οργανωμένο έγκλημα.
2: Είναι από συμβόλαια, είναι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.
1: Ο Καραϊβάς ερευνούσε τη σχέση αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα. Διατηρούσε επικοινωνία με 3 από τα πρόσωπα που έπεσαν νεκρά στον πόλεμο της νύχτας, λέγοντας ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μιλάει με όλους. Η δολοφονία του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βρέθηκε απολογούμενη σε διεθνές ακροατήριο.
3: Οι πρακτικές βίας δεν εξαλείφθηκαν.
1: Ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την πρόθεση να στηθεί μια επιχείρηση τύπου Καθαρά Χέρια στα πρότυπα της ιστορικής έρευνας του δικαστή Ντι Πιέτρο κατά της Ιταλικής Μαφίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Χρυσοχοΐδης είχε κάνει τότε μια ανατριχιαστική διαπίστωση, λέγοντας για πρώτη φορά ανοιχτά ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει εδώ και καιρό να νομιμοποιεί χρήματα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας, όπως είπε. Ο Χρυσοχοΐδης είναι σήμερα εκτός κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο κατά πόσο η προειδοποίησή του ελήφθη υπόψη. Ένα χρόνο μετά, η δολοφονία Καραϊβάς παραμένει ανεξιχνίαστη. Τα επικριτικά δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας πληθαίνουν. Η κυβέρνηση και οι ιδιωκτικές αρχές απλώς μετρούν συμβόλαια θανάτου. Η στατιστική θυμίζει Κολομβία.
0: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο. Μου έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα η αγαπητή Σοφία. Ναι, Σοφία. Αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πει, τι θέλεις να πεις. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται στο ραδιόφωνο και πράγματα που δεν λέγονται, γιατί υπάρχουν κυρώσεις. Στην ψυχή όλων όμως των Ελλήνων πολιτών, των υγιών νομιμοφρόνων και δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών, είναι ξεκάθαρη η εκτίμηση ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα σύστημα σκληρής πολιτικής μαφίας. Βγάζεις από τη μέση αυτούς που σε ενοχλούν, φτιάχνεις το μεγάλο ταμείο της